όπου αναφέρεται στη μορφή και τα χαρακτηριστικά της Παναγίας μας. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης Ερανιστής, στοιχεία από αρχαιότερες πηγές, περιγράφει πληρέστερα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της Θεοτόκου ως εξής. Η κυρία Θεοτόκος κατά τον έξω χαρακτήρα και το ήθος του σώματος ήταν σεμνή και σεβασμία κατά πάντα. Ολίγα και αναγκαία λαλούσα. Ήταν ογλίγορος εις το να υπακούει και ευπροσίγορος. Ετοίμα όλους και επροσκύνη. Είχε το μέγεθος του σώματος μέσων και σύμετρων ή, ως άλλη λέγουση, το μέγεθος είχε υψηλότερον από το μέσον. Δεν επαρησιάζεται εις κάθε άνθρωπον. Ήταν μακράν από γέλωτα και έξω από κάθε ταραχή και θυμών. Το χρώμα του Θεοδόχου της σώματος ήταν όμοιον με το χρώμα του σιταριού. Είχε ξανθά στα στρίχα της κεφαλής, είχεν οφθαλμούς πολλά ωραίους, χρωματισμένους με θείαν σεμνότητα, οραϊσμένους με κόρας οξίας και ομοίας, με την ελέαν και καλυνωμένους με βλεφαρίδας φέδρο πρεπής. Είχε τα οφρίδια μαύρα κυκλικώς εσχηματισμένα. Είχε την μύτη ομαλήν και ευθείαν, τα πανάμωμα χείλη της ήταν ανθυρά, λάμποντα κοσμίως με ερυθρόν χρώμα και γέμοντα από την των λόγων γλυκύτητα. Είχε το ιεροπρεπές πρόσωπον όχι στρογγυλών, αλλά ολίγων μακρύ. Είχε τα στεοδόχους χείρας της μακράς, ομοίως και τους δακτύλους των χειρών μακρούς και τετορνευμένους με λεπτότητα. Ήταν ανυπερήφανος και ανεπίδεικτος, χωρίς να δείχνει καμίαν βλακίαν και έκκλησιν. Είχε ταπείνωσιν υπερβάλλουσαν, εφόρη και υγάπα ρούχα φυσικός, από λόγου των χρωματισμένα. Καθώς τούτο δηλούται από το Άγιον και Ιερόν αυτής μαφόριον, αυτόχρον υπάρχον. Και δια να υπούμεν καθολικός η κυρία Θεοτόκος ήταν και κατά τα εξωτερικά μέλη του Παναχράντου αυτή σώματος γεμάτη από τόσιν χάριν και σεβασμιότητα, ώστε όπου ώστις έβλεπεν αυτήν, ελάμβανεν εις την ψυχήν του ένα κάποιον φόβον με ευλάβιαν συγκεκραμένην, ομού με μίαν εσωτερικήν χαράν και χωρίς να την εξεύρει πρωτύτερα, εγνώριζεν από μόνον των εξωτερικών χαρακτήραν της ότι αληθώς αυτή είναι μήτυρ Θεού. Όσιος Παΐσιος που επανειλημμένος είδε την Παναγία έλεγε: «Η Παναγία ήταν η ωραιότερη στην ψυχή και στο σώμα γυναίκα που υπήρξε ποτέ. Αλίωνε τους ανθρώπους μόνο που την έβλεπαν. Δεν είναι σωστό οι αγιογράφοι να την ζωγραφίζουν γριά σαν την Αγία Άννα, για να μην φαίνεται δήθεν το σωματικό κάλος της. Η Παναγία κατά τις ανωτέρω περιγραφές ήταν όντως ωραία, περικαλής, άμωμος κόρη, νύμφη εκλελεγμένη, νεάνης καθαρά, παρθένος άσπυλος και αγία. Είχε άφθαστο το κάλος του σώματός της, αλλά και ξέχυλη την Θεία Χάρη, η οποία την ωραία την έκανε να φαίνεται πανωραία, την καλή υπέρκαλη, την ευπρόσωπη να φαίνεται υπερκαλυπρόσωπη και με ασύγκριτη ωραιότητα από κάθε άλλο ανθρώπινο ή αγγελικό πλάσμα. Είναι φυσικό για τον Θεό να είχε κοσμήσει τη μητέρα του με όλα τα αγαθά και να την είχε πλάσει κατά τον καλύτερο και τελειότερο τρόπο. Αναμφιβόλως και μόνο το θεαυγές κάλος της, η βασιλική της ωραιότητα, η θεία της θεουρία και το αγνό και ανώθευτο ήθος της μαρτυρούσαν ότι αυτή είναι αληθινά η μητέρα του Θεού. Τόσο ωραία έκανε ο Θεός λόγο στην μητέρα του, σαν να θέλει σε τρόπον την Άννα κάνει μια εικόνα που να περιέχει κάθε κάλος για να φανερώνει την δική του μορφή. Την έκανε κόσμημα που συγκεντρώνει όλα τα ορατά και αόρατα αγαθά και την ανέδειξε κράμα όλων των θεϊκών και αγγελικών και ανθρωπίνων καλών και καλονία σύγκριτη που διακοσμεί και τους κόσμους, τον ορατό και τον αόρατο. Η Παναγία την χάρη της και την ωραιότητά της δεν την κράτησε μόνο για τον εαυτό της, αλλά εξοράησε και τον άνθρωπο. Η Παναγία, χάρη στην δική της ωραιότητα, ανέδειξε ωραία την κοινή ανθρώπινη φύση.

Και προχωράμε στο επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «Αρετές και χαρίσματα». Και χαριτωμένη Μαρία εκλέχθηκε από όλες τις εκλεκτές και άγιες γυναίκες να γίνει μητέρα του Θεού για την καθαρότητά της και την αρετή της. Είχε άκρα καθαρότητα εφόσον ήταν κατά χάρη αναμάρτητη. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα σε όλες τις ανθρώπινες γενναίες που να αποτελεί μετά από τον Κύριο Ιησού Χριστό την τελειότερη θεανθρώπινη παναρετή, αυτός είναι η Θεοτόκος. Αναμφίβολα αυτή είναι το τελειότερο πρότυπο του κάθε καλού. Είχε όλες τις αρετές σε ύψιστο βαθμό, την κάθε μία όσο κανείς άνθρωπος. Στην Θεοτόκο η κάθε αρετή είναι τέλεια αρετή, επειδή εγέννησε τον Θεό από τον οποίο και μέσα στον οποίο η κάθε αρετή είναι στην τελειότητά της. Μόνη αυτή από τους ανέκαθεν ανθρώπους δεν φάνηκε καθόλου σε τίποτε ελλιπής, αλλά ξεπέρασε όλους σε όλα, σε υπερβολικό βαθμό, όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη. Από πού διδάχθηκε την αρετή η πανυπέραγνος Θεοτόκος? Ποιος ήταν ο διδάσκαλός της και ποιο το πρότυπό της? Ήταν η Μακαρία κατά παράδοξο τρόπο θεοδίδακτη και χριστομίμητη. Ο Χριστός ήταν το πρότυπό της. Πριν ακόμα γεννηθεί ο Υιός της, αυτή τον εμιμήτω και τον αντέγραφε. Αυτόν που παρουσίασε ύστερα, αφού τον περιέβαλε με ανθρώπινο σώμα, αισθητά στα μάτια όλων, τον αποτύπωσε και τον εικόνισε προηγουμένως με τα έργα της πάνω στον εαυτό της. Είναι φυσικός νόμος τα παιδιά να έχουν πρότυπο τους γονείς. Στην περίπτωση όμως της Θεοτόκου συνέβη το αντίστροφο, μια παράξενη καινοτομία. Επειδή η Θεομήτωρ σε όλα έπρεπε να μιμείται τον Υιό της, έγινε αρχέτυπο, πρότυπο για την μητέρα ο Υιός της. Και προσβλέποντας προς τη μορφή του Υιού της, διεμόρφωνε και απεικόνιζε τον εαυτό της, όπως ο Υιός της. Εμιμήτω δηλαδή η Παναγία την ζωή του Υιού της πριν να τον γεννήσει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για να δείξει την ασύγκριτη αρετή της Θεοτόκου, τη συγκρίνει με τους Αγίους Άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης και την αποδεικνύει δικαιότερη από τον Άβελ, πιο ευσεβή από τον Σιθ, περισσότερο εύελπη από τον Ενός, πιο ευάρεστη στον Θεό από τον Ενόχ. Η Παναγία αναδείχθηκε σώτηρα του γένους, παραπάνω από τον δίκαιο Νόε, ήταν πιο πιστή από τον προπάτορά της Αβραάμ και πιο υπάκουη από τον Ισαάκ, είδε καθαρότερα τον Θεό από ότι ο Ιακώβ, ήταν ωραιότερη από τον Ιωσήφ και είχε περισσότερη πραότητα από τον Μωυσή. Πήρξε πιο ανδρή από τον Σαμσόν, πιο γενναία από τον Ιησού του Ναβί, ανώτερη βασίλισσα από τον Δαβίδ και πιο σοφή από τον σοφό Σολομώντα. Υπήρξε επίσης πιο δίκαιη, πιο ενάρετη και πιο αγία από όλες τις παλαιές γυναίκες που ευαρέστησαν τον Θεό, πιο πιστή από την Σάρα, ωραιότερη από την Ραχήλ, πιο φιλότεκνη από την Ρεβέκα, πιο γόνιμη από την Λία, από την Μαριάμ, την αδελφή του Μωυσέως, μελωδικότερη, περισσότερο φρόνιμη από την Αβιγαία. Ξεπέρασε στην Ανδρία την Ιουδίθ και την Δεβόρα, έγινε πιο φιλόθεη από την Άννα και θεϊκότερη από την προφήτηδα Ολδά. Ξεπέρασε όλους τους προφήτες στην Θεοπτία και τους Αποστόλους στο Θείο Κήρυγμα, τους μάρτυρες με την στερεά πίστη της από όλα τα τάγματα των οσίων υπερτερεί στους κόπους της ασκήσεως και έγινε πιο ένθεη από όλους τους ιεράρχες. Όχι μόνο υπερεκόντισε στην αρετή όλους τους Αγίους και τις Αγίες, αλλά υπερεύει στην αρετή και τους ασωμάτους αγγέλους. Η Αγία Μαρία εν σαρκίουσα, την άφθαρτον πολιτείαν εκέκτητο. Για όλες αυτές τις αρετές, ο Δημιουργός της Θεός επεθύμησε να την κάνει μητέρα του και να λάβει από αυτήν το σώμα του, όπως λέγει πάλι ο Υμνογράφος. Της ευπρεπίας της εις Κυρία και ωραιότητος και της ειδητάτης και γλυκίας καλονής εραστής ο δεσπότης εν σύ παρθένε κατεσκήνουσεν και Θεοτόκον πάνσεπτον ηργάσα του. Είναι η πιο εκλεκτή από τους εκλεκτούς, η πιο αγή από τους αγίους, η πιο ιερή από τους ιερούς, γι' αυτό και ο Θεός την εκλέγει όχι απλώς από τους πολλούς.
αλλά από τους ανέκαθεν εκλελεγμένους και θαυμαστούς και περιβόητους, για την ευσέβεια και την σύνεση, για τα θεοφιλή και κοινοφελή μαζί, ήθη και λόγια και έργα.

Η θεογεννήτρια ήταν ανδρεία και γενναία στους πειρασμούς, στις δυσκολίες και στους κινδύνους. Υπέμεινε με ανδρεία την καταδίωξη του θείου Βρέφους από τον Ηρώδη, φεύγοντας στην Αίγυπτο. Στάθηκε ανδρεία και ανεπίληπτη στην κακόφημη Ναζαρέτ. Με ανδρεία αντιμετώπισε τα πάθη, τους ονειδισμούς, τη σταύρωση και τον θάνατο του Υιού της. Χωρίς ανδρεία και την θεία βοήθεια δεν θα άντεχε τον αβάσταχτο πόνο. Ήταν σιωπηλή. Τα μεγάλα γεγονότα του Ευαγγελισμού, της γεννήσεως και της Αναστάσεως του Σωτήρος, τα έζησε με σιωπή. Γενικά, δεν μίλησε για τα μεγάλα μυστήρια που έζησε. Όταν κινδύνευσε να απολυθεί ή να λιθοβοληθεί ακόμη σύμφωνα με τον νόμος, παρανόμος κυοφορούσα, ούτε τότε μίλησε. Και ανέλαβε ο άγγελος την υπεράσπισή της. Στα πάθη του Υιού της ούτε μίλησε, ούτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε καταράστηκε, αν και γνώριζε καλύτερα από κάθε άλλον ποιος ήταν αυτός που πάσχει. Έζησε και τα δύσκολα και τα χαροπιά μυστήρια με σιωπή, υπομονή και καρτερία. Το μυστήριο της σιωπής του Θεού πραγματώνεται μέσα στα παρθενικά σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Με σιγή αποδέχεται το μυστήριο του Ευαγγελισμού και με την ίδια σιγή υπηρετεί το μυστήριο της γεννήσεως του Θεού Λόγου. Σιωπηλή και αμίλητη στέκει μπροστά στην θεϊκή παρουσία, στο θεϊκό μεγαλείο, στην θεϊκή φωτιά που πέρασε μέσα της χωρίς να την κάψει. Η μητρική της καρδιά σκυρτούσε κάθε φορά που βρισκόταν μπροστά σε ένα καινούριο θεϊκό γεγονός. Και όσο πιο μεγάλο ήταν αυτό το γεγονός, τόσο μεγάλωνε και η σιωπή της. Άφηνε μόνο τον θαυμασμό και το δέος να πλημμυρίζουν την αγνή και παρθενική της καρδιά. Όλη της η ζωή ήταν ένα σιωπηλό μυστήριο, το οποίο ούτε και εκείνη μπορούσε να ερμηνεύσει και να εκφράσει με λόγια. Αυτή η σιωπή της υφαίνει το μεγαλείο της προσωπικότητάς της. Τηρούσε αξιοθαύμαστη σιωπή η Θεοτόκος, αλλά όταν ήταν ανάγκη να μιλήσει ήταν μελήρητα τα λόγια της, γεμάτα σοφία και σύνεση. Μιλούσε με ηρεμία και πραότητα και δεν είπε ποτέ περιττό και άσκοπο λόγο. Ήταν εργατική. Στις εικόνες του Ευαγγελισμού φαίνεται να κρατά ρόκα και αδράχτη. Η Παναγία ακόμη και στα Άγια των Αγίων εργαζόταν. Μάλιστα η παράδοση αναφέρει ότι αυτή έκανε το καταπέτασμα του ναού, αλλά και όταν γέννησε τον Υιό και Θεό της, αυτή του έκανε τα σπάργανα με τα οποία τον τήληξε κατά την πατερική μαρτυρία. Η Θεοτόκος κατασκεύασε τα σπάργανα με τα αγνά της χέρια. Αυτή, όπως αρμόζει σε Βρέφος, τήληξε με αυτά τα σπάργανα τον Μέγα Κύριο, με τα μητρικά της χέρια. Αυτή ύφανε και τον άραφο χιτώνα που φορούσε ο Κύριος. Φαίνεται ότι η Παναγία είχε επιτιδιότητα στην κατεργασία του μαλλιού και στην υφαντική. Διακρίθηκε στην κατεργασία του μαλλιού και του λιναριού, του μεταξιού και της βύσου. Μαζί με αυτά τα εργόχειρα η Παναγία έκανε και όλες τις άλλες εργασίες που απαιτεί. Μια πολυμελής οικογένεια ήταν φίλεργη, επιμελής και πρόθυμη να υπηρετεί. Και όταν επισκέφθηκε την συγγενή της Ελισάβετ στους 3 μήνες που έμεινε κοντά της, εργαζόταν και τη βοηθούσε. Ήταν φιλομαθής. Έμαθε τα εβραϊκά γράμματα όταν ζούσε ο Ιωακείμ, ο πατέρας της. Μάθαινε εύκολα και γρήγορα τα γράμματα. Ήταν φιλομαθής και μελετής.

μετά από την ανάληψη στους ουρανούς του ιού της, επιδόθηκε περισσότερο στην άσκηση και στις γονικλησίες. Η ανάκλησή της ήταν επιλήθου, κοιμόταν πάνω σε βράχο, δηλαδή χαμεκοιτούσε. Όπου των φυσικών ύπνων μικρών μετελάμβανε, κοιμόταν ελάχιστα. Για την υπερβολική αρετή της όλοι οι άνθρωποι την τιμούσαν, την σέβονταν και την δόξαζαν, όχι μόνο οι πιστοί, αλλά και οι Ιουδαίοι. Υπήρξε φιλόθεος και θεοφιλής, αγάπησε όσο κανείς άλλος τον Θεό και αγαπήθηκε από τον Θεό όσο κανείς άλλος άνθρωπος. Ο νους της διαρκώς ήταν στο Θεό, ένωσε το νου της με τον Θεό και τον Θεό με τη σάρκα. Ακόμη και πριν από τη σύλληψη έβλεπε τον Θεό και είχε κοινωνία με την Αγία Τριάδα περισσότερο από τους αγγέλους. Η μόνη της αγάπη και ο μοναδικός πόθος της ήταν ο Θεός. Η διαρκής πρόοδος και η επίδοση της Παρθένου στην αρετή απομακρύνει από την καρδιά της κάθε άλλη επιθυμία πλην της αγάπης της προς τον Θεό. Με όλες αυτές τις αρετές είχε κοσμήσει την καθαρή ψυχή της η Πάναγνη Παρθένος. Αλλά ο Θεός Κυρίος επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης του. Αν υποθέσουμε ότι η Παναγία είχε όλες αυτές τις αρετές, χωρίς την ταπείνωση θα ήταν μια Παρθένος υπερήφανη, από την οποία ο Θεός θα απέστρεφε το πρόσωπό του. Όμως η Παναγία υπήρξε ταπεινή και παρέμεινε ταπεινή, ενώ είχε τόσες αρετές και χαρίσματα και τόσες θεϊκές αντιλήψεις και θεωρίες μέσα στα Άγια των Αγίων, είχε ταπεινόν φρόνημα εν θεωρίες υψηλωτάτες. Και μετά την γέννηση του Θεανθρώπου, θαυμαστή είναι η υπερβολική ταπείνωση της Παρθένου. Άκουσε να την αποκαλεί ο Αρχάγγελος ευλογημένη και χαριτωμένη, την ξεχώρισε από όλες τις γυναίκες, αλλά αυτή δεν υπερηφανεύθηκε. Αντιθέτως, εκφράζουσα την βαθιά της ταπείνωση, ονόμασε τον εαυτό της δούλη Κυρίου. Ανήλθε στην ύψιστη βαθμίδα της ανθρωπίνης τελειότητος, έλαβε την ύψιστη τιμή να γίνει Θεοτόκος και παρατάφτα παρέμεινε ταπεινή. Δεν έσυσαν την ψυχή της λογισμοί καινόδοξη και υπερήφανη για το άφθαστο μεγαλείο της ως μητέρας του Θεού. Η ταπείνωσή της έκανε τον Θεό άνθρωπο. Και πάλι η ταπείνωση κάνει θεούς τους ανθρώπους.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκπλησόμενος από το πλήθος των χαρισμάτων της, γράφει: «Εσύ είσαι και τόπος όλων των χαρίτων και το πλήρωμα κάθε είδους φιλανθρωπίας και έμψυχη εικόνα κάθε αρετής και καλοσύνης, διότι εσύ μόνη αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος, μάλλον δε και η μόνη που παραδόξως έλαβες ένικο στα σπλάχνα σου εκείνον στον οποίον βρίσκονται όλων τούτων οι θησαυροί. Η Παρθένος πάντοτε είχε το πλήρωμα της χάριτος και πρώτη συλλήψεως και εν τη συλλήψη και μετά τη σύλληψη. Το μεν πρώτη συλλήψεως πλήρωμα της χάριτος της Θεοτόκου ήταν τέλειον, το δε εν τη συλλήψη ήταν τελειότερον, το μετά την σύλληψη ήταν τελειότατον. Όπως έζησε σιωπηλά, ταπεινά και αθόρυβα η Παναγία και δεν φανέρωσε τα υπερφυσικά μυστήρια που βίωσε, έτσι δεν έδειξε και τα χαρίσματά της όσο ζούσε. Μετά όμως από την κοίμησή της, δοξάστηκε με την Ανάσταση και την ενσώματη είσοδό της στη Βασιλεία του Θεού και γίνε προστάτης, μεσήτρια και βοηθός του λαού του Θεού, τώρα πλέον στους αξίους και στους δεωμένους, αποστέλει τη χάρη της, θαυματουργεί και μεσητεύει για τη σωτηρία του κόσμου.

Αύγουστος της Θεογεννήτριας, το πρώτο από τα δύο μέρη μιας μικρής αφιερωματικής σειράς εκπομπών. Σήμερα η μορφή, τα χαρακτηριστικά, οι αρετές και τα χαρίσματα της κυρίας Θεοτόκου. Στο επόμενο συνθέο μέρος, τα γεγονότα της μεταστάσεώς της. Ανυψώνεται η ψυχή κάθε ορθοδόξου χριστιανού, αδελφοί μου, αυτές τις Άγιες μέρες, οι μέρες της Παναγιάς μας. Κάθε οικεσία και Άγιο παρακαλετό προς την Βασίλισσα, την Δέσποινα, τη μάνα όλου του κόσμου, την Άνασα και την Ανάσα όλων μας, ανεβάζει την ψυχή μας στα ουράνια να προγευτεί τα της άνω ζωής. Είναι σωστική η μεσητεία της κυρίας Θεοτόκου, της Θεογεννήτριας μητέρας μας. Λιμάνι, καταφυγή και σκέπη θεία. Αν εννοούσαμε σε βάθος αυτήν την προσφώνηση, Θεογεννήτρια, Θεοτόκος. Μια λέξη, αν εννοούσαμε έστω τη μυτική από την μικρή τη μεγάλη παράκληση, δεν θα έπαβε συνεχώς, ευκαίρος ακέρος, αδιαλείπτος, μαζί με την μονολόγιστη ευχή του γλυκητά του Ιησού, να επαναλαμβάνεται το υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Να μάθουμε περισσότερα λοιπόν, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο. Για την ολέθρια άγνοιά μας το οφείλουμε στις ψυχές μας να γνωρίζουμε όσο μας επιτρέπεται την κυρία των άγγελων και να μην είναι αυτή μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές, πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, συντριβής και μετανοίας. Τούτον τον Αύγουστο μην χωριστούμε ελάχιστα από την Θεογεννήτρια μητέρα μας, για να μην πάψουμε ποτέ να την κρατάμε, να πιανόμαστε από τον μανδύα της.

για πρεσβειών της Θεογεννήτριας Μητέρας μας, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

ζεσωμένο μαύρι πε. Πέψε μου σκιά με το όνειρο. Ένα γλυκό σου χάδι. Ένα γλυκό σου χάδι.

ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσης της λελαγίας.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, οι άνθρωποι σήμερα, επειδή δεν ζουν απλά, έχουν πολύ περισπασμό. Ανοίγουν στη ζωή τους πολλά μέτωπα και χάνονται με την πολύ μέρημνα. Με ένα ή δύο πράγματα πρέπει να ασχολείται κανείς, να τα τακτοποιεί και μετά να σκέφτεται άλλα. Ποτέ δεν πρέπει να σκέφτεται κανείς πολλά πράγματα μαζί. Γιατί αν δεν τελειώσει το ένα και μετά να αρχίσει το άλλο, δεν θα έχει ανάπαυση. Όταν έχει κανείς πολλά μαζί να κάνει, παλαβώνει. Και μόνο να τα σκέφτεται, παθαίνει σχιζοφρένεια. Είναι μερικοί που ενώ έχουν περιορισμένες δυνάμεις και μπορούν να κάνουν μόνο ένα-δυο πράγματα, καταπιάνονται και μπερδεύονται με πολλά και μετά δεν κάνουν τίποτε σωστό και σέρνουν και τους άλλους.
1: Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε: «Πόδια σέρζα, στη δουλειά να δίνετε, καρδιά να μην δίνετε». Τι εννοούσε με αυτό?
0: Εννοούσε πως δεν πρέπει να δίνουμε την καρδιά μας στα υλικά πράγματα. Κι όμως είναι πολλοί που δίνονται ολόκληροι στα υλικά. Περνούν όλη τη μέρα με το να ασχολούνται πώς θα κάνουν καλά μια δουλειά και δεν σκέφτονται καθόλου το Θεό. Δεν πρέπει να φτάνουμε εκεί. Να χρησιμοποιείτε τα χέρια και τα πόδια στη δουλειά, αλλά να μην αφήνετε το νου σας να ξεφύγει από το Θεό. Να μην δίνετε όλο το είναι σας, όλο το δυναμισμό μαζί με την καρδιά σας στα υλικά. Όσο μπορείτε στις δουλειές, καρδιά να μην δίνετε, χέρια και μυαλό να δίνετε. Καρδιά να μην δίνετε σε χαμένα, σε άχρηστα πράγματα. Γιατί μετά πώς θα σκητήσει η καρδιά για τον Χριστό? Όταν η καρδιά είναι στο Χριστό, τότε αγιάζονται και οι δουλειές. Υπάρχει στη συνέχεια και η εσωτερική ψυχική ξεκούραση και νιώθει κανείς πραγματική χαρά. Η καρδιά πρέπει να έχει αντοχή να πονέσει για εκείνο που πρέπει να πονέσει. Έλεγε ο γέροντας: «Θα δώσω την καρδιά μου σε ένα καρκινοπαθή, θα πονέσω για ένα πονεμένο. Θα έχω αγωνία για τα παιδιά που κινδυνεύουν. Θα κάνω το σταυρό μου να τους δίνει ο Θεός φώτιση». Όταν πάλι έχω κόσμο, πάει η προσοχή μου στον πόνο του άλλου, στην αγάπη για τον άλλο. Τον πόνο το δικό μου δεν τον καταλαβαίνω, δεν το σκέφτομαι. Έτσι ξεχνούνται όλα. Παίρνει άλλη στροφή ο άνθρωπος.
1: Η πολύ μέρημνα, έλεγε ο γέροντας, απομακρύνει από το Θεό, μας κάνει να ξεχνάμε το Θεό. Έτσι είναι κιόλας?
0: Κοίταξε να σου πω. Ένα παιδάκι όταν παίζει και είναι αφοσιωμένο στα παιχνίδια του, ούτε καν καταλαβαίνει όταν ο πατέρας του είναι δίπλα του και το χαϊδεύει. Λίγο αν διακόψει τα παιχνίδια του, τότε θα το καταλάβει. Έτσι και όταν έχουμε μέρημνα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Πρόσεξε να μην σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου σε περιττές μέρημνες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μια μέρα. Να μην σπαταλάμε άσκοπα τον καρπό, την ψύχα των δυνάμεών μας και μετά μας μένουν τα τσόφια για το Θεό. Η μέρημνα τραβάει όλο το μεδούλι της καρδιάς και δεν αφήνει τίποτε για τον Χριστό. Αν δεις ότι ο νου σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές και λοιπά, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχήσεις, γιατί έχεις απομακρυνθεί από το Θεό. Να καταλάβεις ότι είσαι πιο κοντά στα πράγματα παρά στο Θεό, στη χτίση και όχι στον χτίστη. Με την πολλή δουλειά και μέρημνα, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, ξεχνάει κανείς το Θεό. Έλεγε χαρακτηριστικά ο παπά Τείχων: «Ο Φαραώ έδινε πολλή δουλειά και πολύ φαγητό στους Ισραηλίτες για να ξεχάσουν το Θεό». Στην εποχή μας ο διάβολος απορρόφησε τους ανθρώπους στην ύλη, στον περισπασμό. Δουλειά πολύ, φαΐ αρκετό, για να ξεχνούν το Θεό και έτσι να μην μπορούν ή μάλλον να μην θέλουν να αξιοποιήσουν την ελευθερία που τους δίνεται για τον αγιασμό της ψυχής. Ευτυχώς όμως, χωρίς να το θέλει ο διάβολος, βγαίνει και κάτι καλό. Ποιο? Μανά, δεν ευκαιρούν οι άνθρωποι να αμαρτήσουν όσο θέλουν.
1: Αποτελεί η Ριζάνη πολύ μέρημνα εμπόδιο για την πνευματική ζωή?
0: Ναι, γι' αυτό και ο γέροντας έκανε, όπως έλεγε, μόνο τα απαραίτητα για εδώ, για να μπορεί να κάνει τα απαραίτητα και για πάνω, για τον ουρανό δηλαδή. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις το δρόμο σου για τον ουρανό. Κάνεις το ένα, μετά θέλεις και το άλλο. Και αν μπει σε αυτό το γρανάζι, σε αυτό το λούκι, χάθηκες. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις τα ουράνια. Όπως τα ουράνια δεν έχουν τελειωμό, έτσι και τα επίγεια δεν έχουν τελειωμό. Ή θα χαθείς εδώ ή θα χαθείς εκεί. Ξέρεις όμως τι είναι να χάνεσαι εκεί πάνω? Ό,τι ωραιότερο, ό,τι πιο θαυμάσιο, ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο απολαυστικό, ό,τι πιο εξαίσιο, ό,τι πιο παραδεισένιο. Πολλή δουλειά με την κόπωσή της και τον περισπασμό, ιδίως όταν γίνεται με βιασύνη, δεν βοηθάει. Παραμερίζει και αγριεύει την ψυχή. Δεν μπορεί όχι μόνο να προσευχηθεί κανείς, μα ούτε και να σκεφτεί. Δεν μπορεί να ενεργήσει με σύνεση και έτσι οι ενέργειές του δεν είναι σωστές. Γι' αυτό προσέξτε. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας άσκοπα, χωρίς να τον αξιοποιείτε στα πνευματικά, γιατί θα φτάσετε σε σημείο να αγριέψετε πολύ και να μην μπορείτε πλέον να κάνετε πνευματικά. Θα θέλετε να ασχολείστε με δουλειές ή να συζητάτε ή θα επιδιώκετε να υπάρχουν θέματα για να βρίσκεστε σε δουλειά. Με την παράληψη της ευχής και των πνευματικών καθηκόντων, ο εχθρός κυριεύει τα πνευματικά μας υψώματα και μας πολεμάει και με τη σάρκα και με λογισμούς. Μας αχρηστεύει όλες τις δυνάμεις, τις ψυχικές και σωματικές, και κόβει την επικοινωνία μας με το Θεό, οπότε είναι επόμενο να εχμαλωτιστεί η ψυχή μας στα πάθη.

0: Ρώτησαν κάποτε το γέροντα αν ο περισπασμός είναι πάντοτε εμπόδιο στην πνευματική ζωή. Θα μας πείτε την απάντησή του?
1: Ναι. Όταν ο νους δεν είναι στο Θεό, γιατί ασχολείται με χαμένα πράγματα, πώς θα νιώσει κανείς τη χαρά του Θεού? Η καρδιά παγώνει εύκολα. Και εγώ, λέει ο γέροντας, όταν όλη τη μέρα έχω κόσμο, αν και είναι πνευματικό το έργο, όταν το βράδυ πάω να προσευχηθώ, δεν είναι η καρδιά μου όπως όταν προσεύχομαι όλη τη μέρα. Γεμίζει το μυαλό με ένα σωρό πράγματα και είναι δύσκολο να τα αποβάλει κανείς. Όσο μπορείς να λες το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλό στη διάρκεια της ημέρας και να σιγοψάλεις. Πολύ βοηθάει και η λίγη πνευματική μελέτη, ιδίως πριν από την προσευχή. Πολύ θερμαίνει την ψυχή και σκορπάει τις μέρημνες της ημέρας, και τότε με ελευθερωμένη την ψυχή και μεταφερμένη στην πνευματική θεία ατμόσφαιρα κινείται απερίσπαστα ο νους. Με ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο ή από το Γεροντικό που έχει μικρά κομματάκια αλλά δυνατά, ο νους μεταφέρεται σε πνευματικό χώρο και δεν φεύγει πια. Γιατί ο νους είναι σαν ένα ζωηρό παιδί που τρέχει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Άμα όμως το γλυκάνεις με καμιά καραμέλα, δεν φεύγει. Το απερίσπαστο και το αμέριμνο φέρουν την εσωτερική ησυχία και την πνευματική επιτυχία. Οι μέριμνες απομακρύνουν από το Θεό. Όταν υπάρχει πολλής περισπασμός, υπάρχουν πολλά πνευματικά παράσιτα και οι πνευματικοί ασύρματοι δεν δουλεύουν με σήματα καλά. Οι πολλές φροντίδες, το ενίκιο, τα χρέη, η αναδουλειά, τα παιδιά, η ανατροφή τους και όσα χρειάζονται για να ζήσουν και να μεγαλώσουν, μας αποπροσανατολίζουν και μας απομακρύνουν από το Θεό.
0: Έλεγε ο γέροντας, παιδιά μου, να αποκτήσετε την καλή μέρημνα. Ποια είναι η καλή μέρημνα?
1: Καλή μέρημνα είναι να ζητά κανείς τη Βασιλεία του Θεού, τη Βασιλεία των Ουρανών, και να κάνει ό,τι και όσα μπορεί για να την αποκτήσει. Ζητώντας κανείς πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, όλα τα άλλα έρχονται μετά. Όταν δεν ξεχνιέται κάποιος και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, τότε έχει νόημα και αυτή η ζωή. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται την άλλη ζωή, τότε όλα αλλάζουν. Αν σκέφτεται πώς να βολευτεί εδώ, βασανισμένος είναι και κουράζεται και κολλάζεται. Να μην σας πιάνει αγωνία και μανία. Αυτή η αγωνία για να φτιαχτεί κανείς όσο πιο καλά μπορεί, αυτή η αγωνία έχει δαιμονική προέλευση. Γυρίστε, παιδιά μου, γυρίστε το κουμπί στο Χριστό, γιατί διαφορετικά θα ζείτε δήθεν κοντά στο Χριστό, αλλά εσωτερικά θα υπάρχει όλο το κοσμικό φρόνημα και φοβάμαι μην το πάθετε σαν τις μωρές παρθένες. Οι φρόνιμες παρθένες δεν είχαν μόνο καλοσύνη, είχαν και την καλή μέρημνα, είχαν εγρήγορση, δεν είχαν αδιαφορία. Οι μωρές παρθένες είχαν αδιαφορία, δεν είχαν εγρήγορση. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «γρηγορείτε». Ήταν παρθένες αλλά μωρές. Και αν μια είναι εξενετής μωρή, είναι ευλογία από το Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μια όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτή θα είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως. Βλέπετε και στην περίπτωση της Μάρθας και της Μαρίας που αναφέρει το Ευαγγέλιο, πως η μέρημνα έκανε τη Μάρθα να φερθεί κατά κάποιο τρόπο με ανέδεια. Φαίνεται ότι στην αρχή και η Μαρία τη βοηθούσε, αλλά όταν είδε να μην τελειώνει τις ετοιμασίες της, την άφησε και έφυγε. «Τι, θα χάσω εγώ το Χριστό μου για τις σαλάτες και τα γλυκά?» σκέφτηκε. Λες και ο Χριστός είχε πάει να φάει τις σαλάτες και τα φαγητά της Μάρθας. Και τότε η Μάρθα πειράχτηκε και είπε, «Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν. Ας προσέξουμε να μην πάθουμε και εμείς σαν τη Μάρθα. Ας ευχηθούμε να γίνουμε καλές Μαρίες».
0: Οι μέρημνες λοιπόν, ο περισπασμός μας απομακρύνει από το Θεό, ενώ η εργασία που γίνεται με ηρεμία, προσευχή, αγιάζεται, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί όταν εργάζεται κανείς με ηρεμία, διατηρεί τη γαλήνη του και αγιάζει όλη την ημέρα του. Δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει πως όταν κάνουμε γρήγορα μια δουλειά, γιατί πρέπει να τρέξουμε ύστερα στην άλλη, αποκτούμε μια νευρικότητα. Και η εργασία που γίνεται με νευρικότητα δεν είναι αγιασμένη. Σκοπός δεν πρέπει να είναι να φτιάξουμε πολλά και να είμαστε όλο αγωνία, γιατί αυτό είναι δαιμονική κατάσταση και μας οδηγεί σίγουρα στο άγχος, που είναι η καταστροφή πολλών ανθρώπων στις μέρες μας. Απλή συνταγή για το σωστό είναι: όταν τρέχεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές σου, να παίρνεις και το Χριστό μαζί σου, να θυμάσαι πάντα το «Ή ο Χριστός με θυμών, ουδείς καθημών».

0: Σειρά έχουν τώρα, κύριε Γαριφαλάκη, τα μηνύματα της εκπομπής. Θα μας τα πείτε?
1: Ε, και βέβαια. Πρώτο λοιπόν, η πολύ μέριμνα απομακρύνει από το Θεό. Ύστερα, δεν πρέπει να δίνουμε την καρδιά μας σε υλικά πράγματα. Στις δουλειές καρδιά να μην δίνεται, χέρια μυαλό να δίνεται, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Ακόμη, η πολύ μέριμνα είναι εμπόδιο στην πνευματική ζωή, έλεγε ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος. Αν καταπιαστείς με τα επίγεια, χάνεις το δρόμο σου για τον ουρανό. Και το τελευταίο, αγιασμό θα έχουμε όταν την εργασία που κάνουμε την κάνουμε με ηρεμία και προσευχή. Εδώ όμως τελειώσαμε και απόψε. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Από καρδιάς σας ευχαριστώ για αυτό. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που μας βοήθησε και σε αυτή την εκπομπή. Ωστόσο, να έχουμε την ευχή και την ευλογία του Παππούλη. Αγαπητοί ακροατές, να έχετε ένα καλό βράδυ.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή «Είδωρ Αλώμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστόκλης Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στον διάλογο ανάμεσα στον Κύριο και τους Ιουδαίους. Έναν διάλογο που αποσκοπεί από τη μεριά του Κυρίου μας στο να πείσει τους Ιουδαίους αλλά και κατ' επέκταση τον κάθε άνθρωπο ότι το νόημα της ζωής δεν βρίσκεται στην παχύτητα των αισθήσεων, στην ικανοποίηση των επιθυμιών, στο σαρκολατρικό πνεύμα, στην ζωή της αμαρτίας, αλλά στη σχέση με τον αληθινό Θεό, στη σχέση με τον ίδιο τον Κύριό μας που είναι ο άρτος της ζωής, ο οποίος δίνει βρώση ουράνια, δίνει χαρά και κοινωνία και πάνω απ' όλα αναγεννά πνευματικά τον άνθρωπο. Λέει λοιπόν στο στίχο 37 και εξής ο Κύριός μας προς τους Ιουδαίους: «Παν ο δίδωσή μη ο πατήρ προς εμέ ήξη και τον ερχόμενον προς με ουμή εκβάλλω έξω. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα του εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δέστη το θέλημα του πέμψαντός με, πατρός, ή να πάν ο δέδο και εμή, μη απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Τούτο δέστη το θέλημα του πέμψαντός με, ή να πας ο θεωρών των ιών, και πιστεύων εις αυτόν έχει ζωήν αιώνιον, και αναστήσω αυτόν εγώ τη εσχάτη ημέρα. Όποιον δίνει σε μένα ο πατέρας, αυτός θα έρθει κοντά μου, και αυτόν που θα έρθει κοντά μου εγώ δεν θα τον αποδιώξω, γιατί εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Και το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά όλους να τους αναστήσω την έσχατη ημέρα. Το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι τούτο: όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να αποκτήσει αιώνια ζωή, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα». Αυτά τα λόγια, αγαπητοί ακροατές του Κυρίου μας, είναι πραγματικά λόγια συγκλονιστικά. Περιγράφουν κατά τον πιο δυνατό τρόπο την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Μια τέτοια αγάπη που μοναδικό σκοπό της έχει κανείς να μην χαθεί, κανείς να μην αποδιωχθεί από την Βασιλεία των Ουρανών, και όλοι να αναστηθούν εν τη εσχάτη ημέρα, αρκεί να χρησιμοποιήσουν σωστά την ελευθερία τους και να πιστέψουν στον Υιό του Θεού. Αυτή η αγάπη, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται ξεκάθαρα στη φράση «τον ερχόμενον προς με, ουμή εκβάλλω έξω». Όποιος θέλει να έρθει προς εμένα, εγώ δεν θα τον αποδιώξω. Κοιτάξτε πόσο ωραία και δυνατή φράση είναι αυτή. Ο Θεός σέβεται απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου. Όποιος θέλει να έρθει προς εμένα, όποιος κάνει την κίνηση να έρθει προς εμένα, ο ερχόμενος, να το πούμε έτσι, με αυτή την μετοχή του ενεστώτα, όποιος κάνει κίνηση να έρθει δηλαδή προς εμένα, ουμή εκβάλλω έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αποδιώξω. Ο Θεός δεν αρνείται κανέναν άνθρωπο, αρκεί να κάνει την κίνηση να έρθει προς Αυτόν. Αυτή είναι η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού. Κάτι που πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην Εκκλησία, με την νοοτροπία της καθαρότητας και της αγνότητας την οποία έχουμε, εμείς είμαστε πιο δύσκολοι στο να αποδεχθούμε τον άνθρωπο που κάνει την κίνηση να έρθει προς το Θεό. Πολλές φορές οι χριστιανοί, αγαπητοί ακροατές, τι κάνουμε? Κλείνουμε την πόρτα της εκκλησίας,
την πόρτα του Θεού στους άλλους ανθρώπους που έχουν αμαρτίες και που δεν ζουν όπως εμείς ζούμε ή όπως εμείς θα θέλαμε να ζούμε ή όπως εμείς πιστεύουμε ότι ζούμε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι που είναι εκτός της Εκκλησίας να σκανδαλίζονται είτε από τις φωνασκίες μας, είτε από την αρνητική μας διάθεση, είτε από την κατάκριση με την οποία αντιμετωπίζουμε όποιον έρχεται και δεν είναι όπως εμείς θέλουμε να είναι ή όπως εμείς πιστεύουμε ότι ο Θεός θα ήθελε να είναι. Ενώ ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος, αγαπητοί ακροατές. Όποιος κάνει την κίνηση, θελήσει δηλαδή να έρθει προς εμένα, δεν θα τον αποδιώξω. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η αγκαλιά του Θεού, αγαπητοί ακροατές. Αρκεί να κάνουμε την κίνηση και κανέναν δεν διώχνει ο Θεός. Κανέναν ο Θεός δεν αφήνει έξω του νυμφώνος. Η κίνηση χρειάζεται να αποτινάξουμε την αμαρτία, να απορρίψουμε το κακό το οποίο κυβερνά τη ζωή μας, τον εγωκεντρισμό, τον ατομισμό και κυρίως αυτήν την παραφθορά της πίστης σε μια απλή τυπική σχέση, όχι τόσο με το Θεό αλλά με κάποιες εντολές. Ας το σκεφτούμε αυτό, αγαπητοί ακροατές. Πόσο υποβιβάζουμε τις περισσότερες φορές τον Θεό, ώστε να επιμένουμε σε σχέση όχι με τον ίδιο, αλλά με τις εντολές Του. Να αυτοδικαιωνόμαστε από την σχέση την οποία πιστεύουμε ότι έχουμε με τις εντολές του Ευαγγελίου και να αγνοούμε Αυτόν που έχει δώσει τις εντολές. Να μην θέλουμε να έχουμε σχέση με τον Χριστό, αλλά να προσπαθούμε απλώς να τηρήσουμε τις εντολές για να φανούμε αρεστοί ενώπιον του Θεού. Και έτσι οι εντολές παίρνουν τη θέση του προσώπου. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι αυτονόητο ότι θέλει να τηρούμε τις εντολές Του. Όχι όμως για να επιτελούμε δήθεν το θρησκευτικό μας καθήκον, αλλά για να είμαστε βέβαιοι ότι με την τήρηση των εντολών Του κάνουμε πράξη την σχέση μας μαζί Του, την επιθυμία μας να είμαστε κοντά Του. Και γι' αυτό η Εκκλησία δεν λειτουργεί εισαγγελικά ως ο τηρητής απλώς των εντολών του Θεού. Δεν προβάλλουμε εντολές του Θεού στους ανθρώπους, αγαπητοί ακροατές, αλλά τον Χριστό. Και όταν κανείς θελήσει να αγαπήσει τον Χριστό, τότε θα τηρήσει και τις εντολές Του. Αν ξεκινούμε από τις εντολές και αφήνουμε κατά μέρος τον Χριστό, μετατρέπουμε την πίστη σε ένα ιδεολογικό, ηθικό, κοινωνικό σύστημα το οποίο δύσκολα προσφέρει χαρά στον άλλον. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Είμαι φίλος με κάποιον άνθρωπο σημαίνει, αγαπητοί ακροατές, ότι χαίρομαι το πρόσωπο, χαίρομαι την παρουσία, χαίρομαι την σχέση. Αυτή η φιλία φαίνεται μέσα από κάποιες, να το πω έτσι, κοινές συμπεριφορές ή κοινά αποδεκτές αξίες, μέσα από κάποιους κώδικες θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή, όταν ξέρω ότι κάποια πράγματα ενοχλούν τον φίλο μου, δεν τα κάνω. Το ίδιο και αυτός. Όμως αυτές οι συμπεριφορές ή οι κώδικες αυτοί δεν δίνουν νόημα στη φιλία, απλώς την προστατεύουν. Νόημα στη φιλία δίνει η παρουσία των προσώπων. Είμαι χαρούμενος γιατί είναι κοντά μου ο φίλος μου ή είμαι κοντά στο φίλο μου. Αυτό είναι και η σχέση του ανθρώπου με το Θεό, αγαπητοί ακροατές. Υπάρχουν οι εντολές, αλλά για να προστατεύσουν τη σχέση μας με το Θεό. Η σχέση είναι που έχει νόημα. Είμαι χαρούμενος γιατί πιστεύω στο Χριστό. Είμαι χαρούμενος γιατί αισθάνομαι και ζω τον Χριστό κοντά μου. Είμαι χαρούμενος γιατί ο Χριστός κατοικεί μέσα μου κάθε φορά που τον κοινωνώ. Είμαι χαρούμενος γιατί κάθε φορά που βλέπω τον αδελφό μου,
βλέπω Κύριον τον Θεό μου. Οι εντολές μας προφυλάσσουν από την διάλυση της σχέσης, μας προφυλάσσουν από την αμαρτία που μπαίνει εμπόδιο στη σχέση. Δεν συνιστούν όμως οι εντολές από μόνες τους σχέση. Αλίμονο αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Σχέση συνιστούν οι εντολές στα διάφορα φιλοσοφικά και ηθικά συστήματα. Κάνω αυτό για να είμαι καλός, κάνω εκείνο για να είμαι σωστός, δεν κάνω το άλλο γιατί δεν θα είμαι εντάξει έτσι. Αυτό όμως δεν είναι πίστη. Πρώτα αγαπώ το πρόσωπο. Πρώτα χαίρομαι που πιστεύω στο Χριστό. Χαίρομαι που ο Χριστός κατοικεί στη ζωή μου. Και από εκεί και πέρα τηρώ και τις εντολές για να μπορέσω να κρατήσω το Χριστό κοντά μου. Αν μείνω στον νόμο του Ευαγγελίου και αρνηθώ την σχέση ή ακόμη χειρότερα μεταβιβάσω το νόημα από την σχέση στον νόμο, τότε στην ουσία έχω αρνηθεί το Ευαγγέλιο και τη ζωή που αυτό δίνει και δεν έχω χαρά μέσα από την πίστη. Μία από τις μεγάλες κατηγορίες κατά της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι στερεί την χαρά από τον άνθρωπο. Και αυτό συμβαίνει κάθε φορά που οι εντολές μπαίνουν πάνω από το πρόσωπο του Χριστού. Όταν όμως ο Χριστός προηγείται και η σχέση μας μαζί του προηγείται και έπονται οι εντολές χωρίς να αφήνουμε αυτές, τότε υπάρχει η χαρά της παρουσίας του προσώπου. Και όταν υπάρχει το πρόσωπο, τότε όλα έχουν νόημα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στους στίχους 37-41 του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Είπαμε προηγουμένως για την αγάπη του Θεού που είναι τόσο δυνατή, ώστε όποιον κάνει μια κίνηση για να έλθει προς τον Θεό, ο Θεός δεν τον αποδιώχνει. Αυτή η φράση του Κυρίου μας αποτελεί παρηγοριά για όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Πολλές φορές αισθανόμαστε αυτή την συντριβή και το δέος ενώπιον του Θεού. Συντριβή για τις αμαρτίες μας και δέος εναντί της παρουσίας του Θεού και λέμε πώς θα επιστρέψουμε στον Θεό όταν γνωρίζουμε το μέγεθος των αμαρτιών μας από τη μία μεριά και από την άλλη το άπειρον της δυνάμεως, το άπειρον της ικανότητος του Θεού να κυβερνά τον κόσμο, το άπειρον της ίδιας τελικά της παρουσίας του Θεού. Κι όμως αυτή η φράση του Κυρίου αποτελεί την παρηγοριά μας, ότι ενώ είμαστε συντετριμένοι σε ό,τι αφορά την καρδιά μας για τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας, ενώ αισθανόμαστε αυτό το δέος ενώπιον του Θεού, ο Θεός αυτόν που κάνει την κίνηση να έρθει προς αυτόν δεν τον αποδιώχνει, αλλά έχει ανοιχτή την αγκαλιά του και τον περιμένει να γυρίσει. Και το θέλημα του Θεού είναι ξεκάθαρο, όπως λέει ο Κυριός μας, είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει. Και πόσους έχει δώσει ο Θεός τον Χριστό, όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν. Πολλές φορές προβληματιζόμαστε, αγαπητοί ακροατές, ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Το θέλημα του Θεού είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ο Απόστολος Παύλος κάπου αναφέρει στην προς Εφεσίους επιστολή ότι το θέλημα του Θεού αποτελεί μυστήριο για τον άνθρωπο και για τον κόσμο. Αποτελεί μυστήριο, αγαπητοί ακροατές, για τον λόγο ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε εμείς αυτό το θέλημα του Θεού, ούτε να το κατανοήσουμε. Μονάχα ο λόγος του Θεού είναι που μας δίνει το δικαίωμα κάπως να προβληματιστούμε. Το θέλημα του Θεού, λέει ο Χριστός, είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά να τους αναστήσω όλους την έσχατη ημέρα. Δεν θα αναστηθούμε όλοι οι άνθρωποι την έσχατη ημέρα, θα αναστηθούμε όλοι. Αλλά εδώ ο Κύριος δεν ομιλεί περί της αναστάσεως των σωμάτων, αλλά περί της πνευματικής αναστάσεως. Ότι ο Χριστός θα ήθελε όλοι να είναι κοντά Του, όλοι να ανταποκρίνονται στην αγάπη Του, όλοι να πιστεύουν σε Αυτόν, όλοι να έχουν δείξει μετάνοια στη ζωή τους και όλοι να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στην πρόσκληση της Αναστάσεως. Γιατί από αυτήν εδώ τη ζωή ακόμη θα βιώνουν αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως. Όλοι θα αναστηθούμε στην έσχατη ημέρα, αγαπητοί ακροατές, και οι δίκαιοι και οι άδικοι, και οι ζώντες και οι κοιμημένοι, θα βρούμε την τελική, να το πούμε έτσι, κατάστασή μας μέσα από την κρίση του Θεού. Ωστόσο η επιθυμία του Θεού είναι ξεκάθαρη: όλοι να σωθούν, κανείς να μην χαθεί, κανείς να μην μείνει χωρίς ανταπόκριση σε αυτή την αγάπη του Θεού. Όμως ο Θεός εξακολουθεί και θα εξακολουθεί μέχρι το τέλος του κόσμου να σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία, ώστε ακόμη και την έσχατη ημέρα, ενώ θα μπορούσε αν ήθελε να επιβάλλει την σωτηρία στους ανθρώπους, ακόμη και εκείνη την ημέρα δεν θα το κάνει. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην Εκκλησία έχει απορριφθεί η διδασκαλία, να το πούμε έτσι, της αποκαταστάσεως των πάντων, μολονότι επιφανής εκκλησιαστικής συγγραφής όπως ο Οριγένης, αλλά και πατέρες της Εκκλησίας μας ακόμη όπως ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, υποστήριξαν κατά την διάρκεια της διαμορφώσεως της θεολογίας μας.
Τι σημαίνει αυτή η θεωρία της αποκαταστάσεως των πάντων? Ότι ο Θεός τελικά, επειδή αγαπά υπερβολικά τον άνθρωπο, δεν θα δεχτεί στο τέλος του κόσμου να μείνει έστω και ένας που να πάει στην κόλαση. Και θα σώσει και θα αναστήσει ακόμη και αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν.

0: αλλά όλοι να τον ακολουθήσουν στην Ανάσταση της Εσχάτης ημέρας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, να μας προβληματίσει. Ακόμη και μέχρι το τέλος, ο Θεός θα δίνει το δικαίωμα στον άνθρωπο να τον αρνηθεί. Ακόμα και όταν ο άνθρωπος θα βλέπει ότι δεν υπάρχει μέλλον χωρίς το Θεό. Δεν υπάρχει μέλλον χωρίς την αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς τον Θεό. Ο άνθρωπος που επιμένει να ζει μέσα στο σκοτάδι, τον εγωισμό και την αμαρτία, θα γίνει σεβαστός από τον Θεό. Και αυτό είναι φοβερό, για να το σκεφτούμε πραγματικά και να προβληματιστούμε πάνω σε αυτό. Είναι τέτοια η αγάπη του Θεού που δεν επιβάλλει, αγαπητοί ακροατές. Σέβεται και βλέπει τον άνθρωπο ως εικόνα του ιδίου, εικόνα ελευθερίας και εικόνα αγάπης. Μπορεί να θέλει ο Θεός να σώσει όλους τους ανθρώπους, αλλά θα σεβαστεί την επιλογή και της πιο ασήμαντης ή της πιο εγωκεντρικής ανθρώπινης ύπαρξης. Γιατί η ελευθερία είναι το ιδίωμα του Θεού. Η ελευθερία είναι αυτό που ο Θεός θέλει για όλο τον κόσμο. Γιατί χωρίς ελευθερία δεν θα είχε νόημα ο κόσμος. Όταν η πίστη μετατρέπεται σε ιδεολογία, αγαπητοί ακροατές, όταν εντοπίζουμε το νόημα στις εντολές και τις θεοποιούμε, τις απολυτοποιούμε τις εντολές αυτές, αρνούμενοι τον Χριστό, στην ουσία αρνούμαστε την ελευθερία που η σχέση με τον Χριστό φέρει. Γιατί αν αγαπάς, τότε όλα επιτρέπονται. Με τον Θεό όλα επιτρέπονται. Όταν αγαπάς, κάνεις ό,τι θέλεις, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος. Γιατί ξέρεις ότι θα είναι καρπός της αγάπης η κάθε σου κίνηση. Και τότε μπορείς ακόμη και να είσαι μακριά από τον Θεό κατά τα ταπικά, αλλά κοντά Του κατά τα ουσιαστικά. Γιατί ο Θεός θα σεβαστεί την ελευθερία. Βεβαίως αυτό δεν μπορεί να είναι κανόνας, αλλά δεν μπορεί να είναι και η ιδεολογικοποίηση της πίστης ο κανόνας. Δηλαδή να γίνεται η πίστη ηθική, να γίνεται η πίστη ιδεολόγημα, να γίνεται η πίστη καταναγκασμός. Όποιος κάνει την κίνηση να έρθει προς τον Θεό, δεν θα τον αποδιώξει ο Θεός. Όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, θα αποκτήσει αιώνια ζωή και θα αναστηθεί την έσχατη ημέρα για να γευθεί πλέον αιώνια την κοινωνία με την αγάπη και την ελευθερία που είναι ο Θεός. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και θα συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Όπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Και στη σημερινή μας εκπομπή, με τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού, θα έχουμε την ευλογία να περπατήσουμε στη γέφυρα επικοινωνίας που έχουμε ανοίξει με την Αγία Γη, τα Ιεροσόλυμα. Μια γέφυρα που ενώνει νοητά την πλατεία των λιονταριών με την πύλη των λεόντων. Και να συνεχίσουμε, βάσει της προηγούμενης μας εκπομπής, την επικοινωνία μας με τον αγαπημένο μας γέροντα ιερομόναχο πατέρα Εφρόσινο, φύλακα του τάφου της Παναγία μας στη Γεστημανή.

0: Πατέρα Εφρόσινε, ευχαριστούμε το Θεό που σας έχουμε κοντά μας για ακόμα μία φορά. Την ευχή σας, ευλογείτε.
1: Ευλογείτε, Πάτερ Ιωάννη, την ευχή σας.
0: Η γεστημανή Πατέρα Εφρόσινε συνδέεται ιδιαίτερα με το πρόσωπο της Παναγίας μας, της Κυρίας Θεοτόκου, αφού εκεί βρίσκεται και ο πάνσεπτος τάφος της. Θα θέλαμε να μας λέγατε κάτι από όσα μας έχει αφήσει η ίδια η Παναγία παρακαταθήκη, αλλά και πώς εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σήμερα, πρέπει να προσεγγίσουμε την Παναγία καθημερινά και πρακτικά μέσα από τον αγώνα μας, ώστε να έχουμε πλούσια και χειροπιαστή την ευλογία και την προστασία της στη ζωή μας.
1: Μάλιστα, το να τολμάει βέβαια κανείς να μιλά για το Πανάγιο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου είναι νομίζω, Πάτερ Ιωάννη, πολύ επικίνδυνο, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ελκυστικό. Επικίνδυνο από τη μια, διότι αν οι ίδιοι οι Άγιοι Πατέρες δεν τολμούσαν να μιλούν πρόχειρα και να ερμηνεύουν τα μυστήρια της Παναγίας μας, παρά μόνο αναλύονταν σε ύμνους και εγκόμια γι' αυτήν, πώς να μιλήσουμε τώρα εμείς, οι βουτυγμένοι στα πάθη και στην αμαρτία, κατ' όνομα και μόνο λεγόμενοι χριστιανοί? Όμως, επειδή ο πόθος να απασχολούμε το νου και την καρδιά μας με τη μνήμη της, η οποία και μόνο αυτή ευωδιάζει και αγιάζει τον άνθρωπο, αλλά και έχουμε χρέος να την μεγαλύνουμε, και μάλιστα σήμερα σε ένα κόσμο που την υποτιμά, την περιφρονεί ή ακόμα δεν γνωρίζει ποια είναι η θέση της στην Εκκλησία ή ποια πρέπει να είναι και στις καρδιές μας. Όλα αυτά, σαν θέμα πολύ ελκυστικό και αγαπητό, θα προσπαθήσουμε και εμείς από μέρος μας να πούμε λίγα ταπεινά λόγια από καρδιάς και επιπλέον, γιατί εκείνη εδώ ιδιαίτερα είναι για μας το πρόσωπο που από πρωί μέχρι το βράδυ ατενίζουμε στην πιο γλυκιά μορφή του, εδώ στην Παναγία, την εικόνα της, την Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα, που όλοι ξέρουμε πόσο ζωντανή είναι, όλοι βλέπουνε, και στην οποία εικόνα καταθέτουμε εκτός από την δοξολογία και τους ύμνους, αλλά και κάθε θλίψη και αγωνία της ψυχής μας σε κάθε δοκιμασία, όχι μόνο δική μας αλλά και όλου του κόσμου, ώστε να μας ελαφρύνει τους πόνους και να προστατεύει όλους από τους πολλούς καθημερινούς πειρασμούς. Η αϊπάρθενος κόρη Μαριάμ και Κυρία Θεοτόκος είναι το πιο γλυκό πρόσωπο μετά το Χριστό. Είναι η μάνα μας, η πραγματική, αφού αυτή μας δίνει την όντως ζωή, το Χριστό μας. Μέσω αυτής και μόνης μπορούμε να φτάσουμε στη γνώση και στην εμπειρία του Θεού, και διαμέσου αυτής να μην ξεχνάμε ότι δίνονται και από το Θεό τα χαρίσματα στους ανθρώπους και το έλεος τους στον κόσμο, όπως το ψάλουμε στα τροπάρια της γιορτής της. Μπορούμε να μιλάμε ατελείωτες ώρες για τις αρετές και την ξεχωριστή από βρέφους ζωή της, την ταπείνωση, την καθαρότητα, τη σιωπή, τη μεγάλη της αγάπη προς το Θεό, όσο ποτέ κανείς δεν έφτασε, ούτε και πρόκειται να φτάσει. Σήμερα όμως θα ήθελα να επικεντρώσω το μικρό αυτό λόγο στην πρακτική ανάλυση μιας φράσης, ενός λόγου που η ίδια η Παναγία είπε και μας έχει αφήσει, και εμάς βέβαια, το είπε σαν προσευχή όταν συναντήθηκε μετά τον Ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ με τη θεία της, την ηλικιωμένη, την Αγία Ελισάβετ, την μητέρα του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού και Προφήτου του Χριστού, όταν πήγε με σπουδή, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, στην ορεινή της Ιουδαίας. Εκεί έγινε αυτή η θαυμαστή συνάντηση που τη διαβάζουμε σε κάθε Ευαγγέλιο στις παρακλήσεις. Όταν η Αγία Ελισάβετ είδε την Παναγία, μας λέει το Ευαγγέλιο ότι γέμισε από Άγιο Πνεύμα και της είπε καταπληκτικά λόγια, προφητικά και θαυμαστά. Τι της είπε? «Ευλογημένη είσαι εσύ από όλες τις γυναίκες και ευλογημένος είναι ο καρπός που φέρνει στην κοιλιά σου». Η Παναγία μας τότε ήταν 15 χρονών κορίτσι. Και συνέχισε η Αγία Ελισάβετ να λέει πώς έγινε τόσο μεγάλη τιμή από το Θεό, πώς μου έγινε να έρθει η μητέρα του Κυρίου επίσκεψη σε μένα. Τι φοβερά λόγια. Προφητικά, πώς γνώριζε η Αγία Ελισάβετ τι κρύβει η Παναγία στην κοιλιά της. Κι όμως τη φώτισε το Άγιο Πνεύμα και τότε η Παναγία και εκείνη με τη σειρά της, αφού ο Άγιος Ιωάννης σαν βρέφος και αυτό σκύρτησε στη λιά της Αγίας Ελισάβετ για να προσκυνήσει και πριν γεννηθεί το Χριστό μας που βρίσκονταν στην κοιλιά της Παναγίας, τότε η Παναγία, όπως είπαμε, γεμάτη χαρά και Άγιο Πνεύμα, είπε έναν υπέροχο ύμνο, πολλοί δεν τον ξέρουμε αυτό, ενώ τον λέμε κάθε μέρα. Είπε μια προσευχή, είναι από τα λίγα λόγια που η Παναγία λέει στο Ευαγγέλιο. Πολύ λίγες φορές μίλησε. Λοιπόν, αυτή η προσευχή είναι η λεγόμενη οδή της Θεοτόκου, η οποία είναι η ενάτη οδή ανάμεσα στις οδές της Παλιάς Διαθήκης, την οποία λέμε κάθε μέρα στον όρθρο, στην Εκκλησία, και την οποία συμπληρώνουμε με έναν υπέροχο ύμνο που τον ξέρουμε όλοι, είναι «Την τιμιωτέραν των Χεροβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν». Το λέμε σε κάθε στίχο, λέμε και αυτό το τροπάριο. Αυτό, να πούμε σε παρένθεση και να μας συγχωρέσετε, τον έγραψε τον ύμνο, την τιμιωτέραν, ο Άγιος Κοσμάς, ο Μελωδός, ο Ιεροσολυμίτης. Εδώ ήταν ο θετός αδελφός του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του κορυφαίου υμνογράφου της Εκκλησίας. Τα δύο αυτά αδέλφια, κορυφαίοι στην υμνογραφία, ήταν από τη μονή του Αγίου Σάβα βγαλμένοι. Ο ένας έγινε επίσκοπος, ο άλλος τελείωσε εκεί. Και ερχόταν και εδώ στην Παναγία, μας λέει ο βίος του πολύ συχνά, και έζησε και εδώ. Αυτά τα δύο αδέλφια αξιώθηκαν να τη δούνε, όπως γνωρίζουμε, να την δούνε και οφθαλμοφανώς και να δεχθούν ιδιαίτερη την ευλογία της και τον επενώτη. Αυτό το κλείνουμε σε παρένθεση και συνεχίζουμε για την Παναγία. Αυτός λοιπόν ο ύμνος, η προσευχή της, αρχίζει με τα εξής λόγια. Θα τον πω όπως τον λέμε και στην Εκκλησία μια φορά, από την αρχή μέχρι το τέλος. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ, ότι επίησε εμι μεγαλείο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Αντελάβεται ο Ισραήλ παιδός αυτού, μνηστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος». Με λίγα λόγια, αυτή η προσευχή της Παναγίας είναι μια δοξολογία στο Θεό που έβγαλε με όλη την καρδιά της, τον ευχαριστεί, τον μεγαλύνει, τον δοξάζει, που έκανε τόσο μεγάλα και θαυμάσια την αξίωση να γίνει μητέρα του Θεού, και προφητεύει ότι όλες οι γενιές όλων των αιώνων των ανθρώπων θα τη μεγαλύνουν, όπως και αυτό συμβαίνει. Και σε μια φράση που θα μείνουμε λέει: «Και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών». Εδώ είναι το σημείο που θα ήθελα να επιμένω και για τη ζωή μας, για το έλεος του Θεού. Αυτό που είπε η Παναγία, ότι δίνεται όχι σε όλους τους ανθρώπους έτσι απλώς και ως έτυχε, αλλά σε αυτούς που τον φοβούνται, δηλαδή που τον ευλαβούνται με Άγιο φόβο, που τηρούν τις εντολές του, αυτούς ελεεί ο Θεός. Αυτό δεν μας το είπε μόνο η Παναγία, το είχε πει και ο προφήτης Δαβίδ στους ψαλμούς, εκεί σε έναν ψαλμό που τον λέμε κάθε μέρα, και λέει ότι «κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών». Το ίδιο ακριβώς. Και αλλού σε ένα άλλο σημείο που το λέμε και στη δοξολογία, γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς, καθ' άπεριλπίσαμεν επί σε. Και αυτό έχει, να μην το αναλύσουμε τώρα, την ίδια έννοια. Δηλαδή το μέτρο είναι όσο εμείς ελπίζουμε στο Θεό και τον αγαπάμε και ασκούμαστε στις εντολές του, τότε έρχεται το έλεος του σε μας. Βέβαια, καταρχήν να πούμε ότι ο Παντοκράτορ και Πολυέλεος Θεός το έλεος του το φανέρωσε όσο ποτέ άλλοτε όταν απέστειλε το μονογενή του Υιό, το Χριστό μας, ο οποίος με τη Σταύρωση και την Ανάσταση, όπως λέμε, Αναστάσου Ιησούς από το τάφο, καθώς έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και μέγα έλεος. Έφερε λοιπόν τη σωτηρία, την αιώνια, σε όλο τον κόσμο, η οποία μεταβιβάζεται από τη μια γενεά στην άλλη. Γιατί τα προνόμια αυτά είναι κληρονομικά στους πιστούς, βέβαια, χωρίς διακοπή. Αυτή είναι την πρώτη άποψη, η ερμηνεία έτσι του ελέους του Θεού που ήρθε σε όλο τον κόσμο και ως όσους θα πιστέψουν σε Αυτόν. Αλλά όμως, ιδιαιτέρως, με ιδιαίτερο βλέμμα ευμενίας και συμπαθίας, ο Θεός προσβλέπει σε αυτούς που Τον αγαπούν με όλη τους την ευλάβεια, του σεβασμό και που έχουν ειλικρινή μετάνοια στη ζωή τους και εξομολογούνται καθαρά και έχουν την απόφαση αυτή να ζήσουν νέα ζωή. Αυτό μας το γράφουν και όλοι οι Άγιοι και το ερμηνεύουν στα λόγια του. Και οι όσοι πατέρες, οι ασκητές, διαβάζουμε από το γεροντικό, το ίδιο λένε και σε όσους τους πλησίαζαν και τους ζητούσαν τη βοήθεια και το έλεος. Όμως πρακτικά αυτό σημαίνει για όλους μας ότι αν θέλουμε να έχουμε την εύνοια του Θεού, την αγάπη του στην καθημερινότητά μας, πρέπει και εμείς να ζούμε με Άγιο φόβο, με σεβασμό προς την Εκκλησία, με αγώνα να τηρούμε τις εντολές του, ειδικά να έχουμε την συμπάθεια, το έλεος κι εμείς προς τον συνάνθρωπο. Εκεί είναι όλη η ουσία. Γιατί αλλιώς από μόνοι μας βγάζουμε τον εαυτό μας, δεν μπορεί ο Θεός να μας ελεήσει, γιατί αν δεν το θέλουμε δεν γίνεται τίποτα. Η ελευθερία είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού, που δεν μπορεί ούτε ο ίδιος ο Θεός να κάνει κάτι. Ήθελα να διαβάσω πως ένα πολύ σοφό χωρίο από την Παλιά Διαθήκη, από ένα βιβλίο που λέγεται Σοφία Σιράχ, μας εξηγεί, μας το λέει πρακτικά με μια εικόνα από τη ζωή. Λέει, ποιος ευσπλαχνίζεται τους θηριοδαμαστές, τους μάγους, που από μόνοι τους ασχολούνται συνέχεια με τα φίδια και με τα θηρία, αν τυχόν δαγκωθούν από αυτά και θανατωθούν. Έτσι και ο Θεός, ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, δεν ελεεί ούτε σπλαχνίζεται το χριστιανό που ρίχνει αλόγιστα τον εαυτό του στην αμαρτία και αμαρτάνοντας θεληματικά και συνέχεια δέχεται το δηλητήριό της και τελικά θανατώνεται ψυχικά. Αλλά και ο προφήτης Ισαΐας βέβαια έλεγε και για τον παλαιό Ισραήλ, και ένα πολύ ωραίο λόγο λέει ο Ιερός Αυγουστίνος. Τι λέει? Ο Θεός άνθρωπε σε έπλασε χωρίς να σε ρωτήσει, χωρίς εσένα. Όμως δεν μπορεί να σε σώσει, δηλαδή το έλεος αυτό θα σημαίνει τη σωτηρία μας. Δεν μπορεί να σε σώσει, να σε λεήσει χωρίς τη θέλησή σου. Επομένως, αδελφοί μου, θέλουμε να ελεηθούμε από το Θεό. Ας αφήσουμε τη ζωή της αμαρτίας, της θεληματικής, της συνεχόμενης, να συνέλθουμε από την αποστασία μας, να αναλογιστούμε πού μας οδηγεί αυτός ο δρόμος και να μετανοήσουμε. Αυτό είναι και για όλη την πατρίδα μας και για όλη την Ελλάδα που χρειάζεται. Και αφού βέβαια το κάνει ο καθένας προσωπικά, να εξομολογηθούμε καθαρά και όταν λέμε πια την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν», να μην τη λέμε μηχανικά, να τη λέμε με ταπείνωση, να περιμένουμε το ελεός του με αγάπη προς το Θεό και προς τους άλλους. Έτσι ενεργεί και η προσευχή. Πνευματική ζωή, συγγνώμη, δεν είναι να λέμε προσευχές ή να κάνουμε ακολουθίες. Είναι λάθος. Αυτό είναι τύπος πνευματικής ζωής. Όμως μπορεί να κρύβει και πλάνη. Το θέμα είναι πώς γίνεται η προσευχή, από ποια καρδιά βγαίνει, πώς γίνεται η θεία λειτουργία, η κάθε μας ακολουθία. Μήπως γίνεται φαρισαϊκά? Μήπως γίνεται μόνο για να μετράμε τον τύπο? Βλέπετε τι μας είχε, θυμάστε τι μας λέει ο Χριστός, ότι πολλοί άνθρωποι την ημέρα της κρίσεως θα μου πούνε, Κύριε, μα το όνομά σου δεν λέγαμε συνέχεια, δεν βγάζαμε δαιμονισμένους, δεν θεραπεύαμε, δεν κάναμε τόσα θαύματα. Κι όμως θα τους πει ότι φύγετε μακριά μου, εσείς οι άνθρωποι της ανομίας και της αδικίας. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε, να λέμε την ευχή, να κάνουμε κομποσχήνη και να είμαστε άνθρωποι του διαβόλου. Είναι φοβερό. Και δυστυχώς αυτό υπάρχει και στις μέρες μας. Και ήθελα να πω κάτι, να με συγχωρέσετε Πάτερ Ιωάννη, για τους πνευματικούς ανθρώπους και για την πνευματική ζωή. Πολλοί, επειδή είναι θέμα τώρα αυτό του πνευματικού μας, που είναι ο κάθε άνθρωπος χωρίς τον πνευματικό πατέρα δεν μπορεί να είναι και χριστιανός σωστός, πρέπει να έχει πνευματικό πατέρα, να μην αναζητάμε πνευματικούς θαυματουργούς. Μας το λέει οι Άγιοι, το λένε αυτό, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, να μην ζητάμε θαυματουργούς με χαρίσματα μεγάλα, να μας λένε εντυπωσιακά πράγματα. Να μην νομίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είναι πνευματικοί μας. Υπάρχει πλάνη. Μπορεί κάποιοι από αυτούς που έχουν μεγάλα χαρίσματα να κρύβουν μια πλάνη. Και γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή ποιους εκλέγουμε πνευματικούς. Απλώς να είναι ο άνθρωπος ταπεινός πολύ και με αγάπη, να σε γνωρίζει, να σε αγαπά και να είναι ταπεινός και να έχει και την πείρα βέβαια το καλύτερο. Αυτό πρέπει να διαλέγουμε πνευματικό και όχι να τρέχουμε σε θαυματουργούς και διορατικούς.

0: Δυστυχώς, και ένα άλλο πολύ ανησυχητικό, ίσως το πιο ανησυχητικό σήμερα, είναι ότι πολλοί χριστιανοί ορθόδοξοι είναι χειρότεροι και από αυτούς που είναι φανεροί εχθροί του Χριστού, του Σταυρού, της Εκκλησίας του. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί είναι όλοι αυτοί που θέλουν, είμαστε όλοι αυτοί που θέλουμε να συνδυάζουμε τη ζωή της αμαρτίας με αυτή του χριστιανού. Δηλαδή θέλουμε με άνεση και χωρίς σκόπο, μέσα στις απολαύσεις, μέσα στις ειδονές, τις παράνομες ευρισκόμενοι, να πάμε και στον παράδεισο. Όμως αυτό, να το τονίσουμε, είναι εμπεγμός του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός στην Αποκάλυψη μας λέει ότι αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή τους χλιαρούς, που δεν είναι ούτε θερμοί στην πίστη, αλλά ούτε και παγωμένοι, τελείως άθεοι, άπιστοι, αλλά κάτι το ενδιάμεσο, αυτό που λέγαμε, αυτούς θα τους κάνω, λέει, εμετό, δεν τους θέλω. Και αλλού, τι μας λέει ο Χριστός? Όποιος δεν βαστάει το σταυρό του καθημερινά και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μένα να λέγεται χριστιανός. Οι λόγοι του είναι σκληροί, φαίνονται. Αλλού λέει ότι όποιος αγαπάει το παιδί του ή τον πατέρα του ή τη μητέρα του, τους δικούς του περισσότερα από μένα, δεν είναι άξιος για μένα. Δυστυχώς, οι περισσότεροι χριστιανοί αρέσκονται σε μια πνευματική ζωή επιφανειακή και επηρεάζονται και από τα φαινόμενα, που και αυτά το ξέρουμε ότι τις περισσότερες φορές απατούν. Ακόμα και αυτοί που θεωρούνται πνευματικοί, πολύ πνευματικοί, έχουν όνομα, έχουν μια θέση ηγουμένου, αρχιερέως, πατριάρχου, πνευματικού ανθρώπου με μια θέση, ένα αξίωμα, ενώ όχι αξία, αξίωμα, όλοι, ακόμα και αυτοί, εμπίπτουν σε αυτόν τον πειρασμό, όλοι μας. Όμως, αγαπητοί μου, η Εκκλησία και ο αγώνας ο πνευματικός δεν είναι αυτό που φαίνεται πολλές φορές, ειδικά σήμερα, μια επίδειξη στολών, χαρισμάτων. Δεν είναι κάτι που εντυπωσιάζει εξωτερικά. Δεν είναι τα αξιώματα, αλλά η αξία της αρετής. Και συνήθως οι άνθρωποι της αρετής είναι κρυμμένοι. Πρέπει να τους ψάξει κανείς πολύ για να τους βρει. Έτσι λοιπόν η πνευματική ζωή, να θυμόμαστε, και οι πνευματικοί άνθρωποι αγωνίζονται ταπεινά και όσο τη δυνατό στην αφάνεια, με μεγάλους πειρασμούς, και ό,τι και ακόμα και να τους δοξάζει ο Θεός, δεν θέλουν, προσπαθούν εν κρυπτό πάντοτε να εργάζονται. Τότε αυτοί οι άνθρωποι είναι γνήσιοι. Γνήσιοι, και αξίζει να τους τιμούμε και να τρέχουμε σε αυτούς. Ας καλλιεργούμε επομένως φρόνημα ταπεινοφροσύνης, γνήσιας και αγάπης καθαρής, θυσίας, όπως είπαμε και πριν, τα ίδια ξαναλέμε, για να έχουμε της Παναγίας μας ζωντανή την ευλογία και την εύνοια και την προστασία. Να συγχωρούμε, όπως είπαμε, από καρδιάς, να ελεούμε τους συνανθρώπους μας, η ελεημοσύνη, όπως και το έλεος του Θεού, για να έρθει στον ελεήμονα άνθρωπο, θα έρθει. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Η καρδιά μας να είναι γεμάτη συμπάθεια για τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, αδιάκριτα. Να ελεούμε, να μάθουμε να δίνουμε. Να μάθουμε να δίνουμε ακόμα και σε αυτούς που φαίνεται ότι μας κοροϊδεύουν. Δεν είναι αυτό, δεν φαίνεται, δεν είναι χαζό. Ο Θεός σε αυτούς που θα δώσουμε, που φαίνεται ότι μας κοροϊδεύουν, μας το δώσει διπλό, ανταποδίδει διπλό το μισθό. Επειδή μας κοροϊδεύουν ακριβώς, θα μας δώσει μεγαλύτερο μισθό. Να μάθουμε ειδικά το χέρι μας να δίνει, έστω αυτό το λίγο, και με συμπάθεια και με, όχι με επίδειξη. Είναι ένα μεγάλο όπλο η ελεημοσύνη. Και σίγουρα ο άνθρωπος, ο ελεήμων, δεν θα χαθεί, αλλά θα ελεηθεί. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε στην πνευματική μας ζωή, στον αγώνα μας, όπως είπαμε και σε συνδυασμό με τα άλλα, είναι να κοιτάμε το μέσα, να καθαρίσουμε πρώτα τους λογισμούς μας για τον κάθε αδερφό μας. Ίσως αυτός είναι και ο αγώνας, εκεί κρίνεται, γίνεται η μεγάλη μάχη στην καρδιά, που μπορεί να μας βάλει στον παράδεισο, και πολύ απλά, χωρίς σκόπο. Δηλαδή, εννοώ, όταν είμαστε καθαροί μέσα, προσπαθούμε να μην δεχόμαστε τους βρώμικους λογισμούς, είτε να κατακρίνουμε, αλλά προσπαθούμε να κοιτάμε τον εαυτό μας, να μην έχουμε κακία. Αυτό και μόνο είναι δυνατό να μας πάει στον παράδεισο. Το να μην κατακρίνουμε, και αντιθέτως να είμαστε γεμάτοι συμπάθεια, έλεος ευσπλαχνίας να έχουμε για τον κάθε άνθρωπο, ώστε να μην κατακριθούμε όπως εκείνες τις μωρές παρθένες. Στο Ευαγγέλιο που είπε ο Χριστός, που είχαν όλα τα εξωτερικά στοιχεία της παρθενίας, του σώματος. Ποιος ξέρει, ήταν αφιερωμένες στο Θεό με προσευχές, με νηστείες, αλλά δεν είχαν ελεημοσύνη από την καρδιά τους καθαρή. Κατακρίνοντας τους άλλους, είτε με τη σκέψη μας, είτε με τα λόγια μας, που είναι ακόμα χειρότερο, βάζουμε τους εαυτούς μας δυστυχώς στη θέση αυτών, και χειρότερα, που ενώ εμείς δεν κάνουμε τα ίδια έργα, μόνο με την κατάκριση κολλαζόμαστε, επειδή ακριβώς δεν έχουμε την αγάπη, και θα κριθούμε καθώς και εμείς κρίνουμε τους άλλους. Να προσέξουμε, αδελφοί μου, η κατάκριση είναι από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα και κανείς δεν μπορεί να κοινωνήσει. Δεν μας μολύνει τόσο η τροφή, το τι θα φάμε, όσο το τι σκεπτόμαστε και τι λέμε, τι βγάζουμε από την καρδιά μας, τι λόγια για τους άλλους και πώς βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας. Γι' αυτό και ο Χριστός ποιους μακάριζε και ποιους έδειχνε πρότυπο για την πνευματική ζωή, έλεγε ότι οι τελώνες και οι πόρνες, οι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι, μας δείχνουν το δρόμο για τον παράδεισο και μας οδηγούν προς τον ουρανό. Φοβερός ο λόγος αυτός. Γιατί το έλεγε αυτό? Προφανώς γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όταν πολλοί από αυτούς θελήσουν να μετανοήσουν, είναι τόσο δυνατή η μετάνοιά τους που μπορεί να τους αγιάσει εκείνη τη στιγμή. Γιατί η μετάνοια δεν θέλει χρόνια και ώρες πολλές. Είναι σαν την αστραπή, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Σε μια στιγμή τον άνθρωπο, τον πιο αμαρτωλό, μπορεί να τον κάνει να τον καθαρίσει και να τον αγιάσει. Το βλέπουμε αυτό σε πολλά συναξάρια, ειδικά με πόρνες γυναίκες που δεν πρόλαβαν καν να ξεμολογηθούν ή να φτάσουν να κάνουν αυτό που ήθελαν να μετανοήσουν, και ο Θεός τους πήρε την ώρα της μετανοίας τους. Μεγάλη η μετάνοια, όπως λέμε και στα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδας. Η Παναγία μας λοιπόν βλέπει την καρδιά μας, και ο Χριστός την καρδιά του καθενός στο βάθος, και όπου δει η καλή διάθεση και στον πιο αμαρτωλό άνθρωπο επιβλέπει. Δεν είναι όπως λέγαμε πριν, ότι μόνο σε αυτούς που κάνουν το θέλημά του τυπικά, αλλά βλέπει και την προαίρεση του καθενός μέσα και θα τον βοηθήσει στην ώρα εκείνη να μετανοήσει και να τον αγκαλιάσει. Και να μην ξεχνάμε ότι στον αμαρτωλό άνθρωπο που μετανοεί, όλος ο ουρανός πανηγυρίζει και χαίρεται ο Θεός περισσότερο και από αυτόν που δεν αμαρτάνει αλλά δεν μετανοεί τόσο πολύ. Είναι φοβερό. Αυτός που φαίνεται ότι δεν αμαρτάνει, όπως οι Φαρισαίοι, κάνει καλά έργα και όλη η ζωή του έχει μια καλή πορεία, αλλά γίνεται μηχανικά αυτό και δεν έχει δυνατή μετάνοια και αγάπη, αυτός ο άνθρωπος δεν ελεείται από το Θεό. Ενώ ο άνθρωπος ο αμαρτωλός, που θα στραφεί με όλη την καρδιά του στην αγάπη του Θεού και της Παναγίας, γίνεται πολύ μεγάλος και αγιάζει. Θυμόμαστε την Αγία Μαρία, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, την πιο μεγάλη πόρνη της Αλεξάνδρειας δημόσια, που αμάρτανε μέχρι και τους Αγίους Τόπους στο καράβι, όταν μπήκε να προσκυνήσει, να πάει και αυτή, άκουγε για τον Τίμιο Σταυρό, αλλά αυτή βέβαια ήθελε να αμαρτάνει, και μέχρι τα Ιεροσόλυμα έκανε όλων των ειδών τις αμαρτίες που μπορεί να φανταστεί κάποιος, και όταν έφτασε στο ναό και δεν μπορούσε να μπει, μια ώρα τη δύναμη την εμπόδιζε, αλλά τι έκανε τότε? Στράφηκε σε μια εικόνα της Παναγίας και τη ζήτησε τη βοήθειά της, και ότι αν τη βοηθούσε να περάσει θα άλλαζε ζωή και θα την αφιέρωνε στη μετάνοια. Και τότε η Παναγία της είπε ότι από εκείνη την ημέρα αυτή η ίδια θα εγγυηθεί για τη σωτηρία της, και της είπε να πάει στην έρημο του Ιορδάνη, όπου έμεινε 40 χρόνια και έγινε αυτή που έγινε το πρότυπο όλων των αμαρτωλών, το πρότυπο της μετανοίας, των αμαρτωλών που μετανοούν. Όταν λοιπόν και ο πιο βαριά αμαρτωλός άνθρωπος αναστενάξει από καρδιάς και θελήσει να μετανοήσει, να μην ξεχνάμε ότι η Παναγία μας και ο Κύριος ανοίγει τη γλυκιά της αγκαλιά και τους δέχεται και χαίρεται περισσότερο και από αυτούς που δεν αμάρτησαν. Άλλο πράγμα όμως, να μην το συγχαίουμε, είναι η αγάπη της Παναγίας στον αμαρτωλό, και άλλο πράγμα η αποστροφή της αμαρτίας. Ο Θεός αποστρέφεται την αμαρτία, αλλά όχι τον άνθρωπο. Γι' αυτό και εμείς να αποστρεφόμαστε την αμαρτία. Ποτέ να μην κατακρίνουμε τον άνθρωπο που αμαρτάνει, την αμαρτία μόνο, και να αποφεύγουμε να την κάνουμε κι εμείς, αλλά τον άνθρωπο πάντα να τον συγχωρούμε και ποτέ να μην κατακρίνουμε. κλείνοντας σιγά σιγά, συνοψίζοντας, και να με συγχωρέσετε, όπως και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για την Γεθσημανή, ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού που αγωνίζεται και πραγματικά ακολουθεί το στενό δρόμο, τη μετάνοια, και πορεύεται για την άλλη ζωή με αγάπη, με θυσία, με ελεημοσύνη καρδιάς και εξωτερική, χρειάζεται ακόμα και η πίστη. Χωρίς την πίστη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, και λείπει σήμερα στις μέρες μας, και να ζητάμε από τον Θεό να μας την αυξάνει, την πίστη. Δηλαδή να πιστεύουμε ότι θα σωθούμε, ότι το έλεος του Θεού είναι δυνατό, να το πιστεύουμε και να λαχταράμε να πάμε εκεί. Γιατί άμα δεν, πώς λέμε, προσδοκώ Ανάσταση νεκρού, άμα δεν προσδοκούμε, δεν έχουμε όρεξη, δεν ασχολούμαστε να σκεφτόμαστε τους Αγίους, την άλλη ζωή, τον Παράδεισο, τα καλά, δεν θα πάμε, ακόμα κι αν είμαστε, δεν έχουμε κακές πράξεις. Πρέπει να προσδοκάμε, να πιστεύουμε. Η πίστη αυτή θα μας πάει και εμάς μαζί με τους Αγίους και την Παναγία, έστω και αν δεν αξίζουμε τίποτα από αυτά. Και να συμμετέχουμε λοιπόν το νόημα, όλοι όσοι είναι χριστιανοί θεωρούνται ότι είναι άνθρωποι της Εκκλησίας που τρέχουν στις ακολουθίες, στα μοναστήρια, όλοι αυτοί να προσέξουμε να συμμετέχουμε στη λατρεία της Εκκλησίας με όλη μας την καρδιά και συνειδητά, όχι μηχανικά να μετράμε μετάνοιες, να μετράμε αυτά, χωρίς να κοιτάμε την καθαρότητα της καρδιάς μας. Όλα αυτά είναι καλά, αλλά πρώτα απ' όλα όταν γίνονται από καθαρή καρδιά. Κλείνοντας, με πολύ ευγνωμοσύνη και αγάπη, και να μας συγχωρέσετε, θα πούμε ένα μικρό πάλι ποιηματάκι για να γλυκάνει την καρδιά μας. Αδέλφια μου αγαπητά, ζούμε σε δύσκολους καιρούς, γι' αυτό η Κυρά μας Παναγιά δε μας εθέλει χλιαρούς, για να μας είναι βοηθός σ' όλες τις δυσκολίες, πρέπει να ζούμε μακριά από πάθη και κακίες. Με ειλικρινή μετάνοια, μα και με βλάβια τόση, να την εσυγκινήσουμε να έρχεται να μας σώζει. Εύχομαι η Παναγία να είναι πάντα μαζί με όλους μας και με την πατρίδα μας στη δύσκολη αυτή ώρα, και να εύχεστε και για εμάς, Πάτρι Ιωάννη, που εδώ υπηρετούμε σε δύσκολες συνθήκες και τη διακονούμε, και όλοι οι αγαπητοί ακροατές, να μας σκεπάζει και εμάς από τους πειρασμούς και τους κινδύνους.
1: Πατέρα Εφρόσινε, από καρδιάς σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τον κόπο σας. Ευλογείτε την ευχή σας.
0: Ευλογείτε, Πάτερ Ιωάννη, την ευχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλειε το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και το πάντο πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής σου οργός. Ελθέ και σκύνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγξει μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με νοποιώ με στη διαπαντός. Σύμον ο ήμαρτον και το πονηρό νοποιών σε ποιήσα πως αν δικαιωθείς εν της λογικής δοκρινές θέσε. Η δούγαρ εν ανομία στην ελήφθην και αναμαρτίες εκεί σησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια αν γάψα στα άδυρα και τα κρύφια της σοφίας του λωσάς μη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχείο να ρευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίες και αφροσύνη να αγαλιάσουν ουστέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομία με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέσου της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου συρίσε με εξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάν, ολοκαυτώματο που ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία, συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου που εξουδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει, θυσία δικαιοσύνη στην αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό σου Μόσκου. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήστε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προς ε πάσα σάξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπέρ εδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών σοι λάσσι. Μακάρι όσον εξελέξω και προσελάβω κατά σκηνώσει εν τες αυλέσουν. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου Άγιος ο ναός σου θαυμασός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού περιεζωσμένων σε δυναστεία ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης οίκους κοιμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθήσον τα έθνη και φοβηθήσον δικατοικούνται στα πέραντα από το σημείο σου εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν επλήθυναν του πλουτή σε αυτήν ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων ετοίμασα στην τροφήν αυτών. Ό,τι ούτως η ετοιμασία τας άβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίζεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις το στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσω τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν η βουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι Κρήτων προβάτων και κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά λάξατε το Κυρίο πάσε η γη ψάλατε δι το ονόματι αυτού δότε δόξα εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό σοβερά τα έργα σου εντοπλήθη τη δυνάμη όσου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσε γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σανδί το ονόματι σου ύψιστε δεύτε και ήρθε τα έργα του Θεού ως φοβερός εμβουλές υπέρ τους Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εν ποταμό διελεύσονται ποδί εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη τον Θεό ημών και ακουτήσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμέν την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ό,τι εδοκίμασας ημάς ο Θεός επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριο. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα έθου θλίψης επί τον ότο ημών επί βίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Διήρθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομεν στον οίκο σου εν ολοκαυτόμασιν. Αποδώσω σι τας ευχάς ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση εις μετά θυμιάματος και κρυών ανίσωση βόας μετά χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσω με μην πάντες η φοβούμε τον Θεό όσα επίση τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου και έκραξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικίαν ή θεώρουν εν καρδία μου μη εις ακουσάτο μου Κύριος δια τούτο εις οίκουσέ μου ο Θεός προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός ως ούκα πέστησε την προσευχή μου και το έλος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς επιφάνω το πρόσπνο αυτού εφ' ημάς και λεήσει ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδό σου εμπάσει έθνεση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλλιάστωσαν έθνη ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες γη έδωχε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών ευλογήσε ημάς ο Θεός και βοβηθήτωσαν αυτό πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έχεις σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφτήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμόν Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεσθε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνει σε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμα σας, εν τη χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Η νατή υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος δευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός ειν θλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός, διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν εμπορίες σου ο Θεός, εμπορίε του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εκστάση άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο ο κατηργάς εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σι ίσουσι βασιλείς δώρα, επιτίμησον τη θηρίης του καλά μου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεσιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους το αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ίξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλείε της γης άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμης αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμην και κρατέωσιν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σώσον με ο Θεός, ότι εισήρθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστι υπόστασης, ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπότησέ με, εκοπίας ακράζων, ευραγχίας εολάριξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί το Θεό μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα κεφαλή μου, μισούντε με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντε με αδίκω, αουκ ήρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και πλημελία μου από σούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επεμέ υπομένοντε σε χείρε χείρε το δυνάμιον. Μη δε εντραπήσαν επεμέ ζητούντε σε ο Θεός του Ισραήλ. Ό,τι ενεκάσου πίνε εγκανιδισμό, ενεκάλυψε εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένο σε γεννήθη αδελφή μου και ξένο τη ιή τη μητρό μου. Ό,τι ο ζήλο του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Και συνεκάλυψα εν ιστία την ψυχή μου και γεννήθη όνειδο σε μη. Και θέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτή ει παραβολή. Κατ' εμού οι δολέσκουν οι καθήμενοι εμπύλε και ει εμέ έψαλον οι πίνοντε σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρό ευδοκία. Ο Θεό εν το πλήθη του ελαίου σε πάξον με αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσ με από πυλού ή να μη εμπαγώ αριστεί είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του κατεγή ύδατο, μη δε κατεπιέτο, με βυθό, μη δε συγχέτο, επί με φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάξω μου, Κύριε, ότι Χριστόν το ελαιό σου κατ' το πλήθο των εκτιρμών σε επίβλεψον, επί με. Μη αποστρέψω πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή, ναι, ναι, κάτω των εχθρών μου ρίσε με. Σίγα γινώσει τον ειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάνε θλίβοντε με ειδισμόν προσεδόκησε η ψυχή μου ταλαιπωρία. Και υπέμεινα σε λυπούμενον και ουκ υπήρξε και παρακαλούντα και ουκ έβρον. Και έδωκεν στο βρώμα μου χολήν και στη δίψα μου επότισαν με όξο. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών η σφαγίδα και η ανταπόδοση και η σκάνδαλον. Σκοτιστήτω σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έχειον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλη αυτών ηρημωμένη και ενδεσκινόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί καταεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν πρόσθες ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη σελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά δικαίου μη γραφήτωσαν πτωχός και αργών ημί εγώ η σωτηρίας ο Θεός αντιλάβει τόμη. Εν έσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλύνω αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμόσχον αίων και έρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν το χί και εφρανθήτωσαν εξητήσατε το Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον Πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού που εξουδένωσε εν ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη θάλασσα και πάνω τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός όσοι την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουν εκεί και κληρονομήσουν αυτήν και το σπέρμα των δούλων

0: Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δε την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζών εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ούτης βασιλείας σου κρέστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστι, δι' τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τας άνω δυνάμεις μιμούμενη επί γης, επί νίκιον ύμνο προσφέρω μέσα αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Ή ο Θεός ημών, πρεσβείες και τον Αγίο σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός. Τα χείλη μόν άνοιξον όπως αναγγέλωμεν την ένεση σου βοώντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με, και νύν και αήχε στους αιώνας τον αιώνα μη. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήνσε, Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύσης και ήθνων τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τα ψυχάσιμον αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίση μας από πάσης λήψη κακών και οδύνης, τύχη ισόν ημάς Αγίσου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξου, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνον μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσήν μου, και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την

0: ψυχή μου, κοινήν δέσπερα σκέπασά το με ηχήρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι τετάρακτη η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεος γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, άρα παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγε με εις τον θείο σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με των αμαρτωλών εις βήθον άδου, αλλά παράστη θύμη και γενούμη σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν της πάθεση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπης ή επιχείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος ού συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύκτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη, τη δεσαμαρτία ημών δέσπα, συγχώρε ανομία, ημίν άγιε πίση ψυχία ασθενεία ημών. Έδεν και εν το όνοματό σου, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ω και μη σαφή με του οφειλέτη ημών. Και μη σε ενέχει μα πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από ό,τι πονηρού.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ή μισείο δυνάμεινος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίας, φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμο μόν δημιουργέ, ανάπαυσον κύρτας ψυχάς των δούλων σου εσύ για την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου ένθα ο κουέστη πόνος σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος και νύγκια είχε στους αιώνας τον αιώνα μη. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπτα της βασιλείας τεσσέσου και εσείες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βόμεν σοι χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
0: Νίσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός. όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωής την απόλαυσην. Σιγάρι η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς και ελέησον ημάς, πάσιν γαρ απολογίας απορούντες. Ταύτιση την ηχεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνιστείς των ανώμιων ημών. Αλλά επίβλεψον και νυνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρ η Θεός ημών και ημείς λαός σου πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν ρηστή με διάς των περιστάσεων.
0: Σίγαρ η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελαιό σου δεδομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας ενδοκράτη ημών και του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εκδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώρα ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν ορκήν και νόσον την καθημών κινουμένην. Και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος, του Μετανοήτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους κλήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπομέν και υπερε αυτών του Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστηκε πολύ έλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήδε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συμπάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνον το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και πληγεσμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον, και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον, και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρες χέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρες χέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρόσα Ιδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με αίτια αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν, η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν, η δε του σου σαχράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτιμάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγο, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέμι φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσο ελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα, όχι τον με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των τρύπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, διέ το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και η σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλό σου ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: δυνάμεις του Χριστού Βασιλείς ημών κασχοργών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύνοπλον ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυνται μη παρήδης αγαθή τα σχεσία σημών πανημνήτε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζευσε και έλψας βασιλεύειν, και χορήγη αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έδεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγελεό σου δεμεθάς επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Με ημών και φιλάνθρωπο Θεός υπάρχει, δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε. Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντα τους εχθρένοντας μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξε με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείραν σου. Ουκ έστιν ίασις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνην εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της απροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλην την ημέρα ιστροπάζων επορευόμην, ότι εψώε μου επλήσαν εμπεγμάτων και ουκ έστιν ίασεν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλην την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκον και ως άραλο σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ελπίσα σύ, εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και έντος αλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν μου εστίδια παντός, ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εν διαβαλών με επικατεδίων των αγαθοσύνην. Μη εγκατελείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς εισάρξουμε γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επ' της τρομνίες με εντισόρθησε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εντισκέπη των πτέρυγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου μου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες, αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ανεφράγει στο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρησε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου μου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου, η προσευχή μου κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των εισγλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώ με εν λάκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, εθεντώ με βδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ' έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσους ή και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότια θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Κακοπροσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι η Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπον σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως ειδωρολήν την ημέραν περιέσκον με άμα. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιον σου, η προσευχή μου κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, των ιόμενων πάσα στα νόσου σου, των λυτρούμενων εκθορά στην ζωή σου, των στεφανούνταν σε ένα λέει και εκτιρμή, των εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού, εκτιρμών και ελεήμων ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο, ου κυστέλο οργιστήσετε ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα ανομία Σιμών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα αμαρτία Σιμών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού τος εξανθήσει, ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάωση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιός σου ότι επισύλπισα. Γνώρισών μη κυριόδρον υπορεύσομαι ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Εν εκέν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρέφεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί. Εις άκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Σάνωθεν ειρήνη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Πέρ της ειρήνης σύμπαντος κόσμου, σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Πέρ του Αγίου οίκου τούτου και μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου Τιμίου Πρεστερίου της Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Πέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, μεταξύραν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Πέρ της πόλεως και νορίας ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Ελευθερασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ελληνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Πέρ πλέον των διπορών των ασών των καμνών των εκβαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Πέρ Χριστίνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης, Κύριου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Και λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και

0: Αυτούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στον Αγία σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

άκουσον φύγατε και είδε και κλείνουν το ούσο και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμήσει ο βασιλεύς του καλού σου.

0: σώμα πρόσωπε.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Τις ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαριά με πορεύθη στην ορεινή με τα σπουδή της πόλην Ιούδα και εις ήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα του την Ελισάβετ και η γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έρθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδού γάρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύτησε το βρέφος εν αγαλιάσεν την κοιλία μου, και μακαρία ή πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λαλανημένης αυτή παρακυρίου, και είπε Μαρία μεγαλήν η ψυχή μου των Κύριων, και γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό του σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν ταπείνω στους δουλείς αυτού, ιδού γάρα που του νυν μακαρίουσι με πάσε γενέ, ότι επίσε μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού, έμεινε δε Μαρία ψην αυτή ως ημίν αστρής και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής.
1: Η Κύριε δόξα σοι.
2: Ελέγχει στο όνομα Θεός κατά τον έργο, ελέγχος και κατά το πλήθος των επιτυχημών σου, εξάντησον το όνομα μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμερα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως άντυξε ο θύσεν τους λόγους σου και νικήσεν το κρίνες τέσσε. Ιδού γάρν ανομίες την ελήφθην και αμαρτίες εκείσε με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδρα τα κρύφια της σοφίας σου εντυλασάς μου. Ραντιείς με εις όπως καθαριστήσουμε. Λυνείς με και πεσιών αλευκαντήσουμε. Ακουτείς με αγαλία στην και αφροσύνη να αγαλιάσουν το έως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσης ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον είναι μία ο Θεός και πνεύμα έφτασεν γέννησον της εγκάτων. Μία απορρίψη με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλης απ' εμού. Απόδον την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα της γεμονικός στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρία μου γαλιάστε τη γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα να εγγυλεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ως θυσία ναι το κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ο ξενός. Αγάτινον Κύριε εν τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί το κατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκής θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιαστήριό σου μόσχου.

Δόξα τω Θεώ, στο λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, εν ελέη και εκτιρμή, ύψωσον κέρας ξανορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς, τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθέν Μαρίας, την άμνη του τιμίου και σωπίου σταυρού, προστασίες τιμίων επουρένιων δυνάμεων σωμάτων, και σύες τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημένων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάννη και Άνης και πάντων των Αγίων, πτεύομεν σε μόνο πολύ ελέη, Κύριε, πόξον ημών των αμαρτωλών δεωμένων.

0: σε γενναίε Θεότο και Παθένα. Εν σιγάρια χώρη του Χριστού, Χριστός ο Θεός ημών, χωρίς την ευδόκησε, μακαρίες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβείες υπέρ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας και τους οικεσίας κρατείνονται δυο ανυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος Μεταστού.
1: Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών κορυφήνε ευδόκητε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίεν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας, τεσές οικεσίες κρατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Μακαρίζομεν σε εμπάσε γενέθε. Εν την εμπρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα τάφος και νέκρος σου και κράτησεν, ως γαρ ζωής μητέραν την προζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον.
2: Ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον.
1: Τύχησόν μου τα σφρένα σωτήρ μου, το γάρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχραντον μητέρα σου, εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με, και εν της βάρεσιν ενιών οχύρωσόν με, σίγαρ βοάς των ετούν των πιστών τας αιτήσεις πληρούν, σίουν μη δόρισε γλώταν προσφοράν λογισμών ακατέσχυντον, πάσα γάρ δώσεις ελάμψεως, παρά του καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενο.
2: Ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενο.
1: Τη 15η του αυτού μηνός μνήμη της σεβασμίας μεταστάσεως της υπερενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, που θαύμα θνίσκην κοσμόστηραν κόρην, του κοσμοπλάστου σαρκικός τεθνικότος, ζία εις Θεομήτωρ καν 10η θάνε 5η. Είτε σ' Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό

χέρι εφραίνεται και πανηγυρίζει, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα ολόκληρη η Ορθόδοξη Εκκλησία, επί τη μνήμη της Ιεράς Μεταστάσεως και Σεβασμίας Κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Γι' αυτό και άπαντες οι ευσεβείς χριστιανοί προστρέχουσι σήμερα στους ιερούς ναούς της, για να προσκυνήσουν το ιερό εικόνισμά της, για να λάβουν τη χάρια, την ευλογία της, για να καταθέσουν μπροστά στα πόδια της τα αιτήματά τους και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις σεβασμού της Εκκλησίας μας προς το ιερό της πρόσωπο και κυρίως για να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Μεγάλη λοιπόν γιορτή, τόσο μεγάλη ώστε ο λαός μας να την ονομάζει Πάσχα του καλοκαιριού, θέλοντας δι' αυτού του τρόπου να τιμήσει τόσο πολύ την Παναγία που εξισώνει τη σημερινή ημέρα με τη λαμπροφόρο ημέρα της Αναστάσεως. Βεβαίως ανάμεσα στα δύο γεγονότα δεν υπάρχει σύγκριση, αλλά ο λαός μας αγαπάει τόσο πολύ την Υπεραγία Θεοτόκο που εξαίρει το πάναγνο και ευλογημένο πρόσωπό της. Και ίσως αναρωτιέται κανείς γιατί τόσο πολύ τιμά η Εκκλησία μας την Υπεραγία Θεοτόκο. Καταρχάς να πούμε ότι η τιμή προς το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου στον χώρο της Ορθοδόξης Εκκλησίας ακολουθεί αυτό που λέμε τιμές και βασιλική οδό. Δηλαδή δεν παρεκτρέπεται η τιμή προς το πρόσωπο της Παναγίας, ούτε όπως κάνουν οι καθολικοί χριστιανοί στη Δύση, οι οποίοι την ανεβίβασαν σε σημείο θεότητας και την έκαναν την Παναγία Θεά. Η Παναγία δεν είναι Θεά, ένας είναι ο Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και έφτασαν στο σημείο να υιοθετούν πλανεμένα δόγματα περί ασπήλου συλλήψεως της Παναγίας και άλλων παρομοίων. Ή την υποβιβάζουν εντελώς όπως κάνουν οι υπόλοιποι στη Δύση, οι Προτεστάντες, μην αποκαλώντας καν όπως εμείς την Υπεραγία Θεοτόκο Παναγία, αλλά για αυτούς είναι η Μαρία, η Μέρη, μία απλή γυναίκα. Εμείς λοιπόν ακολουθούμε αυτό που διδαχθήκαμε από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία με προεξάρχοντα τον Άγιο Κύριλλο Πατριάρχη Αλεξανδρίας ονόμασε την Υπεραγία Θεοτόκο κυρίως Θεοτόκον, σε αντιδιαστολή με τους αιρετικούς οι οποίοι τον ονόμαζαν Χριστοτόκο, δηλαδή ότι έτεκε το Χριστό, δηλαδή ότι έτεκε μόνο άνθρωπο, εις τον οποίον αργότερα κατοίκησε η θεότητα. Αλλά αν έτεκε μόνο άνθρωπο, τότε όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρονται στο Ευαγγέλιο και συνέβησαν γύρω από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου καταραίουν. Γι' αυτό λοιπόν ο Άγιος Κύριλλος και στη συνέχεια όλοι οι πατέρες της Συνόδου υιοθέτησαν τον όρο Θεοτόκος, όπως την ονομάζουμε και εμείς σήμερα. Δηλαδή αυτή που έτεκε όχι απλά ένα άνθρωπο, αλλά τον Θεάνθρωπον, Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο σωτήρας και λυτρωτής μας. Η Υπεραγία Θεοτόκος λοιπόν έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση του θεϊκού σχεδίου και της προαιωνίου βουλής του Θεού, στο να σαρκωθεί δηλαδή ο Θεός για να γίνει ο Θεός άνθρωπος, για να γίνει δι' αυτού του τρόπου και ο άνθρωπος Θεός. Και το δέχτηκε αυτό με ιδιαίτερη ταπείνωση, πολύ μεγάλη ταπείνωση. Πρώτος λόγος που τιμούμε την Παναγία λοιπόν είναι η ταπείνωσή της και η πιστότητα και αφοσίωσή της στον Θεό. Έτσι έμαθε από μικρό κορίτσι, μάλλον πριν καν ακόμη συλληφθεί στα σπλάχνα της μητέρας της Αγίας Άννας, η οποία τη συνέλαβε φυσικά με φυσιολογικό τρόπο, όπως έχει γεννηθεί κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, αλλά προηγήθηκε πάρα πολύ προσευχή, πάρα πολύ νηστεία, και αυτή ήταν η βάση στην οποία συνελήφθη και θεμελιώθηκε
το πλάσμα που λέγεται Μαρία, που λέγεται Υπεραγία Θεοτόκος. Είναι λοιπόν καρπός προσευχής και αγιότητος. Μεγάλη παρακαταθήκη να είναι Άγιοι γονείς, οι οποίοι αναδεικνύουν και Άγια παιδιά. Μεγάλωσε λοιπόν μέσα στο ναό η Υπεραγία Θεοτόκος, στο ναό των Ιεροσολύμων, με μελέτη, με προσευχή, με νηστεία, σαν να ήταν μια καλόγρια και ας ήταν ένα μικρό κορίτσι. Έτσι λοιπόν, με αφοσίωση στο θέλημα του Θεού, δέχεται αδιαμαρτύρητα και χωρίς καν να αναλογιστεί γιατί ο Θεός την επέλεξε. Την επέλεξε ακριβώς επειδή υπήρχε όλο αυτό το υπόβαθρο. Λέει ο Άγιος, ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, Θεσσαλονικεύς Άγιος, ότι ο Θεός, λέει, κοίταξε την Παναγία και τον προσέλκυσε η χάρις και η αγιότητά του, η αγιότητά της. Και αυτή επέλεξε να λειτουργήσει, δηλαδή να υπουργήσει, δηλαδή να υπηρετήσει το θείο θέλημα να γίνει ο Θεός άνθρωπος. Τη διάλεξε από την πρώτη στιγμή που συνελήφθη στα σπλάρα της Αγίας Άννας, γιατί ήταν αυτή η οποία ονόμασε ο άγγελος και χαριτωμένη, η οποία έβρε χάρη στα μάτια του Θεού, βρήκε χάρη στα μάτια του Θεού. Ήταν λοιπόν ολόκληρη, γεμάτη από χαρίσματα, τα οποία απέκτησε μέσα από την πίστη της και την ταπείνωσή της και την υπακοή της στο θέλημα του Θεού. Εκτός λοιπόν από αυτούς τους λόγους, υπάρχει και ένας άλλος λόγος που τιμάμε την Υπεραγία Θεοτόκο. Κατάφερε στο μέγιστο δυνατό βαθμό να επιτύχει αυτό το οποίο καλούμαστε όλοι οι άνθρωποι να επιτύχουμε στη ζωή μας. Και τι είναι αυτό? Είναι η ένωσή μας με το Θεό. Βλέπετε, κανείς δεν είναι Άγιος αφεαυτού, ούτε καν η Παναγία. Άγιος είναι μόνο ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Όλοι λοιπόν οι άλλοι Άγιοι, μηδέ της Υπεραγίας Θεοτόκου εξαιρουμένης, γίνονται Άγιοι με την ένωσή τους με το Θεό, μετέχοντας δι' αυτού του τρόπου στην αγιότητα του Θεού. Γίνονται λοιπόν και αυτοί φως από το φως της θεότητας. Και Υπεραγία Θεοτόκος, γι' αυτό και Υπεραγία Θεοτόκος, Υπεραγία, Παναγία, πάνω από όλους τους Αγίους, το πέτυχε στο μέγιστο βαθμό. Όχι απλά μπόρεσε να πλησιάσει τον Θεό, ενώθηκε οντολογικά με τον Θεό. Τη στιγμή που μέσα την ταπείνωσή της και μέσα την υπακοή της έχει το κεφάλι και είπε στο θέλημα του Θεού: «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητό μη κατά το ρήμα σου». Από εκείνη τη στιγμή σαρκώνεται στα σπλάχνα της ο Χριστός. Γίνεται ο Υιός και ο Λόγος του Πατρός άνθρωπος μέσα της και λαμβάνει σάρκα από τη σάρκα της και αίμα από τα αίματά της και γίνεται ένα μαζί της. Ποιος λοιπόν άλλος μπόρεσε να πλησιάσει τόσο πολύ το Θεό εκτός από την Υπεραγία Θεοτόκο? Όχι μόνο τον πλησίασε, έγινε ένα μαζί του και έκτοτε τον ακολούθησε και τον ακολουθούσε με υπακοή προς το θέλημά του. Γι' αυτό και ο Χριστός της έκανε υπακοή. Και ο Χριστός έκανε υπακοή στην Παναγία και ας ήταν ο Θεάνθρωπος. Και το βλέπουμε στο θαύμα που έκανε στο γάμο της Κανά. Του λέει: «Είναι νου και έχουση». Τέλειωσε το κρασί, δεν έχω κρασί. Για φανταστείτε, γαμήλιο γλέντι και να ξεμείνουν από κρασί. Και εκείνος τι της λέει? «Ούπο ήκει η ώρα μου». «Δεν ήρθε ακόμη η ώρα μου», της λέει. Αλλά η Παναγία επιμένει και καλεί τους υπηρέτες και λέει: «Ό,τι αν λέγει, μην ποιήσατε». Και κάμπτεται ο Χριστός, κάμπτεται ο Θεός μπροστά στην αγιότητα, στη χάρη, στην ταπείνωση, στη σεμνότητα της Υπεραγίας Θεοτόκου για μία ακόμη φορά και κάνει και εκείνος υπακοή, όπως έκανε και εκείνη υπακοή στο Άγιο θέλημά του σε όλη της τη ζωή. Μπόρεσε λοιπόν η Παναγία να φτάσει και να ενωθεί μαζί του στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής ημέρας. Πώς θα μπορέσουμε κι εμείς να γίνουμε ένα με το Θεό? Πώς θα πλησιάσουμε το Θεό? Πώς θα ενωθούμε μαζί του? Οντολογικά θα λέγαμε ότι δεν γίνεται,
δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στην ουσία του Θεού. Ο Θεός όμως δεν μας εγκατέλειψε και δεν μας άφησε αβοήθητους σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό λοιπόν, λίγο πριν το πάθος του και το σταυρό του, συστήνει αυτό που κάνουμε τώρα, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και είπε στους μαθητές του και δια των μαθητών του σε ολόκληρο τον κόσμο και σε όσους έχουν πιστεύσει στο όνομά του και έχουν βαπτιστεί και έχουν γίνει μέλη της Εκκλησίας του, τι είπε? Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίμα. Και μπορούμε κι εμείς κάθε φορά που προσερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία και κοινωνούμε των Αγράντων Μυστηρίων, να ενωνόμαστε σωματικά με τον Χριστό, να γινόμαστε σύνεμοι και σύζομοι Χριστού, όπως η Παναγία. Για φανταστείτε τι τιμή μας κάνει ο Θεός, τι ευλογία μας δίνει. Και εμείς τις περισσότερες φορές του στρέφουμε επιδεικτικά την πλάτη μας. Πολλές φορές μάλιστα επικαλούμαστε και κάποιες ψευτοευλάβειες. Δεν είμαι άξιος εγώ να κοινωνήσω. Γιατί δεν είσαι άξιος, αδελφέ μου? Τι σε επασχολεί, τι σε βαραίνει? Οι αμαρτίες σου. Εάν αναγνωρίζεις ότι έχεις αμαρτίες, μετενόησε. Εξομολογήσου. Άλλαξε τρόπο ζωής. Στο κάτω-κάτω κανείς μας δεν είναι άξιος και δεν κοινωνούμε επειδή είμαστε άξιοι. Λάθος. Ακριβώς επειδή είμαστε ανάξιοι, κοινωνούμε για να ενωθούμε με το μόνο άξιο, για να μας κάνει αξίως από την αξιοσύνη και την αγιότητά του. Δεν παίρνει φάρμακο ο υγιής, ο ασθενής έχει ανάγκη θεραπευτικής, φαρμακευτικής αγωγής. Και μας, για μας, το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι φάρμακο αθανασίας. Ευχαριστούμε λοιπόν και υπερευγνωμονούμε την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία έγινε αιτία και αφορμή να ξανακοιτάξει στο γένος μας ο Θεός. Έγινε αιτία και αφορμή να επιθυμήσει ξανά την ανθρώπινη φύση ο Θεός. Έγινε αιτία και αφορμή να γίνει άνθρωπος ο Θεός για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Έγινε αιτία και αφορμή να έρθει ο Χριστός στον κόσμο και να μας λυτρώσει από τα δεσμά της θωράς, της αμαρτίας, του θανάτου και την καταδυναστία του διαβόλου. Πώς λοιπόν να μην την δοξάζουμε, πώς λοιπόν να μην την τιμούμε, πώς λοιπόν να μην την ομολογούμε δικαίως, τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Αυτό είναι η Παναγία για μας. Γι' αυτό την αγαπούμε, γι' αυτό προστρέχουμε στη σκέπη της, γι' αυτό επικαλούμαστε τη χάρη της, γιατί ό,τι κι αν ζητήσει από τον Χριστό δεν της χαλάει χατήρι. Πολλά γαρισχύει δέησης μητρός προσευμένη αδεσπότου. Ό,τι και να ζητήσει η Παναγία, εκείνος της κάνει υπακοή, όπως το προανέφερα και το είδαμε στο θαύμα που επιτέλεσε στην Κανά. Γι' αυτό λοιπόν είναι η ακατέσχυντη ελπίδα μας, είναι η προστασία μας. Ό,τι και αν ζητήσουμε, εκείνη θα το κάνει, αρκεί να είναι για το συμφέρον μας. Ένα πράγμα ζητάει μόνο από μας. Ένα. Αυτό που αφήνει σαν διαθήκη σήμερα την ημέρα της κοιμήσεώς της. Αυτό που είπε στους υπηρέτες στο γάμο της Κανά. Ό,τι αν λέγει μην ποιήσατε. Αυτό ζητάει μόνο η Παναγία από μας. Ό,τι λέει ο Χριστός να το κάνουμε στη ζωή μας. Αυτό ζητάει μόνο από μας και ό,τι θέλουμε μας το δίνει, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Μόνο να είμαστε υπάκουοι στο θέλημα του Υιού της. Μόνο να εφαρμόζουμε στη ζωή μας τον νόμο του Ιερού Ευαγγελίου. Μόνο να πορευόμαστε στα χνάρια που άφησαν οι πόδες του Ιησού Χριστού πάνω σε αυτή τη γη και των Αγίων Αποστόλων και όλων των Αγίων. Και να είμαστε σίγουροι ότι όσο προσπαθούμε, όσο αγωνιζόμαστε να εφαρμόσουμε στη ζωή μας το θέλημα του Χριστού και αυτά που Εκείνος δίδαξε, μένοντας πιστοί και αφοσιωμένοι στην Αγία μας Εκκλησία και στην Ορθόδοξη πίστη μας, τότε η υπεραγία Θεοτόκος είναι μαζί μας, είναι πάνω μας, είναι γύρω μας, μας σκεπάζει, μας αφουγκράζεται και μεταφέρει τις προσευχές και τα αιτήματά μας στο θρόνο της μεγαλειότητος του Αγίου Τριαδικού Θεού. Εύχομαι λοιπόν για όλους.

Ιού και πάσος σε Χριστό ημών αδελφότητος, Ειρηναίου αρχιερέως, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας, ενδοκράτη ημών, του καταξηρά θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θεία και Ιερά μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, των διδασκόντων και διδασκομένων της εκπαιδευτηρής του γένους ημών, πάντων των αδελφών ημών των εν ανάγκες, θλίψεσι

Αλεξάνδρας, Αγγελικής Εμμανουήλ Μιχαήλ Δημητρίου Μαρίνου, Χαραλάμπους Εφραίμ Αναστασίας,

των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων και νοκαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών των υπέρ

θέση και κοιμημένων αδελφών ημών και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού Μεθοδίου Χριστοφόρου.

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ Φωτός Θεόν αληθινών, εκ Θεού
1: αληθινών.
0: Ουσίον το Πατρίδο τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

0: μας δέσποτα με τα Παρισίας, αγατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Αλλά σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα.

Ακύρτο Πλευεστά του Πρεσβυτέρου και Μονοπόλου του Κύριου Πανάγιου Σωμάτου Κύριου Μαξιού Σωμάτου Ιωάννη Πλευεστά του Πρεσβυτέρου του Κύριου Πανάγιου Σωμάτου Κύριου Αντωνίου Πλευεστά του Πρεσβυτέρου του Κύριου Πανάγιου Σωμάτου Κύριου Μαξιού Σωμάτου Αγγέλο Πλευεστά του Διακόρου του Κύριου Πανάγιου Σωμάτου

0: όπως σχεδόν όλοι θέλετε να κοινωνήσετε και συγχαρητήρια. Σας συγχαίρω γι' αυτό. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας θα κοινωνάνε από τα δύο πλαϊνά και θα φεύγετε από το μέσον. Έτσι, εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι το απόγευμα χρειαστεί, να κοινωνήσετε όλοι. Απλά θα έχετε υπομονή, να μην σπρώχνεστε, να μην βιάζεστε, θα αφήσετε αν είναι δυνατόν πρώτα τα μικρά παιδάκια και τα βρέφη να μεταλάβουν και μετά οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πολύ. Από τα δύο πλαϊνά Κρήτη και θα φεύγετε κάτω. Γι' αυτό σας παρακαλώ να μην κλείσετε τον κεντρικό διάδρομο.
1: Ποτήριον σωτηριούν δίψομε.

0: πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ορθή με τα λόγια.

Δεν τελειώσαμε ακόμη. Σας παρακαλώ πολύ, διατηρείτε την ησυχία και την τάξη. Κάντε λίγα λεπτά ακόμη υπομονή. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπε επιδότας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρκους ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Θα πάμε τώρα έξω στον πρόναο, εκεί μπροστά που είναι το τραπέζι με τις αρτοκλασίες, να ευλογήσουμε τα δώρα σας και θα κάνουμε και εκεί την απόλυση και από εκεί θα μοιράζω και αντίδωρο. Βέβαια υπάρχουν και σε άλλες, στις υπόλοιπες εξόδους έχει πανέργεια, αλλά όποιος θέλει να λάβει και ευλογία, από εκεί θα μοιράσουμε στο τέλος.

0: πήρα τον κίτρο, δεν τελείωσε ακόμα λίγο.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών.

Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήν την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην τα αυτήν και πάσαν πόλην και χώρα απολυμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρό.

ημών, που αποστρέψε και διασκεδάζε πάσαν οργήν και γνώσεων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της δικαίας αυτού απειλής, και λέει σε ημάς.

Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείς Παναχράντου εν δόξου, δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις την κοίμηση και τη σεβασμία με

Χριστου Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων Τίτου Αποστόλου πρώτου Επισκόπου Κρήτης των Αγίων εν δόξων καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Τριμηθούντος το Θαυματουργού των Αγίων εν δόξων τεσσάρων νεομαρτύρων των ενρεθύμνη μαρτυρισάντων και της οσιομάρτυρος Φιλοθέης Αθηναίας των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντους σου των Αγίων ευπρόσδεκτον ποιήσω τη δέησιν ημών δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών σκέπασον ημάς αντισκέπη των πτερήγων σου αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων ειρήνευσον ημών την ζωή Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο και σώσον τα ψυχάς ημών ως αγαθός

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διερήμο και εξ αυτών πεντάχης χιλίους άνδρας χορτάσας αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και το έλεον και επλήθυναν αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, την πόλη, την ενορία ταύτη εν τη σύγχυς των εορταζόντων και προσφερόντωση τα δώρα ταύτα και εις τον κόσμο σου άπαντα τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα

0: ευχηθούμε.
1: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, εις την σεβασμία μετάσταση εορτάζομεν δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και εσείς Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Μόρων, της Αγίας ενδόξων, Οσίων Μάρτυρος Φιλοθέης Αθηναίας, των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων, των Ερεθύμνη Μαρτυρισάντων, Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, τον Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, ούτην Θεία Μυσταγωγία τελέσαμε και πάντα των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Χρόνια πολλά, ευλογημένα, θεοτοκοσκέπαστα απ' τη χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου. Χρόνια πολλά στην ενορία μας εδώ, την ενορία κοιμήσεως Θεοτόκου μας ταμπά, που γιορτάζει την προστάτηδα και έφορό της. Στους καλούς μας πατέρες που διακονούν εδώ, στους ψάλτες, τους επιτρόπους, συνεργάτες, όλους όσους συνέβαλαν στη διεξαγωγή της πανηγύρεως και στην καλή λειτουργία της ενορίας. Χρόνια πολλά σε όλους αγαπητοί αδελφοί εξαιρέτως, στον Παναγιώτη, στην Παναγιώτα, στη Μαρία, στο Μάριο, στη Δέσποινα, που γιορτάζουν σήμερα. Ο Θεός να μας έχει καλά, να μας ευλογεί με τις πρεσβείες σε τη χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων Του. Αμήν.
2: Θα φωνάζουμε τώρα τα νούμερα και όσοι έχουν το χαρτάκι θα μας παίρνουν το χαρτάκι ακούγοντας το νούμερό τους να παίρνουν τον άρτο τους. 651.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. 15 Αυγούστου. Η σεβασμία κοίμησης εις ουρανούς και μετάστασης της υπερενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θέλησε να παραλάβει προς αυτόν τη μητέρα του, απέστειλε έναν άγγελο 3 ημέρες πριν για να δυσαναγγείλει την είδηση. Πλησιάζοντας ο άγγελος, είπε στην Κεχαριτωμένη: «Τάδε, λέγει ο γιος σου, καιρός είναι να παραλάβω τη μητέρα μου κοντά μου. Μην ταραχθείς λοιπόν, αλλά να δεχθείς το μήνυμα με χαρά, επειδή μεταβαίνεις η ζωή να θάνατον». Ακούγοντας με μεγάλη χαρά την είδηση, η Θεοτόκος, γεμάτη φλογερή επιθυμία να υψωθεί προς τον υιόν της, μετέβει στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί στην ησυχία όπως το συνήθιζε. Έγινε τότε θαύμα παράδοξο. Τη στιγμή που η Παναγία έφτανε στην κορυφή του λόφου, τα δένδρα που φύτρωναν εκεί έκλειναν τα κλαδιά τους, προσκυνώντας και αποδίδοντας σέβας και τιμή στην Κυρία του κόσμου, σαν δούλοι που διέθεταν λογικό. Αφού προσευχήθηκε η Παναγία, επέστρεψε στο σπίτι της, στο όρος Ιών, που σύστηκε ολόκληρο καθώς έμπαινε. Ευχαριστώντας το Θεό, άναψε φώτα και κάλεσε τις συγγενείς και τις γειτόνισσες. Συγύρισε μόνη της, ευτρέπησε το νεκρικό κρεβάτι της και έδωσε εντολή να ετοιμαστούν όλα τα αναγκαία για τον ενδεφαγιασμό της. Στις γυναίκες που ήλθαν μετά το καλεσμά της, αποκάλυψε την είδηση της εκδημίας της στον ουρανό και για το λόγο του ασφαλές έδωσε σε αυτές ένα κλαδί φοινικιάς, σύμβολο νίκης και αυθαρσίας που της είχε παραδώσει ο άγγελος. Δέσμιες ακόμη στους δεσμούς του κόσμου τούτου, οι οικίες της δέχθηκαν το νέο με κλάματα και θρήνους, οικετεύοντας τη Θεοτόκο να μην της αφήσει ορφανές. Εκείνη της καθησύχασε λέγοντας πως θα απερχόταν βέβαια στον ουρανό, αλλά θα συνέχιζε ωστόσο να τις προστατεύει όχι μόνο αυτές, αλλά και όλο τον κόσμο με την προσευχή της. Ακούγοντας τα λόγια αυτά, οι γυναίκες σταμάτησαν να κλαίνε και έσπευσαν να προχωρήσουν στις προετοιμασίες. Η Παναγία άφησε επίσης παραγγελία να δώσουν τα 2 φορέματα που είχε σε 2 φτωχές χείρες που ήταν οι συνηθισμένες συντρόφισσες και φίλες της. Την ώρα που έλεγε αυτά, μια βοήσαν βροντί έσυσε πάλι το σπίτι, που γέμισε με σύννεφα τα οποία έφεραν τους Αποστόλους από τα πέρατα του κόσμου. Έτσι, στα πρόσωπά τους συνάχθηκε μυστικά όλη η Εκκλησία για να κηδεύσει την Κυρία της. Στον χορό των Αποστόλων προσθέθηκε εκείνος των Αγίων Ιεραρχών, όπως ο Άγιος Ιερόθεος, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Άγιος Τιμόθεος. Με μάτια γεμάτα δάκρυα είπαν στη Θεοτόκο: «Αν παρέμενε στον κόσμο και ζούσες ανάμεσά μας, αυτό θα ήταν βέβαια μια μεγάλη παρηγοριά, Δέσποινα. Επειδή δε τώρα με το θέλημα του Υιού και Θεού σου μεταβαίνει στα ουράνια, θρηνούμε όπως βλέπεις και κλαίμε. Ωστόσο από την άλλη χαιρόμαστε για τα οικονομημένα για σένα πράγματα». Εκείνη τους αποκρίθηκε: «Ω φίλοι και μαθητέ του Υιού μου, μην κάνετε πένθος και λύπη τη δική μου χαρά, αλλά ενταφιάσετε το σώμα μου και διατηρήστε το στη στάση που θα πάρω πάνω στο νεκρικό κρεβάτι μου». Με τα λόγια αυτά έφτασε με τη σειρά του και το σκεύος της εκλογής ο Άγιος Παύλος. Έπεσε στα πόδια της Παναγίας για να την τιμήσει και της απίφθινε το εξής εγκόμιο: «Χαίρε μητέρα της ζωής και αντικείμενο του κηρύγματός μου, διότι παρόλο που δεν είδα σωματικά τον Χριστό, βλέποντας εσένα πιστεύω ότι θεωρώ εκείνον». Αφού αποχαιρέτησε για τελευταία φορά όλους τους παρόντες, η Πανάμωμος ξάπλωσε μόνη της στο νεκρικό κρεβάτι, τοποθετώντας το σώμα της όπως εκείνη αγαπούσε και ανέπεμψε φλογερές προσευχές των υιών της για τη διατήρηση και ειρήνη όλου του κόσμου. Έπειτα, αφού ευλόγησε τους Αποστόλους και τους Ιεράρχες, με πρόσωπο χαμογελαστό παρέδωσε ειρηνικά την πάναγνη και ολόφωτη ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της, που εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και χορό αγγέλων. Η τελευταία της έγινε δίχως πόνο η αγωνία, όπως ακριβώς ανώδυνος ήταν και ο τόκος της. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, έψαλε τότε τον επιτάφιο ύμνο και οι σύντροφοί του σήκωσαν το φέρετρο, ενώ προπορεύονταν άλλοι παρευρισκόμενοι φέροντας λαμπάδες, ψάλλοντας και έχοντας επικεφαλής τον Ιωάννη το Θεολόγο, που κρατούσε στο χέρι ένα κλαδί φοινικιάς. Και τότε άκουγε κανείς αγγέλους να ψάλουν, ενώνοντας τις φωνές τους με εκείνες του λαού που ακολουθούσε, έτσι που ουρανός και γη γέμισαν από το θρήνο αυτόν προς τιμήν της Δέσποινας του κόσμου. Ο αέρας εξαγνίστηκε από την ανάληψη της ψυχής της και η γη έμελε σύντομα να αγιαστεί με την κατάθεση του σώματός της, ενώ πολλοί άρρωστοι θεραπεύθηκαν τότε. Μην υποφέροντας το θέαμα τούτο, οι αρχηγοί των Εβραίων παρακίνησαν ανθρώπους του λαού να ανατρέψουν το νεκροκρέβατο πάνω στο οποίο αναπαυόταν το ζωαρχικό σώμα. Η Θεία Δικαιοσύνη όμως πρόλαβε τα σκοτεινά του σχέδια και οι δράστες έχασαν όλοι το φως τους.
Ένας δε από αυτούς, ο ιερέας Ιεφωνίας, θρασίτερος από τους άλλους, κατάφερε να αδράξει την Ιερακλίνη, αλλά τα δύο χέρια του αποκόπηκαν από το ξύφος της θείας οργής και τα κομμένα μέλη του έμειναν γραπωμένα πάνω στο φέρετρο, θέμα αξιοδάκρυτο και ελεηνό. Η τιμωρία αυτή στάθηκε αφορμή μετάνοιας για τον Ιεφωνία, ο οποίος ασπάστηκε ολόψυχα την πίστη. Με το λόγο του Πέτρου βρέθηκε θεραπευμένος, γινόμενος όργανο σωτηρίας και ιατρίας για τους συντρόφους του. Πράγματι, δίνοντάς του ένα κλαδάκι από τη φοινικιά της Θεοτόκου, εκείνος το απέθεσε πάνω στα μάτια των συντρόφων του, θεραπεύοντάς τους τόσο από τη σωματική όσο και από την πνευματική τύφλωση. Φτάνοντας στον κήπο της Γεστημανή, οι Απόστολοι ενταφίασαν το Πανάγιο Σώμα της Θεοτόκου και παρέμειναν επί τόπου για τρεις ημέρες, ενώ τις προσευχές τους συνόδευαν αγγελικοί ύμνοι. Κατ' οικονομίαν της Θείας Πρόνοιας, ένας από τους Αποστόλους, ο Θωμάς σύμφωνα με ορισμένους, δεν βρισκόταν στην κηδεία. Έφτασε στη Γεστημανή την τρίτη ημέρα και ήταν απαρηγόρητος που δεν μπόρεσε να δει για τελευταία φορά το θεωμένο σώμα της Παναγίας. Έτσι συμφώνησαν όλοι οι άλλοι Απόστολοι να ανοίξουν τον τάφο για να μπορέσει να προσκυνήσει και αυτό το σώμα της. Μόλις σήκωσαν τον λίθο που έκλεινε την είσοδο, εξέστησαν όλοι διαπιστώνοντας ότι το σώμα είχε γίνει άφαντο και μόνο το συνδόνιο που ήταν τυλιγμένο παρέμενε εκεί, κρατώντας ωστόσο το σχήμα του σκηνώματος. Ήταν μια αδιάψευστη απόδειξη της μεταστάσεως στον ουρανό της Θεοτόκου, ήτι της αναστάσεως και αναλήψεως του σώματός της, που ενώθηκε ξανά με την ψυχή της υπεράνω των ουρανών, σε στενή οικειότητα με τον Υιό της, για να εκπροσωπεί το ανθρώπινο γένος και να πρεσβεύει υπέρ ημών παρά το Θεό. Μαρία, κόρη του Αδάμ, που έγινε όμως αληθινή μήτρη Θεού και μήτρη της ζωής, τίκτοντας εκείνον που είναι η όντως ζωή, πέρασε λοιπόν από το θάνατο. Αλλά ο θάνατός της δεν είναι επουδενία τιμωρικός, διότι νικημένη από τον Χριστό που υποβλήθηκε οικειοθελώς αυτήν για τη σωτηρία μας, η καταδίκη του Αδάμ έγινε ζωοποιός θάνατος και αρχή καινής ύπαρξης. Και ο τάφος της Γεστημανή, όπως και ο Πανάγιος τάφος, φανερώθηκε ως ένας νυμφώνας όπου ετελέστηκαν οι γάμοι της αυθαρσίας. Έπρεπε πράγματι, σύμμορφη σε όλα με τον Σωτήρα Χριστό, η Παναγία Παρθένος να περάσει από όλους τους δρόμους που ακολούθησε ο Χριστός για να αγιάσει τη φύση μας. Αφού τον ακολούθησε στο πάθος του και είδε την Ανάστασή του, γνώρισε την εμπειρία του θανάτου. Μόλις αποχωρίστηκε από το σώμα της όμως, η πάναγνη ψυχή της βρέθηκε ενωμένη με το Θείο Φως και το σώμα της, αφού έμεινε για λίγο στη γη, αναστήθηκε σύντομα από την χάρη του Αναστημένου Χριστού. Αυτό το θεωμένο σώμα έγινε δεκτό στον ουρανό ως σκηνή του Θεανθρώπου, ως θρόνος του Θεού. Είναι το πιο εκλεκτό μέρος του σώματος του Χριστού και συχνά εξομοιώθηκε από τους Άγιους Πατέρες με την Εκκλησία την ίδια, το κατοικητήριο του Θεού ανάμεσά μας, απαρχή της μέλουσας κατάστασής μας και πηγή της Θεώσεώς μας. Από τα πάναγνα σπλάχνα της Θεοτόκου μας ανοίχθηκε η Βασιλεία των Ουρανών, γι' αυτό και η μετάστασή της στον ουρανό είναι αιτία χαράς για όλους τους πιστούς που έλαβαν έτσι την εγγύηση ότι στο πρόσωπό της όλη η ανθρώπινη φύση που έγινε φορέας του Χριστού κλήθηκε να κατοικήσει εν το Θεό.

Και αυτή η μέρα η ανάμνηση της περιήμας με γης της φιλανθρωπίας του Θεού εις ενεδείξατο αποστρέψας με τεσχήνη στους αθέους αγαρινούς, τους πολιορκούντας στην Κωνσταντινούπολη με αιτία της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.

0: Δι' αυτή η μέρα μνήμη του οσίου πατρός ημών Μακαρίου του Ρωμαίου, του Θαυματουργού εν Νόβγκοροντ. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Στη γέννα του Ιησού Χριστού φύλαξες Παρθενία. Μα ακόμη και στην κοίμηση, Θεοτό και Παναγία, τον κόσμο δεν τον άφησες, Αγία μας Παρθένα. Και πάνω μας τα μάτια σου είναι σαφή στραμμένα. Και στη ζωή στους ουρανούς πήγες γλυκιά μας μάνα. Και στις εκκλησιές γλυκόλαλα χτυπά για σέ η καμπάνα. Σύ που σε η μάνα της ζωής, μόνο με τις δικές σου πρεσβείες και ηγεσίες σου, τις Άγιες ευχές σου, λύτρωση από τον θάνατο χαρίζεις στις ψυχές μας, όσον επικαλούμαστε εσέ στις προσευχές μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 15 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1096, ξεκινά η πρώτη σταυροφορία με σκοπό την ανακατάληψη των Αγίων Τόπων από τους Οθωμανούς. Η εκστρατεία αυτή χωρίστηκε σε δύο φάσεις, τη σταυροφορία του λαού και τη σταυροφορία των πριγκίπων, η οποία σημείωσε μεγαλύτερη επιτυχία καταλαμβάνοντας την Νίκαια το 1097, την Αντιόχεια το 1098 και τέλος την Ιερουσαλήμ το 1099. Αυτές οι εκστρατείες, αν και είχαν ως αρχικό στόχο την ανάκτηση των Αγίων Τόπων, στην ουσία ήταν ένα απλό πρόσχημα για την οικονομική και θρησκευτική κατάκτηση της Ανατολής εκ μέρους της Δύσης.
1: Το 1118 φεύγει από τη ζωή και ενταφιάζεται στη Μονή Παμακάριστου στην Κωνσταντινούπολη ο Αλέξιος ο Πρώτος Κομνηνός, Βυζαντινός Αυτοκράτορας από το 1081 έως το 1118. Εξέχουσα στρατιωτική και πολιτική μορφή υπήρξε ο ουσιαστικός θεμελιωτής της δυναστείας των Κομνηνών, μίας από τις ενδοξότερες δυναστείες της Βυζαντινής ιστορίας.
0: Σαν σήμερα, το 1517, στέφεται αυτοκράτορας ο ιδρυτής της δυναστείας των Παλαιολόγων Μιχαήλ 8ος Παλαιολόγος στην Κωνσταντινούπολη μετά την επανάκτησή της από τους Φράγκους.
1: Σαν σήμερα, το 1534, ιδρύεται στο Παρίσι από τον Ιγνάτιο Λογιόλα το θρησκευτικό τάγμα των Ιησουητών, γνωστό και ως αδελφότητα ή εταιρεία του Ιησού. Ισπανός στην καταγωγή ο Λογιόλα, αποτέλεσε αυτός και το τάγμα του την αιχμή του δόρατος της Καθολικής Εκκλησίας στον αγώνα της ενάντια στον Προτεσταντισμό στα πλαίσια της αντιμεταρρύθμισης. Αγιοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 1622 και η μνήμη του τιμάται από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στις 31 Ιουλίου.
0: Σαν σήμερα, το 1769, γεννιέται στο Εάκιο της Κορσικής ο Ναπολέων Βοναπάρτης, Γάλλος στρατιωτικός, αυτοκράτορας της Γαλλίας από το 1804 έως το 1814 και για μία περίοδο 100 ημερών το 1815. Τόσο με τη στρατιωτική όσο και με την πολιτική του δράση, αναδείχθηκε σε μία από τις λαμπρότερες μορφές της παγκόσμιας ιστορίας και αποκαλείται Μέγας, καθώς υπήρξε ο θεμελιωτής της σύγχρονης Γαλλίας και της σύγχρονης Ευρώπης.
1: Το 1858 ο βασιλιάς Όθωνας θεσπίζει με το βασιλικό διάταγμα περί συστάσεως των Ολυμπίων γενικούς αθλητικούς διαγωνισμούς κάθε 4 χρόνια με την επωνυμία Ολύμπια μέσα στο πλαίσιο διεθνών εκθέσεων που θα γίνονται στο Ζάπιο. Τον θεσμό αυτό τον χρηματοδοτεί ο Ευάγγελος Ζάπας και οι αγώνες μένουν γνωστοί στην ιστορία ως Ζάπιες Ολυμπιάδες.
0: Σαν σήμερα το 1858 θεμελιώνεται το νέο βουλευτήριο, η Παλαιά Βουλή, που θα ανεγερθεί σε σχέδια του αρχιτέκτονα Φρανσουά Μπουλανζέ.
1: Το 1909 δημοσιεύεται στις αθηναϊκές εφημερίδες η διακήρυξη του στρατιωτικού συνδέσμου που μιλάει για την ανάγκη ριζικής αλλαγής και οδηγεί στην εξέγερση στο Γουδί που έφερε από την Κρήτη τον Ελευθέριο Βενιζέλο για να αναλάβει την πρωθυπουργία και τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Σαν σήμερα το 1940, γεγονός συγκλονιστικός σκιάζει τη γιορτή της Μεγαλόχαρης στην Τίνο. Το καταδρομικό του ελληνικού πολεμικού ναυτικού Έλλη, που βρισκόταν αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι της Τίνου, συμμετέχοντας με μεγάλο σημειοστολισμό στον εορτασμό της Παναγίας, τορπιλίζεται από ιταλικό υποβρύχιο 3 ολόκληρους μήνες πριν την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου.
1: Το 1947 η Ινδία κερδίζει την ανεξαρτησία της από τη Βρετανία. Η πρώην Βρετανική αποικία χωρίζεται σε 2 χώρες, την Ινδία και το Πακιστάν.
0: Σαν σήμερα το 1974, στο πλαίσιο του σχεδίου Ατήλας 2, συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η προέλαση τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο.
1: Σαν σήμερα, το 1980, πεθαίνει η Μαρία Δεσίλα Καποδίστρια, Ελληνίδα πολιτικός, η πρώτη γυναίκα εκλεγμένη δήμαρχος στην Ελλάδα.
0: Σαν σήμερα, το 2010, στο εμβληματικό μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα, που ως το 1922 και για 16 αιώνες υπήρξε ένα ισχυρότατο θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο, τελείται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο η ιστορική Θεία Λειτουργία του 15 Αύγουστου για πρώτη φορά, ύστερα από 88 χρόνια, με την άδεια των τουρκικών αρχών. Περισσότεροι από 5.000 πιστοί παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία, ενώ για την αποφυγή τυχών επεισοδίων τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντια. Η Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε στον Άβλιο χώρο της Μονής, με τους πιστούς να προσέρχονται κατά χιλιάδες κρατώντας κεριά. Ύστερα από 88 έτη λιθάργου και σιωπής κατόπιν της αδείας των εντίμων τοπικών αρχών της Τουρκίας, λέγει ο Πατριάρχης, εις το παλάδιο της ιστορικής Ευλάβειας του Πόντου, όλης της Μικράς Ασίας, της Νοτίου Ρωσίας, της Ουκρανίας, εις την πανίερον αυτήν πατριαρχική μονή, ακούστηκε και πάλι γλυκύτατον το πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη, ιερά και ευκλεής Παρθένε, μνήμη σου.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα και ολοκληρώνουμε τις εκπομπές μας που είχαν ως θέμα η κυρία Θεοτόκος ως ρίζα της ελευθερίας μας, με αναφορά στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και στον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα. Πρόκειται για ένα υπέροχο θεομητορικό κείμενο γραμμένο από τον μακαριστό καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτη Γεώργιο.

Ο Αδάμ και η Εύα υπέκυψαν στον πειρασμό να τοποθετήσουν ως περιεχόμενο της ελευθερίας τους τον εαυτόν τους. Έτσι εχώρισαν τον άνθρωπο από τον Θεό. Χωρισμένοι από τον Θεό, οι άνθρωποι έχασαν την μεταξύ τους ενότητα, όπως και την εσωτερική τους ενότητα. Πρώτη η Εύα υπέκυψε στον πειρασμό. Η Μαρία, κατά τον Άγιο Ειρηναίο Επίσκοπο Λουγδούνου, μάρτυρα και αρχαίο πατέρα της Εκκλησίας, διορθώνει το λάθος της Εύας. Η πρώτη γυναίκα με την ανυπακοή της φέρει στον κόσμο τον θάνατο. Η Μαρία με την υπακοή της φέρει την ζωή. Λύει την τραγωδία της ανθρωπίνης ελευθερίας και αποδεικνύει την ελευθερία του ανθρώπου χτιστήσα κατ' εικόνα και ομοίωσιν της ελευθερίας του Θεού. Έτσι γίνεται κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά πηγή και ρίζα της του γένους ελευθερίας και μάλιστα μετά των απόρριτων και χαρμόσυνων τόκων. Είναι και γι' αυτό το λόγο κυρία. Χάρη σε αυτήν και τον Υιόν της όλοι οι κτήσεις θα ελευθερωθεί από τη δουλεία στη φθορά ακολουθώντας την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Η Εύα μας έκλεισε το δρόμο προς τον Θεό, μας αποπροσανατόλισε. Η Μαρία μας ανοίγει τον δρόμο προς τον Θεό, μας προσανατολίζει προς τον Θεό. Έγινε κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα αυτή η Δία Αγία Απαρχή και βάθησε πρώτη και υπήρξε οδηγός των ανθρώπων στον δρόμο προς τον Θεό. Εχάρισε τη θέληση και την αγάπη της ολοκληρωτικά στον Θεό. Όπως είπαμε, αυτή την ολοκληρωτική προσφορά της στον Θεό εκφράζει η παρθενία της, που γι' αυτό δεν είναι κάτι που φανερώνει έλλειψη ή κάτι άγωνο, αλλά είναι πλήρωμα, παρθενία γονιμότερη από κάθε σαρκική συνάφεια. Παρθενία που κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά έχει σύνδρομον την σύλληψη. Παρθενία που φέρει την ζωή, γι' αυτό και δικαίως μακαρίζεται ως νύμφη ανύμφευτος. Η Θεοτόκος είχε εμπιστοσύνη στον Θεόν και δεν φοβήθηκε να του προσφέρει την ελευθερία της. Η Εύα φοβήθηκε και φοβάται ο άνθρωπος ότι όταν χαρίσει την ελευθερία του στον Θεόν θα χάσει την ειδική του ελευθερία. Δεν θα ολοκληρωθεί ως άνθρωπος, θα γίνει στήρος. Προσπαθεί έχοντας ως κέντρο τον εαυτόν του και την ειδική του κτιστή θέληση να βιώσει το μυστήριο της ελευθερίας. Νομίζει ότι η υπακοή του στον Θεόν είναι υποδούλωση σε κάποιο εξωτερικό νόμο που θα του επιβληθεί. Για να αποφύγει αυτήν την ετερονομία διαλέγει την αυτονομία που κατ' ουσίαν είναι ο θάνατος της ελευθερίας του και ο θάνατος όλων των προσπαθειών του για δημιουργία, πολιτισμό, δικαιοσύνη. Η τραγωδία του ανθρώπου βρίσκεται στο ότι αυτό που φοβάται ότι θα πάθει αν προσφέρει την ελευθερία του στον Θεόν το παθαίνει μη προσφέροντάς την. Μη προσφέροντας την ελευθερία του, την αγάπη του προς τον Θεόν, ο άνθρωπος δεν βγαίνει από το αρρωστημένο εγωκεντρικό του κύκλωμα. Δεν υψώνεται επάνω από την εφθαρμένη του φύση και αναγκαιότητα. Δεν νικά τον θάνατο. Δεν εκπληρώνει τον θεόσδοτο δυναμισμό της υπάρξεώς του. Την ερωτική δίψα της ψυχής του, όταν τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα μόνο στον Θεό μπορεί να ξεδιψάσει. Προσόν ο άνθρωπινος έρος όσπερ εις κανόν ατινά και όρον κατεσκευάστη του εξ αρχής. Καθάπερ θησαυρός ούτω μέγας, ούτω ευρύς, ώστε Θεόν υποδέξαστε δυνηθήνε. Προσπαθεί να ξεδιψάσει με υποκατάστατα του Θεού. Πάντα όμως μένει ανεκπλήρωτος. Έτσι αυτοπεριορίζεται, αυτοφυλακίζεται στο κτιστό και περιορισμένο, αυτοευνουχίζεται πνευματικά. Δεν αφήνει τη φύση του να γίνει Θεοτόκος.

Όταν η ελευθερία του ανθρώπου δεν πηγάζει από την άκτιστο ελευθερία του Θεού και δεν συμμετέχει σε αυτήν, είναι φυσικό στο τέλος να εκπίπτει σε αυτολατρία, ειδωλολατρία, φιλοσαρκία, εγωκεντρισμό, φιλαυτία. Όπως παρατηρεί ο πατήρ Δημήτριος Στανιλοάε, στις σχέσεις μας με τον Θεό αισθανόμαστε τελείως ελεύθεροι, γιατί αφού ο Θεός δεν κυριαρχείται από τίποτε, δεν ζητάει να κυριαρχήσει επάνω μας. Δεν έχει να υπερασπίσει την ελευθερία του κυριαρχώντας. Μόνο στις σχέσεις ανάμεσα σε αληθινές ελευθερίες είναι ασφαλισμένη η ελευθερία κάθε ανθρώπου. Καμιά από αυτές δεν θέλει να κυριαρχήσει εφόσον δεν κυριαρχείται. Μόνο μία άλλη ελευθερία. Η ελευθερία από κάθε πάθος που οπωσδήποτε δεν θέλει να κυριαρχήσει βεβαιώνει και συγκρατεί τη δική μου ελευθερία. Μόνο η σχέση με το ύψιστο πρόσωπο, του οποίου η ελευθερία δεν μπορεί να απειληθεί, εξασφαλίζει πλήρως την ελευθερία μου. Ο άνθρωπος πραγματοποιεί την ελευθερία του όχι μόνο παίρνοντάς την από τον Θεό δια της προσευχής, αλλά δίνοντας και ο ίδιος τον εαυτόν του στον Θεό. Μόνο έτσι ελευθερώνεται ο άνθρωπος απέναντι στον εαυτόν του. Εάν θελήσει να κρατήσει για τον εαυτόν του την ύπαρξη που πήρε από την αγάπη του Θεού, χάνει την ελευθερία του. Θέλοντας να βασιλέψει πάνω στην ύπαρξή του, γίνεται σκλάβος της. Οφείλει να δεχτεί να ζει πάντοτε από την δωρεά του Θεού, όχι από τον εαυτόν του. Πρέπει να εγκαταλείψει τον εαυτόν του και να δοθεί στον Θεό και εν το Θεό. Δεν μπορεί να φυλάξει μακριά από τον Θεό την ελευθερία που προέρχεται από Αυτόν, αλλά οφείλει να την παίρνει συνέχεια δια της προσευχής. Μια ελευθερία που την εξασφαλίζουμε μακριά από τον Θεό, από τον οποίον προέρχεται, δεν είναι αληθινή ελευθερία. Από τότε που ο άνθρωπος θα θελήσει να κυριαρχήσει πάνω σε όσα έχει, γίνεται σκλάβος ενός πάθους και επομένως σκλάβος του εαυτού του. Ο σύγχρονος άνθρωπος που απορρίπτει τον Χριστό και την Παναγία ζητά την ελευθερία του στην εγωιστική ικανοποίηση του εαυτού του, όπως η Εύα. Όχι στην αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Νομίζει τον εαυτόν του ελεύθερο όταν κάνει αυτό που θέλει, το εγωιστικό του θέλημα, και όχι αυτό που θέλει ο δημιουργός του και η αγάπη επιβάλλει. Τον πλανά ο διάβολος να νομίζει ότι αυτό που εγωιστικά θέλει είναι καλύτερο από αυτό που ο δημιουργός του θέλει για αυτόν. Το αποτέλεσμα αυτής της εγωιστικής εκλογής είναι η αποτυχία του σκοπού της ζωής μας, που είναι η θέωση και η υποδούλωσή μας στα χειρότερα πάθη και τελικά στον διάβολο. Ο άνθρωπος ζητά να υψωθεί χωρίς τον Θεό. Τελικά όμως συντρίβεται. Η κοινωνία αρρωσταίνει βαθιά. Γεμίζει ο κόσμος από ανθρώπους πνευματικά αποτυχημένους, ανεκπλήρωτους, ακοινώνητους μέσα στην μοναξιά τους. Η υποδούλωση πολλών νέων στα ναρκωτικά και η καταστροφή τους από αυτά, η διάλυση πολλών οικογενειών, η αύξηση της βίας και της εγκληματικότητος είναι μερικά από τα σοβαρά συμπτώματα της κοινωνίας μας που φθάνει στο αδιέξοδο, γιατί υιοθετεί την ελευθερία του εγωισμού αντί της ελευθερίας της αγάπης. Το επαναλαμβάνω αυτό. Γιατί υιοθετεί την ελευθερία του εγωισμού αντί την ελευθερία της αγάπης. Η παιδεία, όχι ευτυχώς το σύνολό της, τα μέσα επικοινωνίας, η προσφερομένη και στο τελευταίο χωριό ψυχαγωγία προσφέρουν κατά βάθος μία αθεϊστική και ηλιστική αγωγή. Αγωγή που προποθέτει τον άνθρωπο ως εξελιγμένο ζώο και οδηγεί τελικά στον μηδενισμό. Αγωγή που ενώ προβάλλει τα ατομικά δικαιώματα, την χειραφέτηση και την απελευθέρωση του ανθρώπου, τελικά κάνει τον άνθρωπο εγωιστή, ατομικιστή, συμφεροντολόγο, ικανό να κάνει κάθε τι
προκειμένου να επιτύχει την ευζοία και την επιβολή στους άλλους. Είναι κρίμα ότι και ο φεμινισμός συνδέεται όχι με την ελευθερία της αγάπης, αλλά με την εγωιστική ικανοποίηση. Με πόνο ακούγαμε τις φεμινίστριες να διεκδικούν το δικαίωμα των αμβλώσεων και να φωνάζουν «Το σώμα μας μας ανήκει, δεν θέλουμε χριστιανικό σώμα». Οι ορθόδοξες χριστιανές γυναίκες, έχοντας την Παναγία ως την αληθινή δόξα του ανθρώπου, αλλά και του γυναικείου φίλου, γνωρίζουν ότι η απελευθέρωσή τους βρίσκεται στην αγάπη, στη θυσία, την μητρότητα. Αλίμονο ανά απελευθέρωσης της γυναίκας είναι ο αποτρόπαιος και παραφύσιν φόνος του σπλάχνου της.

Η Ρωσίδα Τατιάνα Γκορίσεβα υπέστη την αθεϊστική αγωγή, αλλά στην Παναγία βρήκε την καταξίωση του γυναικείου φίλου της. Αναφερομένη στην προχριστιανική ζωή της λέγει: «Τότε ήρθε εκείνη, εκείνη που σώζει τους ψυχοραγούντας. Χάρις σε εκείνη μπόρεσα να βρω τον εαυτό μου βρίσκοντας τον Θεό. Ο πνευματικός δεσμός με την Παναγία με βοήθησε να ανακαλύψω και να φανερώσω μέσα μου καθαρά και απόλυτα τη γυναίκα, το θύλι που δαιμονοποιείται από τις ειδωλολατρικές θρησκείες και από τον θλιβερό και σύγχρονο παγανισμό, εξαγιάζεται στην Παναγία δια του Αγίου Πνεύματος σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορέσει να δεχθεί τον Λόγο στο ίδιο της το σώμα και να γίνει αληθινά δοχείον του Παναγίου Πνεύματος. Ως άνθρωποι και ως χριστιανοί βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ δύο δρόμων, τρόπων ζωής. Του δρόμου της Εύας που έφερε στον κόσμο την ψευδοελευθερία του εγωισμού και του δρόμου της Μαρίας που μας έφερε την ελευθερία της αγάπης του Θεού και των ανθρώπων. Αυτήν την ελευθερία σφράγισε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με τον Σταυρόν Του. Την εκλογή αυτή καλούμεθα να κάνουμε κάθε λεπτό στη ζωή μας. Θα ζούμε και ενεργούμε για τον εαυτόν μας ή για τον Θεόν? Ο δρόμος της Εύας φαίνεται να είναι ο εύκολος δρόμος, που οδηγεί όμως σε μια ανυπέρβλητη μοναξά, γιατί μας χωρίζει από τον Θεό και τους ανθρώπους. Ο δρόμος της ευλογημένης Μαρίας είναι δύσκολος, σταυρικός, αλλά οδηγεί στη φιλία με τον Θεό και τους ανθρώπους και στην χαρά που δίδει αυτή η φιλία. Θέλει αγώνα, άσκηση, προσευχή, αλλά δίδει ανάπαυση και ειρήνη στην ψυχή. Γνωρίζουμε ως χριστιανοί και μέλη της Εκκλησίας ποιο δρόμο πρέπει να εκλέγουμε. Πολλές φορές όμως αποτυγχάνουμε. Ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να προσφερθούμε στον Θεό και στον άνθρωπο. Τότε χάνουμε τη χάρη του Θεού. Κλεινόμαστε αρρωστημένα στον εαυτόν μας. Η μετάνοια όμως επαναπροσανατολίζει την ελευθερία μας στον Θεό. Ευγνωμονούμε την Παναγία μας που μας άνοιξε αυτόν τον δρόμο. Τα λόγια μας είναι πάντα πτωχά να την εξυμνήσουν επαξίως, και όπως λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, τα δικά σου μεγαλεία ανήκουν μόνο στο χώρο εκείνο όπου ο ουρανός είναι κενός και η γη κενή, το χώρο που φωτίζεται από τον ήλιο της δικαιοσύνης, εκεί όπου η μνητής των μεγαλείων σου είναι ο ίδιος ο Σωτήρας και άγγελοι αυτοί που σε χειροκροτούν. Εμάς μας παρηγορεί ότι και μόνο η αναφορά και η ενθύμησή της μας αγιάζει.

«Ω Θεοτάτη Παρθένε», λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «πώς να παραστήσω όλα σου τα χαρίσματα, πώς να σε δοξάσω τον της δόξης θησαυρών». Και μοναχία αυτή η δική σου ενθύμησης αγιάζει εκείνον όπου την ενθυμείται, και η προς εσένα μοναχή νεύσης καθαρότερον κάμνει το νουν και η σύψος τον αναβιβάζει. Μετά την Θεοτόκο ευχαριστώ και τους Αγίους Συνητάς και Μίστας του Μυστηρίου της και του Μυστηρίου του Χριστού Άγιον Γρηγόριο Παλαμά Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης και Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, που μας παρέδωκαν τον πλούτο αυτό της θεομητορικής θεολογίας. Ταπεινά τους παρακαλώ, ως έχοντας παρησία στην Κυρία Θεοτόκον και στον μονογενή της Υιό, αδιαλείπτως να ηκετεύουν για τον ορθόδοξο λαό μας, να μην υποκύψει στα δυνατά ρεύματα του αθεϊσμού, αλλά να μένει πιστός στην εν Χριστώ ελευθερία του.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε η τρίτη και τελευταία εκπομπή μας με θέμα «Η κυρία Θεοτόκος, ρίζα της ελευθερίας μας», με αναφορά στους Αγίους Γρηγόριο Παλαμά και Νικόλαο Καβάσιλα, του μακαριστού γέροντος Γεωργίου Γρηγοριάτου. Ευχαριστούμε τον Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και επέλεξε τη μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, με το θεομητορικό εξαποστηλάριο της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το οποίο ψάλεται στον όρθρο της εορτής της, σας χαιρετούμε και μαζί αναφωνούμε χαίρε και χαριτωμένοι σε αυτό το πανηγύρι, το Πάσχα του καλοκαιριού που φωτίζει ολόκληρη την οικουμένη. Γιατί ακριβώς η εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου δεν είναι μία ημέρα πένθους, αλλά μία ακόμα ημέρα νίκης του

0: μητωρικό μνήμα στη Γεθσημανή, τον κενό τάφο της Παναγίας μας, από τον οποίο η Θεοτόκος ανέβηκε στους ουρανούς, χτυπάει η καρδιά της σημερινής μας εκπομπής, εκεί όπου ο θάνατος μετατράπηκε σε πέρασμα προς τη ζωή και η μητέρα του Θεού έγινε η μεσήτρια και υπέρμαχος στρατηγός όλου του κόσμου. Αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή και το ταξίδι μας αυτό στους Αγίους Τόπους και συγκεκριμένα στον τάφο της Παναγίας μας δεν είναι άλλη από το εξαιρετικό οπτικοακουστικό υλικό και τις ζωντανές περιγραφές που αντλούμε από μία άλλη εκπομπή του σταθμού μας, η οποία σας είναι πολύ γνωστή και αγαπητή, όπως γνωστός και αγαπητός σας είναι και ο παραγωγός της. Πρόκειται για την εκπομπή «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντες πόδες του Κυρίου. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη μεγάλη ευλογία, τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον υποδιευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Νικολάου, ο οποίος είναι ο παραγωγός της εκπομπής αυτής και ταυτόχρονα ο δημιουργός του βίντεο που αφορά στον τάφο της Παναγίας μας. Ο πατήρ Ιωάννης θα είναι ο οδηγός μας σήμερα σε αυτό το πνευματικό ταξίδι. Πάτερ Ιωάννη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να μας βοηθήσετε να ταξιδέψουμε μαζί σας και να εξερευνήσουμε βαθύτερα αυτό το σπουδαίο μνημείο της χριστιανοσύνης και τις παραδόσεις του, αλλά και να μας παρουσιάσετε την οπτική πίσω από την καταγραφή του και να μας μεταφέρετε εικόνες, βιώματα και πνευματικές σκέψεις μπροστά από το πάνσεπτο αυτό θεομητορικό μνημείο στη Γεθσημανή.
1: Αμαρία, μας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι πραγματικά να βοηθήσω την εκπομπή, να βοηθήσω τους ακροατές μας ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τον τάφο της Παναγίας μας στην Αγία Γεθσημανή.
0: Να θυμίσω, Πάτερ Ιωάννη, στους ακροατές μας ότι είστε απόφυτος ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης και από το 2005 έως σήμερα υπηρετείτε ως προϊστάμενος στην ενορία Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Είστε έγκαμος ιερέας, έχετε δύο παιδιά και από το 1998 είστε παραγωγός και παρουσιαστής πολλών εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Επίσης, εκτός από υποδιευθυντής, είστε και ο υπεύθυνος για τη δημιουργία και την ανανέωση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Και να πούμε ότι η παραγωγή Άγιοι Τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντες πόδες του Κυρίου, όπως είναι ο τίτλος της εκπομπής που αναφέραμε, είναι ταυτόχρονα ραδιοφωνική και τηλεοπτική, με άδεια μάλιστα της Αρχιεπισκοπής και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Από τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων έχετε λάβει ειδική ευχαριστήρια επιστολή για αυτή. Για αυτή σας την προσφορά, για αυτό σας το έργο και συνεχίζεται η εκπομπή μέχρι και σήμερα, βρίσκεται και στο διαδίκτυο, στο YouTube με ήχο και εικόνα, στο κανάλι με το όνομα Προσκυνητάρι Αγίας Γης. Εκεί μάλιστα διατηρείται μια ενεργή παρουσία με τακτικές δημοσιεύσεις σε αυτό το κανάλι με διάφορα θέματα. Οπότε επωφεληθήκαμε από αυτό το έργο σας και την προσφορά σας να το εκμεταλλευτούμε κι εμείς και μέσα από τη δική σας εκπομπή να παρουσιάσουμε σήμερα στους ακροατές το 22ο επεισόδιο, αν δεν κάνω λάθος, της εκπομπής σας για τον τάφο της Παναγίας μας. Ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι ξεκινώντας, πώς γεννήθηκε γενικά η ιδέα για τη δημιουργία της σειράς εκπομπών «Άγιοι Τόποι»?
1: Μάλιστα. Δεν είναι κάτι το σύνθετο, είναι κάτι πολύ απλό και συνήθως τα ωραία πράγματα γίνονται και απλά και χρειάζεται έτσι ένα σημείο. Εγώ λέω πάντα ότι η δημιουργία αυτής της εκπομπής είναι αποτέλεσμα υπακοής. Αποφάσισα το 2016 να κάνω υπακοή στην πρεσβυτέρα μου, η οποία μου ζητούσε επί χρόνια πολλά να επισκεφθούμε τα Ιεροσόλυμα, να επισκεφθούμε τους Αγίους Τόπους. Το καθυστερούσα, έχουμε χρόνο, ναι. Οπότε το 2016 αποφασίσαμε τελικά να κατεβούμε και χωρίς να γνωρίζουμε κανέναν στα Ιεροσόλυμα. Και

0: έγινε μία αλλαγή, θα λέγαμε. Ενιώσαμε κάτι και οι δύο και στην επιστροφή δεν μπορούσαμε να μείνουμε μακριά από το αεροσόλυμα. Είχαμε αυτή την αίσθηση ότι κάτι μας τραβάει. Και η απόφαση, αφού ήμουν ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ, η απόφαση ήταν να σταματήσω οτιδήποτε άλλο έκανα, να ολοκληρώσω μάλλον το ποσοστά και να ασχοληθώ με τα προσκυνήματα της πόλεως Ιερουσαλήμ και όχι μόνο, προκειμένου να αυτό το οποίο έζησα να μεταφερθεί στους ακροατές. Ξεκινώντας κάποια επεισόδια στο σπίτι μόνος μου, το είδα και λίγο διαφορετικά, ότι γιατί να μην μπορούν αυτοί που ακούν να βλέπουν, αλλιώς να βλέπεις κιόλας. Οπότε ξεκίνησε και η διαδικασία του χτισήματος στο YouTube ενός καναλιού που θα έδειχνε στον κόσμο αυτό που άκουγε. Θα μου πείτε τα μέσα. Τα μέσα ήταν απλά και είναι απλά. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, δουλειά πολύ φωτογραφική και με βίντεο, τα οποία θα ενόντουσαν.
1: Μοντάζ,
0: το οποίο είναι προσωπικό, δεν υπάρχει εξοπλισμός άλλος και δεν υπάρχει άλλος να δουλέψει
1: παρά μόνο. Προσωπική εργασία δηλαδή.
0: Ναι. Με τη βοήθεια της πρεσβυτέρας μου που εντόπιζε κάποια πράγματα, αλλά επίσης και μουσικά το επένδυσε η ίδια. Mm-hmm. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό, το οποίο βέβαια για να βγει στον αέρα πήρε την άδεια της Αρχιεπισκοπής, την άδεια του ραδιοφωνικού σταθμού και βέβαια επειδή το σκουλικάκι μπήκε και ήθελα την παρουσίαση να μην την κάνω μόνο εγώ, αλλά να ζήσει ο κόσμος αυτό που έζησα και εγώ κάτω, πηγαίνοντας από το ένα μοναστήρι στ' άλλο να σε υποδέχεται εκεί ο Αγιοταφίτης, πήραμε και την άδεια του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων με τη βοήθεια βέβαια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, και έτσι με ένα χαρτί μπορούσαμε να πηγαίνουμε από μονή σε μονή, από προσκύνημα σε προσκύνημα και να παίρνουμε τις συνεντεύξεις αυτές που εντάσαμε μετά και στο ραδιοφωνικό επεισόδιο και στο επεισόδιο στο YouTube. Αυτά συμβαδίζουν, ό,τι είναι το ένα και το άλλο, απλά το ένα έχει εικόνα, το άλλο δεν έχει. Έχουμε ολοκληρώσει τα προσκυνήματα της Αγίας Γης και εντός πόλεως Ιερουσαλήμ και εκτός, που είναι πάρα πολλά. Στον αριθμό είναι 60. Και εμείς βέβαια μιλάμε εδώ σήμερα για το νούμερο 22 που είναι αποκλειστικά για τη γεστημονή, για τον τάφο της Παναγίας μας.
1: Και εδώ θα σταματήσουμε. Άξιο το έργο σας, Πάτερ Ιωάννη, και εσάς και της πρεσβυτέρας σας. Να σταθούμε λοιπόν σήμερα, όπως είπατε, στο 22ο επεισόδιο αυτών των 60 συνολικά βίντεο που έχετε δημιουργήσει και παρουσιάζεται, και θα ήθελα να μας πείτε αυτό το μνημείο, ο τάφος της Θεοτόκου, που είναι και το τρίτο κατά σειρά σπουδαιότητας προσκύνημα στην Αγία Γη. Πώς ήταν η εμπειρία της ηχογράφησης έτσι απευθείας από τον τόπο αυτό? Υπήρξαν δυσκολίες στην διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης μέσα από το βίντεό σας?
0: Ναι, και εδώ κυριαρχεί η απλότητα. Υπήρξε πολύ μεγάλη προσευχή για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, διότι στα χέρια μας δεν υπήρχε τίποτα. Δεν είχαμε υλικό να το χρησιμοποιήσουμε. Οι πατέρες από τα Ιεροσόλυμα δεν έχουν καταγραφές. Και ψάχνοντας βρήκαμε τείχους. Το πιο ωραίο απ' όλα ήταν η καλή διάθεση των αγιοταφητών πατέρων να βοηθήσουν, χωρίς όμως να έχουν τα υλικά. Και εκεί πάνω έβαλε η Παναγία το χέρι της και βρέθηκε το υλικό, το οποίο ήταν άφθονο. Εμείς ζητήσαμε να ψυχαλίσει και ο Θεός έβρεξε, δόξα τω Θεώ. Και έτσι μπόρεσε να γίνει στο σύνολο της εκπομπή και για το τάφο της Παναγίας. Επίσης είπα, το 2016 έγινε η πρώτη προσέγγιση. Δεν γνώριζα κανέναν. Για να φτάσουμε όμως από το νούμερο 1 επεισόδιο στο νούμερο 22, μεσολάβησαν 2,5 χρόνια. Mm-hmm. Γιατί πηγαίναμε αργά-αργά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: στα 2,5 χρόνια αυτά έγιναν αρκετές γνωριμίες στα Ιεροσόλυμα. Και μάλιστα και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει η επαφή με τους αγίους του τρόπους να είναι σχεδόν καθημερινή. Έχουμε γεροντάδες κάτω που μιλάμε, αντλούσαμε υλικό, τώρα πλέον δεν χρειαζόμαστε αυτό και έχει μείνει η αγάπη και η φιλία. Με αυτόν τον τρόπο, με μια γνωριμία του λαμπαδαρίου του Ναού της Αναστάσεως, επειδή εγώ δεν μπορούσα να είμαι εκεί τη στιγμή που ήθελα, ήρθα σε επαφή με το προσκύνημα, έστειλα το λαμπαδάριο, ο οποίος τη αδεία του Πατέρα Ιεροσολύμων πραγματοποίησε για μένα τη συνέντευξη αυτή, την οποία με μοντάζ μετά την εντάξαμε στο επεισόδιο μέσα αυτό. Είχαμε τον Πατέρα Εφρόσιν, ο οποίος μας μίλησε πάρα πολύ όμορφα και μας ξενάγησε πραγματικά μέσα στο ναό με πολύ ωραίο τρόπο.
1: Είναι πολύ ωραίος έτσι ο τρόπος που μιλάει ο πατήρ Εφρόσινος. Θα μπορούν βέβαια οι ακροατές μας να τον ακούσουν από τη δική μας την εκπομπή. Σήμερα επειδή σας έχουμε φιλοξενούμενο και εσείς είστε εδώ παρόν, θα περιμένουμε από σας να μας ξεναγήσετε. Αλλά να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή και να δούμε τα γεγονότα, πατήρ Ιωάννη. Πού και πότε συνέβη η κοίμηση της Θεοτόκου? Ποια είναι η εκκλησιαστική παράδοση η σχετική με το γεγονός αυτό της κοιμήσεως?
0: Είναι πολύ όμορφο να ξεκινήσουμε το γεγονός ότι η κοίμηση της Παναγίας δεν είναι μια ιστορία ή ένας θρύλος. Είναι ένα γεγονός που διασώζει η ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας και είναι άριχτα συνδεδεμένο με τα Ιεροσόλυμα, την Αγία Πόλη, εκεί που έζησε η Παναγία τα τελευταία χρόνια της επίγειας ζωής της. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, η Παναγία μας παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα κοντά στο υπερό της Ιών. Όσοι από τους ακροατές μας έχουν επισκεφτεί τα Ιεροσόλυμα γνωρίζουν ότι το υπερό βρίσκεται στο σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Άρα συνέβη και αυτό το οποίο ζήτησε ο Κύριος μας πάνω στο Σταυρό, όταν γύρισε και είπε στην Παναγία μας «Ιδού Υιό σου και στον Άγιο Εν του Θεολόγο, ιδού η μήτρη σου». Λίγο πριν ολοκληρωθεί η επίγεια πορεία της, συνέβη ένα συγκλονιστικό γεγονός που οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν «Δεύτερο Ευαγγελισμό της Θεοτόκου». Όπως ο Αρχάγγελος Γαβρίλη είχε φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα της ενανθρωπίσεως του Χριστού, έτσι εμφανίστηκε και πάλι στην Παναγία μας για να της αναγγείλει ότι πλησιάζει η μέρα της μεταστάσεώς της προς τον ουρανό. Η Παναγία μας δέχτηκε την αγγελία με ειρήνη και δοξολογία προς τον Θεό, ζήτησε να δει για τελευταία φορά τους Αποστόλους και με θαυματουργικό τρόπο το Άγιο Πνεύμα τους μετέφερε από τα πέρατα της Οικουμένης στα Ιεροσόλυμα. Όλοι συγκεντρώθηκαν.
1: Ενεφέλες, λέει η παράδοση.
0: Ακριβώς. Όλοι λοιπόν συγκεντρώθηκαν γύρω από την Παναγία, εκτός από τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος απουσίαζε. Όπως απουσίαζε και στην παρουσία του Κυρίου μας την πρώτη φορά. Όταν ήρθε η ευλογημένη εκείνη ώρα, ο ίδιος ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, κατήρθε εν δόξη μαζί με αγγελικές δυνάμεις και παρέλαβε στα άχραντα χέρια του την πανάχραντη ψυχή της μητέρας του. Αυτή ακριβώς τη στιγμή αποτυπώνει και η ιερή εικόνα της κοιμήσεως, όπως θα δούμε. Βλέπουμε την Παναγία και κοιμημένη και πάνω από αυτή το Χριστό να κρατά σαν βρέφος τη λευκοντημένη ψυχή της, δείχνοντάς μας ότι εκείνη που γέννησε το Δημιουργό γίνεται τώρα η πρώτη που γεύεται τη δόξα της Αναστάσεως. Οι Απόστολοι στη συνέχεια, Αμαλία, μας μετέφεραν το Πανάγιο Σώμα της με πομπή από τη Σιών στη Γεστημανή, στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, εκεί μέσα στο οικογενειακό μνημείο των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, κατέθεσαν με ευλάβεια το σώμα της. Στο ίδιο αυτό σημείο βρίσκεται μέχρι σήμερα ο πάνσεπτος ναός της Παναγίας, τον οποίο έχουν τη μεγάλη ευλογία να προσκυνούν εκατομμύρια πιστοί από όλο τον κόσμο. Τρεις ημέρες αργότερα έφτασε στα Ιεροσόλυμα και ο Απόστολος Θωμάς. Λυπήθηκε βαθιά που δεν πρόλαβε να αποχαιρετήσει την Παναγία και παρακάλεσε τους άλλους Αποστόλους να ανοίξουν τον τάφο ώστε να την προσκυνήσει και εκείνος. Όταν άνοιξα τον τάφο, συνέβη το συγκλονιστικό. Το σώμα της Παναγίας μας δεν βρισκόταν πλέον εκεί. Ο τάφος ήταν κενός και είχαν απομείνει μόνο τα εντάφια σπάργανά της, ενώ ο χώρος πλημμύριζε από ουράνια ευωδία. Έτσι η Εκκλησία μας παρέλαβε και διαφυλάσσει την πίστη στη μετάσταση της Θεοτόκου, ότι δηλαδή ο Υιός και Θεός της δεν άφησε το πανάχροντο σώμα της στη φθορά του τάφου, αλλά το μετέστησε στην ουράνια δόξα. Γι' αυτό και για μας ο τάφος της Παναγίας στη Γεστημανή δεν είναι ένας τόπος που θυμίζει το θάνατο. Είναι ένας τόπος που κηρύττει την Ανάσταση, την ελπίδα και την νίκη της ζωής πάνω στο θάνατο. Κάθε προσκυνητής που κατεβαίνει τα σκαλοπάτια του ιερού προσκυνήματος αισθάνεται ότι δεν βρίσκεται μπροστά σε ένα τόπο απουσίας, αλλά μπροστά στη ζωντανή μαρτυρία ότι η μητέρα του Θεού ζει κοντά στον Υιό της και πρεσβεύει αδιάκοπα για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Στο βίντεό σας, μέσα από τα λόγια και τόσο τα δικά σας όσο και του πατρός Εφρόσινου, του Αγιοταφίτη Πατέρα που μιλεί, γίνεται σαφής διαχωρισμός της Ορθόδοξης Δασκαλίας περί μεταστάσεως, όπως προηγουμένως περιγράψατε, από τα δυτικά δόγματα που μιλάνε για άσπυλο σύλληψη, για μη γεύση θανάτου. Ποια είναι η θεολογική σημασία αυτής της διαφοροποίησης?
0: Πράγματι αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο, γιατί πολλές φορές επικρατεί σύγχυση γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την υπεραγία Θεοτόκο περισσότερο από κάθε άλλο άνθρωπο, αλλά πάντοτε μέσα στα όρια της αποστολικής πίστης και της Ιεράς Παραδόσεως. Η Εκκλησία μας διδάσκει ότι η Παναγία ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος. Γεννήθηκε όπως όλοι οι άνθρωποι. Έζησε μέσα στον κόσμο, γνώρισε τον ανθρώπινο πόνο, τις θλίψεις, τις δοκιμασίες και τελικά γεύθηκε τον φυσικό θάνατο. Όχι επειδή ήταν αμαρτωλή, αλλά επειδή ο θάνατος αποτελεί κοινή ανθρώπινη εμπειρία μετά την πτώση του Αδάμ. Γι' αυτό ακριβώς η Εκκλησία δεν εορτάζει την ανάληψη της Θεοτόκου, αλλά την κοίμησή της. Η ίδια λέξη κοίμηση φανερώνει ότι η Παναγία πέρασε πραγματικά από το θάνατο. Και αμέσως μετά ο Υιός της, ο νικητής του θανάτου, τη μετέστησε στην ουράνια δόξα. Αυτή είναι η μετάσταση της Θεοτόκου, όπως τη διαφυλάσσει η Ορθόδοξη Παράδοση. Η διαφοροποίηση τώρα από τη δυτική θεολογία βρίσκεται ακριβώς εδώ. Στη Δύση διαμορφώθηκαν μεταγενέστερα δογματικές διατυπώσεις, όπως το δόγμα, όπως είπατε, της ασπύλου συλλήψεως, σύμφωνα με το οποίο η Παναγία απαλλάχθηκε εξ αρχής από το προπατορικό αμάρτημα, καθώς και η αντίληψη ότι δεν γεύθηκε πραγματικά το θάνατο πριν από την ένδοξη μετάστασή της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ακολούθησε αυτή τη θεολογική πορεία, γιατί δεν τη βρίσκει ούτε στην Αγία Γραφή, ούτε στην κοινή πίστη των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας. Για εμάς η Παναγία δεν απομακρύνεται από το ανθρώπινο γένος. Αντίθετα, βρίσκεται στο κέντρο του. Είναι η αγιότερη όλων των ανθρώπων, η κεχαριτωμένη, εκείνη που συνεργάστηκε απόλυτα με το θέλημα του Θεού, χωρίς όμως να πάβει να είναι άνθρωπος σαν εμάς. Και αυτό, αδελφοί μου, έχει τεράστια θεολογική σημασία, διότι εάν η Παναγία δεν περνούσε πραγματικά από το θάνατο, τότε δεν θα αποτελούσε το πρώτο και λαμπρότερο παράδειγμα του ανθρώπου που μετέχει στη νίκη του Αναστάντος Χριστού.
1: Προγεύτηκε την κατάσταση του δοξασμένου σώματος της Δευτέρας Παρουσίας.
0: Σωστά, σωστά. Η δική της μετάσταση είναι καρπός της Αναστάσεως του Υιού και πρόγευση της Αναστάσεως που αναμένει κάθε πιστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Θα έλεγα μάλιστα ότι ο κενός τάφος της Παναγίας στη Γεστημανή έχει για την Ορθόδοξη Εκκλησία ένα πολύ βαθύ μήνυμα. Δεν μας καλεί να σταθούμε σε θεωρίες ή σε φιλοσοφικές ερμηνείες, αλλά να δοξάσουμε τον Χριστό ο οποίος κατήργησε το θάνατο. Η Παναγία δεν σώζεται επειδή είναι κάτι διαφορετικό από εμάς. Σώζεται πρώτη ανάμεσα στους ανθρώπους, επειδή ο Υιός της είναι ο σωτήρας του κόσμου. Αυτό είναι το μεγαλείο της Θεοτόκου και αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει μέχρι σήμερα ο πάνσεπτος τάφος της στα Ιεροσόλυμα.
1: Ήταν αμέσως γνωστό από την αρχή το μέρος όπου ετάφη η Παναγία, δηλαδή δεν είχαμε ένα αντίστοιχο φαινόμενο όπως με τον τάφο του Ιησού που έψαχνε η Αγία Ελένη και έπρεπε να διαπιστωθεί αν ήταν όντως ο τάφος του Κυρίου ή όχι.
0: Ο πάνσεπτος τάφος της Παναγίας μας, Αμαλία μας, βρίσκεται στη Γεστημανή, στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, ακριβώς απέναντι από την παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων. Πρόκειται για ένα από τους ιερότερους τόπους της χριστιανοσύνης και ανήκει στα προσκυνήματα που συγκινούν βαθιά κάθε πιστό που αξιώνεται να τα επισκεφθεί. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι σε αντίθεση με τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού, ο τάφος της Παναγίας δεν χάθηκε ποτέ από τη μνήμη της Εκκλησίας. Στην περίπτωση του Παναγίου Τάφου του Κυρίου, μετά την καταστροφή των Ιεροσολύμων το 70 μετά Χριστόν και ιδιαίτερα κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού, οικοδομήθηκαν ειδωλολατρικοί ναοί πάνω από τα ιερά χριστιανικά προσκυνήματα. Mm-hmm. Χρειάστηκε λοιπόν τον 4ο αιώνα η μεγάλη προσφορά της Αγίας Ελένης, η οποία με τη βοήθεια της τοπικής εκκλησιαστικής παράδοσης εντόπισε τον Πανάγιο Τάφο και τον Τίμιο Σταυρό βέβαια. Mm-hmm. Με τον τάφο της Παναγίας όμως συνέβη κάτι διαφορετικό. Η θέση του ήταν γνωστή από την πρώτη στιγμή, γιατί εκεί μετέφεραν οι ίδιοι οι Άγιοι Απόστολοι το Πανάγιο Σώμα της και εκεί συγκεντρώνονταν από τους πρώτους κιόλας χριστιανικούς χρόνους οι πιστοί για να προσευχηθούν. Η τοπική εκκλησία των Ιεροσολύμων διαφύλαξε αδιάκοπα τη μνήμη αυτού του ιερού τόπου και τη μετέδωσε από γενιά σε γενιά. Μάλιστα, ήδη από τους πρώτους αιώνες έχουμε μαρτυρίες προσκυνητών και εκκλησιαστικών συγγραφέων που αναφέρονται στη Γεστημανή ως τον τόπο της ταφής της Θεοτόκου. Κατά τον 5ο αιώνα οικοδομήθηκε εκεί μεγαλοπρεπής ναός προς τιμήν της, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η χριστιανική κοινότητα ουδέποτε αφισβήτησε ποιος ήταν ο αυθεντικός τόπος της ταφής της. Βέβαια, κατά καιρούς διατυπώθηκαν και άλλες απόψεις, με γνωστότερη εκείνη που συνδέει την Παναγία με την Έφεσο. Mm. Η παράδοση αυτή βασίζεται κυρίως στην παραμονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Έφεσο.
1: Ναι, ναι.
0: Και στην πεποίθηση ότι η Παναγία έζησε εκεί μαζί του. Mm-hmm. Η Ορθόδοξη Εκκλησία όμως διακρίνει δύο διαφορετικά ζητήματα εδώ. Είναι πιθανό η Παναγία να επισκέφθηκε ή ακόμη και να έζησε για κάποιο διάστημα στην Έφεσο μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Αλλά όμως είναι ο τόπος διαμονής, άλλος είναι, και άλλος ο τόπος της κοιμήσεώς της. Το ότι επισκεφθήκαμε ένα τόπο δεν σημαίνει ότι εκεί έγινε και η ταφή. Η αδιάλειπτη λειτουργική, πατερική και προσκυνηματική παράδοση της Εκκλησίας τοποθετεί την κοίμηση, την ταφή και τον κενό τάφο της Θεοτόκου στη Γεστημανή των Ιεροσολύμων. Εκεί συγκλίνουν οι αρχαίες μαρτυρίες, εκεί αναπτύχθηκε η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας και εκεί συνεχίζεται μέχρι σήμερα η αδιάκοπη προσκύνηση. Και θα μου επιτρέψετε να κλείσω την ερώτηση αυτή με μια εικόνα, γιατί πιστεύω ότι πολλές φορές οι εικόνες μιλούν περισσότερο από τα λόγια.
1: Θα μας μεταφέρετε την εικόνα μια που δεν την έχουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα στο ραδιόφωνο.
0: Όποιος έχει την ευλογία να προσκυνήσει τη Γεστημανή, δεν συναντά αμέσως στον τάφο της Παναγίας. Πρώτα αντικρίζει τη μεγάλη πέτρινη πρόσωψη του Ιερού Ναού και στη συνέχεια αρχίζει να κατεβαίνει τα 48 πλατιά πέτρινα σκαλοπάτια που οδηγούν βαθιά μέσα στη γη. Και όσο κατεβαίνει, αισθάνεται σαν να αφήνει πίσω του τον θόρυβο των Ιεροσολύμων. Ο ήχος από τα βήματα σβήνει, το φως γίνεται πιο απαλό. Οι κανδύλες φωτίζουν διακριτικά το χώρο. Το θυμίαμα πλημμυρίζει την ατμόσφαιρα και οι ψαλμωδίες των μοναχών δημιουργούν μια μοναδική αίσθηση κατάνοιξης. είναι σαν να σε προετοιμάζει ο ίδιος ο χώρος για τη μεγάλη συνάντηση. Στη μια πλευρά, κατεβαίνοντας τα σκαλοπάτια, κανείς μπορεί να αντικρίσει το παρεκκλήσιο των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Άλλη μια απάντηση γιατί ο τάφος της Παναγίας βρίσκεται εδώ. Και λίγο πιο κάτω, βέβαια, και λίγο πιο κάτω, εκείνο του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος. Και καθώς συνεχίζει την κάθοδο, αντικρίζει μπροστά του το μικρό ιερό κουβούκλιο που περιβάλλει τον πάνσεπτο τάφο της Παναγίας μας. Είναι εντυπωσιακό ότι ο τάφος δεν έχει τη μεγαλοπρέπεια που ίσως θα περίμενε κανείς. Είναι ταπεινός, λιτός, σχεδόν κρυμμένος μέσα στο βράχο. Και ίσως αυτή η απλότητα είναι που συγκλονίζει περισσότερο.
1: Έτσι ήταν και η ζωή της Παναγίας, εξάλλου.
0: Έτσι. Μας θυμίζει όλη της τη ζωή. Mm. Μια ζωή γεμάτη ταπείνωση, υπακοή και σιωπηλή προσφορά στο σχέδιο του Θεού. Όταν ο προσκυνητής σκύψει για να περάσει τη χαμηλή είσοδο και ασπαστεί τη μαρμάρινη πλάκα που καλύπτει τον τάφο, δύσκολα μπορεί να περιγράψει αυτό που αισθάνεται. Δεν βρίσκεται μπροστά σε ένα τόπο που μιλά για το θάνατο, αλλά μπροστά σε ένα τόπο που αναδίδει ελπίδα. Ξέρει ότι εδώ κατατέθηκε το πανάχραντο σώμα της Παναγίας από τα χέρια των Αγίων Αποστόλων. Ξέρει όμως επίσης ότι τρεις ημέρες αργότερα ο τάφος άνοιξε και βρέθηκε κενός. Γι' αυτό ο τάφος της Παναγίας είναι ίσως ο μοναδικός τάφος στον κόσμο που δεν προκαλεί θλίψη. Προκαλεί ελπίδα. Δεν θυμίζει το τέλος, αλλά την αρχή της αιώνιας ζωής. Δεν καλεί τον άνθρωπο να σταθεί μπροστά στο θάνατο, αλλά μπροστά στη νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο. Και αυτό το αισθάνεται κανείς πολύ έντονα όταν βρίσκεται εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί προσκυνητές μόλις βγουν από τον τάφο της Παναγίας έχουν δάκρυα στα μάτια. Όχι από λύπη, αλλά από συγκίνηση. Γιατί συνειδητοποιούν ότι η μητέρα του Θεού δεν εγκατέλειψε ποτέ τον κόσμο. Ζει κοντά στον Υιό της και εξακολουθεί να αγκαλιάζει με τις πρεσβείες της κάθε άνθρωπο που προσφεύγει σε εκείνη με πίστη.
1: Στο οπτικό σας υλικό αναδεικνύονται τόσο τα αρχιτεκτονικά όσο και τα ιστορικά στοιχεία του Ναού της Κοιμήσεως, που θεωρείται ένας από τους αρχαιότερους στην Ιερουσαλήμ. Θα θέλαμε να μας τα περιγράψετε και εδώ, αντικαθιστώντας την εικόνα.
0: Είναι αλήθεια ότι η εικόνα δεν μπορεί να μεταδοθεί από το ραδιόφωνο. Όμως θα προσπαθήσω να πάρω νοερά τους ακροατές από το χέρι και να τους οδηγήσω μέχρι τον πάσεπτο τάφο της Παναγίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Γεστημανή, στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, εκεί όπου ο Κύριος μας προσευχήθηκε πριν από το πάθος του. Ανάμεσα στις αιωνόβιες ελιές και μέσα σε μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερης γαλήνης υψώνεται ο ιερός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εξωτερικά δεν εντυπωσιάζει με τον πλούτο ή τη μεγαλοπρέπειά του. Η ομορφιά του είναι διαφορετική. Είναι η ομορφιά της απλότητας και της ιστορίας. Κάθε πέτρα του μοιάζει να έχει ποτιστεί από τις προσευχές εκατομμυρίων προσκυνητών που πέρασαν από εκεί επί 2.000 χρόνια. Η σημερινή μορφή του ναού διατηρεί έντονα στοιχεία της σταυροφορικής περίοδου. Όμως η ιστορία του αρχίζει πολύ νωρίτερα. Ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες υπήρχε εδώ τόπος λατρείας, ενώ τον 5ο αιώνα ανεγέρθηκε μεγαλοπρεπής ναός προς τιμήν της Θεοτόκου. Παρά τις καταστροφές, τους σεισμούς και τις αλλεπάλληλες αλλαγές κυριαρχίας στα Ιεροσόλυμα, ο ιερός αυτός χώρος δεν έπαψε, όπως είπαμε και σε προηγούμενη ερώτηση, να είναι τόπος προσευχής. Όμως θα σας εξομολογηθώ κάτι. Όσες φορές κι αν έχω βρεθεί εκεί ως προσκυνητής, δεν είναι η εξωτερική όψη του ναού που με συγκινεί περισσότερο. Είναι η στιγμή που περνώ την πύλη και αρχίζω να κατεβαίνω προς τον τάφο της Παναγίας. Εκεί αλλάζουν όλα. Μπροστά σου ανοίγεται μια μεγάλη πέτρινη σκάλα με 48 σκαλοπάτια που σε οδηγεί βαθιά μέσα στη γη. Με κάθε βήμα αφήνεις πίσω σου τον ήλιο των Ιεροσολύμων, τη βοή της πόλεως, τις φωνές των προσκυνητών. σιγά σιγά σε τη λίγη μια ιερή σιωπή. Το μόνο που ακούγεται είναι τα βήματα των ανθρώπων που κατεβαίνουν αργά σχεδόν ευλαβικά. Το φως προέρχεται από εκατοντάδες κανδύλες που τρεμοπαίζουν αδιάκοπα. Το θυμίαμα γεμίζει το χώρο και δημιουργεί εκείνη τη χαρακτηριστική ευωδία που μόνο στους Αγίους Τόπους μπορεί κανείς να συναντήσει. Και κάπου στο βάθος ακούγεται χαμηλά η ψαλμωδία των μοναχών που τελούν αδιάκοπα την προσευχή της Εκκλησίας. Στο τέλος της σκάλας εμφανίζεται μπροστά σου ο πάνσεπτος τάφος της Θεοτόκου. Δεν είναι μεγάλος, δεν είναι επιβλητικός, δεν έχει χρυσά στολίδια που να εντυπωσιάζουν. Αντίθετα, η ταπεινότητά του είναι εκείνη που συγκλονίζει. Είναι ένας μικρός λαξευμένος τάφος μέσα στο βράχο, σκεπασμένος σήμερα με μαρμάρινη επένδυση και αμέτρητες ακίμητες κανδύλες που καίνε μέρα και νύχτα. Κάθε φορά που σκύβω για να περάσω τη χαμηλή είσοδο του τάφου, έρχεται αυθόρμητα στο νου μου η εικόνα των Αποστόλων. Σαν να τους βλέπω να στέκονται ακριβώς στο ίδιο σημείο, να αποθέτουν με δάκρυα στα μάτια το Πανάγιο Σώμα της Μητέρας μας και να ψάλουν τις πρώτες νεκρόσιμες ευχές της Εκκλησίας. Και την ίδια στιγμή σκέφτομαι τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος έφτασε 3 μέρες αργότερα και ζήτησε να ανοίξει ο τάφος. Εκεί στον ίδιο αυτό χώρο οι Απόστολοι αντίκρισαν τον γενό τάφο και μόνο τα εντάφια σπάργανα της Παναγίας. Αυτή η σκέψη να είστε σίγουροι ότι συγκλονίζει τη σκέψη κάθε προσκυνητή. Θα σας πω κάτι που έχω δει να συμβαίνει αμέτρητες φορές. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης, διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών, όταν φτάνουν μπροστά τον τάφο, σταματούν να μιλούν. Δεν χρειάζονται λόγια. Άλλοι γονατίζουν, άλλοι δακρύζουν, άλλοι ακουμπούν σιωπηλά το μέτωπό τους στη μαρμάρινη πλάκα. Είναι σαν ο ίδιος ο χώρος να τους καλεί σε μια προσωπική συνάντηση με τη Μητέρα του Θεού. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα αυτού του προσκυνήματος. Δεν σε εντυπωσιάζει ως μνημείο, σε μεταμορφώνει ως άνθρωπο. Φεύγεις διαφορετικός, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν προσκύνησες ένα τόπο που μιλά για το θάνατο, αλλά για ένα τόπο που διακηρύσει την Ανάσταση, την ελπίδα και την αιώνια ζωή. Γι' αυτό, Αμαλία μου, πιστεύω ότι όποιος αξιωθεί έστω μια φορά στη ζωή του να σταθεί μπροστά στον τάφο της Παναγίας, δεν θα τον ξεχάσει ποτέ. Δεν θα θυμάται μόνο την πέτρα ή τις κανδύλες. Θα θυμάται εκείνη τη βαθιά ειρήνη που πλημμυρίζει την καρδιά του και τη βεβαιότητα ότι η Παναγία εξακολουθεί να είναι ιστορική μητέρα όλων μας, πρεσβεύοντας αδιάκοπα ενώπιον του Υιού της για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Συγκλονιστική περιγραφή σας, Πάτερ Ιωάννη, και όντως ήδη μας μεταφέρατε έτσι σε αυτό τον ιερό χώρο, τουλάχιστον εμάς που δεν έχουμε επισκεφθεί αυτά τα Άγια Μέρη, τους Αγίους Τόπους. Τώρα, μέσα σε αυτόν τον ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που είναι σταυροειδής, εκτός από το θεομητορικό μνήμα που δεσπόζει, ταυτόχρονα βρίσκεται και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, της Ιεροσολυμίτισσας. Μάλιστα, στο βίντεο αναφέρεται το θαύμα κατά την πλημμύρα του 1999. Θα ήθελα έτσι να μας περιγράψετε αυτό το
0: γεγονός.
1: Και αν υπάρχουν έτσι άλλα σύγχρονα θαύματα που έχουν καταγραφεί ή που σας έχουν μεταφέρει οι αγιοταφείτες πατέρες.
0: Αμαλία μου, η Παναγία δεν άφησε μόνο το πάνσεπτο τάφο της ως ευλογία στους πιστούς. Άφησε, όπως είπες και εσύ, μία από τις θαυμαστές εικόνες της Ορθοδοξίας, την Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα. Όποιος προσκυνήσει στο θεομητορικό μνήμα της Γεστημανής, σχεδόν αμέσως μετά θα σταθεί μπροστά στην ιερή αυτή εικόνα. Είναι η εικόνα που φυλάσσεται αιώνες τώρα δίπλα στον τάφο της Παναγίας και αποτελεί το πνευματικό κέντρο του προσκυνήματος. Σύμφωνα με την ευλαβική παράδοση που διαφυλάσσει η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, η εικόνα αυτή είναι αχυροποίητη. Η παράδοση αναφέρει ότι τον 19ο αιώνα οι μοναχοί Τατιανοί από τη Ρωσική Μονή της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στο Όρος των Ελαιών αξιώθηκε να δει σε όραμα την Παναγία, η οποία της είπε «Ήλθα να με ζωγραφίσεις». Όταν επέστρεψε στο κελί της, αντίκρισε με την ηγουμένη μια εικόνα της Θεοτόκου που είχε εμφανιστεί θαυματουργικά, χωρίς ανθρώπινο χέρι, να την έχει φιλοτεχνήσει. Αργότερα η ίδια η Παναγία εμφανίστηκε και πάλι και είπε «Να με κατεβάσετε στο σπίτι μου, στη Γεστημανή». Έτσι η εικόνα μεταφέρθηκε δίπλα στον πάνσεπτο τάφο της, όπου παραμένει μέχρι σήμερα και αποτελεί πηγή παρηγοριάς και θαυμαστών επεμβάσεων της Θεοτόκου. Η εικόνα είναι τοποθετημένη πάνω σε ένα επιβλητικό μαρμάρινο θρόνο, ο οποίος δεσπόζει μέσα στο καθολικό του ναού και αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη θέση που κατέχει η Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας. Χιλιάδες κανδύλες καίνε αδιάκοπο μπροστά της και δεν υπάρχει προσκυνητής που να μην σταθεί για λίγα λεπτά να προσευχηθεί και να καταθέσει σιωπηλά τον πόνο, την ελπίδα και την ευγνωμοσύνη του. Ένα από τα πιο γνωστά σύγχρονα θαυμαστά γεγονότα συνέβη, Αμαλία μου, όπως είπες και εσύ, το 1999. Εκείνη τη χρονιά μια σφοδρή καταιγίδα προκάλεσε μεγάλη πλημμύρα στον υπόγειο ναό της Γεστημανής. Τα νερά εισέβαλαν ορμητικά και κάλυψαν σχεδόν ολόκληρο το χώρο. Όλοι πίστευαν ότι η εικόνα θα είχε υποστεί σοβαρές φθορές. Όταν όμως μετά από μερικές ημέρες υποχώρησαν τα νερά, οι πατέρες της Γεστημανής αντίκρισαν κάτι που τους συγκλώνησε. Η Παναγία Ιεροσολυμίτισσα δεν βρισκόταν πλέον πάνω στο μαρμάρινο θρόνο της. Είχε βρεθεί ψηλά πάνω στο σύστημα εξαρισμού του ναού, χωρίς να στηρίζεται πουθενά και χωρίς να έχει υποστεί την παραμικρή φθορά. Το ίδιο, σύμφωνα με την παράδοση του προσκυνήματος, συνέβη και σε άλλες πλημμύρες του ναού. Οι πατέρες της Γεστημανής το θεώρησαν σημείο της ιδιαίτερης προστασίας της Θεοτόκου προς το ίδιο της το σπίτι. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι η Εκκλησία μας είναι, Αμαλία, πάντοτε πολύ προσεκτική όταν μιλά για θαύματα. Δεν αναζητά το εντυπωσιακό. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι πάντοτε η μετάνοια, η ειρήνη και η αλλαγή της καρδιάς του ανθρώπου. Ωστόσο, όσοι διακονούν χρόνια τη Γεστημανή μπορούν να διηγηθούν αμέτρητες προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που αισθάθηκαν ολοφάνερα τη βοήθεια της Παναγίας. Ζευγάρια που απέκτησαν παιδί ύστερα από χρόνια προσευχής. Ασθενείς που βρήκαν δύναμη μέσα στην αρρώστια τους. Οικογένειες που συμφιλιώθηκαν. Άνθρωποι που επέστρεψαν στην Εκκλησία μετά από πολλά χρόνια. Ίσως αυτά να μην καταγράφονται πάντοτε σε βιβλία. Καταγράφονται όμως στις καρδιές των ανθρώπων. Και θα ήθελα να κλείσω με μία προσωπική εικόνα στο ερώτημά σου. Κάθε φορά που στέκομαι μπροστά στην Παναγία, την Ιεροσολυμίτισσα, δεν κοιτάζω μόνο την εικόνα. Κοιτάζω τα πρόσωπα των προσκυνητών. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης, όπως είπαμε, διαφορετικών γλωσσών και εθνών, στέκονται μπροστά της σαν μικρά παιδιά, μπροστά στη μάνα τους. Άλλοι δακρύζουν, άλλοι χαμογεννούν, άλλοι ψιθυρίζουν μόνο το όνομά της. Παναγία μου. Τότε καταλαβαίνει κανείς γιατί η Γεστημανή δεν είναι ένας απλός ιστορικός τόπος. Είναι το σπίτι της. Και όπως κάθε παιδί αισθάνεται ασφάλεια όταν επιστρέφει στο σπίτι της μητέρας του, έτσι και κάθε προσκυνητής φεύγει από εκεί με την αίσθηση ότι άφησε τα βάρη της ψυχής και του σώματος στα χέρια της μητέρας του Θεού, η οποία εξακολουθεί να πρεσβεύει αδιάκοπα για όλους μας.
1: Και αυτή είναι η μεγάλη μας ελπίδα και καταφυγή. Επίσης, Πάτερ Ιωάννη, στο βίντεό σας επισημαίνετε ο ιδιαίτερος σύνδεσμος της Κρήτης με τη Γεθσημανή, καθώς ο μαρμάρινος θρόνος της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας είναι αφιέρωμα του κρητικού ιερομονάχου Ιωακείμ από το 1906. Τι σημαίνει αυτή η κληρονομιά για τους Κρήτες πιστούς, για εμάς?
0: Πιστεύω ότι αυτή η πληροφορία συγκινεί ιδιαίτερα κάθε κρητικό. Και όχι μόνο επειδή πρόκειται για ένα ιστορικό στοιχείο, αλλά γιατί φανερώνει κάτι πολύ βαθύτερο. Τη διαχρονική σχέση της Κρήτης με τους Αγίους Τόπους. Πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν ότι μέσα στον μπάσεπ του ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου, εκεί όπου φυλάσσεται η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας, ο περίτεχνος μαρμάρινος θρόνος, πάνω στον οποίο βρίσκεται σήμερα η εικόνα, αποτελεί αφιέρωμα του κρητικού μοναχού που ανέφερες και εσύ, Αμαλία, του Ιωακείμ από το 1906. Με πολλή αγάπη προς την Παναγία και με μεγάλη ευλάβεια προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, προσέφερε ο ιερομόναχος Ιωακείμ αυτόν τον εξαιρετικής τέχνης μαρμάρινο θρόνο, ο οποίος μέχρι σήμερα κοσμεί το ιερό προσκύνημα. Σκεφτείτε λίγο τη συγκίνηση. Πέρασαν περισσότερο από 100 χρόνια και καθημερινά χιλιάδες προσκυνητές από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης στέκονται μπροστά στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα, χωρίς ίσως να γνωρίζουν ότι ο θρόνος που αντικρίζουν είναι προσφορά ενός ταπεινού κρητικού μοναχού. Αυτό δείχνει ότι η Κρήτη δεν ήταν ποτέ μακριά από το Ιεροσόλυμα. Ίσως να είναι και ο λόγος που τράβηξε και εμένα και την Πρεσβυτέρα. Από τους πρώτους κιόλας χριστιανικούς αιώνες, αλλά ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, πολλοί κρητικοί μοναχοί, κληρικοί και προσκυνητές συνδέθηκαν στενά με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Αρκετοί μάλιστα εγκαταστάθηκαν στην ιατροταφική αδελφότητα, διακόνησαν τα ιερά προσκυνήματα και αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους στη φύλαξη των τόπων όπου έζησε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Κύριος μας. Γι' αυτό, όταν ένας κρητικός επισκέπτεται σήμερα τη Γεστημανή, δεν αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ξένο τόπο. Αντίθετα, νιώθει ότι συναντά και ένα κομμάτι της δικής του εκκλησιαστικής ιστορίας. Και θα σας εκμυστηρευτώ κάτι που έχω ζήσει πολλές φορές. Όταν ξεναγώ, γιατί με βάζουν και ξεναγώ από την Κρήτη ανθρώπους που θα τους βρω εκεί όταν βρίσκομαι και τους δείχνω το μαρμάρινο θρόνο της Παναγίας, τους λέω «Κοιτάξτε καλά, αυτό δεν είναι απλώς ένα έργο τέχνης. Είναι η προσευχή ενός κρητικού μοναχού που παραμένει ζωντανή εδώ, η προσευχή του, περισσότερο από ένα αιώνα. Εκείνη τη στιγμή βλέπω στα πρόσωπά τους μια ιδιαίτερη συγκίνηση. Νιώθουν ότι η Κρήτη άφησε το αποτύπωμά της στον τάφο της Παναγίας και κάτω ακριβώς από την εικόνα της Παναγίας μας.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, είναι έτσι μια έμπρακτη απόδειξη ότι η ιδιαίτερη πατρίδα μας έχει αφήσει το στίγμα της στον καρπό της Ορθοδοξίας, στα Ιεροσόλυμα. Βεβαίως και αυτή η προσφορά του ιερομονάχου Ιωακείμ είναι μια διαρκής μαρτυρία της βαθιάς τιμής και αγάπης που έχουν οι Κρήτες προς το πρόσωπο της Θεοτόκου. Να μας πείτε λίγα λόγια, Πάτερ Ιωάννη, για το καθεστώς, το status quo της ιδιοκτησίας, της φύλαξης και της χρήσης στους Αγίους Τόπους γενικότερα και ειδικότερα στον υπόγειο ναό του τάφου της Παναγίας στη Γεθσημανή.
0: Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε ένα ιδιαίτερο τρόπο ζωής των Αγίων Προσκυνημάτων που δεν συναντάται πουθενά αλλού στον κόσμο. Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Γεστημανή δεν ανήκει αποκλειστικά σε μια μόνο χριστιανική κοινότητα. Όπως συμβαίνει και με τον Πανάγιο Τάφο και τη Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ, έτσι και εδώ ισχύει το λεγόμενο status quo, δηλαδή το ιστορικό καθεστώς που καθορίζει με απόλυτη ακρίβεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε χριστιανικής κοινότητας μέσα στον ιερό χώρο. Το καθεστώς αυτό διαμορφώθηκε σταδιακά μέσα στους αιώνες και κατοχυρώθηκε οριστικά κατά την Οθωμανική περίοδο, ώστε να διαφυλαχθεί η ειρήνη μεταξύ των διαφόρων δογμάτων και να αποτραπούν οι συνεχείς διεκδικήσεις που υπήρχαν κατά το παρελθόν. Σήμερα την κύρια ευθύνη του προσκυνήματος την έχει το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Οι αγιοταφίτες πατέρες είναι εκείνοι που διαφυλάσσουν τον πάνσεπτο τάφο της Παναγίας, τελούν καθημερινά τις ιερές ακολουθίες, φροντίζουν για την ευταξία του ναού και υποδέχονται τους αμέτρητους προσκυνητές που καταφθάνουν από ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, δικαιώματα λατρείας έχουν και οι Αρμένοι, οι οποίοι διατηρούν δικό τους χώρο μέσα στο ναό και τελούν τις προβλεπόμενες ακολουθίες σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Επίσης, λειτουργικά δικαιώματα έχουν και οι Σύριοι που στα δίνουν οι Αρμένοι, οι οποίοι από πολλούς αιώνες συνδέονται και αυτοί με το ιερό προσκύνημα. Όλες αυτές οι ακολουθίες πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στο status quo. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένες διαδρομές, ακόμη και συγκεκριμένοι χώροι που ανήκουν σε κάθε κοινότητα. Τίποτα δεν αλλάζει αυθαίρετα. Ακόμη και η μετακίνηση ενός κανδυλιού ή ενός μικρού αντικειμένου πολλές φορές απαιτεί τη συμφωνία όλων των ενδιαφερομένων. Ίσως σε κάποιον αυτό να φαίνεται υπερβολικό. Όμως όταν γνωρίσει την ιστορία των Αγίων Προσκυνημάτων, καταλαβαίνει γιατί υπάρχει αυτή η ακρίβεια. Είναι ένας τρόπος να προστατεύεται η ειρήνη και να διασφαλίζεται ότι κάθε κοινότητα θα συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματα που τις αναγνωρίζονται εδώ και αιώνες. Και θα σας πω κάτι που με συγκινεί ιδιαίτερα κάθε φορά που βρίσκομαι στη Γεστημανή. Μπορεί να ακούσεις τον Βυζαντινό ύμνο των Αγιοταφυτών, λίγο αργότερα την Αρμενική Ψαλμοδία και στη συνέχεια τις προσευχές των Συρίων. Διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές λειτουργικές παραδόσεις, αλλά όλες υψώνονται μπροστά στον ίδιο πάνσεπτο τάφο της Παναγίας. Αυτό μου θυμίζει ότι η Παναγία είναι η μητέρα όλων των πιστών. Έτσι. Η αγάπη της δεν γνωρίζει σύνορα, εθνότητες ή γλώσσες. Όλοι έρχονται κοντά της με την ίδια ελπίδα και την ίδια εμπιστοσύνη. Και υπάρχει ακόμη κάτι που αξίζει να επισημανθεί. Όταν ο προσκυνητής επισκέπτεται το ναό, δεν αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα χώρο αντιπαράθεσης. Αντίθετα, νιώθει ότι βρίσκεται σε ένα τόπο όπου η ιστορία, η παράδοση και η προσευχή συνυπάρχουν επί αιώνες. Οι διαφορετικές χριστιανικές κοινότητες διαφυλάσσουν από κοινού έναν από τους ιερότερους τόπους της πίστεώς μας, και αυτό παρά τις ανθρώπινες δυσκολίες που κατά καιρούς υπάρχουν, αποτελεί μια ζωντανή μαρτυρία της διαχρονικής σημασίας των Αγίων Προσκυνημάτων. Όταν στεκόμαστε λοιπόν μπροστά στον τάφο της Παναγίας, δεν μας απασχολεί ποιος έχει το ένα ή το άλλο δικαίωμα.
1: Έτσι.
0: Εκείνο που κυριαρχεί είναι η αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε έναν τόπο που αγιάστηκε από την παρουσία της Μητέρας του Θεού. Και αυτή η εμπειρία ενώνει κάθε ειλικρινή προσκυνητή, γιατί όλοι γονατίζουμε μπροστά στην ίδια Παναγία και όλοι ζητούμε την ίδια τη μητρική της ευχή.
1: Έτσι είναι, μπορούμε να φανταστούμε και αυτή τη χάρη η οποία εκπέμπεται από αυτό τον τόπο, την χάρη, την ίδια τη χάρη της Παναγίας, η οποία ευλογεί και μετουσιώνει τον άνθρωπο. Πάτερ Ιωάννη, η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου δεν αποτελεί μόνο μία ημέρα χαράς για τη μετάσταση της Παναγίας στους ουρανούς, αλλά συνοδεύεται και από μία βαθιά κατανυκτική διαδικασία που θυμίζει τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας γίνεται η περιφορά του επιταφείου της Παναγίας, ένα έθιμο που συμβολίζει την κηδεία του σκηνώματος της Θεοτόκου πριν από τη μετάστασή της, όπως μας περιγράψατε, που έγινε από τους Αγίους Αποστόλους. Θα θέλαμε να μας πείτε στα Ιεροσόλυμα πώς εορτάζεται η εορτή αυτή της κοιμήσεως. Ακολουθούνται και εκεί τα ελληνικά έθιμα, έχουμε και εκεί περιφορά επιταφείου?
0: Και μάλιστα να πω ότι την πρώτη φορά που επισκέφθηκα τα Ιεροσόλυμα έκανα διπλή νηστεία, γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε διαφορά 13 ημερών αφήνω με το παλαιό ημερολόγιο στα Ιεροσόλυμα.
1: Κάνατε εδώ, κάνατε και εκεί δηλαδή.
0: Ναι, και βρέθηκα και ευρέθηκα και την ημέρα της εορτής και την παραμονή με τα εγκόμια και την ημέρα. Η εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα λοιπόν είναι μια από τις πιο κατανυκτικές και συγκλονιστικές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ένας Ορθόδοξος Χριστιανός. Δεν πρόκειται απλώς για μια μεγάλη πανήγυρη του εκκλησιαστικού έτους. Είναι η ζωντανή αναβίωση των γεγονότων της κοιμήσεως της Παναγίας μας. Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διαφυλάσσει με απόλυτη ευλάβεια ένα πανάρχαιο λειτουργικό τυπικό, το οποίο μεταδίδεται αδιάκοπα από γενιά σε γενιά και αποτελεί πολύτιμη πνευματική παρακαταθήκη της αγιοταφητικής αδελφότητος. Γι' αυτό και τηρείται κατά γράμμα. Οι εορτασμοί αρχίζουν αρκετές ημέρες πριν από τη μεγάλη εορτή της 15ης Αυγούστου. Καθημερινά τελούνται παρακλήσεις, εσπερινοί, θείες λειτουργίες και πλήθος πιστών σειραίοι στη Γεστημανή για να προσευχηθεί μπροστά στον πάσεπτο τάφο της Παναγίας. Ιδιαίτερη συγκινητική είναι η στιγμή της ακολουθίας των εγκομείων της Θεοτόκου. Όπως ακριβώς τη Μεγάλη Παρασκευή ψάλουμε τα εγκόμια του Επιταφείου του Χριστού, έτσι και στη Γεστημανή οι αγιοταφίτες πατέρες ψάλουν τα εγκόμια της Παναγίας μέσα στον ίδιο το χώρο του θεομητορικού μνήματος. Είναι μια μοναδική εμπειρία που δεν συναντά κανείς πουθενά αλλού με αυτή τη βιωματική ένταση. Όταν ακούγονται οι Βυζαντινοί ύμνοι μέσα στον υπόγειο ναό, μπροστά στον ίδιο της τον τάφο, αισθάνεται κανείς ότι η ιστορία και η λατρεία γίνονται ένα. Οι ψαλμωδίες αντιχούν πάνω στους αρχαίους πέτρινους στίχους. Οι ακίμητες κανδύλες φωτίζουν διακριτικά το χώρο. Το θυμίαμα γεμίζει την ατμόσφαιρα και οι προσκυνητές παρακολουθούν με δάκρυα στα μάτια. Είναι μια στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Πρέπει να τη ζήσει κανείς για να την κατανοήσει. Η κορύφωση όμως των εορτασμών είναι η μεγαλειώδης λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας. Ο Επιτάφιος, το σώμα της Παναγίας, φυλάσσεται όλο τον χρόνο στο ιερό μετόχι της Γεστημανής μέσα στην παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων, πολύ κοντά στον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Την παραμονή της εορτής, μετά την καθιερωμένη ακολουθία, το σώμα της εξέρχεται από το μετόχι και αρχίζει η λιτανευτική πομπή προς τη Γεστημανή. Είναι πραγματικά μια εικόνα που συγκλονίζει. Μπροστά προπορεύονται οι σταυροί, τα εξαπτέρυγα και τα λάβαρα του Πατριαρχείου. Ακολουθούν οι αγιοταφίτες πατέρες με αναμένες λαμπάδες, ιερείς, οι διάκονοι, οι μοναχοί και μοναχές και πίσω τους χιλιάδες προσκυνητές από κάθε γωνιά της γης, κρατώντας αναμένα κεριά και ψάλλοντας αδιάκοπα τα εγκόμια. Η πομπή διασχίζει τα στενά σοκάκια της παλαιάς πόλης, εξέρχεται από την πύλη του Αγίου Στεφάνου και κατηφορίζει προς την κοιλάδα των Κέδρων, ακολουθώντας την ίδια περίπου διαδρομή που σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση ακολούθησαν οι Άγιοι Απόστολοι όταν μετέφεραν τον πάνσεπτο σώμα της Παναγίας από τη Σιόν στη Γεστημανή. Εκείνη την ώρα δεν έχει κανείς την αίσθηση ότι παρακολουθεί μια αναπαράσταση. Έχει την αίσθηση ότι συμμετέχει ο ίδιος στην νεκρόσιμη πομπή της Θεοτόκου, ότι περπατά δίπλα στους Αποστόλους, συνοδεύοντας με ευλάβεια τη μητέρα του Κυρίου προς τον τάφο της. Όταν η λιτανία φτάνει στη Γεστημανή, το σώμα κατεβαίνει με ιδιαίτερη ευλάβεια τα 48, όπως είπαμε, πέτρινα σκαλοπάτια του υπόγειου ναού και τοποθετείται στον επιτάφιο δίπλα στον πάσεπτο τάφο της Παναγίας. Εκεί συνεχίζονται οι ιερές ακολουθίες μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνοιξης, ενώ χιλιάδες πιστοί περνούν από τον επιτάφιο για να λάβουν την ευλογία της Παναγίας. Προσωπικά, κάθε φορά που αξιώνομαι να βρίσκομαι εκεί, αισθάνομαι ότι δεν παρακολουθώ απλώς μια εκκλησιαστική τελετή. Ζω ένα κομμάτι της ιεράς παραδόσεως της Εκκλησίας. Είναι σαν να καταργούνται οι αιώνες και να ενώνεται ο χρόνος της αποστολικής εποχής με το δικό μας το χρόνο. Και αυτή είναι η μοναδικότητα της Γεστημανής. Εδώ η κοίμηση της Θεοτόκου δεν βιώνεται ως πένθος. Βιώνεται ως πέρασμα στη ζωή. Γι' αυτό και παρά τη συγκίνηση των εγκομείων και της λιτανίας, η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη αναστάσιμη ελπίδα, όπως είναι βέβαια και σε όλους μας τους ναούς εκείνη την ημέρα. Η Εκκλησία μας δεν θρηνεί τη Μητέρα του Θεού, δοξάζει το Χριστό, ο οποίος μετέστησε την Παναγία στη Βασιλεία Του και μας έδωσε μέσα από το πρόσωπό της τη βεβαιότητα ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή της αιώνιας ζωής.
1: Πάτερ Ιωάννη, Πολύ θα θέλαμε να σας ακούμε συνέχεια, έτσι ωραία που μας τα περιγράφετε, αλλά δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Έτσι, εν συντομία, ποιο μήνυμα πιστεύετε ότι εκπέμπει αυτός ο ιερός χώρος, ο πάνσεπτος χώρος του τάφου της Παναγίας μας στη σύγχρονη εποχή?
0: Ότι υπάρχει, αμαλία μου, ελπίδα, ότι ο πόνος δεν είναι το τέλος, ότι ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο λόγο, ότι η αγάπη του Θεού νικά κάθε φόβο και ότι η Παναγία, όπως ψάλλουμε στην εκκλησία μας, εντικοιμήσει τον κόσμον ου κατέλειπες Θεοτόκε. Δεν μας εγκατέλειψε στον κόσμο, συνεχίζει να είναι η μητέρα όλων μας, να πρεσβεύει για όλους μας και να στέκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που την επικαλείται με πίστη.
1: Αγαπητέ μας Πάτερ Ιωάννη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πλούσια συζήτηση και την ωερή μεταφορά που μας βοηθήσατε και εμάς να κάνουμε και που μας χάρισε μία μοναδική οπτική, φέρνοντας πιο κοντά μας την άβρα, την ιστορία και την κατανυκτική σιγή του τάφου της Παναγίας στη Γεθσημανή. Σας συγχαίρουμε για το σπουδαίο αυτό έργο καταγραφής των Αγίων Τόπων που πραγματοποιείται μέσα από την παραγωγή και την επιμέλεια αυτών των εκπομπών, και θα θέλαμε σε μία επόμενη δική μας εκπομπή να μας περιγράψετε με περισσότερες λεπτομέρειες για τη δημιουργία αυτής της δικής σας συγκεκριμένης εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντες πόδες του Κυρίου», να μας μιλήσετε για την ακριβή θεματολογία της και το πώς κινείται μέχρι σήμερα. Να ενημερώσουμε επίσης τους ακροατές μας ότι αν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το επεισόδιο «Τάφος της Παναγίας στη Γεθσημανή», καθώς και τα υπόλοιπα επεισόδια της σειράς «Άγιοι τόποι», μπορούν να αναζητήσουν στο YouTube το κανάλι σας με τίτλο «Προσκυνητάρι Αγίας Γης». Και τελευταία, ζητούμε την ιερατική σας ευχή για την Αγία Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για ακόμα μία φορά. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να είμαι κοντά σας. Σας εύχομαι, όσοι δεν έχετε επισκεφτεί τους Αγίους Τόπους, σύντομα να αξιωθείτε και να τους ζήσετε ως προσκυνητές και Άμη. Όχι ως τουρίστες. Εύχομαι η Παναγία μας να μας χαρίζει υγεία σωματική και πνευματική και με το καλό να αξιωθούμε την πανηγυρή της. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λέμε.
1: Ευχαριστούμε. Αγαπητοί μας ακροατές, ελπίζουμε να απολαύσατε αυτή την περιπλάνηση στα μονοπάτια της πίστης και της παράδοσης, θυμίζοντάς μας πως ορισμένοι τόποι κουβαλούν μια διαχρονική γαλήνη που ξεπερνά τα όρια του χρόνου. Από αυτό το προσκύνημα στη Γεθσημανή, στο πάνσεπτο θεομητορικό μνήμα που πραγματοποιήσαμε με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου, τον υποδιευθυντή του σταθμού μας, ας κρατήσουμε την αίσθηση της ζωντανής ελπίδας, όπως εκείνος μας είπε, και της παρηγοριάς ως πηγής εσωτερικής δύναμης που προσφέρει το πρόσωπο της Παναγίας. Μετά τις ευχές του πατρός Ιωάννη και εμείς με τη σειρά μας, μαζί με τον αγαπητό μας ηχολήπτη, τον Παντελή Καλογεράκη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή του στην πραγματοποίηση αυτής της εκπομπής, σας ευχόμαστε ολόψυχα η χάρη της Παναγίας Μητέρας μας να σκεπάζει τα σπίτια σας, να παλύνει κάθε πόνο και να χαρίζει υγεία, ειρήνη και δύναμη σε εσάς και τις οικογένειές σας. Ήθε να είναι πάντο ασφαλής λιμένας στις δύσκολες στιγμές της ζωής, οδηγώντας τα βήματά σας, τα βήματα όλων μας, με γαλήνη. Και καθώς η σκέψη μας στρέφεται στο νόημα αυτής της μεγάλης ημέρας, ας θυμηθούμε πως αποτυπώνεται στη γεμάτη έμπνευση και ευαισθησία πένα του Φώτη Κόντογλου στο κείμενό του για την κοίμηση της Θεοτόκου. Σήμερα το αγέρι φυσά γλυκύτερα στα κουρασμένα προσωπά μας, τα δέντρα σαν να γεννήκανε πιο χλωμά, το αυγουστιάτικο κύμα σαν αρμενίζει δροσερό μέσα στο πέλαγο και αφρίζει φουσκωμένο από τη χαρά μεγάλη. Το κάθε τι πανηγυρίζει και αγάλεται. Ο τι θάνατος λοιπόν είναι αυτός που γέμισε την οικουμένη και τις καρδιές μας με τη χαρά της Αθανασίας. Χαίρετε και χρόνια πολλά.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συνδέεται.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Οι νεροπολίτες και ο γρίφος του νερού. Της Ζαχαρούλας Καραβά σε εικονογράφηση της Μέρης Καρπέτα από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.

Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε μια πολιτεία που την έλεγαν Νερόπολη. Και ξέρετε γιατί την έλεγαν έτσι? Επειδή είχε πολλά νερά. Λίμνες, ποτάμια, ριάκια, συντριβάνια και γύρω γύρω μια απέραντη θάλασσα. Ήταν μια πόλη παραμυθένια. Το νερό ήταν η ζωή των κατοίκων. Οι νεροπολίτες ήταν οι καλύτεροι κολυμβητές, ψαράδες, ναυτικοί και δίτες. Όλοι και όλα δούλευαν με το νερό. Τα εργοστάσια, τα αυτοκίνητα, οι οικιακές συσκευές. Στη Νερόπολη υπήρχαν και πολλοί νερόμυλοι και νερουλάδες. Οι κάτοικοι φορούσαν μαγιό και βατραχοπέδιλα. Τα παιδιά έπαιζαν με νεροπαίχνιδα και νερομπογιές.

κάθε σπίτι είχε το ανιδρείο του με λογής λογής ψάρια. Αγαπημένο τους φαγητό ήταν η σούπα από νερόφιδα και οι μεζέδες από βατραχοπόδαρα. Στους δρόμους κυκλοφορούσαν υδροφόρες και στον ουρανό πετούσαν υδροπλάνα. Στα ποτάμια ζούσαν όμορφες νεράιδες και νύμφες που τραγουδούσαν και χόρευαν τις νύχτες στις όχθες. Αν κάποιος νεροπολίτης περνούσε νύχτα από το ποτάμι, αυτό ξυπνούσε από το θόρυβο και οι νεράιδες του έπαιρναν τη μηλιά και τον τιμωρούσαν.

Οι νεροπολίτες λοιπόν, έχοντας τόσα νερά στον τόπο τους, τα ξόδευαν άσκοπα. Άφηναν τις βρύσεις ανοιχτές όταν έκαναν μπάνιο ή βούρτιζαν τα δόντια τους, πότιζαν τα λουλούδια τους και έπλυναν τα αυτοκίνητά τους αφήνοντας το λάστιχο να τρέχει. Τα παιδιά έπαιζαν συνεχώς με τα νεροπίστολα και οι πισίνες άδειαζαν και γέμιζαν κάθε μέρα. Το νερό πλημμύριζε τους δρόμους της Νερόπολης, μα κανένας δεν έδινε σημασία. Άδικα ο σοφός της πολιτείας φώναζε να μη σπαταλούν το νερό, γιατί θα έρθει μια μέρα που θα πουν το νερό νεράκι. Και αυτή η μέρα δεν άργησε να έρθει. Λίγο καιρό αργότερα, μια συγκλονιστική είδηση μεταδόθηκε από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. Το νερό στον πλανήτη λιγοστεύει. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος λειψιδρίας. Οι νεροπολίτες αδιαφόρησαν για τα νέα αυτά που άκουσαν και συνέχιζαν τις κακές τους συνήθειες. Ύστερα από κάποιο καιρό, το νερό στην Νερόπολη λιγόστεψε και μια μέρα σταμάτησε για πάντα. Οι βρύσες στέγνωσαν, τα πηγάδια στέρεψαν, η λίμνη ξεράθηκε, το ποτάμι δεν έτρεχε πια και οι καρποί στα δέντρα ζάρωσαν. Με αποτέλεσμα κάποιες οικογένειες που ζούσαν από τα μπέλια και τις ελιές να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να στεναχωριούνται πολύ, ενώ όλος ο κόσμος παραπονούνταν για το ακριβό λάδι και την κακή ποιότητα του κρασιού και των φρούτων.

Έξαλλοι νεροπολίτες μαζεύτηκαν στην πλατεία κρατώντας μαύρες σημαίες, πλακάτ και πανό, και φώναζαν στο δήμαρχο της Νερόπολης. «Το νερό είναι ζωή. Δήμαρχε, θυμίσου, το νερό είναι η ζωή σου. Θα πούμε το νερό νεράκι. Για σκεφτείτε το λιγάκι». Ανήσυχος ο δήμαρχος έστειλε μια επιτροπή να ελέγξει που χάνεται το νερό. Η επιτροπή, ύστερα από κοπιαστικές έρευνες, βρήκε τον ένοχο. Μια νεράιδη της περιοχής, με τη βοήθεια της φίλης της, της Έγκλης, που ήταν μια από τις πιο γνωστές νύφες του νερού, είχε φράξει τις πηγές του ποταμού και δεν άφηνε το νερό να τρέξει. «Γιατί το κάνετε αυτό, καλές μας νεράιδες? Για να βάλετε μυαλό. Τόσον καιρό σπαταλάτε το νερό και δεν σκέφτεστε ότι κάποτε θα τελειώσει. Πάρτε τώρα το μάθημά σας. Το νερό είναι πολύτιμο. Και δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε για να αφήσετε πάλι το νερό ελεύθερο? Θα σας πω ένα γρίφο. Αν τον απαντήσετε σε 2 μέρες και 2 ώρες από τώρα, θα σας δώσουμε και πάλι το νερό. Αν δεν τα καταφέρετε, θα πείτε το νερό νεράκι. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο γρίφος? Είναι πολύ απλός. Γεννιέται στο βουνό και πεθαίνει στο γυαλό.

Η Επιτροπή πήγε στο Δήμαρχο και του ανέφερε το γρίφο. Εκείνος έβγαλε αμέσως ανακοίνωση. Όλοι οι νεροπολίτες να σκέφτονται μέρα νύχτα και όποιος βρει τη λύση δεν θα πληρώνει το λογαριασμό του νερού για ένα χρόνο. Γεννιέται στο βουνό και πεθαίνει στο γυαλό. Γεννιέται στο βουνό, πεθαίνει στο γυαλό. Γεννιέται στο βουνό, πεθαίνει στο γυαλό. Τι να είναι άραγε. Την επόμενη μέρα τα παιδιά στο σχολείο κάνουν μάθημα για το ποτάμι. Η δασκάλα τους εξηγεί πως το ποτάμι έχει τις πηγές του στο βουνό και τις εκβολές του στη θάλασσα. Μα πώς δεν το είχαν σκεφτεί? Αυτό ήταν. Το ποτάμι ήταν η λύση του γρίφου, της νεράιδας και της νύμφης. Αυτό γεννιέται στο βουνό και πεθαίνει στο γυαλό. Τα παιδιά έτρεξαν στο δήμαρχο και του είπαν ότι βρήκαν τη λύση του γρίφου. «Είστε σίγουροι?» τους ρώτησε ο δήμαρχος. «Σιγουρότατοι, σιγουρότατοι!» «Τότε τρέξτε γρήγορα στην νεράιδα, βιαστείτε! Ο χρόνος τελειώνει! Ήδη πέρασαν 2 μέρες και 1 ώρα! Σε 1 ώρα, αν δεν προλάβουμε, θα χάσουμε για πάντα το νερό!»

Τα παιδιά έβαλαν φτερά στα πόδια τους. Λαχανιασμένα, ιδρωμένα και κουρασμένα, έφτασαν στην κορφή του βουνού. Βρήκαν την Νεράιδα και τη φίλη της να τους περιμένουν. «Καλώς τα παιδιά, πώς από εδώ?» «Το ήξερες ότι το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από 70% νερό?» «Ναι, ναι, ήρθαμε για το γρίφο, ξέρουμε τη λύση». «Εσείς, ας γελάσω, για να σας ακούσω». «Είναι το ποτάμι, το ποτάμι». «Απίστευτο, μα πώς το βρήκατε?» «Κερδίσατε πάλι το νερό». «Όμως κερδίσατε και ένα καλό μάθημα. Όταν σπαταλάτε το νερό μια μέρα, μπορεί να σας λείψει για πάντα. Μην το ξεχνάτε αυτό». Τα παιδιά ευχαρίστησαν και τις δύο και τους υποσχέθηκαν ότι θα δώσουν και ένα καλό μάθημα στους μεγάλους. Όταν γύρισαν στην πόλη, το νερό έτρεχε πάλι άφθονο. Ο δήμαρχος τους έδωσε πολλά συγχαρητήρια και τους πρόσφερε μετάλλιο του ήρωα της πόλης. Από την άλλη μέρα όμως τα παιδιά άρχισαν τον αγώνα τους με τους μεγάλους. Πρώτα πέταξαν την νεροπίστολα. Έβγαλαν μεγάλες αφίσες για να θυμίζουν σε όλους να μην σπαταλούν το νερό. Έφτιαξαν την αστυνομία του νερού και έλεγχαν τις βρύσες και τα λάστιχα για τις διαρροές. Σε λίγο καιρό οι νεροπολίτες έμαθαν να χρησιμοποιούν το νερό σωστά και λογικά. Διοργάνωσαν μια μεγάλη γιορτή στην πλατεία για να γιορτάσουν την επιστροφή του νερού. Κάλεσαν τις νεράιδες και τις νύμφες της περιοχής και όλοι μαζί χόρεψαν και ξεφάντωσαν ως το πρωί. Στο τέλος της γιορτής, ο δήμαρχος ύψωσε ένα ποτήρι καθαρό νερό και έκανε μια πρόποση. «Πίνω αυτό το νερό στην υγειά της καλής μας Νεράιδας και της φίλης της νύμφης Έγλης και των παιδιών που μας βοήθησαν να καταλάβουμε πόσο πολύτιμο αγαθό είναι για όλους μας το νερό».

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεκτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Ένα ροσπυρατικό μεθυσμένο καράβι, τσακα τσακα και στο τσακ κάνει ζικ, κάνει ζακ. Ένα ροσπυρατικό, τι να πέσει στα βράχια, τσακα τσακα και στο τσακ κάνει ζικ, κάνει ζακ.

ξυπνάει, μα οι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογή σε

πονηρός, κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στου

Με το ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους κι απ' τις μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπίπερά μου. Απ' τα παραμύθια κλέβω.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεκτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε την εβδομάδα σας, πώς έτσι πέρασε το σχολείο, τα φροντιστήρια, πώς πέρασε ο καιρός της προετοιμασίας για κάποια γιορτή στο κατηχητικό, στο σχολείο σας που αυτό το διάστημα όλοι τρέχουμε με εκδηλώσεις, με γιορτές, για να μπορούμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την ημέρα των Χριστουγέννων και πόσο το σχολείο έτσι μας προετοιμάζει, το κατηχητικό μας και γενικά αυτή εδώ η εκπομπή έτσι προετοιμαστική για τα Χριστούγεννα σιγά σιγά μέσα από τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που ακούμε και γενικά η πόλη μας, το Ηράκλειο και γενικά όλες οι περιοχές είναι στολισμένες για να υποδεχτούμε αυτό το μεγάλο γεγονός. Όμως παιδιά, είναι σημαντικό να πούμε ότι τα Χριστούγεννα πάνω απ' όλα είναι ο Χριστός που πρέπει να μπει στην καρδιά μας και όλα τα άλλα, τα εξωτερικά είναι σημαντικά, αλλά σημασία έχει να κοιτάμε το βάθος της ψυχής μας, να μπορούμε αυτό το διάστημα δηλαδή να πάμε να καθαρίσουμε για την ψυχή μας, να βγάλουμε την κακία, τα μίση, τις ζήλιες μας, να τα εξομολογηθούμε στον ιερέα, να μας καθαρίσει την καρδιά μας για να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη φάτινη της καρδιάς μας και η ψυχή μας να καθαρίσει, έτσι ώστε σιγά σιγά να προετοιμαστούμε πνευματικά και με αυτόν τον τρόπο στην όλη ετοιμασία και παραμονές των Χριστουγέννων. Γιορτάζουμε λοιπόν μια μεγάλη εορτή τη Δευτέρα που είναι του Αγίου Ελευθερίου και γενικά αυτό το μήνα γιορτάσαμε πάρα πολλούς Αγίους, τον Άγιο Νικόλαο, την Αγία Άννα και γενικά και άλλους προφήτες. Γενικά κάθε μέρα το εορτολόγιο έχει Αγίους που γιορτάζουμε, πότε γνωστούς, πότε άγνωστούς και γενικά βλέπουμε ότι σιγά σιγά προβάλλονται πλήθος μαρτύρων Αγίων για να μας δείξουν το δρόμο. Το δρόμο ποιο? Το δρόμο για τη συνάντηση με το Θεό μας. Να μην ξεχνάμε να προετοιμάζουμε την ψυχή μας για την Ουράνια Βασιλεία και μέσα από όλες τις εκδηλώσεις, τις προετοιμασίες, τα Χριστούγεννα μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να δούμε άραγε ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων, η γέννηση του Χριστού μας, η λύτρωσή μας δηλαδή, το γεγονός της ανατροπήσεως του Κυρίου μας, που αυτό θα μας αγιάσει, αυτό θα μας καθαρίσει, αυτό θα μας προετοιμάσει και θα χαρούμε αυτό το γεγονός. Γι' αυτό όλοι αυτό το διάστημα μέσα από τα ψώνια, τις ετοιμασίες, τις ανθρώπινες και όλα αυτά, να μην ξεχνάμε να ετοιμάσουμε και την ψυχούλα μας σιγά σιγά, που αυτό είναι το πιο ουσιαστικό που μπορούμε να κάνουμε φέτος αυτά τα Χριστούγεννα. Όμως επειδή πολλά είπαμε για τα Χριστούγεννα και ακόμη δεν έχουν έρθει, θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να μας προετοιμάσουν και μέσα από τα τραγούδια αυτό το τόσο χαρούμενο γεγονός που περιμένουμε.

Όμως πέρα από την προετοιμασία των Χριστουγέννων, που σιγά σιγά είπαμε μερικά πράγματα και θα πούμε και την επόμενη φορά ακόμη περισσότερα, το θέμα μας δεν είναι τα Χριστούγεννα, το θέμα μας συνεχίζουμε κανονικά τη σειρά των μαθημάτων μας, του κύκλου μας και του βιβλίου μας. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε στο βιβλίο μας που μας έχει κρατήσει συντροφιά όλο αυτό το διάστημα και είναι πάρα πολύ χαρούμενο και ταιριαστό με πολλά όμορφα μηνύματα, που είναι το βιβλίο «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη», που το έχετε αγαπήσει και το έχετε αγκαλιάσει και αυτό φαίνεται από όλη την προσπάθειά σας που ακούτε αυτή την εκπομπή. Είναι λοιπόν της Μυρσίνης Βικοπούλου από τις εκδόσεις «Άθος Παιδικά». Πάμε λοιπόν να δούμε τι πώς περνάει ο Πίσμονας στην Εσύπολη. Πάμε να δούμε μερικά παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στην Εσύπολη.

πεις Μονάς ετοιμάζεται για πρώτη φορά να παίξει με τα παιδιά της Εσύπολης. Έχει αγωνία. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά και όλα θέλουν να παίξουν μαζί του. Χωρίζονται σε ομάδες. Η Γαλήνη φωνάζει δυνατά για να την ακούν όλοι. «Ακούστε με, κάποιος πρέπει να είναι αρχηγός για να κατευθύνει τις ομάδες. Ποιος θα έρθει?» «Εγώ», φωνάζει δυνατά ο Πείσμονας και σηκώνει ψηλά τα χέρια του να τον βλέπουν όλοι. «Εσύ», φωνάζουν όλοι μαζί και το παιχνίδι αρχίζει. Πρώτη φορά στη ζωή του παίζει ο Πείσμονας με τόσα πολλά παιδιά, μικρά και μεγάλα, αγόρια και κορίτσια. Βέβαια μερικές φορές δυσανασχετεί, γιατί τα μικρότερα δεν τα καταφέρνουν και τόσο καλά. Εξαιτίας τους καθυστέρει το παιχνίδι. Τα μεγαλύτερα όμως τα βοηθούν και αυτή τη μικρή καθυστέρηση την ευχαριστούνται κιόλας. Στο τέλος του παιχνιδιού όλα μαζί κάθονται κάτω στο μαλακό χορτάρι και ζητούν από τον Πείσμονα να τους διηγηθεί κάτι από την πατρίδα του. Εκείνος μένει για λίγο σκεφτικός. Θυμάται τα παιδιά στην Εγώπολη που δεν μονιάζουν ποτέ μεταξύ τους. Θυμάται τους φίλους του που πάντα τον απογοητεύουν. Όσο για τους μεγάλους, αυτοί πάντα μιλάνε μεταξύ τους και δεν δίνουν λίγη προσοχή στους μικρούς. Τίποτα από όλα αυτά δεν θέλει να πει. Ψάχνει για κάτι που να τους εντυπωσιάσει. Κάτι που θα τον κάνει να νιώσει υπερήφανος. Έτσι αρχίζει να τους μιλάει με θέρμη για τη βασίλισσά τους, την Ίση. Τα παιδιά τον ακούν χωρίς να τον διακόπτουν. Τέλος, τους περιγράφει το μεγαλόπρεπο παλάτι της που δύο φορές το χρόνο επισκέπτονται όλοι οι εγωπολίτες. «Πω, φωνάζει η Ανθούλα. «Πόσο τη λυπάμαι την καημένη που ζει μέσα σε αυτό το παγοκρίσταλο. Μόνο που το σκέφτομαι ανατριχιάζω». «Εγώ λυπάμαι για τους καημένους τους εγωπολίτες», λέει ένα ψηλό αγόρι που βλέπουν τη βασίλισσά τους μόνο δύο φορές το χρόνο. «Μα όποιος έχει κάποιο πρόβλημα, ζητάει ακρόαση», εξηγεί ο Πείσμονας. Η Γαλήνη βλέπει το φίλο της ενοχλημένο και επεμβαίνει στη συζήτηση. «Μην παρεξηγείς τα παιδιά. Εμείς εδώ είμαστε τελείως διαφορετικά. Αγαπάμε και σεβόμαστε τη βασίλισσά μας, αλλά τη βλέπουμε όποτε θέλουμε, σχεδόν κάθε μέρα. Γιατί εκτός από βασίλισσα, είναι και δασκάλα μας». «Δασκάλα? Αν είναι δυνατόν, βασίλισσα που είναι θεά το καταλαβαίνω, αλλά δασκάλα, πρώτη φορά το ακούω. Αύριο που έχουμε μάθημα, θα έρθεις μαζί μας να τη γνωρίσεις και θα δεις και μόνος σου». «Τώρα να πάμε τώρα αμέσως», λέει επιτακτικά και σηκώνεται όρθιος. Ο φιλότιμος σηκώνεται να τον αγκαλιάζει από τους ώμους. «Φίλε μου, σήμερα παίξαμε τόσο όμορφα που το χαρήκαμε όλοι. Πάμε τώρα στο σπίτι, μας περιμένουν για φαγητό. Αύριο όλοι μαζί θα πάμε να γνωρίσεις τη βασίλισσά μας». Με λίγα καλά λόγια και πολύ αγάπη ο φιλότιμος κατάφερε να φύγουν όλοι για τα σπίτια τους χαρούμενοι.

Έτσι λοιπόν είδαμε πόσο διαφορετικά είναι τα παιχνίδια στην Εσύπολη σε σχέση με την Εγώπολη. Πάμε όμως τώρα να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη. Η πραγματική δύναμη είναι κατά πολύ πιο δύσκολα εξακριβώσιμη από ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Εμφανίζεται αθόρυβη και σεμνή, εκεί που κανένα σχεδόν δεν το φαντάζεται. Στο εργαστήρι του Σοφού, στο κελί του Αγίου, στη φυλακή του Επαναστάτη. Σπανιότατα στο προσκήνιο. Γιατί η δύναμη ανθρώπου θα πει ένα και μόνο, δύναμη ψυχής. Και αυτή φανερώνεται στη μοναχικότητα και στον κατατρεγμό, όχι στην αγορά και στο θρίαμβο. Από την άρνηση του Θεού στην οδύνη της μοναξιάς. Κανένας δεν είναι τόσο μόνος από εκείνον που αρνήθηκε τον Θεό, έλεγε ο Ρίχτερ. Και αυτό γιατί, όπως σωστά είπαν, η άρνηση του Θεού οδηγεί στην εγκατάλειψη του Θεού. Και αυτή η εγκατάλειψη είναι ό,τι οδυνηρότερο μπορεί να μας συμβεί. Είναι το ψυχικό κενό που νιώθουμε, είναι η οδύνη της μοναξιάς. Κύριε, η παρουσία σου επήγει. Όλοι έχουν ανάγκη από σένα, ακόμα και εκείνοι που δεν το ξέρουν, πιότερο από αυτούς που το ξέρουν. Ο πεινασμένος φαντάζεται πως ψάχνει για ψωμί και έχει πείνα για σένα. Ο διψασμένος πιστεύει πως θέλει νερό και διψάγεσαι. Ο άρρωστος πλανιέται πως πεθυμάει την υγειά του και η αρρώστια του είναι η δική σου απουσία. Όποιος αναζητάει στον κόσμο την ομορφιά, αναζητάει εσένα, χωρίς να το νιώθει, εσένα που είσαι η ολοκληρωμένη και τέλεια ομορφιά. Όποιος ερευνάει τις σκέψεις του για την αλήθεια, πεθυμάει, χωρίς να το θέλει, εσένα που είσαι η μοναδική αλήθεια, που αξίζει.

Και μετά το όμορφο χριστουγεννιάτικο μουσικό διάλειμμα, πάμε λοιπόν να δούμε και κάποια ιστορία που δεν είναι χριστουγεννιάτικη, αλλά την επόμενη φορά θα έχουμε ένα χριστουγεννιάτικο θέμα. Σας κρατάω σε αναμονή για την επόμενη φορά για το χριστουγεννιάτικο. Σήμερα θα προχωρήσουμε γενικά στα μαθήματα που μελετάμε της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι από το βιβλίο Γένεσης η ιστορία που θα πούμε και θα μιλήσουμε για τον Ιακώβ. Πάμε λοιπόν.

Πόσα παιδιά από τη συντροφιά μας είστε τα πρώτα στην οικογένειά σας? Και αυτή την ώρα που μιλάμε, κάποια από αυτά είστε πρώτα στην οικογένειά σας. Σίγουρα θα υπάρχουν. Εσείς λοιπόν που είστε οι πρώτοι στην οικογένεια παιδί, είστε τα πρωτότοκα. Έτσι λέγονται τα παιδιά που γεννήθηκαν πρώτα σε μια οικογένεια. Στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης ήταν πολύ σημαντικό το να είναι κανείς πρωτότοκος, όπως θα διαπιστώσετε και από τη σημερινή μας ιστορία. Θυμάστε παιδιά ότι ο πιστός Αβραάμ απέκτησε σε μεγάλη ηλικία με θαύμα έναν γιο, τον Ισαάκ? Έζησε πολλά ακόμη χρόνια με την ευλογία του Θεού και πρόλαβε να χαρεί και το γάμο του γιού του. Ο Ισαάκ πήρε για σύζυγό του την ευσεβή Ρεβέκα. Καταγόταν και αυτή από τη Μεσοποταμία, από την πατρίδα του Αβραάμ, και πίστευε στον έναν αληθινό Θεό. Ήταν όμως θύρα, δεν μπορούσε να κάνει παιδί. Προσευχόταν θερμά μαζί με τον Ισαάκ. Παρακαλούσε και οι δυο τους τον Θεό να χαρίσει και σε αυτούς ένα θαύμα, όπως το χάρισε στον Αβραάμ και στη Σάρα. Και ο Θεός άκουσε την προσευχή τους. Η Ρεβέκα γέννησε δύο αγόρια δίδυμα, τον Ισαάβ και τον Ιακώβ. Πρώτος γεννήθηκε ο Ισαάβ, γι' αυτό ονομάζεται πρωτότοκος. Σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής, αυτός τα κληρονομούσε τα πρωτοτόκια, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του πατέρα του. Αλλά όχι μόνο αυτό, τα έπαιρνε κυρίως σαν την πολυτιμότερη κληρονομιά, εκείνη τη μεγάλη ευλογία που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ, την υπόσχεσή του ότι από τους δικούς του απογόνους θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, αφού από τη γενιά του θα προερχόταν ο Χριστός. Ο Ισαάβ χαιρόταν πολύ που του ανήκαν τα πρωτοτόκια, γιατί θα κληρονομούσε τη μεγάλη περιουσία του πατέρα του, τα πολλά ζώα και τα απέραντα χωράφια του. Ο Ιακώβ ήθελε και αυτός τα πρωτοτόκια, όχι όμως για την περιουσία. Αυτή δεν την ενδιέφερε καθόλου. Εκείνο που λαχταρούσε επειδή πίστευε και αγαπούσε τον Θεό ήταν η ευλογία του, η ξεχωριστή ευλογία που ο Θεός έδωσε στον παππού του τον Αβραάμ και στον πατέρα του τον Ισαάκ. Αυτήν ήθελε ο Ιακώβ πάντα απ' όλα. Κάποια μέρα ο Ισαάβ επέστρεψε από το κυνήγι πολύ πεινασμένος. Βλέπει την αχνηστή φακή που είχε μαγειρέψει ο Ιακώβ και του λέει: «Δώσε μου να φάω από το φαγητό σου, γιατί πεθαίνω από την πείνα». Ο Ιακώβ αρπάζει αμέσως την ευκαιρία και του απαντά: «Πούλησέ μου σήμερα τα πρωτοτόκια και θα σου δώσω». «Εγώ πεθαίνω της πείνας και εσύ μου μιλάς για πρωτοτόκια? Τι να τα κάνω τα πρωτοτόκια, πάρτα». Ασυλλόγιστα και επιπόλαια απάντησε ο Ισαάβ. Προτίμησε να ανταλλάξει την ευλογή του Θεού με ένα πιάτο ζεστό φακί. Ο Θεός λυπήθηκε με αυτή τη συμπεριφορά του Ισαάβ και δεν έδωσε παιδιά σε αυτόν την ευλογία του. Την χάρισε στον Ιακώβ για τη μεγάλη του πίστη. Πώς? Όταν ήταν γέροντας πια ο Ισαάκ, σε ηλικία που δεν έβλεπε καλά, αντί να δώσει την ευλογία του στον Ισαάβ, την έδωσε στον Ιακώβ. Θύμωσε τότε ο Ισαάβ, γιατί νόμισε πως θα χάσει την πατρική περιουσία. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να θέλει να σκοτώσει τον αδελφό του. Ο Ιακώβ όμως

0: έχοντας πια τη μεγάλη ευλογία του Θεού δική του, αφήνει χωράφια και ζώα στο νησά και φεύγει μακριά του. Περπατά μόνος του με ένα ραβδί στο χέρι, μαζί του όμως είναι ο Θεός. Δεν αφήνει ποτέ μόνο του τον πιστό άνθρωπο. Για να δώσει μάλιστα θάρρος στον Ιακώβ, του φανερώνεται με ένα θαυμαστό τρόπο. Είχε νυχτώσει. Ο Ιακώβ εκεί στην ερημιά που βρισκόταν πήρε μια πέτρα για μαξιλάρι και έγειρε να κοιμηθεί. Στον ύπνο του είδε ένα όνειρο που του έστειλε ο Θεός. Είδε τον ουρανό να ανοίγει, μια πανύψηλη σκάλα πατούσε στη γη, αλλά η κορυφή της έφτανε στον ουρανό. Άγγελο του Θεού ανεβοκατέβαινα σε αυτή τη σκάλα και ακούστηκε μια φωνή να λέει «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ, μη φοβάσαι». Η γη όπου κοιμάσαι θα γίνει δική σου. Εγώ θα τη δώσω σε σένα και στους απογόνους σου. Οι απογονοί σου θα είναι πολλοί σαν την άμμο. Από τη γενιά σου θα έρθει ευλογία σε όλες τις φυλές της γης. Μαζί σου θα είμαι και θα σε προστατεύω όπου πας. Θα σε βοηθήσω να γυρίσεις κάποτε πίσω στον τόπο σου. Ο Ιακώβ ξύπνησε και γεμάτος δέος είπε «Σε αυτό το μέρος είναι ο Θεός και εγώ δεν το ήξερα». Εδώ πρέπει να είναι το σπίτι του, αφού εδώ είδα στην πύλη του ουρανού. Έκανε εκεί την προσευχή του και συνέχισε με θάρρος την πορεία του. Πώς να μην έχει θάρρος ο Ιακώβ, πώς να μην νιώθει ασφάλεια. Ήταν βέβαιος ότι ο Θεός είναι μαζί του. Στη Μεσοποταμία όπου πήγε έμεινε πολλά χρόνια. Δούλεψε σκληρά κοντά στον θείο του τον Λάβαν. Έκανε οικογένεια, απέκτησε πολλά παιδιά και μεγάλη περιουσία. Κάποτε όμως πήρε τη μεγάλη απόφαση να επιστρέψει με την οικογένειά του στην πατρίδα του τη Χαναάν. Το ήθελε πολύ, αλλά έσφυγε η καρδιά του μια μεγάλη αγωνία. Πώς θα τον δεχτεί ο Ισαύ? Είναι άραγε ακόμη θυμωμένος μαζί του? Είχε τόσο εμπιστοσύνη στο Θεό ωστόσο, γι' αυτό ξεκίνησε με όλη την οικογένειά του το ταξίδι της επιστροφής. Θυμόταν πάντα την υπόσχεση του Θεού ότι θα το φέρει μια μέρα πίσω στην πατρίδα του. Και ο Θεός του αγρυπνά παρακολουθούσε τον πιστό Ιακώβ, φρόντισε με έναν τρόπο παράξενο να τον αθαρρύνει. Στον δρόμο προς τη Χαναάν νύχτα ήταν, εμφανίζεται μπροστά στον Ιακώβ ένας άγνωστος και αρχίζει να παλεύει μαζί του. Όλη τη νύχτα πάλευαν μέχρι που ξημέρωσε. Τότε ο ξένος σταμάτησε την πάλη και είπε στον Ιακώβ «Από εδώ και πέρα το όνομά σου δεν θα είναι Ιακώβ, αλλά Ισραήλ που σημαίνει δυνατός. Απόψε έδειξες τη δύναμή σου, πάλεψες με τον Θεό και τον νίκησες. Ο Θεός, παιδιά, επέτρεψε αυτή την παράξενη πάλη για να βεβαιώσει τον Ιακώβ ότι είναι κοντά του και του δίνει τη δύναμή του. Γιατί λοιπόν να φοβάται τον Ισαύ? Πραγματικά, με τη βοήθεια του Θεού, ο Ιακώβ μπόρεσε να συμφιλειωθεί με τον αδελφό του. Εγκαταστάθηκε και πάλι στη γη Χαναάν. Και έμεινε πιστός στον έναν και μόνο αληθινό Θεό, δίχως να επηρεαστεί καθόλου από τους ειδωλολάτρες που κατοικούσαν γύρω του. Αυτός όλη του τη ζωή λάτρευε τον Θεό όπως ο παππούς του Αβραάμ και ο πατέρας του ο Ισαάκ. Γι' αυτό, όπως και εκείνη, αναδείχθηκε πατριάρχης. Από τους 12 γιους του δημιουργήθηκαν 12 φυλές που αποτέλεσαν έναν ολόκληρο λαό, γνωστό στην ιστορία με 3 ονόματα. Οι Εβραίοι από τον πρόγονο του Αβραάμ, οι Ισραηλίτες από τον δεύτερο όνομα του Ιακώβ Ισραήλ και οι Ιουδαίοι από το γιο του Ιακώβ τον Ιούδα, στον οποίο ο Θεός έδωσε την ευλογία του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Από τους απογόνους του Ιούδα γεννήθηκε ο Μεσσίας, ο Σωτήρας μας Χριστός. Είδατε λοιπόν, παιδιά μου, πως ο Θεός βραβεύει την πίστη των παιδιών του. Ο Ιακώβ τον πίστευε και τον αγαπούσε με όλη του την καρδιά. Αλλά και ο Θεός του χάρισε την ευλογία του, τη ζωντανή παρουσία του, τη δύναμή του. Τι ωραία να νιώθαμε κι εμείς πάντοτε το Θεό δίπλα μας. Αν έχουμε πίστη δυνατή, θα τον βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής μας. Και τότε στα αλήθεια, τι έχουμε να φοβηθούμε? Ποιο πρόβλημα είναι άλυτο για τον Θεό μας? Ποια δυσκολία είναι αξεπέραστη? Κοντά του γινόμαστε δυνατοί. Να, πάρτε ένα μικρό δεντράκι τόσο μικρό που το πιάνεις με τα χέρια σου και το ξεριζώνεις. Με το πρωτοφύσιμα του ανέμου θα λυγίσει. Αν όμως δέσουμε τον κορμό του πάνω σε ένα γερό πάσαλο, θα το τσαχίσει ο αέρας. Όχι βέβαια, θα μείνει ολόρθο. Έτσι λοιπόν παιδιά, και το παιδί, αλλά και κάθε άνθρωπος που είναι κοντά στο Θεό, δεν λυγίζει στα προβλήματα και τις δυσκολίες. Να το φωνάξουμε παιδιά, όλοι μαζί. Κοντά στον παντοδύναμο Θεό δεν έχω τίποτε να φοβηθώ. Ο Θεός φροντίζει ακόμη και τα μικρά πουλάκια. Θα αφήσει ποτέ αβοήθητο το παιδί που πιστεύει και τον αγαπά. Είναι ο ουράνιος πατέρας μας. Σε μια αρρώστια, σε μια αποτυχία, σε ένα οικογενειακό πρόβλημα μπορούμε να τρέχουμε στην αγκαλιά του και να αφήνουμε με εμπιστοσύνη στα παντοδύναμα και στοργικά του χέρια τον εαυτό μας και όλους τους δικούς μας. Τον παντοδύναμο Θεό, σύντροφο έχω και βοηθώ. Τι να φοβηθώ. Έτσι λοιπόν παιδιά μου, με απλωμένα τα χέρια στο Θεό, να μπορούμε να τον ακουμπούμε, να απλώνουμε το χέρι μας που θα μας αρπάξει κατευθείαν η αγάπη του και με αυτόν τον τρόπο να γευόμαστε και να βλέπουμε πλούσια την παρουσία του, την ευλογία του στη ζωή μας. Γιατί για όλα τα βλέπει και τα μεριμνά ο Θεός, αρκεί να έχουμε εμπιστοσύνη και πίστη στον ουράνιο πατέρα μας που ποτέ δεν θα μας αφήσει, όσο δύσκολα κι αν περνάμε, ό,τι δυσκολίες και προβλήματα κι αν έχουμε, ο καθένας το δικό του μετερίζει, να ακουμπούμε την ελπίδα μας στο Θεό, γιατί αυτός θα μας δώσει μόνο την παρηγοριά και ανακούφιση σε κάθε μας δυσκολία. Και σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Και την επόμενη φορά να είστε όλοι συντονισμένοι εδώ, γιατί πρόκειται να κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα για τη μεγάλη γιορτή που έρχεται. Να ευχαριστήσουμε βέβαια και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε πολύ καλά παιδιά! Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Κι ύστερα ο Κύριος διάλεξε και άλλους 70 που έστειλε πριν από αυτόν να πάνε αναδύο σε κάθε τόπο που έμελε και πόλη για να πάει. Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Τους έλεγε ο Ιησούς, γι' αυτό παρακαλέστε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες, να έρθουνε να αναλάβουνε τον θερισμό να κάνουν. Πηγαίνετε, σαν πρόβατα σας στέλνω μες στους λύκους. Μαζί σας να μην παίρνετε χρήματα και σακίδιο, ούτε και υποδήματα, μη χάνετε την ώρα. Κάποιον να χαιρετήσετε στο δρόμο σας αν δείτε. Σε όποιο σπίτι μπαίνετε, πάντα να λέτε πρώτα «Ήθε ειρήνη πάντοτε να έχει αυτό το σπίτι». Αν άνθρωπος ειρηνικός μένει σε αυτό το σπίτι, η ευχή αυτή που είπατε τότε θα πιάσει τόπο. Αλλιώς η ευχή πίσω σε εσάς πρόκειται να γυρίσει. Στο ίδιο σπίτι μείνετε, να φάτε και να πιείτε ό,τι θα σας προσφέρουνε, διότι στον εργάτη πρέπει ο μισθός να αποδοθεί όπως σε αυτόν αξίζει. Και σπίτι μην αλλάζετε σε άλλο για να πάτε. Σε πόλη όταν μπαίνετε και σας προϋπαντούνε, να τρώτε ό,τι έχουνε και ό,τι σας προσφέρουν. Να θεραπεύετε ασθενείς που υπάρχουνε στην πόλη, λέγοντας «Έφτασε σε εσάς η Θεία Βασιλεία». Αν πάλι δεν σας δέχονται σε πόλη που θα μπείτε, βγείτε στους δρόμους, φύγετε και έπειτα να πείτε «Ακόμη και τη σκόνη αυτή, τούτης εδώ της πόλης, που κάθισε στα πόδια μας, τεινάζουμε να φύγει, μαζί μας μην την πάρουμε, κι αυτή σε εσάς να μείνει». Μα ένα να γνωρίζετε σε σας πως έχει φτάσει και ήδη βρίσκεται εδώ η Θεία Βασιλεία. Σας βεβαιώ της κρίσεως όταν θα έρθει η μέρα, ο Θεός θα δείξει πιο πολύ στην πόλη των Σοδόμων την ανοχή Του από αυτήν την πόλη που σας διώχνουν.

αλίμονό σου Χοραζίν και Βιθσαϊδά επίσης. Γιατί αν τα θαύματα αυτά σε σας που είχαν γίνει γινόντουσαν στους κάτοικους της Τύρου και Σιδώνας, οι κατοικοί τους θα χανε καιρό μετανοήσει, βάζοντας ρούχα πένθυμα και στάχτη στα μαλλιά τους. Ποιότηρη επιοίκεια σε Τύρο και Σιδώνα, τη μέρα αυτή της κρίσεως ο Κύριος θα δείξει, παρά σε σας που δείξατε αμετανοησία. Αλλά και εσύ Καπερναούμ, που ανέβηκε στα ουράνια, θα κατεβείς και θα βρεθείς βαθιά μέσα στον Άδη. Αυτός που ακούει τα λόγια σας, ακούει και εμένα. Και αν απορρίψει πάλι εσάς, εμένα απορρίπτει. Και αν απορρίπτει εμένα, ναι, σας λέω πως απορρίπτει και εκείνον που με έστειλε σε αυτόν εδώ τον κόσμο.

Οι 70 μαθητές, όταν γυρίσαν πίσω, επήγανε στον Κύριο και με χαρά του λέγαν: «Κύριε, και τα πνεύματα του δαίμονα υπακούνε εμάς όταν προστάζουμε αυτά στο όνομά σου». Και ο Ιησούς εστράφηκε σε εκείνους και τους λέει: «Εγώ σας λέω, έχω δει το Σατανά τον ίδιο από τον ουρανό ψηλά σαν αστραπή να πέφτει. Την εξουσία δίδω σας για να πατάτε επάνω σε φίδια μα και σε σκορπιούς και να κυριαρχείτε εσείς επάνω στον εχθρό και σε όλη την ισχύ του, και δεν θα έχει δύναμη τίποτε εσάς να βλάψει. Όμως σας λέω, μη χαίρεστε τόσο που υπακούνε τα πνεύματα του δαίμονα εις τα προστάγματά σας, μα πλειότερο να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί από τον Θεό στον ουρανό επάνω».

ο Ιησούς αγάλεται μιλώντας στον Πατέρα. Την ώρα εκείνη ο Ιησούς αγάλιασε εντός του και είπε εμπρός στους μαθητές: «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε γης και ουρανού, που ότι έχεις αποκρύψει από σοφούς και συνετούς σε ταπεινούς ανθρώπους που έχουν ταπεινή καρδιά, τα έχεις φανερώσει. Ναι, ουράνιε, Πατέρα μου, έτσι ήθελες να γίνει». Και έπειτα εστράφηκε στους μαθητές και είπε: «Τα πάντα ο Πατέρας μου μου έχει παραδώσει. Ποιος είναι, λέω, ο Υιός? Κανένας δεν τον ξέρει, μονάχα ο Πατέρας μου είναι που τον γνωρίζει. Αλλά και τον Πατέρα μου κανένας δεν τον ξέρει, παρά μονάχα ο Υιός και εκείνος στον οποίο θελήσει μόνο ο Υιός για να το φανερώσει». Και στράφηκε στους μαθητές και λέει ιδιαιτέρως: «Μακάρι όσοι βλέπουνε όσα εσείς θωρείτε. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες, βασιλιάδες, θελήσανε να δουν αυτά από εσείς θωρείτε. Όμως κανένας από αυτούς, σας λέω, δεν τα είδε. Να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, όμως δεν τα ακούσαν».

κάποιος νομοδιδάσκαλος στον Ιησού επήγε και θέλοντας σε δύσκολη θέση να τον εφέρει, τον ερωτά: «Διδάσκαλε, τι πρέπει εγώ να κάνω, έτσι ώστε την αιώνια ζωή να την κερδίσω?» Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ο νόμος τι αναφέρει?» Εκείνος τότε απάντησε στον Ιησού και λέει: «Να αγαπάς από καρδιάς και μέσα από την ψυχή σου τον Κύριό σου και Θεό με όλη τη δύναμή σου και με το νου σου ολόκληρο, αλλά και κάτι ακόμη, αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». «Πολύ σωστά απάντησες», ο Ιησούς του είπε, «κάνε αυτά που ανέφερες, κάνε τα και θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, στρέφεται προς τον Ιησού και λέει: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Και ο Κύριος απαντάει, παίρνοντας τότε αφορμή από το ερώτημά του, λέγοντας: «Ήταν κάποτε άνθρωπος ο Διπόρος και από τα Ιεροσόλυμα κατέβαινε να πάει στην πόλη της Ιεριχούς, και εκεί που προχωρούσε έπεσε πάνω σε ληστές που είχαν στήσει ενέδρα. Αυτοί τον ξεγυμνώσανε και αφού τον τραυματίσαν, φύγανε και τον άφησαν ημιθανή στο δρόμο. Στον ίδιο δρόμο έτυχε να κατεβαίνει κάποιος που ιερέας ήτανε και σαν τον είδε μπρος του, προσπέρασε μη δίνοντας καμία σημασία. Το ίδιο πάλι έγινε όταν κάποιος Λεβίτης που πέρναγε τον δρόμο αυτό, παρόλο που τον είδε, και εκείνος τον προσπέρασε αδιαφορώντας πλήρως. Μα κάποιος που ταξίδευε κι ήτανε Σαμαρίτης, σαν ήρθε προς το μέρος του, τον είδε και λυπήθη. Πήγε κοντά του κι άλυψε αμέσως τις πληγές του με λάδι που είχε και κρασί και έπειτα τις δένει. Μάλιστα τον ανέβασε στο ζώο του επάνω και έπειτα τον οδήγησε σε ένα πανδοχείο και εκεί για εκείνον φρόντισε για ό,τι χρειαζόταν. Την άλλη μέρα φεύγοντας, 2 δινάρια βγάζει, στον πανδοχεία τα έδωσε και έπειτα του είπε: «Φρόντισε αυτό τον άνθρωπο κι αν πιότερα ξοδέψεις, σαν επιστρέψω εγώ θα έρθω όλα να στα πληρώσω». Κατά τη γνώμη σου λοιπόν, ποιος από τους 3 εκείνους πλησίον αποδείχθηκε εκείνου που ληστέψαν?» Αυτός που τον σπλαχνίστηκε, εκείνος το απαντάει. Και του νομοδιδάσκαλου ο Ιησούς του λέει: «Πήγαινε τώρα και εσύ ομοίως να το κάνεις».

Καθώς το δρόμο πήγαινε ο Ιησούς και οι μαθητές του, μπήκε σε μια κωμόπολη και εκεί κάποια γυναίκα που Μάρθα την ελέγανε προϋπάντησε εκείνον, μα και τον υποδέχτηκε μες στο δικό της σπίτι. Και εκείνη είχε μια αδελφή που λέγανε Μαρία και μπρος τα πόδια του Ιησού ήτανε καθισμένη και τη διδασκαλία του με προσοχή γρικούσε. Μα η Μάρθα ασταμάτητα δούλευε μες στο σπίτι για να τους περιποιηθεί νοικοκυρά ως ήταν. Πάει λοιπόν στον Ιησού η Μάρθα και του λέει, «Μα δε σε νοιάζει, Κύριε, που μόνη η αδελφή μου μ' άφησε όλες τις δουλειές εγώ να ετοιμάζω. Πες της λοιπόν να έρθει κι αυτή λίγο να βοηθήσει». Και απάντησε ο Ιησούς τότε σε αυτή και λέει, «Αχ Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και αγωνιάς συνάμα για πράγματα ένα σωρό, ενώ ένα μόνο πρέπει». Αυτό ήταν που διάλεξε να κάνει η Μαρία. Να το αφαιρέσει από αυτήν δεν πρόκειται κανένας.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Την περίοδο 1967-68, ο Όφη κατάφερε μέσω των αγώνων κατάταξης να ανέβει στην πρώτη εθνική κατηγορία, επικρατώντας του Πανελευσυνιακού.

κριτική ομάδα έπαιξε έναν αγώνα σταθμό στα Χανιά, εκεί που θριάμβευσε με 3-0 και όλα κρίθηκαν. Οι 11 ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν σε εκείνο το παιχνίδι, Αδαμάκης, Παπαθεοφάνους, Μπουρδαμής, Καρακυριάκος, Τσακύρογλου, Αλεξανδρής, Σκανδαλάκης, Θέμελης, Βουζουνεράκης, Λεμονής και Παπαδόπουλος.

0: Πήρε με χαδέψει ο πρόεδρος της Αλυσίνας και μπούσε να μπάθει. Μας έκαψε. Μας έκαψε. Εάν δεν είσαι εσύ, δεν βγαίνει ο Φιστράφος να κάνει. Είμαστε εμείς πιο καλυμμένα. Άρα δεν είχαμε να λέμε εμείς. Θυμάμαι ο προπονητής. Ο Κρασάς ήταν, δεν θυμάμαι ποιος. Τον λέει... Είδες πως έλεγα να πάρω το λουμπρί.
1: Ο Ζόγας.
0: Μπράβο, ο Ζόγας. Δεν σας έλεγα να πάρω το λεμονί και μην πάρτε κανένα που είσαι από τον Πειραιά. Εμείς είχαμε πάρει τότε κάνα δυο παίκτες. Και διώξανε τον σύντροφο και πήρανε. Μόλις πήγα εγώ, πήρανε έβγαινε ο σύντροφος. Το κλειστάρι. Το εθνικού. Το διώξανε. Έπαιξα εγώ, ο Μπουγεράκης.
1: Στα Χανιά, στο 3-0.
0: Άκου τώρα. Έπαιζε ο Χανιώτης έξω αριστερά, έξω δεξιά, ο Παπαδόπουλος έξω αριστερά, εγώ και ο Πέτρος. Και από πίσω από τον Μπαρμπαλιά. Είχαμε καλή ομάδα.
2: Γιατί και μέσα στην Ελευσίνα είχαμε προηγηθεί αυτό και με ένα πέναλτι που δεν ήταν και μάλιστα δύο φορές χτυπημένο, καταφέραν να κερδίσουν. Δεν τους υπολογίζαν.
1: Τον προπονητή τον λέγανε Ζόγα.
2: Το Ζόγα είχαμε.
1: Τι προπονητής ήταν αυτός, τι παραστάσεις είχε.
2: Να σου πω. Ήτανε καταρχήν ψυχοαναγκαστικός και τρελός. Δεν μπορούσε να κάνεις μαζί του, αλλά ήξερε μπάλα τέτοια που δεν τη φανταζόσου για την εποχή. Ήταν και καλλιγράφος, έχει ζωγραφίσει μια μπάλα αν τη δείτε στο σύλλογο. Αυτός λοιπόν ήταν και παρατηρητής του Πετρόπουλου στην Εθνική Ομάδα για όλους τους παίκτες. Γνώριζε πολύ καλό ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή, δηλαδή τακτικές και τέτοια. Αλλά δεν μπορούσε να του είχε εμπιστοσύνη. Ήτανε... Αλλά αυτό το μάτς με την Ελευσίνα, είμαστε τόσο καλύτεροι, όχι μόνο στα Χανιά που μας πήγανε και όπου και να μας πήγανε, και στην έδρα τους θα τους κερδούσαμε.
0: Ο κόσμος μας έσπρωγνε πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσω ότι μας είχαν πάει, είχαμε πάει βέβαια, πάνω σε ένα χωριό στην Ελιά και μας είχαν σαν εξορία. Ένα μήνα εκεί πάνω. Δεν έβγαινε κανείς έξω, δεν πήγαινε κανείς Ηράκλειο. Ήταν κομμένα όλα. Κάναμε προπόνηση. Κατεβαίναμε, κάναμε προπόνηση. Τρέχαμε και εκεί πάνω. Είχαμε αγρέψει, είχαμε γίνει θερία. Δεν περνούσε από το μυαλό μας ότι μπορεί να χάσουμε. Βέβαια, το ότι κάναμε και το δεύτερο παιχνίδι, όφη έρχονται σε δύο παιχνίδια. Και τσατίστηκαν οι άλλοι μετά, οι άλλοι. Και είχαν δίκιο.
1: Έπαιξε δύο φορές στην Κρήτη.
0: Ναι. Και είχαν δίκιο βέβαια, αλλά είχαμε τον Ασλανίδη εμείς. Ο Ασλανίδης ήταν δικός μας.
3: Το τρίτο παιχνίδι που γίνεται τώρα το Μπαράς, προτείναμε να παίξουμε στη Ρόδο, στην Πελοπόννησο, στην Θεσσαλονίκη και στην Ιταλία. Δεν δεχτήκανε πουθενά, μόνο στα Χανιά.
0: Και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί υπάρχει μία φαγωμάρα Όφη Χανιά όταν παίζουμε μεταξύ τους. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ξεκινήσαμε γυρίζοντας, βγήκαν οι Χανιάτες στους δρόμους. Μας χειροκροτούσανε, πέσανε πάνω μας, μας αγκαλιάσανε. Αυτό είναι
1: γεγονός. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Αυτό είναι, εγώ το θυμάμαι τώρα και τώρα και μπουκώνω τώρα που το λέω. Μου έρχεται έτσι να θυμάμαι τα χωριά. Περάσαν τα χωριά και είχαν βγει στους δρόμους. Άλλοι... Με λιβάνι, κάνανε έτσι, κάνανε, ναι.
1: Σαν να γινόταν η Ανάσταση.
0: Ναι, Ανάσταση, πραγματικά.
1: Στο παιχνίδι όμως ήσασταν και πολύ καλύτεροι εκείνη τη μέρα, δηλαδή...
0: Δεν πιανόμαστε, το είχαμε πάρει πάνω μας, γιατί ήμασταν πολύ σκληρά δουλεμένοι. Δουλέψαμε πολύ, πάρα πολύ. Λέμε ποιος θα κρατήσει, ποιος θα κρατήσει δίπλα μας. Ποιος θα μπορέσει να σταθεί δίπλα μας. Το λέγαμε σίδερα. Δεν με αφήνανε να φύγω. Δεν με αφήνανε εγώ από το γήπεδο. Οι Χανιώτες και οι Ηρακλειώτες με είχαν γίνει ένα κουβάρι. Βγήκαν όλοι και δεν στο αυτοκίνητο και εγώ ήμουν απ' έξω. Ήμουν και αρχηγός, ώστε με να απογράψω τώρα εγώ. Μου έδωσε συγχαρητήρια ο διευθυντής. Μου λέει: Νίκο, συγχαρητήρια, μπράβο σας. Κάνει πρόοδο στην Α' Διαζωρία. Αξίζατε, μου λέει. Αλλά να σε προσέχουν σε τα μάτια σου. Λέω, δεν έχω παράπονο. Τώρα ξέρω γιατί παίζω. Ξέρω γιατί παίζω. Παίζω για την Κρήτη. Παίζω για το Ηράκλειο. Γιατί αγαπώ το Ηράκλειο. Δεν μπορούσε να περάσει από πουθενά. Από πουθενά. Συνέχισε να περιμένει στον δρόμο. Να φωνάζει ο κόσμο. Τα παιδιά γινόταν όχαμο. Εγανάκτησα εγώ να φύγω. Εγανάκτησα. Με φουνούταν, με γελιάζαν. Με βάρα μέσα στο αυτοκίνητο. Με το ζόρι. Μπαίνω μέσα. Φωνές όλοι, χειροκροτήματα. Λεμονή, βγήκαμε, ρε παιδιά, βγήκαμε. Βαλεύα τόσα χρόνια και πριν να έρθω εγώ να σας βγάλω. Ναι, δεν έχεις δίκιο. Ο Στρατάκης ακόμα το λέει. Με έδωσε την άλλη φορά και μου λέει, έτσι, τα Χανιάδα τα ξεχάσουμε. Γιατί μου λέει, το έπαιξε και το έκανες.
4: Όταν ήρθαμε εδώ στο Ηράκλειο, το αυτοκίνητο που μας έφερνε εμάς, ο κόσμος το σήκωσε. Δηλαδή, από τη χαρά του, σήκωσε το αυτοκίνητο που είμαστε 4 άτομα μέσα. Τέτοια υποδοχή μας είχαν.
5: Ναι, μεν και ο Όφη είχε καλούς παίκτες. Μουζουνεράκης, παικταράς. Ο Λεμονής, παικταράς. Δεν φέρω αντίρρηση. Αλλά ήτανε λιγότεροι από εμάς.
3: Ήταν ένα συναρπαστικό αγώνα. Με κάτι ογκόληθους, με κάτι παιχταράδες που είχε ο Όφη, ο Βουζουνεράκης, ο Λεμονής, ο Παπαθεοφάνος, ο Μπουρδαμής και άλλα παιδιά που ήταν πολύ αξιόλογοι παίκτες, παίκτες αλφα-εθνικής. Εμείς δεν πηγαίναμε πίσω όμως, γιατί είχαμε τον Μανθαίο, τον Μουράτη, τον Γκαρμπόνη, τον Μουρίκη, τον Μίχα, τον Καναβά. Είχαμε πλειάδα καλών παιχτών, τον Σιδηροκαστρίτη και άλλα παιδιά.
2: Όταν ξεκίνησε το μάτς, έπαιζα στο κέντρο με το Σκαντάλιο, που δεν ήρθε τώρα και αυτός παιχτάρας μεγάλος. Και για να του δείξω ότι δεν υπάρχει περιθώριο εδώ πέρα για τίποτα, του παίρνω την μπάλα και γυρίζω το σώμα και λέω, έλα πάρ' την, πήγαινα προς τον Αδαμάκη, έλα πήγαινε. Κυνηγούσε, έκανε, σταματούσε και εκεί την μπάλα. Και το φτάνω στον Αδαμάκη, γυρίζω πίσω και ξαναφεύγω. Ο κόσμος σου λέει, τρελός είναι, δεν ξέρει τι κάνει τώρα. Ήτανε να το τελειώσω το ηθικό, δηλαδή. Και τώρα στα μάτια του, ότι εδώ δεν έχετε τελειωμότιο. Όντως, κάναμε τα 3 γκολ και έγινε μετά η υποδοχή αυτή και πήγαμε καλά και στην Αλφα Εθνική.
0: Αρχίζει ο αγώνα. Μου λέει ο σέντρο μπακ, είχαν ένα και έχει παίξει και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό. Καλό σέντρο μπακ. Μου λέει, σήμερα σου κόψω τα πόδια. Σε μου κόψω τα πόδια. Δεν το βλέπω αυτό. Τα ποδόσφαιρα δεν παίρνουν με τα πόδια. Να κόψει πόδια να παίξει μπάλα. Κι άμα είσαι ο καλός, ρίχνει. Μου λέει, είσαι ρε καλό που δουλεύουν. Και δεν σε χτυπάω. Γίνεται μια μπαλιά στο 0-0, στη σέντρα. Και τρέχει αυτός καμιά 15 μέτρα. Και εγώ καμιά 15 μέτρα, η μπάλα στη μέση. Και ποντράρουμε και δυο την μπάλα και δίνει η μπάλα μια και κάνει έτσι και πήγε 200 μέτρα. Έτσι κάνει εδώ την μπάλα. Πέφτω κάτω από τη μια και αυτός που την άλλη. Λέω, ας πάει στο πόδι μου, το κράκ. Λέω, ας πάει στο πόδι μου. Σηκώνω μου, κάνω το πόδι μου, έχω το βλέπω, το χτυπάω, τίποτα. Σηκώνω, προπατώ, τίποτα. Βλέπω αυτό και φώνες, μάνα μου, μάνα μου. Λέω, τι έπαθα. Τι έπαθε ρε, πάει στο πόδι σου. Είχε ξεκολλήσει από εδώ, το πόδι του, όλο αυτό είχε ξεκολλήσει. Από το κόκκο είχε ξεκολλήσει. Από την πίεση. Του λέω, ρε φίλε, έπαιρνε τα κλάματα που με τα αίματα. Ρε φίλε, του λέω, δεν είναι εδώ σε πίεση. Και εγώ νομίζω είσαι πέρα στον πόδι του. Ναι, μπορεί δεν φταίει, μου λέει εσύ. Μη στεναχωριέσαι. Δεν φταίει. Λοιπόν, λέει ο προπονητής, Νίκο, να πας στο μπακ. Όχι, του λέω. Και θα μας κλείσουμε. Μπροστά μου, τους φέρνω μπροστά μου. Λοιπόν, του λέω, ο Πέτρο ήταν εξοδεξία. Θέλω να τον συγχωρέσω, ο Πέτρος. Καλός παίκτης. Καλό παιδί. Λοιπόν, μου λέει, Νίκο, ο Πέτρος, να έρθω κοντά σου. Έλα ρε Πέτρο κοντά σου, λέω, εγώ να σώσω. Εμένα κυνηγάνε, εσένα δώσαν να έρθω κοντά. Το όπως και έγινε. Πριν την πάρα και κατέβαινα εγώ, κατέβαινα, μπαίνω στη μικρή περιοχή, βγαίνω έξω, βλέπω τον Πέτρο, όλοι πάνω μου. Βλέπω τον Πέτρο μόνο, τον πετώ, τον Πέτρο, κάβω, πέτω κοντά. 2-0. Του λέω τώρα να πάω στον Πάκο. Ήταν ο Μπουρδαμής με τον Παθεοφάνο. Φεύγει ο Μπουρδαμής, ήταν να πάει μπροστά μου, πήγαινε μπροστά. Εκάθαμε τον Παθεοφάνο, ήταν μπροστά μου από τον Παθεοφάνο, Κωστή, του λέω, θα κυνηγάς αυτόν και εγώ αυτόν. Τους άλλους άσχους. Αυτόν θέλω να μου ξετερώσει. Μας βάζουν γκολ. Θέλω να τον ξετερώσει. Να μην είναι ήσυχος, να μείνεις. Πρόσεχε. Τώρα τι θα γίνει. Μη φάμε κούκκι, γιατί λέει, θα στριμώξουν, θα το πιστεύουν αυτοί. Τέλος πάντων, έγινε το 2-0, 0-0, 2-0, 2-0. Άμα έρθει 3 λεπτά να τελειώσει, φεύγω εγώ και πάω και βουτώ τον προπονητή και τον κάνει και έκλαιγε. Και τον φιλούσα. Και μου λέει ο άνθρωπος, ρε παιδί, τι είχα πει αυτόν. Και μου λέει, ρε Νίκο, ό,τι μου είπε, ρε Μάντης είσαι. Δεν σου είπα θα κερδίσουμε. Δεν σου είπα βγήκαμε άλλα κατηγορία. Για σένα παίζαμε.

0: Τη σεζόν 1968-69 ο Όφη έπαιξε για πρώτη φορά στην πρώτη εθνική. Μια ηρακλειώτικη ομάδα ανάμεσα στις κορυφαίες ελληνικές. Ελάχιστοι ήταν οι γνωστοί αντίπαλοι της από την δεύτερη εθνική. Αντίθετα, ανάμεσα στις ομάδες που αντιμετώπιζε ο Όφη ήταν όλα τα μεγάλα ελληνικά ονόματα. Πρώτος αντίπαλός του ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα και μετά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, ενώ η πρώτη νίκη για τον Όφη έγινε την τέταρτη αγωνιστική με θύμα τον Πασεραϊκό με 1-0 και στο δεύτερο γύρο από αυτή την ομάδα πάλι εγκαινίασε τις εκτός έδρας επιτυχίες με σκορ 0-2. Την πέμπτη αγωνιστική κατέκτησε το πρώτο και μοναδικό για τον πρώτο γύρο βαθμό εκτός έδρας. Τελικά ο Όφη σώθηκε. Στην πρώτη του εμφάνιση στην πρώτη εθνική, ο Όφη τερμάτισε στην 12η θέση με 30 βαθμούς.
1: Στον Όφη πήγα 16 χρονών, κάπου το 56. Έφυγα το 63, μεταγράφηκα στο Παναθηναϊκό και επέστρεψα το 68 πίσω στον Όφη που ήταν πρώτη εθνική και συνέχισα στον Όφη.
2: Το 1968, όταν η ομάδα έπαιξε τα μπαράζ στα Χανιά με την Ελευσίνα, το καλοκαίρι με πήρανε από τον Εγώη. Έκανα την προετοιμασία και έφυγα στρατιώτης. Και μετά από το στρατό, μόλις έκανα τη βασική μου εκπαίδευση, με κατεβάσαν στη ΣΕΑΠ. Και έπαιξα το 1968-69, 69-70 και πέσαμε το 71. 70-71 πέσαμε. Συνάντησα μεγαθύρια ποδοσφαιρικά εκεί, το Βουζουνεράκι, τον Πέτρο, με το Λεμονί που ήταν φοβερό δίδυμο, το Θέμελι, τον Τριπλαδόρο, τον Αλεξανδί Ταχύτατος, ο Παπαδόπουλος είχε πάει και αυτός από το χειμώνα, είχε πάει αυτός το 68 από τον Εργοτέλη, ναι, ο Παπαθεοφάνου, ο μεγάλος Μπουρδαμής, μεγαθύρια ποδοσφαιρικά.
3: Από παιχνίδι μου έχει μείνει η πρώτη νίκη που κάναμε επί του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο. Εμείς οι σχεδόν ερασιτέχνες δεν ήταν. Με ονόματα μεγάλα της εθνικής, όλα, ο Ολυμπιακός. Νικήσαμε το 2-0 το περιβόητο, με δύο γκολ του Πέτρου, του Μουζονεράκη. Τα οποία και στο ένα και στο άλλο είχα ενεργό δράση.
2: Θυμάμαι τότε που κερδίσαμε τον Ολυμπιακό, πήγαμε στα μπουζούκια με τον Μουζονεράκη και με τον συγχωρημένο τον κουμπάρο μου. Και σηκώθηκε και όλο το κέντρο και μας χειροκροτούσε. Κερδίσαμε τον Ολυμπιακό 2-0.
4: Εδώ στο Ηράκλειο είχατε.
2: Ηράκλειο. Ήταν μέσα Μποτίνος, Σιδέρης, Αγανιάν, Παυλίδης. Δηλαδή μεγαθύρια να πούμε, ποδοσφαιρικά μεγαθύρια. Κερδίσαμε 2-0.
4: Κόσμος... Από τότε πηγαίνατε στα μπουζούκια όταν πήγατε.
2: Εγώ πήγα τότε
4: νίκες.
2: Γιατί με πήρε ο Βουζονεράκης. Εγώ ήμουν στρατιώτης. Και άλλο ένα περιστατικό το οποίο ήμουν στρατιώτης ντυμένος και με πήρε και με πήγε στο βράχο. Και ο Βουζονεράκης είχε το ιδίωμα με τις τραγουδίστριες όταν βγαίνανε για να κάνει το εφέ, αναποζήτησε τα τραπέζα. Και πήγε ο Τσικωμένος Αθανάσης, ρε Πέτρο, σε παρακαλώ να πούμε, σε παρακαλώ μην το χαλάσεις. Ξανά βγαίνει άλλη τραγουδίστρια από τα τραπέζα. Και εγώ ήμουν φαντάρος ντυμένος. Σηκώθηκα και έφυγα. Λέω, θα έρθει τώρα η ΕΣΑ εδώ πέρα να με πάρει να πούμε να με πάρει μέσα. Του λέω, Πέτρο, φεύγω. Μου πάρει σαν κέφι.
5: Παίζω με τον Άρη εδώ, κερδίζω με ένα 0. Παίζω ο Λουκανίδης, ο οποίος είναι παμπέζι, για μένα ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και έχω αποδείξει γι' αυτό, γιατί τους έχω παίξει όλους αντιπάλους. Δεν είναι τη ώρα να τα πούμε. Και κερδίζουν ένα φάου 89-90 ήταν να τελειώσει το μάτς, έξω από την περιοχή 4 μέτρα. Και χύνεται το τείχος, ετοιμάζεται ο Λουκανίδης να το στάρει, ο οποίος έχει δύο φοβερά πόδια. Αρχίζω και νιώθω ανήσυχα. Γίνεται το τείχος και έχω τον Αλεξιάδη δεξιά. Και περνάει από το μυαλό μου. Θα τον αφήσω να αναγκάσω τον Λουκανίδη να κάνει πάσα. Και όχι σου. Φοβόμουν το σου. Πάω στο τείχος και του λέω: με κρατάτε, κρατώνταν το χέρι μέσα. Είμαι ελεύθερος εγώ. Φέρχεται ο κ. Σέντερλης και μου λέει: ο παίκτης σου. Φύγει. Του λέω: άστον, αυτός είναι. Και είμαι δίθεν στο τείχος και περιμένω. Στο βηματισμό απάνω που πλησιάζει την μπάλα ο Λουκανίδης, έχω πεταχτεί και πάω δεξιά. Και κάνει πάσα. Και παίρνω την μπάλα. Δηλαδή θέμα μυαλού. Και παίρνω την μπάλα, αυτό δεν το κατάλαβε κανείς. Ούτε ξέρει ο κόσμος τι έκανα. Σου λέει λάθος, έκανε ο Λουκανίδης. Παίρνω την μπάλα και τρέχω. Και όταν έφτασα στην περιοχή να το κάνω γκολ, είχα τώρα ξέπνευση δίπλα έτσι και κανένα πλασιάθλιο. Και σιγά σιγά και πήγε την μπάλα έτσι, σαν τη γριά, και έδωσε το δοκάρι και βγήκε έξω. Το Χριστίδη ήταν τερματοφύλακα.
1: Το παιχνίδι τη Ρόδου. Ο Μέρμιγκας τότε από την Κόρινθο ήταν πρόεδρος της ΕΠΣΗ και μας έβαλε και πήγαμε να παίξουμε στη Ρόδο. Ενώ δεν έπρεπε να παίξουμε στη Ρόδο. Από τιμωρία λοιπόν μας έστειλε εκεί. Πηγαίνοντας στην Αθήνα και παίρνοντας αεροπλάνο να πάμε Ρόδο να παίξουμε, έπαθε βλάβη το αεροπλάνο. Και επιστρέψαμε, πήραμε άλλο αεροπλάνο και φτάσαμε την ώρα σχεδόν που άρχισε ο αγώνας.
5: Φτάσαμε γύρω στις 4 και 4. Κατεβήκαμε κάτω, ζαλισμένοι, κουρασμένοι, φαΐ που να φας. Πήγε και πήρε συγχωρεμένο το Σφακιανάκι Αχιλλέα, είχαμε τότε γενικό αρχηγό. Πήρε κάτι κοτόπουλα από ένα στο δρόμο που ήταν τέτοιο, πήγαμε ένα κομμάτι να φάμε. Όλα τώρα σας λέω 4:30, 5 παρά 5 είναι το γήπεδο. Το μάτς. Ο Παγκορυφιακός έχει πάει τότε με τον Τασίνο και τους Πεκταράδες που ήταν πρώτος και έχει πάει τώρα 2 μέρες πριν και ξεκουράζεται, έχει κάνει προπόνηση, έχει γνωρίσει το γήπεδο. Και πάμε λοιπόν στα αποδυτήρια. Τα ρούχα μας ήταν σε κάτι σάκους, δεν είχαμε τα τσαντάκια που είχαν τώρα. Τα χύσαμε κάτω, έπαιρνε ένας μια κάλτσα, άλλος έβαλε μια μαύρη, μια αυτή, γιατί βιαζόμαστε. Δώσουμε την άσπρη, πάρ' τη μαύρη κάλτσα για να ντυθούμε. Και ο Κωστής μαζί μας. Αλλά είχαμε τέτοιο πάθος, τέτοια αγανάκτηση και μπαίνουμε μέσα και τον έχουμε λιανίσει. 2-0 στο ημίχρονο. Ξεκινάμε το δεύτερο 2-0. 4-1 το κερδίσαμε τότε. Εκείνο το μάτς στο 1-0 για να μας σοφαρίζουν γίνεται μια φάση και γίνεται αυτό που μου είπε για τον Αργύρη. Και πηδάει γιατί έπαιζα στο κέντρο μαζί του. Πηδάει και δεν φτάνει την μπάλα και αν έπεφτε δίπλα ήταν γκολ. Και λες και στάκι στον αέρα και ανέβηκε άλλους 5 πόντους 6 και την έκανε έτσι και την έβγαλε. Και μετά βάλαμε και τα άλλα γκολ και κερδίσαμε.

Το ξεκίνημά μου ήταν από το χωριό μου, τον Οροπό. Είχαμε ένα ανεξάρτητο σωματείο. Το γήπεδο είχε χόρτο φυσικό, μόνο του βγαίνει, δεν το σπήρανε. Και είχε έρθει η Εθνική Ενόπλιο Μπέμπης, Μουράτης, Δαρύβας, εσύ και εμείς. Και κάνανε προπόνηση στο χόρτο γιατί τα πηγαίνανε νομίζω Τουρκία. Ναι. Εκεί λίγο. Μετά πήγα στη σχολή αεροπορίας, πήγα στην ομάδα της αεροπορίας, πρωτάθλημα αεροπορίας. Τελείωσα την αεροπορία.

0: και μέσα στον Παναθηναϊκό και με είχαν φτιάξει για τη νέα χρονιά, ξεκίνακα τα δυνατά. Μου έρχεται μετάθεση, για να είμαι ειλικρινής όμως, δεν ξέρω, το λέω και βαριά την καρδιά. Ήθελα να φύγω από τη Θεσσαλονίκη.
1: Το κλίμα μήπως.
0: Το κλίμα. Δεν ήθελα να είμαι αυτό, το χειμώνα αυτό το πράγμα, να βγαίνω έξω συνέχεια κουμπωμένος. Τον αεροπόδιο εδώ, είσαι από τη φανελάκι. Τότε. Μου έρθει τη μετάθεση, την έκανε τη μετάθεση ο υπουργός Εθνικής Αμήνης, κάποιος κριτικός, και με έφερε στον Εργοτέλη. Στον Εργοτέλη έπαιξα ένα χρόνο. Τελείωσε ο χρόνος, μπαίνει όφη στη μέση. Λέω, πήγαινε στον Ηρακλή. Πήγανε πάνω στον Τίνο τον Κοσμόπουλο, ήταν πρόεδρος. Με κάλεσε επάνω. Μου λέει, γιατί δεν θέλεις να μείνεις σε εμάς. Λέω, μετάθεση. Τη μετάθεση θα την κανονίσουμε εμείς. Λέω, και Τίνο, τώρα γνωρίστηκα κάτω εκεί, τώρα κάθισα λίγο και τα λοιπά. Μπλα, μπλα, μπλα. Αλλά στον Όφη, όχι στον Εργοτέλη, του λέω. Άμα είναι Εργοτέλη, δεν πάω. Στον Όφη.
1: Άρα λοιπόν, πρώτα, χρονολογικά, πρώτα παίξατε στον Εργοτέλη και μετά στον Όφη.
0: Ένα χρόνο στον Εργοτέλη και μετά στον Όφη.

0: Υπάρχουν όμως και οι πιο ασυνήθιστες ιστορίες με βασιλικά αυτοκίνητα που βρέθηκαν στην Κρήτη, με τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου και άλλα πολλά που θα ακούσετε για πρώτη φορά απόψε.
1: Βέβαια στο Παναθηναϊκό περάσατε πολύ σημαντικά χρόνια, πήρατε το πρωτάθλημα αίτητος το 64.
2: Αίτητο με γκολ δικό μου στην Τούμπα 1-0 που ήταν και το τελικό του αίτητο.
1: Εκείνα τα χρόνια για τους κριτικούς ήταν δύσκολο να παίξουν σε μεγάλη ομάδα στην Αθήνα.
2: Εγώ πήγα με 10 καινούριους παίχτες. Με 10 καινούριους παίχτες στον Παναθηναϊκό συν με τον Μπόμπερ. Και ο Μπόμπερ δεν τον ενδιαφέρανε ποιος είναι ο Λουκανίδης, ποιος είναι ο Δωμάζος. Ο άνθρωπος έβλεπε αντοχές. Και εκεί λοιπόν ποντάρισε και αυτό. Έκανε βέβαια 4-5 παιχνίδια να προσαρμοστώ. Μετά που άρχισα και έβγαζα γκολ, έγινα και σκορέ 2-3 χρονιές σκορέ του Παναθηναϊκού.
1: Και πήρατε και εκείνο το αυτοκίνητο πρώτος εσείς.
2: Ναι, το
1: που ήταν βασιλικό αυτοκίνητο.
2: Ναι, αυτό το αμάξι τώρα προσπαθούσα να βρω ένα σπόρο αμάξι. Και στην Πατησίων λοιπόν είδα ένα σκεπασμένο αυτοκίνητο με τη Ζάντα, ξέρεις, Μικελέ και ξέρω εγώ, μπήκα και χτυπάω, βρήκα αυτόν που τόσε, μου λέει, του λέω το πουλάτε, λέει το πουλάω, τι θέλετε, 45.000, τότε και εγώ είχα πάρει από τον Παναθηναϊκό 50. Κούρσα λοιπόν 45.000, μου λέει στο δίνω γιατί είναι του βασιλιά και το έδωσα, το είχα στο όνομα συγκόμενά μου και επειδή μ' άφησε, είσαι τυχερός να το πάρεις εσύ. Αυτό ήτανε.
1: Δεν ήθελε να το βλέπει.
2: Δεν ήθελε να το βλέπει αυτό. Αυτό, όταν λοιπόν ήρθα εδώ και
1: δεν υπήρχε στην Κρήτη τέτοιο αμάξι.
2: Και κυκλοφορούσα, περνάω από το Μεϊντάν και μου λέει ένας, ακούω ένα και μου λέει για είδα το φιγούρες κάνει. Και λέω κι εγώ φιγούρες κάνω. Ο Παπαθεοφάνου λοιπόν μου το είχε κάνει πρόταση. Λέω θα το πάρει γιατί μου είπε αυτό την κουβέντα με φιλάθλος. Και έτσι το πούλησα στο Παπαθεοφάνου.
3: Ήτανε του Κωνσταντίνου, βασιλιά, είχε πάρει, θα το κάνει τώρα στη Φρεντερίκη.
1: Τη Βουλιουκλάκη.
3: Τη Βουλιουκλάκη.

0: πήγαινε τα μάξι μέσα στο κρεβατοκάμαρα. Στο στατόρι. Το έχω δει εγώ γιατί έχω κάνει λίγο στο Κατσιμίδι εκεί και πήγανε και πόντουσαν τα λουλούδια μόνο με δική μου πρωτοβουλία να μην ξεραθούν τα λουλούδια του βασιλιάδων εκεί πέρα του Πάρου κτλ.
1: Και το έχετε σε άριστη κατάσταση και ακόμα λειτουργεί.
0: Όπως προσέχω την γυναίκα, προσέχω και τα μάξι. Το είχε πάρει νομίζω από στον Παναθηναϊκό ο προπονητής μου, όχι απέργειες, Πετρόπουλος. Και ο Κώστας το πήρε τον Πετρόπουλο και κατέβηκε μετά ο Κώστας εδώ και ήρθε εδώ, τα κίνησε μαζί μου. Κόλλησε πάνω μου. Ένα δεν πήγε. Λέω, Κώστα, αρμηνιάστε κιόλας τότε. Εσύ τώρα δεν αρμηνιάστε, θα δεχτείς το θέλεις τώρα το πάνω. Άστα πια. Και μου το έδωσε με την καρδιά του.

0: Ποια δεξιά παίζω, ποια αριστερά παίζω. Δεν με ενδιαφέρει, λέω. Εγώ έχω και τα δυο πόδια. Παίζω, ευχαρίζω όλες τις θέσεις. Εμείς δεν σε τραμπάκ έχουμε, λέει, αλλά να σε πάρουμε στην άκρη. Θα κατέβω κάτω να σε πάρω. Έπαιγε, που λέει, Σοβαρόπουλος, κατέβηκε και μου λέει, Νίκο, νύχτα να σε πάρω. Εντάξει. Μου λέει, επέγραψε το δελτίο. Τέλος μου άρχισε το γράφω εκεί πέρα, πάρ' το. Να πάμε τώρα, να πάρουμε την μεταγραφή. Αυτά έγινε στην Ομαρχία απ' έξω. Ξέρεις, το πρώτο οίκημα. Εγώ ήμουν απ' έξω. Μπαίνει μέσα, του λέει, του δείχνει τα χαρτιά, υπόγραψε το λέω, υπόγραψε εσύ, πάρτε 100 χέρια, όχι θα πάρετε τα 100 πίνει θα μάρετε εμάς, γιατί λέει, ήθελα να τον χαιρετήσουμε, να τον δούμε το παιδί που θα φύγει, να του ευχηθούμε, πως έτσι λέει θα φύγει. Πώς το παιδί είναι έξω. Λέει, δώστε μας τα 150 χέρια, δεν κάνω υπογράφω. Υπογράφηκε αυτός, παίρνει 150 χέρια ο πρώτος και την κουμπανά από την πίσω πρώτη. Μπαίνω εγώ μέσα, του λέω, μου λέει καλό ρίσκο, σε πήραμε. Μου λέει, τι σε πήραμε εμέ, πώς με πήρατε. Εγώ λεφτά δεν πήρα, πού είναι, πάω μέσα, λείπει αυτός, είχε πει, μου λέει, έφυγε από την πίσω πρώτη. Είχε από αυτή τη μεριά μια πόρτα, που πίσω.
1: Έμεινα 2 χρόνια στο Πανιόνιο, με βοήθησε πολύ στο ότι ήμουν κοντά έτσι στο σπίτι, τέλειωσα τη σχολή μου, γιατί θα είναι δύσκολο μετά. Και μετά είχαμε τον Ντάν Γεωργιάδη, την τρίτη χρονιά τον παρακάλεσα, του λέω, άμα μπορείς άφησέ με να φύγω, θέλω να γυρίσω στην Κρήτη.
2: Είχε μεγάλους παίκτες ο Πανιόνιος πάντα.
1: Εκείνη την εποχή, παιδί μου, ήταν να παίξει και τελικό, που απέξει την Αθλέτικο Μαδρίτη 1-0. Τον Μπάμπη Τζόγλου που είναι ακόμα, το Θανάση τον αδερφό του που έφυγε, το Σκρέκι, το Χάιτα, το Δέδε. Μου λέει τέλειο παιχταράδε. Το Θωμά το Μαύρο τον είχαμε. Το Μάθημα ήταν παιδάκι μαζί και μόνο στο δωμάτιο πριν γίνει αυτό που έγινε τρομερό στο Μάθημα.
2: Προλάβατε να παίξετε με το Μαύρο.
1: Βέβαια, στο Μάθημα. Βέβαια. Και μετά μια τουρλέ και στην Ευρώπη, με στο αυτό και με μεταξύ.
2: Και ο πατέρα του Σαραβάκου.
1: Για λίγο καιρό μετά έφυγα εγώ. Όχι τον πατέρα του Σαραβάκου, δεν τον
2: ήταν πιο παλιό.
1: Ήταν μετέπειτα ο Σαραβάκου.
2: Ναι, ο Θανάσης Σαραβάκος δεν τον προλάβατε, τον πατέρα.
1: Όχι.
3: Θυμάμαι η Τούμπα, το χειριότερο, που ήταν επιστροφή του Κούδα τότε, 45.000 κόσμο. Τούμπα, η οποία, μια χλωβοή που έχει μπει στα αυτιά μου από τότε, δεν μου φαίνεται, τελείωσε. Δεν είχαμε ξαναπέξει εμείς στον κόσμο. Στο δε μάτς, είχαμε πάει χωρίς όπλα. Τα όπλα ποια ήτανε. Έπρεπε να έχουμε ποδοσφαιρικά και το πόρτ. Και δεν είχαμε. Είχαμε αυτά του ξερού. Όλοι ξάπλα. Μόλις μαρκάρισες, έπεφτες κάτω. Αν δεν έχεις τάπες του πόρτου, δεν μπορείς να κρατηθείς. Και ιτηθήκαμε 4-1 το πρώτο μάτς, εντάξει. Με τέτοιο κόλμο και τέτοιο απροετοίμαστη εμείς για πόρτο, καλά πήγαμε. Πιο πολλά πράγματα. Ήταν τρομερή αυτή τότε, θυμάμαι.
4: Ένα περιστατικό θυμάμαι, παίζαμε εδώ πέρα με τον Πιερικό και χάναμε στο ημίχρονο 3-0. Δεν μας πήγαινε τίποτα. Ο Βουζουνεράς είχε ξενυχτεί στην παραμονή και ήταν στην εξέδρα. Και φωνάζουν του αυτού, Βουζουνεράς σε όλο το γήπεδο. Τον κατεβάσαμε την εξέδρα, 3-3. 3 γκολ φοβερά και στα τελευταία λεπτά χάνω ένα γκολ εγώ από 2 μέτρα. Άπειρος. Τραβάω ένα σου και φεύγει από το γάμο, δηλαδή αν τυχόν έμπαινε και το 4-3. Μπορεί να πέθανε ο κόσμος, να λιποθυμούσε. Ήταν φανταστικό παιχνίδι.
2: Και του έβαζαν λεφτά στις κάλτσες.
4: Στις κάλτσες του φωνάζανε ένα γκολ λεφτά. Έβανε τον γκολ και πήγαινε εκεί, λέει τα λεφτά. ανέβαινε τα κάγκελα και τα έβανε στην κάλτσα μέσα.
2: Και τα έπαιρνε επιτόπου.
4: Βέβαια, τα έπαιρνε επιτόπου. Φοβερό παιδί, να πούμε, φοβερό παίχτη. Αδικήθηκε εκείνη την εποχή. Δηλαδή ο Πέτρος Βουζενάης έμπαινε στην περιοχή και σουτάρει οπουδήποτε σούτερ ήταν γκολ. Είχε ένα φοβερό ευθύβολο σουτ. Ξύριζε το χώμα και πήγαινε γωνίες.
2: Όλοι σας ξέρουν, όλοι σας φωνάζανε πάντα Νικολάντο. Ναι. Και όχι Νίκο. Αλλά Νίκο. Πώς έμεινε αυτός ο Νικολάντος.
0: Λοιπόν, έγινε Νικολάντος στην κατοχή. Στην κατοχή είμαστε... Άκου να τα θυμάστε. Είμαστε στα Αριστοχώρια. Στο Αρχαροχώρι. Εκεί μας πήγε ο θείος μου Καράς. τη μάρα μου ο Μπάρμπας. Ήταν η θύρια η μάρα μου, ήταν δύο ορφανά εγώ και ο αδερφός μου, σκορεμένος, και της λέει, Θοδόρα, πάρα τα παιδιά και έλα στα Αριστοκόρδη, που είμαι εγώ εκεί στην περιοχή. Να είστε προσέξτε. Μια μέρα ήρθε το πρωτοπαλίκαρο του Καρά, του θείου μας, ήταν ο Ποδιάς. Ο Θεός να τον συγχωρέσει, φίλε, το λέω με όλη την κλησί. Γιατί είναι πρώτα άνθρωπος, το λέω κεντρικά μου. Έλα εδώ, βρε, μου λέγε, έλα εδώ να σε δω. Έλα, βρε, Νικολάντο. Πώς το λες το παιδί έτσι, Νικολάντο. Δεν ακούγεται αυτό, το λένε Νίκο. Λέει, κυρία Θεοδόρα, το παιδί το λένε Νικολάντο. Γιατί αυτό το όνομα που του είπα εγώ είναι ένδοξο. Ήταν στρατηγός αυτός. Από Σερβία και πολεμούσε για την Ελλάδα. Ήταν μαζί μας. Απλό. Απλό. Και ήταν στρατηγός. Και έδωσε μάχες μου λέει. Μάχες και μάχες. Δεν το σκοτώσω μου πια. Στο Θρασάνο το σκοτώσω.
2: Λοιπόν. Και στο ποδόσφαιρο.
0: Άκου τώρα. Μου λέει αυτός ο στρατηγός λέει, ήταν θερίο. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Και θέλω να τον βάλεις να τον λέει Νικόλαο. Λεμονίζει Νικόλαο. Νικόλαο. Τι σε πειράει. Τέλος πάντων, Νικόλαο, τον κολλήσαν τον Νικόλαο, που ο Θεός να τον συγχωρέσει εκεί που έχει πάει και να μυρίσει τα κούκαλά του. Γιατί είμαι περήφανο που αυτό το άνθρωπο είναι το πρωτό μου.
1: Όταν πήγα στο Λέρο, είχα πάνω από 100 φορές κάψει τις σύριγγες γιατί είχα μετά από το Ζαγκαριό που πήγα και είχε φύγει ο Μαστοράς μου. Εγώ ασχολήθηκα, προσπαθούσα να μείνω στη Ρώ, δεν είχα λεφτά να γυρίσω. Και προσπαθούσα να βρω δουλειά να μείνω στη Λέρο. Και μου βρήκε λοιπόν νοσοκόμος. Σαν νοσοκόμος λοιπόν εγώ έβανα σύριγγες να τις ζεσταίνω τότε για να τις κάνουμε. Και όλο τι ξεχνούσα τι έπαιζα μπάλα, ήταν το γήπεδο δίπλα και απασχολούμουν με το γήπεδο και για τις ενέσεις. Μέχρι που 100 τόσες φορές είχα κάψει, λέω ας φοβώ από αφήγω και έφυγα για την Κρήτη.
2: Την αγάπη σας για τη θάλασσα και αυτό το βαρκάκι που εγώ σας γνωρίζω τώρα κοντά 30 χρόνια, κάθε μέρα πρωί είστε εδώ και μπαίνετε στο σκάφος.
1: Ναι. Και μια και το λες για να το ταυτίσω, θα σου πω ένα μικρό παραδειγματάκι. Πριν αγοράσω, ας πούμε, μηχανάκι που το θέλαν όλοι, τα ονειρευόταν οι νέοι, άμα άρχισαν και κάναμε λίγο δουλίτσες, κάνα χαρτζηλικάκι, είχα ένα βαρκάκι, το οποίο το είχα και τότε που παίζαμε. Και το είχαμε φέρει εδώ στο Φουντουλάκι, εκεί μέναμε και ψαρεύαμε τη νύχτα με το συγχωρημένο τον Πέτρο, σου πιέζει να βρούμε, ξέρω εγώ. Όταν ήταν να φεύγουμε, έχουμε ένα δύσκολο μάρτι. Ήταν να φύγουμε, τον Γιώργο το Στρατάκι έχουμε αρχηγό, μου λέει πάμε, φεύγουμε. Λέω δεν φεύγω, δεν πάρω το βαρκάκι, το πάω μέσα. Μα δεν προλαβαίνουμε το βαρκάκι. Πάνω μπροστά το βαρκάκι και ερχόμουν με το βαρκάκι, του κουτσούκο εδώ στο λιμάνι και με περίμενε εδώ και έφυγα από το βαρκάκι να πάω παίξουμε μέσα. Ένα δύσκολο μάρτι. Επειδή τα ταύσει, δηλαδή ήταν ταυτισμένα από τότε και αδιαχώριστα. Στη θάλασσα και ο έρωτας της μπάλας.
0: Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη με τεράνια ξενοδοχείο. Εκεί λοιπόν, όταν μετά από το φαγητό βγαίναμε βόλτα, η παραλία είναι δίπλα. Εγώ λοιπόν, κάναμε χοντρά αστεία. Λέω, παιδιά, 3 χιλιάρικα και βουτάω στη θάλασσα. Πρόσεχε, μέσα στη θάλασσα. Και ο Χολέβας λέει και εγώ άλλα 3. Και παίρνουμε τα λεφτά και παίζω εγώ τη βουθιά και είναι ένα γαΐκι και βγαίνω. Και παίζει κι άλλος και βγαίνει και τον τραβάνε και τον βγάζουν σε σκαλάκια. Εγώ ανέβηκα στο γαΐκι και λύνουνε το σκηνή και έχουμε πάρει τηλέφωνο αυτόν που είχε το γαΐκι. Και ειδοποιούν το λιμεναρχείο. Και έρχεται και με πάει στο λιμενασίο. Εγώ τώρα σχεδόν χειμώνα καιρό. Εγώ λέω, κύριε Μπόμπεκ, λέω, αστεία κάναμε και με σπρώξανε και έπεσα. Παραμύθι. Λέει, αύριο, αν δεν κερδίσουμε και δεν βάλεις γκολ, θα κανονίσω εισίδω σου για την Κρήτη. Την άλλη μέρα αρχίζει το ζέσταμα και είμαι τώρα μισή ώρα, τρία τέταρτα και κάνω ζέσταμα γιατί με το βουτιά είχαν σφίξει τα πόδια μου. Και μπαίνουμε στο γήπεδο και ο Λουκανίδης, το γήπεδο μισό αυτό λάσπη. Και μου κάνει μία μακρινή παλιά και βγαίνει Φουντουκίδη, Λιτόπουλο και ο τερματοφύλακας και με κάνουν κοσέρβα και προλαβαίνω από τα πόδια και τους πετάω την μπάλα και έμπαινε περπατησή μπάλα και όταν έγινε και μπήκε έγινε χαμός από τα μπουκάλια να μας πετάνε, να μας ο Πάου τώρα. Θερινό το πούλμαν, να μπω του Λουκανίδη γυναίκα από κάτω να τρώει αυτή τα μπουκάλια να μας κάνουμε θερινό το πούλμαν.
2: Το μεγαλύτερο σκηνικό πάντως που έχει μείνει το θυμούνται οι παλιοί Ηρακλειώτες ήταν ένα περιστατικό με τον αρίσταχο Φουντουκίδη στο γήπεδο του Όφη.
5: Ναι.
2: Καταρχάς πώς έγινε ο καυγάς αυτός, πώς ξεκίνησε.
5: Κατέβηκα εγώ και σε κόρη. Και ήρθε να με ζυγώσει. Να μου κολλήσει, δηλαδή να με εμποδίσει. Δεν τον άφησα. Δεν τον άφησα με τίποτε. Και μαζεύτηκε κι αυτός. Το νιώσε δηλαδή. Δεν είναι ότι. Δε. Και του λέω, θα έρθω στον ΠΑΟΚ μέσα να το κάνω χειρότερα. Θα το δει να το θυμάστε. Του λέω, μην νομίζω ότι επειδή είσαι στο Ηράκλειο θα κάνω εγώ αυτά. Ναι, αυτό ήταν. Καλό παλικάρι κι αυτό.
2: Όμως μπορεί να υπήρχαν αυτά τα γεγονότα μέσα στο γήπεδο, αλλά έξω ήσασταν φίλοι.
5: Αγαπιόμασταν. Πραγματικά. Πραγματικά.
2: Δηλαδή τα ξεχνούσατε όλα.
5: Ποιο να δούμε. Παπαϊωάννου, ο Πομόνης, Φερρυππίν, μου λέγει ο Κώστα, πρόσεξε τους άλλους, δεν με πειράζει σε μένα. Αγώνα τώρα, σε αγώνα. Του λέω, Σπυράκο, μην φοβάσαι. Δεν σε πειράζει. Άμα είσαι καλό παιδί, διότι, τι έγινε, βλέπω τώρα ποδόσφαιρο.
2: Σας φοβόντουσαν οι επιθετικοί, επειδή είχατε τη δύναμη και...
5: Θα σου πω τώρα, παίζαμε ποδόσφαιρο, έτσι. Έβλεπες τώρα, κατέβαινε από μόνη, ας πούμε, στη γραμμή του κόρνερ.
2: Εξτρέμ, καλό.
5: Εξτρέμ. Στη γραμμή του Αράου, το έχει του κόρνερ. Εγώ ήμουν στο κέντρο, σέντρο μπακ, έτσι. Βλέπω σήμερα αυτό που γίνεται. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Και θέλω και τη γνώμη σας. Τι είναι αυτό το πράγμα, αυτό το τέτοιο, τα παντελόνια τους, τα πόδια τους, θα μπερδεύουν, τα κάνουν ένα μάτσο έτσι γίνονται. Και διαιτητής δεν δίνει και τίποτε. Αλλά εμείς δεν είχαμε, εγώ δεν σήκωσα τίποτα το πόδι μου. Να του δώσω μια κλωτσιά στο καλάμι. Εγώ χτυπούσα με το σώμα μου, εδώ. Αυτό εδώ, εδώ. Τρακέρανε πάνω και πέφτανε κάτω. Όπως έτρεχε να πούμε. Δεν το χτύπαγα εγώ.
1: Τι είναι στην ουσία του το ποδόσφαιρο. Λένε ότι είναι προϊόν. Είναι αδόκιμος όρος. Προϊόν το χρησιμοποιούν για να νομοποιήσουν την σκληρή του στιγμή εκμετάλλευση. Λένε είναι θέαμα. Ούτε θέαμα είναι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Μπορεί να παίζει σε ένα κανάλι Μπαρτσελόνα Ρεάλ και να έχει εκπληκτικό θέαμα και εσύ ο αγωνιάς και είσαι εκεί που παίζει η ομαδούλα σου, ξέρω και τρίβεται και μάλιστα και καλά να παίζει λες τον διαιτή τέλειωσε να πάω να φύγω. Είναι στην ουσία αίσθημα. Αίσθημα που εκφράζεται σαν θέαμα. Και όσο το αίσθημα είναι πιο έντονο και πιο ποιοτικό, τόσο καλύτερο θέαμα βλέπει ο θεατής. Η εποχή μας λοιπόν είχε τέτοιο τεράστιο αίσθημα. Είχε ποιοτικό ποδόσφαιρο. Τώρα δεν παίζεται ποδόσφαιρο. θα σου εξηγήσω τον λόγο. Το βεβαιώνουν οι ίδιοι. Πώς γίνονται 30 εγκληματικά φάουλ και σφυρίζουν τα 10. Η δικαιολογία τους είναι ότι μάμα τα σφυρίζω όλα, δεν θα παιχθεί ποδόσφαιρο. Ομολογούν πως δεν παίζει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, όταν παίζει, πρέπει να συγκινεί το θεατή από την πρώτη του φάση μέχρι την τελευταία, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Και φεύγει γεμάτος, χαρούμενος αν νικήσει, πικραμένος, αλλά γεμάτος από φάσεις. Τη συζητάει όλη τη βδομάδα, το ζει. Και όταν λέμε τώρα όφι ή Ολυμπιακός ή Παθηναϊκός ή οποιοδήποτε, γιατί το χρησιμοποιούμε, τι το λέμε, τι είναι αυτό. Είναι μια συμπυκνωμένη μπαταρία ιστορίας και αισθήματος που φωτίζει τώρα τους φιλάβους και τους έχει κοντά. Δεν τους φέρνει το ποδόσφαιρο που παίζουν τώρα. Θα τους είχε διώξει παντελώς. Γιατί ούτε θέαμα είναι, ούτε αίσθημα παράγει. Και όσο και να σας κάνει εντύπωση, το ποδόσφαιρο είναι υψηλής διανοητικής σας παιχνίδι. Είναι πιο δύσκολο από το σκάκι. Σας κάνει εντύπωση. Να σου το εξηγήσω. Στο σκάκι πάνε όλοι διαβασμένοι. Ο τρόπος που παίζει ο αντίπαλος είναι διαβασμένος. Και σου αφήνει και 30 δευτερόλεπτα να σκεφτεί στην πεξιά. Στο ποδόσφαιρο, ακαριαία, στιγμιαία, πρέπει να διαβάσεις τη φάση. Δεν λέω να πάει κανείς φάουλ και αυτό, μιλάω για ποδόσφαιρο. Και τη σκέψη του αντιπάλου, πώς θα την αντιμετωπίσει για να μπορεί να την πάρει. Εγώ έπαιξα αντιπάλου στους μεγαλύτερους παίχτες που είχε η Ελλάδα. Μποτίνο, Δελικάρη, Δωμάζο, Κούδα, όλους. Με διαφορετικά προσόντα, Παπαϊωάννου, με διαφορετικά προσόντα ο καθένας. Δεν είναι τα προσόντα που ηγηθούσανε. Η αντίληψη και η λογική είναι πώς αντιμετωπίζει τον καθένα και μπορούσε, ας πούμε, να βγει νικητής από μια μάχη. Ήταν συνεχώς μια παιχνίδι μυαλού.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ. Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Στη γέννα του Ιησού Χριστού φύλαξες Παρθενία, μα ακόμη και στην κοίμηση Θεοτό και Παναγία, τον κόσμο δεν τον άφησες, Αγία μας Παρθένα. Και πάνω μας τα μάτια σου είναι σαφή στραμμένα, και στη ζωή στους ουρανούς πήγες γλυκιά μας μάνα, και στις εκκλησιές γλυκόλαλα χτυπά για σέ η καμπάνα. Σύ που σε η μάνα της ζωής, μόνο με τις δικές σου πρεσβείες και ηκεσίες σου, τις άγιες ευχές σου, λύτρωση από τον θάνατο χαρίζεις στις ψυχές μας, όσον επικαλούμαστε εσέ στις προσευχές μας.

Μερικοί νομίζουν πως μόνο τις 15 μέρες τις πρώτες. Όχι, διότι η ορτή της κοιμήσεως της Παναγίας 15 Αυγούστου δεν έχει μόνο προεόρτια, αλλά έχει και μετέωρα. Στις 23 του Αυγούστου αποδίδεται η ορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εάν λοιπόν στις 23 ημέρες του μηνός γεννείται η Παναγία, μην ξεχνάτε ότι στις 31 είναι και της Αγίας Ζώνης, μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, ότι αλλού την γιορτάζουμε με το παλαιό ημερολόγιο, όταν εμείς τελειώνουμε εκείνη αρχίζουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Αύγουστος είναι σχεδόν όλος ο μήνας της Παναγίας. Έτσι τον ονόμασαν. Γι' αυτό και εμείς, όπως εδώ στην Κρήτη, λέμε κάτι που έχει σχέση με τα σταφύλια. Αύγουστε, καλέ μου μήνα να σου δύο φορές τον χρόνο. Μπορούμε να πούμε και εμείς με εκκλησιαστική γλώσσα. Αύγουστε, καλέ μου μήνα να σου δύο φορές τον χρόνο. Να ειδούμε δηλαδή δύο φορές τον χρόνο την Παναγία. Γι' αυτό προσέχετε τώρα ότι κάθε μέρα εμείς δεκαπεντίζουμε εδώ. Κάθε πρωτοβουλία. Κάθε βράδυ παράδειση. Και θα ήταν ευχής έργο και στα χωριά λυγούμε, αφάνωστε λυγού, που τα χωριά είναι κλειστά, κλειστές οι εκκλησίες, σχολισμένες οι Αγίες Τράπεζες, τα καντήλια σβητά. Ο παπάς αλλού, ντρέπομαι που το λέμε, πάντρεπε τα χωριά μας να χτυπούν οι καμπάνες πρωί βράδυ, να μάθει ο κόσμος και μόνο η καμπάνα είναι το ωραίο κύριμα. Πάλωστε στο χωράφι του σκάφη, κλαδέφι, τριγάι, ακούει την καμπάνα στον χρόνο. Μεγάλο πράγμα. Το ωραίο κύριμα είναι η καμπάνα και να το λέω στα χρονιά να δεκαπεντίζουν οι ιερείς μας εκεί να έρθουν έστω 5-10 και μια λειτουργία που γίνεται για παιδιό. Και μια λειτουργία που γίνεται. Δεν έχει σημασία πώς δεν έρχονται στην εκκλησία, να γίνει λειτουργία. Είναι αγιασμός το χωριό. Αγιασμός στην πόλη να γίνεται μια λειτουργία και θα έπρεπε κάθε Κύριε, κάθε μέρα να λειτουργούμε. Κάθε μέρα. Γιατί η λειτουργία είναι η μεγαλύτερη ευλογία σε έναν τόπο. Γι' αυτό βλέπετε τώρα λειτουργίες το πρωί, παρακλήσεις το απόγευμα. Βλέπετε υπάρχει μια έντονη έτσι θρησκευτικότητα. Έντονη θρησκευτικότητα και είναι μια ευκαιρία, αγαπητοί μου, και θα ήθελα να το προσέξετε αυτό. Είναι μια ευκαιρία τώρα να αγαπήσουμε πιο πολύ την Παναγία. Γιατί δεν την αγαπούμε την Παναγία. Βέβαια την φωνάζουμε με τα χείλη μας, την παρακαλούμε καμιά φορά στον πόνο μας, αλλά είναι αλήθεια ότι την Παναγία δεν την αγαπούμε όπως πρέπει. Δεν την αγαπούμε γιατί τη στενοχωρούμε. Τη στενοχωρούμε. Είναι δυνατόν να χαίρεται η Παναγία. Εμείς εδώ όπως της είπαμε χαίρεται, άκουσα τόσα χαίρε, παρακολούθησα την παράκληση, την άκουσα όλα, τι ωραία που την ψάχνετε όλοι μαζί, αλλά ξέρετε η Παναγία είναι λυπημένη. Πώς να χαίρεται. Όταν αλλού την λασφημούν, η Παναγία θα χαρεί. Ύστερα της λένε να χαίρεται, αλλά λασφημούν το παιδί της. Είναι δυνατόν μια μάνα να χαίρεται όταν λασφημούν το παιδί της. Για να χαίρεται η Παναγία και να, είναι, να έχει χαρά στον ουρανό η Παναγία, πρέπει εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε ζωή και να αλλάξουμε διάθεση για την Παναγία. Γιατί η Παναγία είναι μια μάνα. Μάνα είναι η Παναγία και είναι η μάνα δικιά μας μάνα. Δεν είναι μόνο του Χριστού μάνα, αλλά είναι και δικιά μας μάνα. Έτσι, μήτερ, έτσι την είπατε προηγουμένως στην παράκληση. Μητέρα, ο κλέος, ιδιαίτερα για εσάς τις μητέρες, είναι η μητέρα των μητέρων μας. Έτσι την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αυτή αγαπητή μου είναι η Παναγία. Και έχει μεγάλη παρησία προς τον Θεό. Είναι ο μόνος σωσμένος άνθρωπος. Κανείς άλλος δεν είναι στον παράδεισο. Μόνο η Παναγία. Σώθηκε. Κρίθηκε και σώθηκε. Παναγία. Είναι στον παράδεισο. Και έχει ένα χάρισμα, έχει ένα λειτουργήμα. Το λειτουργήμα αγαπητή μου της πρεσβείας. Λειτουργεί η Παναγία. Να πείτε είναι ιερέας. Μα μόνο ιερέα λειτουργεί. Πού λειτουργούμε. Βασίλειο ιεράτο. Λειτουργεί η Παναγία στον ουρανό. Και το λειτουργήμα της λειτουργία της είναι λειτουργία πρεσβείας. Πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάτητων τη
της είπαμε λίγο πριν. Δηλαδή τι σημαίνει η λειτουργία προσφυγής. Παίρνει τα αιτήματά μας. Εδώ μέσα είναι μια γυναίκα που έχει ένα πρόβλημα υγείας. Λέει Παναγία. Παίρνει το αίτημά της Παναγία. Εδώ μέσα υπάρχει κάποιος άλλος που έχει ένα πρόβλημα στο σπίτι. Παίρνει το αίτημά του η Παναγία. Εδώ υπάρχει κάποιος άλλος που κινδυνεύει ή κάποιος άλλος που ζητά κάτι άλλο από την Παναγία. Αυτή η παράκληση που έγινε απόψε μετέφερε όλα τα αιτήματά σας στην Παναγία. Όταν ψάλατε ή όταν παρακολουθούσατε την παράκληση, στέλνατε στην Παναγία, τι στέλνατε. Στέλνατε τα αιτήματά σας, τις παρακλήσεις σας, την παρακαλούσατε για κάτι. Όλα αυτά τώρα απόψε με φωνή ισχυρή. Τα έστειλε η Εκκλησία. Άλλο είναι να καθίσεις στο σπίτι σου και να πεις την παράκληση, καλό και αυτό. Και άλλο είναι να πεις στην Εκκλησία, να ενώσεις τη φωνή σου με τη φωνή του ιερέα, με τη φωνή του χορού των ζατών, με τη φωνή της Εκκλησίας και μια φωνή πιο δυνατή. Άλλο είναι να φωνάξεις, αγαπητή μου με το στόμα, και άλλο είναι να έχεις ένα μεγάφωνο και να στέλνεις τη φωνή σου πιο μακριά. Αυτό κάνει τώρα η Εκκλησία. Παίρνει την ισχυρή φωνή σας και τη μεγερδύνει, την κάνει με μεγαλύτερη ένταση και τη στέλνει στον ουρανό. Και σας πιάνει χέρι με χέρι η Εκκλησία και σας ανεβάζει τα αιτήματά σας στον ουρανό. Και θέλω να σας πω κάτι που παρακαλώ πολύ να με πιστέψετε. Να έχετε αγάπη στην Παναγία. Είναι αδύνατο να τη ζητήσετε κάτι και να μην σας το δώσει. Όταν είναι βέβαια για το συμφέρον της ψυχής σας. Εάν δεν είναι, δεν σας το δίνει. Αλλά αν τη ζητήσετε κάτι, που να έχει σχέση με τη σωτηρία σας, η Παναγία θα σας το δώσει. Και όσο αγαπάτε την Παναγία, αυξάνει ανάλογα μέσα σας και ο πόθος της αγιότητας. Δηλαδή η αγιότητα σε μια ψυχή είναι ανάλογη με την αγάπη που έχει προς την Παναγία. Όσο αγαπάς την Παναγία, τόσο γίνεσαι περισσότερο άγιος. Γι' αυτό λοιπόν να έχετε πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Παναγία. Να της μιλάτε με υψηλότητα. Όταν βλέπετε το ίδιο, να μην υπάρχει σπίτι, να κάνω μια νέα ξεκαθάρισμα. Δεν θέλω να πιστέψω πως υπάρχει σπίτι χωρίς εικόνισμα της Παναγίας. Έχεις, λέει, στο σπίτι σου εικόνισμα της Παναγίας, τι φοβάσαι. Τι φοβάσαι, λέει ο Βαρδίγης ο Λεμισιάτης. Τι φοβάσαι. Από Παναγίας άρχεστε. Από Παναγίας. Έτσι να αρχίζεις τα αιτήματά σου. Μην σας έχουμε μαριολογία και μαριολατρία. Δεν λατρεύουμε την Παναγία. Δεν είναι Θεός. Είναι άνθρωπος. Αλλά την τιμούμε, την ευγνωμονούμε και την δοξολογούμε. Γιατί είναι η μετάθεων Θεός. Αυτή που κατέχει τα δευτερία της Αγίας Διάδας. Γι' αυτό λοιπόν να έχετε μεγάλη παρησία προς την Παναγία. Να χτυπάτε την πόρτα της καθημερινά. Μη σταματάτε. Κάθε μέρα να χτυπάτε την πόρτα της. Και μάλιστα αν δεν την είχαμε, δεν ξέρετε, δεν ξέρω και εγώ και εσείς δεν ξέρετε πώς θα ήταν η ζωή μας αν δεν είχαμε την Παναγία. Τι είπατε λίγο στην παράκληση. Η μοίραση προείστασο πρεσβεύουσα, τι σημασία είσαι το έτος των κυρίων. Εάν δεν σε έπαμε λέει να μας προστατεύεις και να πρεσβεύεις για μας, ποιος θα μας γλίτωνε από τόσους κινδύνους. Άρα λοιπόν η Παναγία είναι εκεί. Θυμάμαι κάποτε σε ένα μοναστήρι δικό μας εδώ της περιοχής μας που διάβαζαν μια δαιμονιζόμενη. Εκεί λοιπόν την ώρα που τις διάβαζαν, τις δαιμονιζόμενες, είπε το δαιμόνιο στις καλόγριες. Αν δεν την είχατε αυτή, θα σας έφτιαχνα εγώ. Αλλά την έχετε και σας προστατεύει. Βλέπετε, η Παναγία. Και εμείς δεν ξέρουμε τι κάνει για μας η Παναγία. Η Παναγία όμως μας προστατεύει και μας σκεπάζει. Θα τα μάθουμε στην άλλη ζωή, στην αιωνιότητα. Τι έχει κάνει για μας η Παναγία. Καμαρώνει στα παιδιά σου, η Παναγία τα σκεπάζει. Ναι, το σπίτι σου, η Παναγία το ευλογεί. Τη ζωή σου, τόσους κινδύνους, Θυμάμαι χαρακτηριστικά που, για να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από μερικά χρόνια έγινε ένα ατύχημα, ψηλά αγαπητοί μου, έγινε ένα ατύχημα.
είχα στην δίπλα από τη Θεσσαλονίκη σε κάποια πόλη ένα παιδί οδηγούσε τα μεσάνυχτα, είχαν περασμένα μεσάνυχτα και έπεσε κάτω από μια γέφυρα. Το αυτοκίνητο έγινε 1000 κομμάτια. Αυτός δεν έπαθε τίποτα. Τίποτα δεν έπαθε. Όταν λοιπόν το παιδί συνήλθε από το σοκ που είχε πάθει, του είπα, ναι παιδί μου, εδώ δεν έπρεπε να βρούμε ούτε τα κόκκαλά σου. Τι σου συνέβη. Α, όταν έπεφτα, κάποιος γέροντας με έπιασε και με κάλεσε ψηλά στον αέρα και δεν άφησε να πέσω με το αυτοκίνητο. Και όταν το αυτοκίνητο έπεσε, μ' άφησε μαλακά, μαλακά κάτω. Και δεν είπα τίποτα. Ποιος είναι αυτός ο γέροντας, δεν τον έχω ξαναδεί. Όταν το παιδί αυτό πήγε μετά από μερικά χρόνια στο Άγιο Όρος και πήγε στο κελί του πατρός Παϊσίου, τυχαία, μόλις τον είδε, του είπε, αυτός είναι ο γέροντας. Αυτός με έπιασε. Ο γέροντας λοιπόν χαμογέλασε ο πατήρ Παϊσίος, χαμογέλασε. Του είπε, παιδί, τι έχεις, γιατί με δίνεις. Γέροντα, όταν πριν από μερικά χρόνια μου συνέβη ένα ατύχημα, σε είδα να με κρατάς και σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου, γιατί ήσουν εσύ. Τότε λοιπόν του είπε ο πατήρ Παΐσιος, άκου παιδί μου, εγώ κάθε βράδυ, 2 με 3 τα μεσάνυχτα, κάνω προσευχή για εκείνους που οδηγούν αυτοκίνητα, που οδηγούν αεροπλάνα, που είναι μέσα σε σιδηρόδρομους και προσεύχομαι για αυτούς τους ανθρώπους. 2 με 3 προσεύχομαι για αυτούς, 3 με 4 προσεύχομαι για τους αρρώστους των νοσοκομείων. Έχει δηλαδή προσευχή. Και ήταν ο άνθρωπος εκείνος που τον πήρε. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Αν αυτό συμβαίνει σε ένα άνθρωπο, πόσο περισσότερο συμβαίνει για την Παναγία που δεν κοιμάται ποτέ, που έχει το χάρισμα της Μεσητείας, μέρα νύχτα, και μας σκεπάζει, αγαπητοί μου, και μας βοηθεί. Και όπως σας είπα, έχει μικρική Παρισία. Θέλετε να φέρω ένα παράδειγμα. Ένα παιδί κάνει μια αταξία στο σπίτι. Ένα παιδί, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Έρχεται λοιπόν ο πατέρας, θυμωμένος, έτοιμος να το χτυπήσει το παιδί. Το παιδί έντονο, πού να πάει. Η μάνα τρέχει την αγκαλιά, τρέχει στην αγκαλιά, νιώθει σιγουριά. Τρέχει στην αγκαλιά της μάνας το παιδί. Το παιδί νιώθει σιγουριά, πού να πάει, μπορεί να καταφύγει. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Ο Θεός θα μας τιμωρήσει. Αλλά εμείς τρέχουμε στην αγκαλιά αγαπημένη της Παναγίας. Γι' αυτό της είπα, τι είπα τώρα, και σε μεσήτρια ανέχω προς τον φιλάνθρωπο Θεό. Βλέπετε, και σε μια εικόνα του πατέρα και του παιδιού και της μάνας, και σε μεσήτρια ανέχω προς τον φιλάνθρωπο Θεό. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Τι ωραία έχει, παρακαλώ σε παρθένε, βοήθησον εντάχει επειδή. Κάτι άλλο. Οι παρακλήσεις, ξέρετε πώς ονομάζεται η παράκληση αυτή, τι είναι η παράκληση. Η παράκληση αυτή είναι ένα γράμμα προς την Παναγία. Απόψε ήρθαμε εδώ όλοι και την ώρα που γραφόταν η παράκληση, που λεγόταν η παράκληση, εγγράφαμε όλοι μαζί ένα γράμμα προς την Παναγία. Και λέμε Παναγία, άκουσε αυτή τη γυναίκα και δώσε αυτό το πράγμα. Άκουσε εμένα και δώσε αυτό το πράγμα. Άκουσε τον Τάδε και δώσε αυτό το πράγμα. Όλοι λοιπόν εγγράψαμε όλα τα αιτήματά μας, όλα τα προβλήματά μας, εγγράψαμε ένα γράμμα και το υπογράψαμε αυτό το γράμμα όλοι μαζί από όσο που ήρθαμε εδώ, το βάλαμε μέσα σε ένα δάκελο και το κλείσαμε. Αυτό είναι η παράκληση. Και τώρα θέλουμε να το στείλουμε στην Παναγία. Αυτό είναι η παράκληση. Άρα αγαπητοί μου, για να πάρει ένα γράμμα στον προορισμό του, τι χρειάζεται, μόνο το γράμμα να γραφεί. Χρειάζεται και γραμματός. Υπάρχει ένα γραμματός. Ας θέλεις ένα γράμμα, πρέπει να πας στο ταχυδρομείο, να πάρεις ένα γραμματόσημο, να το βάλεις σε πάνω και να πάρεις στον προορισμό. Το γραμματόσημο, ξέρετε ποιο είναι. Είναι η πίστη μας. Για να πάρει το γράμμα προς την Παναγία που στείλαμε απόψε και για να γίνουν όλα αυτά που ζητήσαμε σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, ότι ό,τι εάν ετήσετε εν το όνομα τι που γεμίσετε εμεί, πρέπει να βάλουμε το γραμματόσημο. Και το γραμματόσημο είναι η πίστη του καθενό μας. Λέμε μερικοί, η εικόνα της τύπου που κάνει θαύματα. Ναι, κάνει θαύματα, αλλά τα θαύματα δεν τα κάνει η εικόνα. Τα κάνει η πίστη των ανθρώπων.
Όταν οι άλλοι γονατίζει από την παραλία και πάει με τα γόνατα επάνω και τρέχουν αίμα τα πόδια της, αίμα, και πάει επάνω. Όταν σηκώνει το παιδί της στους ώμους, όταν φορεί μάμα τόσο καιρό, όταν τόσα και τόσα πράγματα και πλέει, η πίστη των ανθρώπων, κατεβαίνει, όσο κατεβαίνει η χάρη του Θεού, ανεβαίνει η πίστη. Εκεί που συνδέεται με την πίστη και χάρη, γίνεται ο σπιτίας του θαύματος. Για να γίνει θαύμα, χρειάζεται να κατεβαίνει το μέλος της χάρητος και να ανεβαίνει το μέλος της πίστης. Όπου συναντηθούν τα δύο μέλη, στο σπιτία του διεκτισμού, θαύμα. Έτσι γίνεται καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν, στέλνοντας απόψε το γράμμα, να βάλουμε γραμματόσημο. Και το γραμματόσημο είναι ήδη. Το στέλνεις με πίστη, με πίστη, ό,τι και να τη ζητήσει, θα σου το δώσει. Αλλά από πάνω, αγαπητοί μου, και κάτι άλλο. Για να κολλήσει το γραμματόσημο, πρέπει να βάλουμε και λίγη κόλλα. Το γραμματόσημο πρέπει να βάλουμε τώρα. Αυτή η κόλλα είναι η αγάπη. Θα βάλεις και αγάπη. Γιατί αλλιώς, αν κάνεις τώρα εσύ εδώ και στέλνεις παράκληση στην Παναγία και παίρνεις το γραμματόσημο της πίστεως, άγιος να είσαι, άμα δεν έχεις αγάπη, δεν πάει. Δεν κολλάει το γραμματόσημο. Πρέπει να έχεις αγάπη. Πάτε. Μεγάλη αγάπη. Στην καρδιά σου να μην υπάρχει τίποτα μίσος. Ούτε για τον άντρα σου, ούτε για τη γυναίκα σου, ούτε για τα παιδιά σου, ούτε για τους γονείς σου, ούτε για τα αδέλφια σου, ούτε για τους υπαλλήλους σου που έχεις στο γραφείο σου, ούτε για τους συναδέλφους σου, ούτε για κανένα. Έχεις την ψυχή σου βάρος, βάρος. Φοβές σου την Παναγία τίποτα. Μισείς, δεν είναι συγχώρεση. Είναι η καρδιά σου σκληρή σαν την πέτρα. Δεν περιμένεις τίποτα. Η Παναγία δεν πρόκειται να σου δώσει τίποτα. Αγαπητοί μου, ο 15ος είναι μια ευκαιρία. Τώρα οι άνθρωποι τι κάνουν, διακοπές. Και τις διακοπές τι κάνουν, δεν κάνουν μπάνια. Έτσι λοιπόν, ο 15ος είναι και για τα μπάνια τα δικά μας. Κάναμε λουτρά. Μπήκε ο 15ος και όπως φροντίζει καθένας φροντίζει για το σώμα του, λέει υποφέρω και πρέπει να κάνω μπάνια. Εντάξει. Άρα, κοιτάξτε και την ψυχή σου, πως και αυτή δεν είναι ένα μπάνιο. Ένα μπάνιο δεν είναι η ψυχή σου. Λοιπόν, και δεν ανάγκη να πας στην Ικαρία, ούτε στα Μέλλανα, ούτε οπουδήποτε άλλο. Το μπάνιο που κάνεις, στην εξομολόγηση. Πας να κάνεις ένα μπάνιο, να καταλυστείς. Και έχει περισσότερο ανάγκη η ψυχή μας από το σώμα μας. Άλλοι άνθρωποι έχουν στην τσέπη τους φάρμακα. Φάρμακα για ψυχικές παθήσεις, είναι γιατί μέσα τους έχουν προβλήματα. Η συνείδησή τους τους κεντάει, σκορπιός. Καλύτερα να σε λαγώνει σκορπιός παρά να σε χτυπήσει η συνείδησή σου. Καλύτερα να έχεις οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα παρά να είναι το μαξιλάρι σου γεμάτο αγάπη που να σου λέει μη, γιατί τόρνες, γιατί. Και οι άνθρωποι δεν μπορούν να κοιμηθούν, έχουν τύψεις και παίρνουν φάρμακα για να κοιμηθούν. Το ερώτερο λοιπόν πράγμα, το ερώτερο άδειασμα, το ερώτερο ξεδίπλα είναι χαρτί και καλά. Το πνευματικό. Να ανοίξεις την ψυχή σου και να κάνεις ένα μπάνιο, αγαπητοί μου. Μπάνιο πνευματικό. Να τα πεις όλα. Όλα. Να μην τραβείς. Τρέχομαι. Όταν τα κάνεις, δεν τρέχεις. Και ξανά πνευματικός. Δεν είναι περίεργος άνθρωπος να σε ρωτά τι έκανες και τι λεπτομέρειες. Μερικοί μάλιστα νομίζουν και τόσο ανόητοι που νομίζουν ότι ο πνευματικός είναι ο. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ο πνευματικός ούτε ρωτάει, ούτε ανοίγει οι πόρτες του σπιτιού σου. Δεν έχει το πνευματικό να σου ανοίξει τις πόρτες. Προφανώς δεν μπορεί να ανοίξει την πνευματοκάμαρα. Ούτε πρώτο. Ένας πνευματικός έμπειρος και ηλικιασμένος δεν μπορεί να ανοίξει την πνευματοκάμαρα. Ξέρεις. Πνευματικός έχει άλλη αποστολή. Να αλλώσεις τις πληγές σου. Τις πληγές του σώματός σου, της ψυχής σου. Αυτό το πρόβλημα έχω.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Και ερχόταν σιγά σιγά η άνοιξη. Και οι μάχες γύρω από την Κωμόπολη των Αρχανών συνεχίζονταν. Με δυσκολίες, αλλά με ακμαίο πάντα ηθικό, οι χριστιανοί απέκρουσαν τους επιτιθέμενους Τούρκους. Ο Νταφώτης παρακαλούσε την Επιτροπή επί της Αμήνης να τον ενισχύσει με άντρες και με τρόφιμα όπως του είχαν υποσχεθεί και μέχρι στιγμής δεν είχαν πράξει. Υπήρχε μεγάλη δυσκολία σε αυτό, καθώς άρχισε σιγά σιγά να φαίνεται η έλλειψη τροφίμων στους κατοίκους και πολλούς από αυτούς μάστιζε η πείνα. Και αυτή ήταν αιτία να ελαττωθούν και οι φρουροί. Υπήρχε και έλλειψη πολεμοφοδίων, αφού πολλά είχαν καταναλωθεί στις διάφορες μάχες. Αποφάσισε έτσι ο Νταφώτης να στείλει δύο αξιωματικούς στην Αθήνα με πλοιάριο που έφευγε από τη Χερσόνησο και, αν χρειαζόταν, να έφταναν και μέχρι το παλάτι και να ζητήσουν ενίσχυση σε πολεμοφόδια και τρόφιμα. Όμως μετά από μερικές μέρες ήρθαν αξιωματικοί απεσταλμένοι από τον αρχηγό της κατοχής στον Αλικιανό Χανίον, τιμολέοντα Βάσο. Έφεραν ενίσχυση σε χρήματα και ζήτησαν να πάνε άντρες με ζώα για να παραλάβουν φυσίγκια. Την επομένη ήρθε και ο γενικός αρχηγός, ο Αριστοτέλης Κόρακας, και από κοινού με τους αξιωματικούς του Βάσου αποφασίστηκε η ενίσχυση της Φρουράς Αρχανών. Την ίδια μέρα ένα πλοίο με πλοίαρχο τον Στυλιανό Μακρύ από το Ηράκλειο έφερε τρόφιμα και τα αποβίβαζε στον όρμο της Αγίας Πελαγίας, αλλά μία αυστριακή κανονιοφόρος άρχισε να ρίχνει βολές με αποτέλεσμα να βυθίσει το πλοίο και να τραυματίσει σοβαρά τον πλοίαρχο και πολλούς άλλους που μετέφεραν τις τροφές. Η συμπαράσταση των Ευρωπαίων σε όλο της το μεγαλείο. Ήρθε και ο επίσκοπος Αγαθάγγελος από τη Χερσόνησο, αφού είχε προσκληθεί από τον Νταφώτη και τέλεσε αγιασμό στο τάγμα. Την επόμενη έκανε λειτουργία και μνημόσυνο για τον Μητροπολίτη Κρήτης που είχε πρόσφατα πεθάνει. Με τον πύρινο λόγο του καλούσε για τον νυν υπερπάντων αγώνα, έχοντας στο πλάι του πολλούς μοναχούς που τον συνόδευαν, μα και τον ηρωικό ιερομόναχο Φώτιο Παπαδάκη, ο οποίος σε πολλούς αγώνες είχε πάρει μέρος. Τις επόμενες μέρες έφτασε από τα Λασιθιώτικα, όπου είχε συνοδέψει τον Κόρακα στην πολιορκία της Ιεράπετρας, και ο γέρο αρχηγός, ο Μαγκουφουμανόλης, με 120 άντρες, και έτσι ενίσχυσε περισσότερο την άμυνα. Σαν μπήκε μάλιστα στο χωριό με την αρχαία κορμοστασιά του, όλοι τον θαύμασαν. Δίπλα του τον συνόδευαν οι τέσσερις γη του πάνω στα άλογα, δύο από δεξιά και δύο από αριστερά του. Χειροκροτήματα και ζητοκραυγές ακούστηκαν καθώς έμπαινε στην Κωμόπολη. Υπήρχαν όμως και διπρόσωποι από τη μεριά των χριστιανών που μόνο τα συμφέροντα του αγώνα δεν υπηρετούσαν, αλλά μάλλον τα συμφέροντα της Τουρκίας και των υπολείπων. Ένας από αυτούς που ήταν πιστό όργανο της Τουρκίας και είχε διατελέσει διοικητής στο Λασίθι είχε σκοτώσει περισσότερους από 100 χριστιανούς. Αξελός το όνομά του. Το παρουσιαστικό του σαν αρχοντογούρουνο. Οι μεραμβελιώτες λοιπόν κατά την εκστρατεία του Κόρακα εκεί τον έπιασαν εχμάλωτο, αλλά οι πρόξενοι σύσσωμοι ζήτησαν την παράδοσή του σε αυτούς και στην τουρκική διοίκηση, και αυτό έπραξε ο Κόρακας σαν ήρθε στις Αρχάνες, αν και όλοι οι πρόκριτοι και οι αρχηγοί είχαν αντίθετη γνώμη.

Μόλις έφτασε ο Αξελός στο Ηράκλειο, έγινε σύσκεψη στο γραφείο του Χασάν Ταχσίν Πασά για να ενημερώσει τους Τούρκους αξιωματούχους που παρευρίσκονταν εκεί για όσα παρατήρησε στο στρατόπεδο του Κόρακαμα και στη Φρουρά των Αρχανών. Μόλις είχε αναλάβει στον στρατόνα διοικητής, ο Σεφκή Πασάς, συνταγματάρχης του πυροβολικού, αντικαθιστώντας αναγκαστικά τον συνταγματάρχη Οσμάν, που ήταν εκείνος που είχε τραυματιστεί από αδέσποτη σφαίρα στο γόνατο επάνω στον λόφο όταν συντόνιζε την επίθεση των Τούρκων στην προηγούμενη μάχη. Οι γιατροί του γλίτωσαν το πόδι, αλλά μάλλον θα παρέμενε σακάτης για όλη του τη ζωή. Αυτός ο σκληρός Τούρκος αξιωματικός που είχε πάρει μέρος σε τόσες μάχες την έπαθε από τον πιο ταπεινό στρατιώτη του εχθρού του, τον Μανολιό. Αποφασίστηκε να προσβληθεί η Κωμόπολη τις επόμενες μέρες με πολυάριθμο στρατό και ατάκτους και να πάψει να αποτελεί προπύργιο της αντίστασης σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Έτσι στις 15 του Μάρτη συνέβη η φοβερότερη μάχη που είχε γίνει μέχρι τώρα στην Κρήτη και μόνο μπορούσε να συγκριθεί με εκείνη του Λασιθίου το 68 που είχε κρατήσει 3 μέρες. Οι Τούρκοι επιτέθηκαν με μία ομάδα από ντόπιους στην καταρχανίτικη Κεφάλα πριν ξημερώσει, μα γρήγορα διώχτηκαν προς τα Σπήλια, στην κατοφέρεια Τζέ, από την ενισχυμένη από τον διοικητή του τάγματος Φρουρά και τους προστρέχοντες εθελοντές. Όμως το πυροβόλο στην κορφή του Γιούχτα ακούστηκε 3 φορές προειδοποιώντας πως πανστρατιά από το Ηράκλειο βαδίζει κατά των Αρχανών. Και από το Σκαλάνι, πολυάριθμοι Τούρκοι άτακτοι, αλλά και 2 λόχοι του τακτικού στρατού, έρχονταν κι αυτοί προς την Κωμόπολη. Ο Νταφώτης είδε ότι το σχέδιο των Τούρκων είναι να γίνει η μεγάλη επίθεση από την ανατολική πλευρά, γιατί το έδαφος είναι καταλληλότερο και πιο ομαλό για αυτόν τον σκοπό. Η επίθεση στη δυτική ήταν για αντιπερισπασμό. Γρήγορα έστειλε αγγελιοφόρους με οδηγίες σε όλες τις ομάδες. Ο αρχηγός του Ψιλορίτη ήταν με τους άντρες του στην ανατολική πλευρά, ανάμεσα στον Χαράλαμπο Αγγελιδάκη από το Μονοφάτσι, τον Ατρόμητο Γεροαρχηγό και τον άλλο Ασπρομάλι, τον Μαγκουφομανόλη. Δίπλα του οι 2 αδελφοί Μαθιός και Σύφης. Ο Αγγελιδάκης είχε μεθύσει από τη μάχη και έτρεχε σαν έφηβος πάνω κάτω στη γραμμή των αντρών, ενθαρρύνοντάς τους. Ο Μαγκουφομανόλης το ίδιο. Βλέποντάς τους, ο Σταυρουλογιώργης δεν μπορούσε να κρατηθεί και μόλις έβλεπε Τούρκο σε όχι και τόσο μακρινή απόσταση, ορμούσε σαν τον χάρο, κρατώντας το χέρι το τουφέκι και έχοντας το μαχαίρι στα δόντια του, κάνοντάς τον να παγώσει από την τρομάρα και να γίνεται εύκολο θύμα του. Όμως οι Τούρκοι όλο και ενισχύονταν. 2.500 άτακτοι Τουρκοκρήτες με πολυάριθμες σημαίες έρχονταν από το Ηράκλειο. Κάποια στιγμή σταμάτησαν και ένας ημάμις άρχισε να κάνει δέηση και να ψέλνει ύμνους στον Αλλάχ. Ύστερα, μόλις τελείωσε, ακούστηκαν αλλαλαγμοί και από όλα σχεδόν τα σημεία ο εχθρός έκανε επίθεση. Τα φυσίγκια των χριστιανών λίγα και πρέπει να κάνουν οικονομία γιατί σε λίγο δεν θα έχουν καθόλου. Ο διοικητής διατάζει το πυροβόλο να ρίξει οβίδες κατά των επιτιθέμενων και αυτό συγκρατεί το υπηκό των Τούρκων. Οι αμυνόμενοι, περί τους 900, πολεμούσαν με περισσότερους από 9.000 επιτιθέμενους Οθωμανούς. Ο Νταφώτης μαζί με τον ανθιπολοχαγό Χρήστο Μπρισιμιτζάκη, λόγω έλλειψης σε φυσίγκια, είχε κυκλωθεί από πολλούς Τούρκους ατάκτους και κινδύνευε άμεσα μαζί με πολλούς άντρες από το τάγμα του ανάμεσά τους και τον Μιχάλη του Παπά με πολλούς εθελοντές. Η αποφασιστική όμως επίθεση του οπλαρχηγού της Πεδιάδας Νίκου Παπαδάκη, που έφτασε την κατάλληλη στιγμή επικεφαλής 500 ανδρών και οι βολές του πυροβολικού τους έσωσαν.
Προηγουμένως είχε φτάσει με δύο μουλάρια ο αρχανιώτης Σπύρος Φραγκίδης, φέρνοντας κυβότια με φυσίγκια, γκρά και σασεπό. Η Μαριγό η καπετάνισσα τα διαμήρασε μαζί με τρόφιμα και νερό, αναμεμειγμένο με κρασί στους άντρες, έχοντας βοηθούς πολλά κορίτσια της Κωμόπολης. Εκεί και ο Μανολιός κουβαλούσε με το ψαρό μουλάρι όσα δεν μπορούσαν οι γυναίκες. Πολλοί ήταν αυτοί που πολεμούσαν με εφόπλου λόγχη, γιατί τους είχαν τελειώσει τα φυσίγκια. Σε όλες τις γραμμές της άμυνας, οι αρχηγοί από όλες τις επαρχίες με τους άντρες τους πολεμούσαν σαν λιοντάρια. Πολλοί που δεν είχαν φυσίγκια, μόλις εφοδιάστηκαν, γύρισαν πιο αποφασιστικοί. Η ορμή των ανδρών του Νίκου Παπαδάκη και του Αγγελιδάκη, μα και των υπολείπων, ανάγκασε τους Τούρκους να τραπούν σε άτακτη φυγή. Στη δυτική Πτέρυγα, η έφοδος των αξιωματικών του τάγματος με τους άντρες τους και μερικούς αποκορονιώτες είχε την ίδια επιτυχία. Μόνο αυτοί που επιτέθηκαν στο Γιούχτα φαίνονται να αντιστέκονται και να προσπαθούν να καταλάβουν τη θέση ανεμόσπηλια, για να προσβάλλουν από τα πλάγια εκείνους που μάχονταν ψηλότερα στο βουνό. Όμως ο υπολοχαγός Ιωάννης Κοκκινάκης τους αναγκάζει σε υποχώρηση, αφού κατάφερε να τους βάλει μεταξύ δύο πυρών. Και εκεί που η νίκη ήταν βέβαιη, ο Τρυφίτσος και οι άντρες του, 60 μοναχοί, με επικεφαλή στον ηγούμενο Μελέτιο Βασιλάκη, δεν άκουσαν τις υποδείξεις του Νταφώτη να υποχωρήσουν σιγά σιγά μαζί με τους άλλους, αλλά μερικοί από αυτούς, 60 τον αριθμό, προχώρησαν και εκτέθηκαν σε ένα λόχο Νιζάμιδων που μαζί με άλλους ατάκτους επιτέθηκαν εναντίον τους. Σε λίγο και άλλος λόχος άρχισε να επιτίθεται και η μάχη πάλι γενικεύεται. Ο ιερομόναχος Φώτιος Παπαδάκης στέκει σε ένα μικρό ύψωμα από πέτρες μπροστά από τους άλλους και χωρίς καμία προφύλαξη μάχεται, σκοτώνοντας 3 Οθωμανούς. Αλλά ήταν τόσο κοντά τους, ώστε κινδύνευε να πέσει στα χέρια τους ζωντανός. Οι άλλοι του φωνάζουν «Γιά γυρε πίσω, Φώτιε!» Αλλά αυτός, μεθυσμένος από τη μάχη και την προς τον Θεόν πίστη, τους απαντά «Παίζετε μωρέ εσείς, μα εμάς δεν μας επιάνει μπαλωθιάτσι χριστιανούς». Σαν είδε πως κινδύνευε να πιαστεί ζωντανός, πήγε να υποχωρήσει, μα μια σφαίρα τον βρήκε κάτω από την αριστερή ομοπλάτη και του τρύπησε την καρδιά. Τότε έγινε μεγάλη μάχη να μην γίνει τρόπαιο η κεφαλή του στους Τούρκους μεταξύ των μοναχών και των τουρκοκριτικών. Στο τέλος οι μοναχοί με τον ηγούμενό τους Μελέτιο κατάφεραν να πάρουν το σώμα του. Ο διοικητής βρέθηκε λίγο μακρύτερα, προφυλασσόμενος μέσα σε ελιές, υποχωρώντας σιγά σιγά, αφού είχε καταναλώσει σχεδόν όλα τα φυσίγκια, μαζί του και 3 αξιωματικοί. Τον είχαν περικυκλώσει καμιά 20 τουρκοκριτικοί και τον απειλούσαν φωνάζοντας «Σκύλε τα Φώτη, την κεφαλή σου θέλουμε να την επάμενε στο κάστρο! Ελάτε παλιόσκυλα, ελάτε να την πάρετε!» απαντά εκείνος και τους πυροβολεί με τις τελευταίες σφαίρες του περιστρόφου του. Ο διοικητής από την κόπωση και την προσπάθεια αδυνατεί πλέον να βαδίσει και είναι στο έδαφος με τα γόνατα. Αλλά άντρες που ειδοποιήθηκαν στις Αρχάνες και στα άλλα μέτωπα για τον κίνδυνο που διέτρεχε, φτάνουν με ενισχύσεις από όλες τις πλευρές. Πρώτος, ένας 16χρονος αρχανιώτης μαζί με τον Σύφη και τον Μαθιό, που σαν τιτάνες είχαν πολεμήσει σε αυτή τη μάχη. Κατάφεραν να τον απομακρύνουν στέλνοντας ομοβροντία πυρών. Η ορμή και των υπολείπων έκανε τους Τούρκους να υποχωρήσουν. Βλέποντας όμως ο διοικητής του πυροβολικού Ιωάννης Μπρημισιδάκης πως ο αγώνας γίνεται άνισος, μεταφέρει το πυροβόλο του σε κατάλληλη θέση και αρχίζει να ρίχνει βολές κατά τη μεριά του Σκαλανίου. Μία βολή πέφτει σε έφλεκτες ύλες και πολλά σπίτια αρχίζουν να καίγονται.
πυκνός καπνός, ανέρχεται στον αέρα και βλέποντάς τον οι Τούρκοι κλονίζονται και αρχίζουν να υποχωρούν ατάκτως. Μαζί τους παίρνουν και δύο τραυματισμένους αρχηγούς τους που θεωρούνταν ήρωες για αυτούς, τον Μπουλικάτσο και τον Χοχλίδη. Οι χριστιανοί αρχίζουν να τους καταδιώκουν και πολλούς αποδεκατίζουν.

Κατά τις 7 το απόγευμα άρχισε να πέφτει το σκοτάδι στα αιματοβαμμένα πεδία της μάχης που είχε κρατήσει 14 ώρες. Σε λίγο όλα είχαν ησυχάσει και μία ακόμα νίκη μεγάλη για τους χριστιανούς ήταν γεγονός. Οι χριστιανοί στην αρχή ήταν 800 και στο τέλος περί τους 1.300. Αντιμετώπισαν περισσότερους από 10.000 ατάκτους και νιζάμιδες. Οι νεκροί ήταν 9 και οι τραυματίες 12, ενώ του εχθρού, από πληροφορίες που πήραν από το Ηράκλειο, ήταν περίπου 120 νεκροί και υπερδιπλάσιοι τραυματίες. Τη μάχη σε όλες τις φάσεις της την παρακολουθούσαν από το πέλαγος 4 μεγάλα πλοία των ευρωπαϊκών δυνάμεων και απορούσαν οι χριστιανοί πώς και δεν τους κανονιοβόλησαν όταν καταδίωξαν τους Τούρκους, περνώντας έστω και κατά ελάχιστο την ουδέτερη ζώνη. Σαν επέστρεψαν στην Κωμόπολη οι μαχητές, με χαρά και περηφάνεια, άκουγαν τις παρατεταμένες ζητοκραυγές από τους κατοίκους, τις ευχές των γενικών και τα συγχαρητήρια του Γενικού Αρχηγού Αριστοτέλη Κόρακα.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioyak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioyak.blogspot.com.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Βυζαντινά γλυπτά. Η βυζαντινή γλυπτική στο Άγιον Όρος. Είναι γνωστό ότι τα έργα της γλυπτικής στο Άγιον Όρος είναι περιορισμένα σε αριθμό αν συγκριθούν με τον πλούτο του ζωγραφικού διακόσμου των μνημείων του. Πράγμα βέβαια που ισχύει γενικότερα για τους ναούς της Μέσης και ύστερης Βυζαντινής περίοδου. Ωστόσο, ο επισκέπτης των μοναστηριών του Άθου εντυπωσιάζεται από τα μαρμάρινα λείψανα που άλλοτε διατηρούνται in situ, άλλοτε σε δεύτερη χρήση, άλλοτε εντυχισμένα ως διακοσμητικά στοιχεία στους τοίχους κτηρίων ή σε λίγες περιπτώσεις απλώς φυλαγμένα ως αναμνηστικά μιας άλλης εποχής. Ο μαρμάρινος αυτός διάκοσμος έχει κυρίως αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και αντιπροσωπεύεται από κίονες και ονόκρα.

επιθύματα, πλαίσια θυρών, θωράκια, φιάλες και τέμπλα. Δεν λείπουν ωστόσο και άλλες κατηγορίες γλυπτών, όπως τα ταφικά μνημεία και τα εικονιστικά ανάγλυφα. Τα στοιχεία αυτά είναι περισσότερο εμφανή στα παλαιότερα καθιδρύματα του Όρους, που χρονολογούνται στον 10ο και 11ο αιώνα, όπως στο Πρωτάτο των Καριών, στη Μεγίστη Λαύρα, στο Βατοπέδι και στις μονές Ιβύρων, Ξηροποτάμου, Δοχιαρίου και Ξενοφόντος. Αρκετά γλυπτά εξάλλου ανήκουν στην παλαιοχριστιανική περίοδο, πράγμα που σημαίνει ότι κατά την ίδρυση των μοναστηριών, μάρμαρα προερχόμενα από ερυπωμένες εκκλησίες είτε της Μακεδονίας είτε των νησιών εισήχθησαν στο Άγιον Όρος, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση να ανήκουν σε προημότερα χριστιανικά μνημεία μέσα στο ίδιο το Άγιον Όρος. Ομοίως, στο Άγιον Όρος συναντάμε και ανάγλυφα, κυρίως επιτύμβια των κλασικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, που είτε μεταφέρθηκαν από τα μετόχια των μονών εκτός Αγίου Όρους, είτε προέρχονται από τα πολίσματα που ήκμασαν στον Άθο κατά την προχριστιανική περίοδο. Τόσο τα γλυπτά αυτά, όσο και εκείνα που λαξεύτηκαν αποκλειστικά για τα βυζαντινά μνημεία του Άθου, δεν έχουν ακόμα μελετηθεί στο σύνολό τους. Ωστόσο, από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι ο γλυπτός διάκοσμος των εκκλησιών του Άθο ακολουθεί τους τρόπους και τις τεχνικές που συναντάμε στα θρησκευτικά κτίσματα του υπόλοιπου βυζαντινού κόσμου και συνδέεται τόσο με την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία, όσο και με γειτονικά εργαστήρια της Μακεδονίας. Αρχίζοντας από τα αρχιτεκτονικά γλυπτά, πρέπει να επισημάνουμε ένα δίζωνο κορυθιακό κοιονόκρανο με πρωτομές κριών στο σκευοφυλάκιο της Μονής Μεγής της Λαύρας, που χρονολογείται στον 6ο αιώνα, και ένα άλλο όμοιο του 5ου αιώνα, ξαναχρησιμοποιημένο στο καθολικό της Μονής Ιβύρων. Επίσης, στη Μονή Ιβύρων και οι κίονες του μεσαίου τμήματος του τέμπλου με τα βάθρα τους ανάγονται στα παλαιοχριστιανικά χρόνια, οπότε είναι ενδεχόμενο να προέρχονται από την παλαιά Μονή του Κλίμεντος, η οποία τοποθετείται στην ίδια θέση με το σημερινό μοναστηριακό συγκρότημα. Ακόμη, στο παλαιό καθολικό της Μονής Ξενοφόντος, οι τέσσερις κίονες του κυρίως ναού με τις βάσεις και τετιανίου κρανάτους είναι δανεισμένα από παλαιοχριστιανικά μνημεία. Τα κιονόκρανα αντιπροσωπεύουν τέσσερις διαφορετικούς τύπους κορινθιακών κιονοκράνων του 4ου και 5ου μετά Χριστού αιώνα, από τα οποία το ένα έχει δεχθεί μεταγενέστερες επεμβάσεις για να προσαρμοστεί στον διάκοσμο των επιθυμάτων που προστέθηκαν κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο. Τα επιθύματα των κιονοκράνων στο καθολικό της Μονής Ξενοφόντος είναι σύγχρονα με την κατασκευή του ναού, που θεωρείται ίδρυμα του Οσίου Ξενοφόντος γύρω στα 1000 μετά Χριστού. Στα επιθύματα παρατηρείται μία ποικιλία ανάγλυφων θεμάτων, όπου συνδυάζονται φιλοφόροι σταυροί, ανθεμωτοί βλαστοί και συνεχόμενοι κύκλοι με ρόδακες και πυροστρόβιλους. Ως προς την τεχνική, εφαρμόζεται η αντιπλαστική πρισματική κοινή γλυφή που εμφανίζεται από τις αρχές του 10ου αιώνα στην Παναγία της Μονής του Λιβός στην Κωνσταντινούπολη το 907 και επαναλαμβάνεται αργότερα στην Παναγία του Οσίου Λουκά και σε ένα μεγάλο αριθμό γλυπτών στη Μικρά Ασία. Κατά τη μέση και ύστερη Βυζαντινή περίοδο, κυρίαρχη θέση στον αρχιτεκτονικό διάκοσμο των ναών κατέχουν τα μαρμάρινα τέμπλα, τα οποία είναι υψηλά και συντίθενται από κιονίσκους που ανακρατούν ένα οριζόντιο επιστήλιο, ενώ τα κάτω διάκαινά τους φράζουν θωράκι.
Είναι ένας τύπος που εμφανίζεται κατά τα τελευταία παλαιοχριστιανικά χρόνια. Εξελίσσεται όμως και σταθεροποιείται κατά τη διάρκεια της εποχής των Μακεδόνων και Κομνηνών. Σε αρκετούς ναούς του Αγίου Όρους σώζονται ακόμη εν μέρη ή ακέραια τα μαρμάρινα τέμπλα, συνήθως πίσω από τα ξυλόγλυπτα με τα βυζαντινά εικονοστάσια. Τέτοια τέμπλα συναντάμε στο Πρωτάτου, στο Καθολικό των Μονών Ιβύρων, Χιλανδαρίου, Ξενοφόντος και Δοχιαρίου, αλλά και στα παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου στο Βατοπέδι και στον Κημητηριακό Ναό της Λαύρας. Μερικά τέμπλα βέβαια, όπως του Καθολικού της Μονής Βατοπεδίου, έχουν διαλυθεί και τα αρχιτεκτονικά μέλη τους εντυχίστηκαν αρχότερα σε άσχετες κατασκευές. Ένα από τα προημότερα βυζαντινά τέμπλα βρίσκεται στην παλαιότερη και πιο σεβάσμια εκκλησία του Αγίου Όρους στο Πρωτάτου. Το επιστήλιο του κοσμείται με κυματοειδή βλαστό, με ημιανθέμια και σταφύγια, καθώς και με το λεγόμενο μικρασιατικό θέμα, συνεχόμενα δηλαδή τοξίλια που περικλείουν φύλλα ακάνθας. Στα θωράκια βλέπουμε ένα συνηθισμένο θέμα της μεσοβυζαντινής περίοδου, γεωμετρικά πλέγματα από ρόμβους και κύκλους που περικλείουν ρόδακες και πυροστρόβιλους. Τα ανάγλυφα του Πρωτάτου ακολουθούν μία γραμμική και μάλλον απλοϊκή τεχνοτροπία που σχετίζεται ίσως με γειτονικά εργαστήρια της Μακεδονίας, πράγμα που ευνοεί μία πρώιμη χρονολόγησή τους σε σχέση με τα γλυπτά του 11ου αιώνα, όπως τα ξέρουμε παραδείγματος χάρη από το Καθολικό του Οσίου Λοκά στη Φωκίδα. Έτσι λοιπόν, το τέμπλο του Πρωτάτου θα μπορούσε να χρονολογηθεί στον 10ο αιώνα και ίσως γύρω στο 965, να ενταχθεί δηλαδή στις εργασίες που πραγματοποίησε αυτή την εποχή στο μνημείο ο Όσιος Αθανάσιος. Ανώτερα σε ποιότητα είναι τα αρχιτεκτονικά γλυπτά του Καθολικού της Μονής Βατοπεδίου και το παλαιό μαρμάρινο τέμπλο του, το οποίο αποσυναρμολογήθηκε και αντικαταστάθηκε το 1788 από το σημερινό ξυλόγλυπτο εικονοστάσιο. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με βάση τα διάσπαρτα σήμερα μέλη, εντυχισμένα σε διάφορα κτίρια της Μονής, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα ίχνη στον στυλοβάτη, κατέληξε στην σχεδιαστική αναπαράσταση του τέμπλου, το οποίο μπορεί να χρονολογηθεί με βεβαιότητα, όπως και το ίδιο το μοναστήρι, ανάμεσα στο 3ο προς το 4ο του 10ου αιώνους. Στα γλυπτά αυτά παρατηρούμε έναν εκλεκτισμό, καθώς ιδιάζονται θέματα μεσαιωνικά, όπως ρόδακες και γεωμετρικά πλέγματα, με άλλα παλαιότερα από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια, όπως η ομόθετη ρόμβη στα θωράκια, η τεμνόμενη κύκλη στο επιστήλιο και η αετή στις γωνίες των γιονοκράνων. Ακριβώς αυτή η αναβίωση των παλαιοχριστιανικών θεμάτων που παρατηρείται και σε δύο άλλα μεγάλα μνημεία της εποχής, στη Μονή του Λιβός στην Κωνσταντινούπολη και στην Παναγία του Οσίου Λουκά, εντάσσει και το τέμπλο του Βατοπεδίου στα πλαίσια της ανανέωσης της τέχνης στην εποχή των Μακεδόνων και το συνδέει με την καλλιτεχνική δημιουργία της πρωτεύουσας και της σφαίρας επιρροής της. Από τα υπόλοιπα μαρμάρινα τέμπλα που σώζονται in situ, αξίζει ακόμη να μνημονευτούν άλλα δύο, το ένα στο Παλαιό Καθολικό της Μονής Ξενοφόντος και το άλλο στο Καθολικό της Μονής Χιλανδαρίου. Το τέμπλο της Μονής Ξενοφόντος είναι πιθανό να προσθέθηκε κατά την ανακαίνιση του ναού το 1083 από τον Μέγα Δρουγκάριο Στέφανο και μετέπειτα μοναχό και ηγούμενο με το όνομα Σιμεών. Ο διάκοσμος του τέμπλου είναι πολύ λιτός
Κυρίως ξεχωρίζουν τα δύο θωράκια του με γεωμετρικά πλέγματα που περικλείουν σταυρούς, ρόδακες και φυτικά μοτίβα που θυμίζουν σε γενικές γραμμές τα προγενέστερά τους στο ναό του Πρωτάτου, καθώς και αυτά του 11ου αιώνα στην φιάλη της Μονής Μεγής της Λαύρας. Το μαρμάρινο τέμπλο στο καθολικό της Μονής Χιλανδαρίου ανήκει σε δύο φάσεις. Παλαιότερο είναι το τμήμα της προθέσεως που προέρχεται από τον αρχικό ναό του τέλους του 10ου αιώνα και των αρχών του 11ου αιώνα, αφού ο κυματοειδής βλαστός των περίσκων του και τα τεκτονικά και ονόκρανά τους με αβαθή φυτική διακόσμηση συγγενεύουν με αυτά του Πρωτάτου. Τα άλλα δύο τμήματα του τέμπλου, αυτά δηλαδή που αντιστοιχούν στο μεσαίο τμήμα και στο διακονικό, πρέπει να ανήκουν στις ανακαινιστικές εργασίες που πραγματοποίησε ο Μιλούτιν στο τέλος του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα. Στη χρονολόγηση αυτή οδηγεί τόσο η σύνθετη διατομή των γιονίσκων που έχουν στο μισό ύψος τους το διακοσμητικό μοτίβο του διπλού σχοινοειδούς κόμβου, όσο και τα λεβιτόσχημα και ονόκρανά τους, στοιχεία που είναι γνωστά από άλλα παραδείγματα διακοσμητικής γλυπτικής σε μνημεία του τέλους του 13ου και του πρώτου μισού του 14ου αιώνα. Τα συναντάμε στα τέμπλα των Βλαχερνών της Άρτας 1250 και της Πόρτας Παναγιάς 1283 και στους άμπονες της Αγίας Σοφίας Αχρίδας 1317 και της Παλαιάς Μητρόπολης στην Ιβέρεια αρχές του 14ου αιώνα.

Μία μεγάλη κατηγορία αρχιτεκτονικών γλυπτών συνιστούν επίσης και τα μαρμάρινα θυρώματα, από τα οποία πιο αξιόλογα είναι αυτό της βόρειας θύρας του ναού του Πρωτάτου, μερικά του καθολικού της Μονής Βατοπεδίου, το γύσο σε δεύτερη χρήση στην δυτική είσοδο του σημερινού καθολικού της Μονής Δοχιαρίου, καθώς και δύο υπέρθυρα του καθολικού της Μονής Χιλανδαρίου, ένα της δυτικής θύρας του Εσονάρθικα και άλλο της κεντρικής εισόδου του Κυρίως Ναού. Το θύρωμα του Πρωτάτου είναι χαρακτηριστικό για τον γεωμετρικό, φυτικό και ζωόμορφο διάκοσμο του υπέρθυρου του, που συναντάται και σε άλλα θυρώματα των αρχών του 11ου αιώνα, όπως στους Αγίους Αναργύρους της Καστοριάς. Ο διάκοσμος στο υπέρθυρο της Μονής Δοχιαρίου, με την ελισσόμενη κλιματίδα και τις ενδιάμεσες μορφές ζώων, έχει παλαιοχριστιανικές καταβολές. Η τεχνική του όμως σχετίζεται με μία ομάδα ζωόμορφων απλοϊκών αναγλύφων του 10ου-11ου αιώνα, με κάποιες ανατολικές επιδράσεις που είναι γνωστά από την Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη και τους εξωτερικούς τείχους της παλαιάς Μητρόπολης στην Αθήνα. Από τα πλαίσια των θυρών στο καθολικό της Μονής Βατοπεδίου, που κοσμούνται κυρίως με κυματοειδείς βλαστούς ή όρθια φύλλα άκανθας και σειρά συνεχόμενων αστραγάλων, ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει το υπέρθυρο της Βασιλείου Πύλης. Κοσμείται και αυτό με κυματοειδή βλαστό, με ημιανθέμια και σταφύλια που ταραμφίζουν μικρά πτηνά, αλλά σε επιπεδόγλυφη τεχνική, με ένθετη πορτοκαλόχρωμη κυρομαστίχη και εντόνως ισλαμίζοντα χαρακτήρα. Η επανάληψη αυτού του θέματος και μάλιστα με την ίδια τεχνική και στα θωράκια του παλαιού τέμπλου του Καθολικού δείχνει την ενότητα του γλυπτού διάκοσμου του ναού και τη χρονολόγησή του στην εποχή της ιδρύσεώς του, δηλαδή ανάμεσα στο 3ο και 4ο του 10ου αιώνα. Από το άλλο μέρος, τα δύο υπέρθυρα του Χιλανδαρίου με τον περίτεχνο αραβουργηματικό διάκοσμό τους σε επιπεδόγλυφη τεχνική αποτελούν έξοχα δείγματα της δραστηριότητας του Άγιον Όρος, ενός εργαστηρίου γλυπτικής που δρά στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και Μακεδονίας κατά τα τέλη του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα, με αφετηρία κατά πάσα πιθανότητα τη Θεσσαλονίκη. Μία ιδιαίτερη κατασκευή με γλυπτό διάκοσμο αποτελούν οι φιάλες που συνοδεύουν όλα τα καθολικά του όρους, καμία όμως από αυτές δεν σώζεται αυτούσια από τη Βυζαντινή περίοδο. Ακόμη και οι παλαιότεροι από αυτές της Μονής Μεγής της Λαύρας, που κατασκευάστηκε αρχικά στα 1060 μετά Χριστό, ανασυγκροτήθηκε μετά από σεισμό τον 16ο αιώνα. Στη μεταβυζαντινή κατασκευή της φιάλης έχουν επαναχρησιμοποιηθεί θωράκια τόσο από την αρχική φιάλη όσο και από το παλαιό τέμπλο του Καθολικού, αλλά και διάφορα άλλα γλυπτά. Μολονότι δεν υπάρχει ακόμη μια ολοκληρωμένη μελέτη αντιποκατάστασης της φιάλης όπως ήταν στα βυζαντινά χρόνια, ωστόσο τρία από τα θωράκια της που κοσμούνται στη μία όψη με σταυρούς κάτω από τόξα, σε επιπεδόγλυφη τεχνική και στην άλλη με ζωόμορφες παραστάσεις μέσα σε μικρά διάχωρα, θα μπορούσαν να αποδοθούν στην αρχική κατασκευή. Άλλα δύο αμφίγλυφα θωράκια του φράγματος της φιάλης με γεωμετρικά πλέγματα από ρόμβους και κύκλους στη μία όψη και εραλδικά πτηνά και γρίπες και αλληλοσπαρασόμενα ζώα στην άλλη, φαίνεται πως ανήκουν στο παλαιό μαρμάρινο τέμπλο του ναού.
μερικά από τα θέματα των θωρακίων και κυρίως οι ζωόμορφες παραστάσεις αποτελούν απόϊχο στον 11ο αιώνα των μετικονομασικών αναγλύφων των ναών, της Κρυπούς και του Γρηγορίου του Θεολόγου της Θήβας, ενώ άλλα, όπως ένα με φιλοφόρο σταυρό σε επιπεδόγλυφη τεχνική, βρίσκονται στο ίδιο στάδιο αφαίρεσης με τις πλάκες που επενδύουν εξωτερικά τον τρούλο της Παναγίας του Οσίου Λουκά. Υπάρχουν και ορισμένα άλλα θωράκια επαναχρησιμοποιημένα στις ποδιές των ανοιγμάτων των χωρών των καθολικών της Μονής Ιβύρων και Δοχιαρίου και ένα άλλο εντυχισμένο πάνω από την είσοδο της Μονής Ξηροποτάμου. Το θωράκιο στο βόρειο χορό του καθολικού της Μονής Ιβύρων με το απλό σχέδιο και το σκληρό και γραμμικό αναγλυφό του αποτελεί δείγμα του απλοϊκού και γραμμικού αναγλύφου του τέλους του 10ου και των αρχών του 11ου αιώνα. Ακόμη πιο αξιόλογα είναι τα δύο θωράκια στους χορούς του καθολικού της Μονής Δοχιαρίου, στα οποία απεικονίζονται αετός με ανοιχτά τα φτερά και η ανάληψη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η άνοδος εν το αέρι σε μία έντονη διακοσμητική διάθεση που θυμίζει μεταξωτά υφάσματα του 10ου-11ου αιώνα, καθώς και σύγχρονα έργα χρυσοχοΐας και εφιαλωμένης κεραμικής και εν μέρει αρχιτεκτονικά γλυπτά στην Κωνσταντινούπολη, που αντλούν τα θέματά τους από ένα απόθεμα ανατολικών μοτίβων. Μία άλλη τάση εκπροσωπεί το θωράκιο που έχει εντυχιστεί πάνω από την είσοδη της Μονής Ξηροποτάμου, όπου παριστάνεται παγώνι με ανοιχτά φτερά και φουντωμένη ουρά. Με έντονα έξεργο και πλαστικά αποδοσμένο ανάγλυφο. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για έργο κωνσταντινουπολίτικο του τέλους του 10ου αιώνα, που έχει υπόψη του τα γλυπτά της Παναγίας της Μονής του Λιβός και προαναγγέλει ίσως μία ανάλογη παράσταση παγωνιού σε ανάγλυφη πλάκα του 11ου αιώνα εντυχισμένη στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας. Από το Άγιον Όρος δεν λείπουν ακόμη και τα ταφικά μνημεία που εμφανίζονται με τη συνηθισμένη για τα βυζαντινά χρόνια μορφή της ψεύδος σαρκοφάγου. Πρόκειται δηλαδή για κτιστούς τάφους κάτω από αρκοσόλια με μία ανάγλυφη μαρμάρινη πλάκα στην πρόσωψη που ανήκουν ή αποδίδονται στους κτήτορες των Μονών. Εξαίρεση βέβαια αποτελεί ο τάφος του Οσίου Αθανασίου στη Μονή Μεγής της Λαύρας που ανήκει στην κατηγορία των συναρμοσμένων σαρκοφάγων χωρίς όμως ανάγλυφο διάκοσμο. Ψευδοσαρκοφάγοι καταχώραν κάτω από αρκοσόλια σώζονται δύο στη Μονή Βατοπεδίου, η μία στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου σήμερα εντυχισμένη και η άλλη στο μεσονυκτικό του Καθολικού. Από την πρόσφατη αρχαιολογική έρευνα αποδείχθηκε ότι η δεύτερη σαρκοφάγος αποτελεί το τάφο των κτητόρων της Μονής Βατοπεδίου, ο οποίος διαμορφώθηκε σταδιακά από τις αρχές του 11ου έως τον 14ο αιώνα. Πρόκειται για μία σύνθετη ταφική κατασκευή από μία κτιστή υπόγεια κυβωτιόσχημη θήκη, όπου γίνονται οι ταφές και μία υπέργεια ψευδοσαρκοφάγο, λάρνακα δηλαδή κτιστή κατά τις τρεις πλευρές, η οποία έκλεινε στην πρόσωψη με μία μαρμάρινη πλάκα που χρησίμευε για την εναπόθεση των λειψάνων μετά την ανακομιδή. Με την έννοια αυτή, ο τάφος των κτητόρων του Βατοπεδίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα ταφικά μοναστηριακά έθιμα κατά τη μέση Βυζαντινή περίοδο, καθώς η δημιουργία μιας υπέργειας λάρνακας που κατά πάσα πιθανότητα
διέθετε και μία θερίδα στο κάλυμα, αποσκοπούσε στην προσκύνηση των λειψάνων τους. Η μαρμάρινη πρόσωψη της ψευδοσαρκοφάγου κοσμείται με τοξοστοιχεία που πλαισιώνει φιλοφόρο σταυρό και κυπαρίσια, ένα τυπικό θέμα των σαρκοφάγων της Μέσης και ύστερης Βυζαντινής περίοδου που θυμίζει τον Παράδεισο. Ο λιτός διάκοσμος και το χαμηλό ανάγλυφο εντάσσουν την πλάκα αυτή σε μία σειρά ψευδοσαρκοφάγων που χρονολογούνται στα μέσα του 11ου αιώνα. Ανάλογος είναι και ο διάκοσμος, αλλά περισσότερο περίτεχνος και μιας πλάκας ψευδοσαρκοφάγου στην αυλή σήμερα της Μονής Παντοκράτουρος. Τα θέματα και η εκτέλεσή τους οδηγούν σε μία χρονολόγησή της στον 14ο αιώνα, πράγμα που ενισχύεται και από την παράδοση που συνδέει την ψευδοσαρκοφάγο αυτή με τους κτήτορες της Μονής. Η εικονιστική γλυπτική στο Άγιον Όρος, όπως βέβαια και στο υπόλοιπο Βυζαντινό κόσμο, δεν ευνοήθηκε ιδιαίτερα. Μοναδικό δείγμα αποτελεί μία μικρή εικόνα του Αγίου Δημητρίου, εντυχισμένη στο καθολικό της Μονής Ξηροποτάμου, που μεταφέρθηκε μάλλον από την Κωνσταντινούπολη. Το έργο χαρακτηρίζεται από μία απλότητα, αλλά συγχρόνως και εκφραστικότητα στην εκτέλεσή του και αποδίδεται στον 12ο αιώνα. Τέλος, από τις άλλες κατηγορίες γλυπτών πρέπει να μνημονευθούν και δύο φορητές μαρμάρινες φιάλες αγιασμού, η μία του τέλους του 10ου και των αρχών του 11ου αιώνα στη Μονή Βατοπεδίου και η άλλη του 14ου αιώνα στη Μονή Παντοκράτουρος. Και οι δύο έχουν τη μορφή ημισφαιρικής λεκάνης και κοσμούνται με σταυρούς, όπως και άλλες βυζαντινές μαρμάρινες φιάλες αγιασμού και κολυμβήθρες.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, οι άνθρωποι σήμερα, επειδή δεν ζουν απλά, έχουν πολύ περισπασμό. Ανοίγουν στη ζωή τους πολλά μέτωπα και χάνονται με την πολύ μέρημνα. Με ένα ή δύο πράγματα πρέπει να ασχολείται κανείς, να τα τακτοποιεί και μετά να σκέφτεται άλλα. Ποτέ δεν πρέπει να σκέφτεται κανείς πολλά πράγματα μαζί. Γιατί αν δεν τελειώσει το ένα και μετά να αρχίσει το άλλο, δεν θα έχει ανάπαυση. Όταν έχει κανείς πολλά μαζί να κάνει, παλαβώνει. Και μόνο να τα σκέφτεται, παθαίνει σχιζοφρένεια. Είναι μερικοί που ενώ έχουν περιορισμένες δυνάμεις και μπορούν να κάνουν μόνο ένα-δυο πράγματα, καταπιάνονται και μπερδεύονται με πολλά και μετά δεν κάνουν τίποτε σωστό και σέρνουν και τους άλλους.
1: Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε: «Πόδια σέρζα, στη δουλειά να δίνετε, καρδιά να μην δίνετε». Τι εννοούσε με αυτό?
0: Εννοούσε πως δεν πρέπει να δίνουμε την καρδιά μας στα υλικά πράγματα. Κι όμως είναι πολλοί που δίνονται ολόκληροι στα υλικά. Περνούν όλη τη μέρα με το να ασχολούνται πώς θα κάνουν καλά μια δουλειά και δεν σκέφτονται καθόλου το Θεό. Δεν πρέπει να φτάνουμε εκεί. Να χρησιμοποιείτε τα χέρια και τα πόδια στη δουλειά, αλλά να μην αφήνετε το νου σας να ξεφύγει από το Θεό. Να μην δίνετε όλο το είναι σας, όλο το δυναμισμό μαζί με την καρδιά σας στα υλικά. Όσο μπορείτε στις δουλειές, καρδιά να μην δίνετε, χέρια και μυαλό να δίνετε. Καρδιά να μην δίνετε σε χαμένα, σε άχρηστα πράγματα. Γιατί μετά πώς θα σκητήσει η καρδιά για τον Χριστό? Όταν η καρδιά είναι στο Χριστό, τότε αγιάζονται και οι δουλειές. Υπάρχει στη συνέχεια και η εσωτερική ψυχική ξεκούραση και νιώθει κανείς πραγματική χαρά. Η καρδιά πρέπει να έχει αντοχή να πονέσει για εκείνο που πρέπει να πονέσει. Έλεγε ο γέροντας: «Θα δώσω την καρδιά μου σε ένα καρκινοπαθή, θα πονέσω για ένα πονεμένο. Θα έχω αγωνία για τα παιδιά που κινδυνεύουν. Θα κάνω το σταυρό μου να τους δίνει ο Θεός φώτιση». Όταν πάλι έχω κόσμο, πάει η προσοχή μου στον πόνο του άλλου, στην αγάπη για τον άλλο. Τον πόνο το δικό μου δεν τον καταλαβαίνω, δεν τον σκέφτομαι. Έτσι ξεχνούνται όλα. Παίρνει άλλη στροφή ο άνθρωπος.
1: Η πολύ μέρημνα, έλεγε ο γέροντας, απομακρύνει από το Θεό, μας κάνει να ξεχνάμε το Θεό. Έτσι είναι κιόλας?
0: Κοίταξε να σου πω. Ένα παιδάκι όταν παίζει και είναι αφοσιωμένο στα παιχνίδια του, ούτε καν καταλαβαίνει όταν ο πατέρας του είναι δίπλα του και το χαϊδεύει. Λίγο αν διακόψει τα παιχνίδια του, τότε θα το καταλάβει. Έτσι και όταν έχουμε μέρημνα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Πρόσεξε να μην σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου σε περιττές μέρημνες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μια μέρα. Να μην σπαταλάμε άσκοπα τον καρπό, την ψύχα των δυνάμεών μας και μετά μας μένουν τα τσόφια για το Θεό. Η μέρημνα τραβάει όλο το μεδούλι της καρδιάς και δεν αφήνει τίποτε για τον Χριστό. Αν δεις ότι ο νου σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές και λοιπά, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχήσεις, γιατί έχεις απομακρυνθεί από το Θεό. Να καταλάβεις ότι είσαι πιο κοντά στα πράγματα παρά στο Θεό, στη χτίση και όχι στον χτίστη. Με την πολλή δουλειά και μέρημνα, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, ξεχνάει κανείς το Θεό. Έλεγε χαρακτηριστικά ο παπά Τείχων: «Ο Φαραώ έδινε πολλή δουλειά και πολύ φαγητό στους Ισραηλίτες για να ξεχάσουν το Θεό». Στην εποχή μας ο διάβολος απορρόφησε τους ανθρώπους στην ύλη, στον περισπασμό. Δουλειά πολύ, φαΐ αρκετό για να ξεχνούν το Θεό και έτσι να μην μπορούν ή μάλλον να μην θέλουν να αξιοποιήσουν την ελευθερία που τους δίνεται για τον αγιασμό της ψυχής. Ευτυχώς όμως, χωρίς να το θέλει ο διάβολος, βγαίνει και κάτι καλό. Ποιο? Μα να, δεν ευκαιρούν οι άνθρωποι να αμαρτήσουν όσο θέλουν.
1: Αποτελεί, κύριε Ζάνη, πολύ μέρημνα εμπόδιο για την πνευματική ζωή.
0: Ναι, γι' αυτό και ο γέροντας έκανε, όπως έλεγε, μόνο τα απαραίτητα για εδώ, για να μπορεί να κάνει τα απαραίτητα και για πάνω, για τον ουρανό δηλαδή. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις το δρόμο σου για τον ουρανό. Κάνεις το ένα, μετά θέλεις και το άλλο. Και αν μπεις σε αυτό το γρανάζι, σε αυτό το λούκι, χάθηκες. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις τα ουράνια. Όπως τα ουράνια δεν έχουν τελειωμό, έτσι και τα επίγεια δεν έχουν τελειωμό. Ή θα χαθείς εδώ, ή θα χαθείς εκεί. Ξέρεις όμως τι είναι να χάνεσαι εκεί πάνω? Ό,τι ωραιότερο, ό,τι πιο θαυμάσιο, ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο απολαυστικό, ό,τι πιο εξαίσιο, ό,τι πιο παραδεισένιο. Πολλή δουλειά με την κόπωσή της και τον περισπασμό, ιδίως όταν γίνεται με βιασύνη, δεν βοηθάει. Παραμερίζει και αγριεύει την ψυχή. Δεν μπορεί όχι μόνο να προσευχηθεί κανείς, μα ούτε και να σκεφτεί. Δεν μπορεί να ενεργήσει με σύνεση και έτσι οι ενέργειές του δεν είναι σωστές. Γι' αυτό προσέξτε. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας άσκοπα, χωρίς να τον αξιοποιείτε στα πνευματικά, γιατί θα φτάσετε σε σημείο να αγριέψετε πολύ και να μην μπορείτε πλέον να κάνετε πνευματικά. Θα θέλετε να ασχολείστε με δουλειές ή να συζητάτε ή θα επιδιώκετε να υπάρχουν θέματα για να βρίσκεστε σε δουλειά. Με την παράληψη της ευχής και των πνευματικών καθηκόντων, ο εχθρός κυριεύει τα πνευματικά μας υψώματα και μας πολεμάει και με τη σάρκα και με λογισμούς. Μας αχρηστεύει όλες τις δυνάμεις, τις ψυχικές και σωματικές, και κόβει την επικοινωνία μας με το Θεό, οπότε είναι επόμενο να εχμαλωτιστεί η ψυχή μας στα πάθη.

0: Ρώτησαν κάποτε το γέροντα αν ο περισπασμός είναι πάντοτε εμπόδιο στην πνευματική ζωή. Θα μας πείτε την απάντησή του?
1: Ναι. Όταν ο νους δεν είναι στο Θεό, γιατί ασχολείται με χαμένα πράγματα, πώς θα νιώσει κανείς τη χαρά του Θεού? Η καρδιά παγώνει εύκολα. Και εγώ, λέει ο γέροντας, όταν όλη τη μέρα έχω κόσμο, αν και είναι πνευματικό το έργο, όταν το βράδυ πάω να προσευχηθώ, δεν είναι η καρδιά μου όπως όταν προσεύχομαι όλη τη μέρα. Γεμίζει το μυαλό με ένα σωρό πράγματα και είναι δύσκολο να τα αποβάλει κανείς. Όσο μπορείς να λες το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλό στη διάρκεια της ημέρας και να σιγοψάλεις. Πολύ βοηθάει και η λίγη πνευματική μελέτη, ιδίως πριν από την προσευχή. Πολύ θερμαίνει την ψυχή και σκορπάει τις μέρημνες της ημέρας, και τότε με ελευθερωμένη την ψυχή και μεταφερμένη στην πνευματική θεία ατμόσφαιρα κινείται απερίσπαστα ο νους. Με ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο ή από το γεροντικό που έχει μικρά κομματάκια αλλά δυνατά, ο νους μεταφέρεται σε πνευματικό χώρο και δεν φεύγει πια. Γιατί ο νους είναι σαν ένα ζωηρό παιδί που τρέχει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Άμα όμως το γλυκάνεις με καμιά καραμέλα, δεν φεύγει. Το απερίσπαστο και το αμέριμνο φέρουν την εσωτερική ησυχία και την πνευματική επιτυχία. Οι μέριμνες απομακρύνουν από το Θεό. Όταν υπάρχει πολλής περισπασμός, υπάρχουν πολλά πνευματικά παράσιτα και οι πνευματικοί ασύρματοι δεν δουλεύουν με σήματα καλά. Οι πολλές φροντίδες, το ενίκιο, τα χρέη, η αναδουλειά, τα παιδιά, η ανατροφή τους και όσα χρειάζονται για να ζήσουν και να μεγαλώσουν, μας αποπροσανατολίζουν και μας απομακρύνουν από το Θεό.
0: Έλεγε ο γέροντας, παιδιά μου, να αποκτήσετε την καλή μέρημνα. Ποια είναι η καλή μέρημνα?
1: Καλή μέρημνα είναι να ζητά κανείς τη Βασιλεία του Θεού, τη Βασιλεία των Ουρανών, και να κάνει ό,τι και όσα μπορεί για να την αποκτήσει. Ζητώντας κανείς πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, όλα τα άλλα έρχονται μετά. Όταν δεν ξεχνιέται κάποιος και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, τότε έχει νόημα και αυτή η ζωή. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται την άλλη ζωή, τότε όλα αλλάζουν. Αν σκέφτεται πώς να βολευτεί εδώ, βασανισμένος είναι και κουράζεται και κολλάζεται. Να μην σας πιάνει αγωνία και μανία. Αυτή η αγωνία για να φτιαχτεί κανείς όσο πιο καλά μπορεί, αυτή η αγωνία έχει δαιμονική προέλευση. Γυρίστε, παιδιά μου, γυρίστε το κουμπί στο Χριστό, γιατί διαφορετικά θα ζείτε δήθεν κοντά στο Χριστό, αλλά εσωτερικά θα υπάρχει όλο το κοσμικό φρόνημα και φοβάμαι μην το πάθετε σαν τις μωρές παρθένες. Οι φρόνιμες παρθένες δεν είχαν μόνο καλοσύνη, είχαν και την καλή μέρημνα, είχαν εγρήγωση, δεν είχαν αδιαφορία. Οι μωρές παρθένες είχαν αδιαφορία, δεν είχαν εγρήγορση. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «γρηγορείτε». Ήταν παρθένες αλλά μωρές. Και αν μια είναι εξενετής μωρή, είναι ευλογία από το Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μια όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτή θα είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως. Βλέπετε και στην περίπτωση της Μάρθας και της Μαρίας που αναφέρει το Ευαγγέλιο, πως η μέρημνα έκανε τη Μάρθα να φερθεί κατά κάποιο τρόπο με ανέδεια. Φαίνεται ότι στην αρχή και η Μαρία τη βοηθούσε, αλλά όταν είδε να μην τελειώνει τις ετοιμασίες της, την άφησε και έφυγε. «Τι, θα χάσω εγώ το Χριστό μου για τις σαλάτες και τα γλυκά?» σκέφτηκε. Λες και ο Χριστός είχε πάει να φάει τις σαλάτες και τα φαγητά της Μάρθας. Και τότε η Μάρθα πειράχτηκε και είπε, «Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν. Ας προσέξουμε να μην πάθουμε και εμείς σαν τη Μάρθα. Ας ευχηθούμε να γίνουμε καλές Μαρίες».
0: Οι μέρημνες λοιπόν, ο περισπασμός μας απομακρύνει από το Θεό, ενώ η εργασία που γίνεται με ηρεμία, προσευχή, αγιάζεται. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί όταν εργάζεται κανείς με ηρεμία, διατηρεί τη γαλήνη του και αγιάζει όλη την ημέρα του. Δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει πως όταν κάνουμε γρήγορα μια δουλειά, γιατί πρέπει να τρέξουμε ύστερα στην άλλη, αποκτούμε μια νευρικότητα. Και η εργασία που γίνεται με νευρικότητα δεν είναι αγιασμένη. Σκοπός δεν πρέπει να είναι να φτιάξουμε πολλά και να είμαστε όλο αγωνία, γιατί αυτό είναι δαιμονική κατάσταση και μας οδηγεί σίγουρα στο άγχος, που είναι η καταστροφή πολλών ανθρώπων στις μέρες μας. Απλή συνταγή για το σωστό είναι: όταν τρέχεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές σου, να παίρνεις και το Χριστό μαζί σου. Να θυμάσαι πάντα το «Ή ο Χριστός με θυμών, ουδείς καθημών».

0: Σειρά έχουν τώρα, κύριε Γαριφαλάκη, τα μηνύματα της εκπομπής. Θα μας τα πείτε?
1: Και βέβαια. Πρώτο λοιπόν, η πολύ μέρημνα απομακρύνει από το Θεό. Ύστερα, δεν πρέπει να δίνουμε την καρδιά μας σε υλικά πράγματα. Στις δουλειές καρδιά να μην δίνετε, χέρια μυαλό να δίνετε, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Ακόμη, η πολύ μέρημνα είναι εμπόδιο στην πνευματική ζωή, έλεγε ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος. Αν καταπιαστείς με τα επίγεια, χάνεις το δρόμο σου για τον ουρανό. Και το τελευταίο, αγιασμό θα έχουμε όταν την εργασία που κάνουμε την κάνουμε με ηρεμία και προσευχή. Εδώ όμως τελειώσαμε και απόψε. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Από καρδιάς σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που μας βοήθησε και σε αυτή την εκπομπή. Ωστόσο, να έχουμε την ευχή και την ευλογία του Παππούλη. Αγαπητοί ακροατές, να έχετε ένα καλό βράδυ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ακράδαντη πίστη της Εκκλησίας είναι η Ανάσταση των νεκρών που θα γίνει συγχρόνως με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Λέγοντας Ανάσταση των νεκρών εννοούμε την Ανάσταση των σωμάτων αφού οι ψυχές είναι αθάνατες. Κάθε ψυχή δηλαδή θα εισέλθει πάλι στο νεκρό σώμα της που θα ζωοποιηθεί και έτσι θα ξανασυγκροτηθεί ολόκληρος ο άνθρωπος. Πολλές είναι οι αγιογραφικές μαρτυρίες για την Ανάσταση των σωμάτων. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε μερικές. Ο προφήτης Ισαΐας προαναγγέλει «Οι νεκροί θα αναστηθούν και θα εγερθούν όλοι όσοι βρίσκονται στα μνήματα». Ο προφήτης Ιεζεκιήλ είδε σε όραμα μια θαυματουργική Ανάσταση σωμάτων. Με ένα λόγο του Θεού, πλήθος ξερά οστά που βρίσκονταν σκόρπια σε μια πεδιάδα, συναρμολογήθηκαν, απέκτησαν νεύρα, σάρκες και δέρμα και έγιναν τέλεια σώματα. Και με άλλον ένα λόγο του απέκτησαν ψυχή και αναστήθηκαν και στάθηκαν στα πόδια τους. Το εκπληκτικό όραμα του προφήτη δείχνει πως θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αυτή την Ανάσταση άλλωστε βεβαιώνουν και προημιάζουν οι τρεις Αναστάσεις που έκανε ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή της κόρης του Ιαΐρου, του γιού της χείρας της Ναΐν και του φίλου του Λαζάρου, καθώς και η δική του Ανάσταση με την οποία νίκησε το κράτος του θανάτου. Ο Απόστολος Παύλος κάνει πολλές φορές λόγο για την Ανάσταση των σωμάτων στις επιστολές του. Στους Θεσσαλονικείς γράφει «Ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβεί από τον ουρανό και θα αναστηθούν πρώτα αυτοί που πέθαναν πιστοί στον Χριστό. Μετά την Ανάστασή τους τα σώματα θα είναι πνευματικά, άφθαρτα, αθάνατα, αναλύωτα, απαλλαγμένα από τις ανάγκες τροφής και ύπνου. Μόνο που τα σώματα των δικαίων θα είναι φωτεινά, καθαρά και δοξασμένα, ενώ των αμαρτωλών ζωφερά, ακάθαρτα και στερημένα από τη Θεία Δόξα. Όπως είναι φυσικό βέβαια την Ανάσταση των νεκρών, την οποία θα ακολουθήσει η τελική κρίση, αμφισβητούν ή αρνούνται πολλοί. Στους αρνητές της απαντούν με ομιλίες και πραγματείες τους οι θεοφόροι πατέρες. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο οποίος στην 18η κατήχηση φωτιζομένων που ακολουθεί σε νεοελληνική απόδοση με στέρεη λογική και με πλήθος παραδειγμάτων από τη ζωή, τη φύση και τη γραφή ενισχύει την πίστη μας στην Ανάσταση των νεκρών και μας καλεί σε πνευματική προετοιμασία και εγρήγορση.

Ρίζα κάθε καλού έργου είναι η ελπίδα της Αναστάσεως. Η προσδοκία της ανταποδόσεως παρακινεί την ψυχή στην αγαθοεργία. Ο εργάτης που ελπίζει στον μισθό των κόπων του είναι πρόθυμος να υπομείνει κάθε δυσκολία. Ενώ όσοι κοπιάζουν χωρίς την ελπίδα της αμοιβής, γρήγορα εγκαταλείπουν το έργο τους. Ο στρατιώτης που προσδοκά να βραβευτεί είναι ετοιμοπόλεμος. Κανείς όμως δεν προθυμοποιείται να διακινδυνεύσει για χάρη ασύνε του βασιλιά που δεν επιβραβεύει τα κατορθώματα των στρατιωτών του. Με παρόμοιο τρόπο και κάθε ψυχή, όταν πιστεύει στην Ανάσταση και στη μέλουσα ανταπόδοση, φροντίζει και τον εαυτό της. Ενώ όταν δεν πιστεύει στην Ανάσταση και στη μέλουσα κρίση, παραδίνεται στην αμαρτία και στην καταστροφή. Όποιος πιστεύει ότι το σώμα του θα αναστηθεί, δεν το μολύνει με ασέλγειες. Ενώ όποιος δεν πιστεύει στην Ανάσταση, παραδίνεται στην αμαρτία και κακομεταχειρίζεται σαν ξένο το σώμα του. Είναι λοιπόν σημαντικό το δόγμα της Αγίας Εκκλησίας μας που αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Είναι βασική διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας και ενώ από πολλούς αμφισβητείται, από την αλήθεια επιβεβαιώνεται. Οι ειδωλολάτρες αμφισβητούν, οι Σαμαρείτες απιστούν, οι αιρετικοί διαστρεβλώνουν το δόγμα αυτό. Πολλές οι αντιρρήσεις, μία όμως είναι η αλήθεια. Μας λένε οι αρνητές, πέθανε ο άνθρωπος και τάφηκε, σάπισε στο χώμα και διαλύθηκε σε σκουλίκια. Τα σκουλίκια ψώφισαν κι αυτά. Το σώμα λοιπόν καταστράφηκε και αφανίστηκε. Πώς θα αναστηθεί? Μας λένε ακόμα, όσοι ναυάγησαν καταφαγώθηκαν από τα ψάρια, που κι αυτά καταφαγώθηκαν από άλλα. Όσοι πάλεψαν με θηρία έγινε τροφές σε αρκούδες και σε λιοντάρια, που έφαγαν ακόμα και τα κόκαλά τους. Οι γήπες και οι κόρακες, αφού έφαγαν τις σάρκες των εγκαταλειμμένων στο χώμα νεκρών, πέταξαν και σκορπίστηκαν μακριά. Πώς λοιπόν θα συγκεντρωθούν πάλι τα μέλη του σώματος? Συμβαίνει μάλιστα τα αρπακτικά πουλιά που τα έφαγαν να θανατωθούν μακριά, άλλο στις Ινδίες, άλλο στην Περσία και άλλο στην Ευρώπη. Πώς τέλος θα συναρμολογηθούν τα σώματα εκείνων που κάηκαν και που ο άνεμος ή η βροχή διασκόρπισε ακόμα και τη στάχτη τους? Σε όλα αυτά θα απαντήσουμε. Για σένα, τον μικρό και αδύναμο άνθρωπο απέχουν βέβαια πολλοί οι Ινδίες από τη Γερμανία και η Ισπανία από την Περσία. Για το Θεό όμως που κρατάει στο χέρι του ολόκληρη τη γη, όλα είναι κοντινά. Μην κατηγορείς λοιπόν το Θεό, ξεκινώντας από τη δική σου αδυναμία, αλλά να συλλογίζεσαι τη δική του παντοδυναμία. Ο ήλιος, ένα μικρό χτίσμα μέσα στην απέραντη δημιουργία, θερμαίνει με τις ακτίνες του όλη τη γη. Και ο αέρας, χτίσμα και αυτό του Θεού, την περιβάλλει. Ο Θεός λοιπόν που δημιούργησε και τον ήλιο και τον αέρα βρίσκεται μακριά από μας. Υπόθεσε ότι ανακατεύεις διαφορετικούς σπόρους και τους παίρνεις στη χούφτα σου. Είναι δύσκολο σε σένα τον άνθρωπο να διακρίνεις τα διάφορα είδη και να τα χωρίσεις σε ομάδες? Όχι βέβαια. Αν λοιπόν εσύ μπορείς να ξεχωρίσεις όσα βρίσκονται στο χέρι σου, ο Θεός άραγε δεν μπορεί να διακρίνει και να ξεχωρίσει όσα βρίσκονται στο δικό του χέρι? Πρόσεξε και ένα επιχείρημα που αναφέρεται στη δικαιοσύνη. Έχεις διάφορους υπηρέτες. Από αυτούς άλλοι είναι καλοί και άλλοι κακοί. Τιμάς εσύ τους καλούς και επιτιμάς τους κακούς. Και αν είσαι δικαστής, επαινείς τους αγαθούς και τιμωρείς τους παράνομους. Αν λοιπόν εσύ που είσαι θνητός άνθρωπος απονέμεις δικαιοσύνη, ο Θεός, ο αθάνατος βασιλιάς των όλων, δεν θα απονέμει δικαιοσύνη? Αν όμως δεν υπάρχει μέλουσα κρίση, σε ρωτάω, πού βρίσκεται η δικαιοσύνη του Θεού, εφόσον πολλοί ληστές πέθαναν ατιμώρητοι? Πολλές φορές μάλιστα ένας ληστής που έκανε 50 φόνους τιμωρείται για τον ένα. Πού λοιπόν θα τιμωρηθεί για τους υπόλοιπους 49? Βλέπεις ότι αν δεν υπάρχει μέλουσα κρίση και ανταπόδοση, κατηγορείς τη δικαιοσύνη του Θεού. Και μην παραξενεύεσαι για την αναβολή της μελλοντικής κρίσεως. Να σκέφτεσαι ότι κάθε αγωνιστής στεφανώνεται ή ντροπιάζεται μετά τον αγώνα. Ποτέ ο αγωνοθέτης δεν βραβεύει τους αγωνιστές όσο αγωνίζονται ακόμα, αλλά περιμένει το τέλος του αγώνα και μετά από εξέταση προσφέρει τα βραβεία και τα στεφάνια. Έτσι και ο Θεός, όσο διαρκεί ο αγώνας στη ζωή αυτή, πάντα προσφέρει μια μερική βοήθεια στους δικαίους.
μετά το θάνατο όμως τους δίνει ακέραιο το μισθό. Αν δεν πιστεύεις στην Ανάσταση των νεκρών, γιατί καταδικάζεις τους τιμωρήχους? Αν έλειωνε το σώμα και δεν υπάρχει ελπίδα Αναστάσεως, τότε γιατί τιμωρείται ο τιμωρήχος? Βλέπεις ότι κι αν αρνείσαι με τα χείλη, μέσα σου μένει ακέραιη υπεποίθηση στην Ανάσταση. Ένα δέντρο που κόπηκε ξαναβλασταίνει και ανθοφορεί. Το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί και στον άνθρωπο? Τα σπαρτά που φυτεύτηκαν και θερίστηκαν μένουν στα λόγια. Το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί και στον άνθρωπο που θερίζεται από τον κόσμο αυτόν? Τα κλίματα του αμπελιού και τα κλαδιά των άλλων δέντρων, αφού ολότελα κοπούν και μεταφυτευτούν, ζωογονούνται και καρποφορούν. Ο άνθρωπος λοιπόν, για τον οποίο εκείνα δημιουργήθηκαν, αφού πέσει στη γη, δεν είναι δυνατό να αναστηθεί? Τι είναι πιο εύκολο, να δημιουργήσει κανείς από την αρχή ένα άγαλμα ή να ξαναπλάσει στο ίδιο σχήμα αυτό που έπεσε και έσπασε? Ο Θεός λοιπόν, που από το μηδέν μας έπλασε, δεν είναι δυνατό να αναστήσει πάλι αυτούς που έζησαν και πέθαναν? Εξακολουθείς να απιστείς σε όσα έχουν γραφτεί για την Ανάσταση? Δες τη φυσική δημιουργία και παρατήρησε τα φαινόμενα που μέχρι σήμερα συμβαίνουν. Σπέρνεται το σιτάρι ή οποιοδήποτε άλλο σπαρτό. Ο σπόρος πέφτει στη γη και μοιάζει να πεθαίνει. Σαπίζει και αχρηστεύεται σαν τροφή. Όμως ο σαπισμένος σπόρος ανασταίνεται χλωερός, ανασταίνεται ωραιότατος. Το σιτάρι αυτό, καθώς και τα άλλα σπαρτά, έγινε για μας. Δεν έγινε για τον εαυτό του. Εφόσον λοιπόν εκείνα που δημιουργήθηκαν για μας ζωοποιούνται πάλι, αφού νεκρωθούν, εμείς οι ίδιοι για τους οποίους εκείνα πλάστηκαν, δεν είναι δυνατό να αναστηθούμε μετά το θάνατό μας? Το χειμώνα τα δέντρα εμφανίζονται σαν νεκρά. Πού είναι τα φύλλα της σικιάς? Πού είναι τα σταφύλια στο αμπέλι? Το χειμώνα φαίνονται όλα νεκρά. Την άνοιξη όμως όλα εμφανίζονται χλωερά. Και όταν φτάσει ο κατάλληλος χειρός, τότε από το θάνατο γεννιέται η ζωή. Γνωρίζοντας ο Θεός την απιστία σου, σου εμφανίζει κάθε χρόνο την Ανάσταση με τα φαινόμενα αυτά. Έτσι, βλέποντας όσα συμβαίνουν στα άψυχα, να πιστείς για όσα συμβαίνουν στα έμψυχα. Πριν από 100 ή 200 χρόνια, όλοι εμείς πού ήμασταν? Δεν γνωρίζουμε τον τρόπο δημιουργίας του ανθρωπίνου σώματος? Δεν γνωρίζεις ότι από απλή και ασθενική και ασχημάτιστη ύλη γεννιόμαστε? Και από αυτήν την απλή και ασθενική ύλη σχηματίζεται και το ανθρώπινο σώμα και αποκτά δύναμη στα νεύρα, λάμψη στα μάτια, όσφρηση στη μύτη, ακοή στα αυτιά, ομιλία στη γλώσσα, παλμού στην καρδιά, εργασία στα χέρια, οδηπορία στα πόδια και κάθε άλλο χαρακτηριστικό των μελών. Η ασθενική εκείνη ύλη μεταβάλλεται σε ναυπηγό ή οικοδόμο ή αρχιτέκτονα ή εργάτη ή στρατιώτη ή άρχοντα ή νομοθέτη ή βασιλιά. Αφού λοιπόν με ευτελή υλικά μας έπλασε ο Θεός, δεν θα μπορεί να μας αναστήσει όταν πεθάνουμε? Αυτός που την τόσο τυποτένια ύλη μετέβαλε σε ανθρώπινο σώμα, δεν θα μπορέσει πάλι να το αναστήσει όταν νεκρωθεί? Αυτός που από την ανυπαρξία έφερε την ύπαρξη, δεν θα μπορέσει να αναστήσει το δημιούργημά του? Πάρε και από τον έναστρο ουρανό μια ολοφάνερη απόδειξη ότι είναι δυνατή η Ανάσταση των νεκρών. Ένα ουράνιο φαινόμενο που επαναλαμβάνεται κάθε μήνα. Η σελήνη φαίνεται να λιγοστεύει, να μικραίνει τόσο πολύ που να μην τη βλέπουμε καθόλου. Πάλι όμως εμφανίζεται, μεγαλώνει και παίρνει το προηγούμενό της μέγεθος. Και μάλιστα, για να είναι πληρέστερο το παράδειγμα, κατά καιρούς έχουμε εκλείψεις σελήνης και εναλλαγές στη φωτεινότητά της, μέχρι που γίνεται κατακόκκινη σαν αίμα. Για να μην απιστείς την Ανάσταση των νεκρών, εσύ που κατασκευάστηκες από αίμα, αλλά βλέποντας τη σελήνη την εναλλαγή, να πιστέψεις ότι το ίδιο μπορεί να γίνει και σε σένα. Αυτές τις αποδείξεις μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει όταν συζητάει με άπιστους ειδωλολάτρες. Αφού αυτοί δεν παραδέχονται την Αγία Γραφή, πολέμησέ τους με όπλα άγραφα, δηλαδή με συλλογισμούς και παραδείγματα από τη φύση. Οι άθεοι αυτοί δεν έχουν ιδέα για τον νόμο του Μωυσή, για τις προφητείες του Ισαΐα, για τα Ευαγγέλια, για τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου.

Ας δούμε τώρα πώς θα αντιμετωπίσουμε τους Σαμαρείτες. Αυτοί δέχονται τον νόμο του Μωυσή, δεν αναγνωρίζουν όμως τους προφήτες. Πώς λοιπόν θα τους πείσουμε για την Ανάσταση των νεκρών? Ας χρησιμοποιήσουμε τα κείμενα που παραδέχονται. Λέει ο Θεός τον Μωυσή, «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Οπωσδήποτε με τα λόγια αυτά αναγνωρίζει ότι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ δεν εξαφανίστηκαν αλλά υπάρχουν. Γιατί αν δεν υπήρχαν, ο Θεός θα ήταν Θεός όντων ανύπαρκτων. Ποιος όμως βασιλιάς είπε ότι ο βασιλιάς στρατιωτών ανυπάρκτων? Ποιος ακόμα πλούσιος δηλώνει πλούτη που δεν έχει? Πρέπει επομένως να υπάρχουν και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Έτσι μόνο ο Θεός θα είναι Θεός ζωντανών. Γιατί δεν είπε «Ήμουν κάποτε Θεός τους, αλλά είμαι Θεός τους». Αλλά έχουν αντιρρήσεις και σε αυτό το σημείο οι Σαμαρείτες. Ισχυρίζονται ότι μπορεί να ζουν οι ψυχές του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, τα σώματα τους όμως δεν είναι δυνατό να αναστηθούν. Θα τους πούμε, το ραβδί του δίκαιου Μωυσή ήταν δυνατό να μεταβληθεί σε φύρι. Τα σώματα των δικαίων δεν μπορούν να ζήσουν και να αναστηθούν? Η πρώτη μεταβολή που είναι αφύσικη πραγματοποιήθηκε. Η δεύτερη που είναι σύμφωνη με τη φύση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί? Το ραβδί επίσης του Αρών, αφού κόπηκε και νεκρώθηκε, χωρίς ίχνος νερού βλάστησε. Και τούτο ενώ ήταν μέσα σε σπίτι. Με όλα τα αυτά βλάστησε σαν να ήταν σε αγρό. Και ενώ βρισκόταν σε ξερό περιβάλλον, μέσα σε μια νύχτα καρποφόρησε σαν τα δέντρα που για πολλά χρόνια ποτίζονται. Το ραβδί λοιπόν του Ααρών αναστήθηκε. Ο ίδιος ο Ααρών δεν θα αναστηθεί? Και ο Θεός που θαυματούργησε σε ένα ξύλο για να του χαρίσει την αρχιεροσύνη, δεν θα θαυματουργήσει στον ίδιο τον Ααρών για να του χαρίσει την Ανάσταση? Η γυναίκα του Λότ έγινε στήλη από αλάτι. Η σάρκα μεταβλήθηκε σε αλάτι. Η νεκρή σάρκα δεν μπορεί να ξαναγίνει η σάρκα ζωντανή? Κι αν η γυναίκα του Λότ μεταβλήθηκε σε στήλη από αλάτι, η γυναίκα του Αβραάμ δεν είναι δυνατό να αναστηθεί? Με ποια δύναμη έγινε η μεταβολή του χρώματος στο χέρι του Μωυσή που άσπρισε σαν το χιόνι και έπειτα πάλι άλλαξε? Οπωσδήποτε με θείο πρόσταγμα. Αν λοιπόν τότε το πρόσταγμα είχε δύναμη για τέτοιες μεταβολές, τώρα δεν έχει? Πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος? Το γράφει το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης η Γένεση. Και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο από το χώμα της γης. Αν λοιπόν το χώμα έγινε σάρκα, η νεκρωμένη σάρκα δεν μπορεί να ξαναγίνει ζωντανή? Ας ρωτήσουμε, από τι πλάστηκαν οι ουρανοί και η στεριά και οι θάλασσες? Από τι έγιναν ο ήλιος και η σελήνη και τα άστρα? Πώς δημιουργήθηκαν τα πουλιά και τα ψάρια και όλα γενικά τα ζώα? Ενώ αναρρύθμιτα διαφορετικά όντα δημιουργήθηκαν από το τίποτα, εμείς οι άνθρωποι που είμαστε εικόνες του Θεού δεν είναι δυνατό να αναστηθούμε? Όπως λέει και ο δίκαιος Ιώβ, για το δέντρο υπάρχει ελπίδα αναβλαστήσεως, γιατί αν κοπεί μπορεί να ξανανθίσει και ο βλαστός του δεν θα χαθεί. Και αν ακόμα γεράσει η ρίζα του και ξεραθεί ο κορμός του, θα ανθίσει πάλι με το πότισμα και θα καρποφορήσει σαν νεοφυτευμένο. Αν λοιπόν συμβαίνει αυτό στο δέντρο, δεν μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο? Χάνεται και εξαφανίζεται ο πεθαμένος? Ο προφήτης Ισαΐας λέει, θα αναστηθούν οι νεκροί και θα σηκωθούν όσοι βρίσκονται στα μνήματα. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ διαλαλεί. Να τι λέει ο Κύριος. Θα ανοίξω τα μνήματά σας και θα σας αναστήσω από τους τάφους σας. Και ο προφήτης Δανιήλ λέει. Νεκροί που βρίσκονται θαμένοι στο χώμα θα αναστηθούν. Άλλοι για να ζήσουν αιώνια και άλλοι για να αντιμετωπίσουν αιώνια ντροπή και περιφρόνηση. Πολλά αποσπάσματα της Αγίας Γραφής αναφέρονται στην Ανάσταση των νεκρών. Σαν μια απλή υπενθύμηση αναφέρουμε την τετραήμερη Ανάσταση του Λαζάρου, την Ανάσταση του γιού της χείρας της Ναΐν και της κόρης του αρχισυνάγωγου Ιαΐρου. Ας αναφέρουμε επίσης ότι την ώρα της σταυρώσεως του Κυρίου σκίστηκαν πέτρες, άνοιξαν μνημεία και αναστήθηκαν σώματα πολλών νεκρών. Προπάντων όμως να θυμηθούμε ότι και ο ίδιος ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις της Καινής Διαθήκης, μπορούμε να θυμηθούμε από την Παλαιά τον προφήτη Ηλία και το γιο της Χείρας που ανέστησε. Επίσης τον προφήτη Ελισαίο που έκανε δύο αναστάσεις, μία όταν ζούσε και μία μετά το θάνατό του. Όταν ζούσε
ανέστησε ένα παιδί με την πνοή του. Για να φανερωθεί όμως ότι δεν είναι τιμημένες μόνο οι ψυχές των Αγίων, αλλά ότι και στα σώματά τους υπάρχει Θεία Χάρη, ο νεκρός που κατέβασαν στο μνημείο του Ελισαίου ζωντάνεψε μόλις ακούμπησε το νεκρό σώμα του προφήτη. Το νεκρό σώμα μπόρεσε και ανέστησε άλλο νεκρό σώμα. Αυτό που ήδη βρισκόταν στον τάφο έδωσε ζωή στον πεθαμένο. Και ενώ έδωσε ζωή, το ίδιο παρέμεινε στον τάφο όπως και πρώτα. Γιατί? Για να μην αποδοθεί το θαύμα μόνο στην ψυχή του Ελισαίου και για να αποδειχθεί ότι και αν απουσιάζει η ψυχή, βρίσκεται Θεία Χάρη στα σώματα των Αγίων, αφού τόσα χρόνια κατοίκησαν μέσα στις Άγιες Ψυχές. Τα σώματα αυτά υπηρέτησαν τις Άγιες Ψυχές και γι' αυτό χαριτώθηκαν. Ας μην απιστήσουμε σαν άμυαλοι στο γεγονός αυτό, γιατί αν ρούχα και μαντήλια Αγίων που βρίσκονται έξω από το σώμα ακουμπούν αρρώστους και τους θεραπεύουν, πόσο μάλλον το ίδιο το προφητικό σώμα θα έχει τη χάρη να αναστήσει νεκρό. Ας θυμηθούμε ότι και οι Απόστολοι ανέστησαν νεκρούς. Ο Πέτρος ανέστησε την Ταβιθά στην Ιώπη, ο Παύλος τον Εύτυχο στην Τροάδα και οι λοιποί Απόστολοι διάφορους άλλους, μολονότι δεν αναφέρονται στην Αγία Γραφή όλα τα θαύματα του καθενός. Ας θυμηθούμε επίσης όσα έγραψε ο Παύλος στους Κορινθίους για αυτούς που λένε πως ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα. Γράφει λοιπόν, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Ονόμασε ανόητους αυτούς που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Έγραψε επίσης στους Θεσσαλονικείς, θέλω να γνωρίζετε αδελφοί τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε όπως οι άπιστοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Γιατί αφού πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας τον Ιησού θα τους αναστήσει για να ζήσουν μαζί Του. Προσέξτε προπάντων ότι ολοφάνερα ο Παύλος διακηρύσει. Το φθαρτό του το σώμα θα γίνει άφθαρτο, το θνητό θα γίνει αθάνατο. Το σώμα θα αναστηθεί και μάλιστα όχι έτσι ασθενικό όπως είναι τώρα, αλλά έχοντας αποκτήσει αυθαρσία. Δεν θα υποφέρει δηλαδή από τον πόνο, την αρρώστια, το θάνατο. Θα αλλάξει κατάσταση όπως το σίδερο που μπαίνει στη φωτιά και μεταβάλλεται σε μια φλεγόμενη μάζα. Κάπως έτσι θα μεταβληθούν οι ιδιότητες του σώματός μας, σύμφωνα με τη θέληση του Κυρίου που θα το αναστήσει. Θα αναστηθεί λοιπόν αυτό το σώμα. Δεν θα έχει την ίδια σύσταση, αλλά θα ζει αιώνια. Δεν θα έχει ανάγκη από συνηθισμένες τροφές για να συντηρηθεί, ούτε από σκάλες για να υψωθεί. Τα σώματα μάλιστα των Αγίων θα λάψουν σαν τον ήλιο καθώς έχει γραφτεί. Θα αποκτήσουν τη λαμπρότητα της σελήνης και ολόκληρου του ουρανού. Προβλέποντας ο Θεός την απιστία των ανθρώπων στα προφητικά αυτά λόγια, χάρισε σε μικρά σκουλίκια τη δυνατότητα να φεκοβολούν από το σώμα τους όπως οι πυχολαμπίδες. Έτσι από αυτό που ήδη βλέπουν στη φύση οι άνθρωποι, να πιστεύουν εκείνο που πρόκειται να συμβεί. Ο Θεός που έδωσε τη φεγκοβολιά σε ασήμαντα σκουλίκια μπορεί ασφαλώς να κάνει έναν αγιασμένο άνθρωπο να φεγκοβολάει. Θα αναστηθούμε λοιπόν όλοι με άφθαρτα, αιώνια σώματα. Δεν θα τα έχουμε όμως όλοι ίδια. Οι Άγιοι θα έχουν ένδοξο σώμα, κατάλληλο και ικανό να επικοινωνεί με τους αγγέλους. Οι αμαρτωλοί θα έχουν και αυτοί αιώνιο και άφθαρτο σώμα, κατάλληλο όμως να υπομένει ατελεύτητες τιμωρίες. Έτσι που να μην κατακαεί και εξαφανιστεί στη φλόγα της αιώνιας φωτιάς. Δίκαιο ο Θεός θα αμύψει ή θα κολλάσει τα σώματα και των Αγίων και των αμαρτωλών. Γιατί καμιά πράξη μας δεν γίνεται χωρίς τη συμμετοχή του σώματος. Βλαστημάμε με το στόμα, προσευχόμαστε με το στόμα, πορνεύουμε με το σώμα, αγνεύουμε με το σώμα, δίνουμε ελεημοσύνη με το χέρι. Γενικά σε κάθε πράξη συμμετέχει και το σώμα. Επειδή λοιπόν σε όλα υπηρετεί το σώμα, είναι δίκαιο στη μέλουσα ζωή να συμμετέχει είτε στην απόλαυση είτε στην τιμωρία. Ο προφήτης Δανιήλ γράφει, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άγγελοι στέκονταν μπροστά του έτοιμοι να τον υπηρετήσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αριθμός των αγγέλων είναι μόνο τόσος. Ο προφήτης χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις θέλοντας να δείξει το αναρρύθμιτο πλήθος τους. Με όλο αυτό το πλήθος των αγγέλων θα παρουσιαστεί τότε στη μέλουσα κρίση ο Τριαδικός Θεός. Μια αγγελική σάλπιγγα θα ηχήσει και θα τους καλέσει όλους με φανερά πια όλα τα έργα τους.
Δεν πρέπει λοιπόν από εδώ να σκεφτόμαστε την ώρα εκείνη και από τώρα να φοβόμαστε? Μήπως είναι μικρή καταδίκη, έστω και αν δεν ακολουθήσει καμιά άλλη τιμωρία, το να ντροπιαστούμε μπροστά σε τόσο πλήθος? Μήπως δεν προτιμάμε πολλές φορές να πεθάνουμε παρά να ντροπιαστούμε μπροστά σε φίλους? Ας ενδιαφερθούμε και σφοβηθούμε από τώρα, μην τυχόν και μας αποδοκιμάσει τότε ο Κύριος. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Δεν έχει ανάγκη να ερευνήσει και να ελέγξει. Μη σκεφτείς λοιπόν, στο σκοτάδι της νύχτας αμάρτησα, κάνοντας ανήθικες πράξεις ή μαγείες ή κάτι άλλο. Είμαι όμως εξασφαλισμένος, γιατί κανείς δεν με είδε. Όλα θα γίνουν φανερά τότε, που ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά έργα των ανθρώπων. Το φοβερό πρόσωπο του κριτή θα σε αναγκάσει να πεις την αλήθεια. Η ίδια η συνείδησή σου θα σε ελέγχει και τα έργα σου που θα σε συνοδεύουν θα σε καταγγέλουν. Ο κριτής δεν θα έχει ανάγκη από βιβλία. Αυτό το φανερώνει ο ίδιος λέγοντας. Θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα γύρια. Ο βοσκός πώς ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα γύρια? Μήπως έχει ανάγκη να συμβουλευτεί βιβλία για να διακρίνει ποια είναι πρόβατα και ποια γύρια? Δεν τα διακρίνει αμέσως από τη μορφή τους? Το απαλό μαλλί δεν φανερώνει το πρόβατο και το σκληρό το γύρι? Με την ίδια ευκολία θα φανερωθεί τότε αν οι πράξεις μας έχουν καθαριστεί με την εξομολόγηση και μοιάζουν με μαλλί απαλό και καθαρό, ή αν παραμένουν με τις ασυγχώρητες αμαρτίες και μοιάζουν με μαλλί σκληρό και βρωμισμένο. Ας αγωνιστούμε λοιπόν όλοι για να πετύχουμε τη σωτηρία και να υποδεχθούμε με παρησία τον αιώνιο Βασιλιά Χριστό, που πέθανε και αναστήθηκε και βασιλεύει στους απέραντους αιώνες.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του ρυστήνε η μάσα του πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ,

πάντες επιτιμηλίου δυσκυνηδόντες πόσες περινών κοινούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσείς, Ιε Θεού ζωήν ο διδούς διότι ο κόσμος σε δοξάζει.

διακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών

0: Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κατεξίωσον Κύριε δυσπέρα τάπτε αναμαρτή τους πιλεκτήνε ημάς ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός επί μας καθά πριν πίσα μνέπισε ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου ευλογητός η Άγιο Πότησών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός σας τον αιώνα τα έργα του εμφυρός σου μη παρήγηση πρέπει ένωση πρέπει ύμνωση δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσουμε.

Εις πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν,

Δίκαιο σου πρέπει, Αγίας μα Κύριε, εις μακρότητα ημέρων. Ζωτώτα Χριστέ, εκουσίως πάθος υποστάς διαθνήτους,

0: Χριστόν δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τους ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί τη γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα κλίματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφλέτες ημών. Και εμείς ενέχεις μας τις πειρασμών, αλλά ρίξε εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία, τάφης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Μινά, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 15 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1096, ξεκινά η πρώτη σταυροφορία με σκοπό την ανακατάληψη των Αγίων Τόπων από τους Οθωμανούς. Η εκστρατεία αυτή χωρίστηκε σε δύο φάσεις, τη σταυροφορία του λαού και τη σταυροφορία των πριγκίπων, η οποία σημείωσε μεγαλύτερη επιτυχία καταλαμβάνοντας την Νίκαια το 1097, την Αντιόχεια το 1098 και τέλος την Ιερουσαλήμ το 1099. Αυτές οι εκστρατείες, αν και είχαν ως αρχικό στόχο την ανάκτηση των Αγίων Τόπων, στην ουσία ήταν ένα απλό πρόσχημα για την οικονομική και θρησκευτική κατάκτηση της Ανατολής εκ μέρους της Δύσης.
1: Το 1118 φεύγει από τη ζωή και ενταφιάζεται στη Μονή Παμακάριστου στην Κωνσταντινούπολη ο Αλέξιος ο Πρώτος Κομνηνός, Βυζαντινός Αυτοκράτορας από το 1081 έως το 1118. Εξέχουσα στρατιωτική και πολιτική μορφή υπήρξε ο ουσιαστικός θεμελιωτής της δυναστείας των Κομνηνών, μίας από τις ενδοξότερες δυναστείες της Βυζαντινής ιστορίας.
0: Σαν σήμερα το 1517 στέφεται αυτοκράτορας ο ιδρυτής της δυναστείας των Παλαιολόγων Μιχαήλ 8ος Παλαιολόγος στην Κωνσταντινούπολη μετά την επανάκτησή της από τους Φράγκους.
1: Σαν σήμερα το 1534 ιδρύεται στο Παρίσι από τον Ιγνάτιο Λογιόλα το θρησκευτικό τάγμα των Ιησουιτών, γνωστό και ως αδελφότητα ή εταιρεία του Ιησού. Ισπανός στην καταγωγή ο Λογιόλα, αποτέλεσε αυτός και το τάγμα του την αιχμή του δόρατος της Καθολικής Εκκλησίας στον αγώνα της ενάντια στον Προτεσταντισμό στα πλαίσια της αντιμεταρρύθμισης. Αγιοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 1622 και η μνήμη του τιμάται από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στις 31 Ιουλίου.
0: Σαν σήμερα το 1769 γεννιέται στο Εάκιο της Κορσικής ο Ναπολέων Βοναπάρτης, Γάλλος στρατιωτικός, αυτοκράτορας της Γαλλίας από το 1804 έως το 1814 και για μία περίοδο 100 ημερών το 1815. Τόσο με τη στρατιωτική όσο και με την πολιτική του δράση αναδείχθηκε σε μία από τις λαμπρότερες μορφές της παγκόσμιας ιστορίας και αποκαλείται Μέγας καθώς υπήρξε ο θεμελιωτής της σύγχρονης Γαλλίας και της σύγχρονης Ευρώπης.
1: Το 1858 ο βασιλιάς Όθωνας θεσπίζει με το βασιλικό διάταγμα περισυστάσεως των Ολυμπίων, γενικούς αθλητικούς διαγωνισμούς κάθε 4 χρόνια με την επωνυμία Ολύμπια μέσα στο πλαίσιο διεθνών εκθέσεων που θα γίνονται στο Ζάπιο. Τον θεσμό αυτό τον χρηματοδοτεί ο Ευάγγελος Ζάπας και οι αγώνες μένουν γνωστοί στην ιστορία ως Ζάπιες Ολυμπιάδες.
0: Σαν σήμερα το 1858 θεμελιώνεται το νέο βουλευτήριο, η Παλαιά Βουλή, που θα ανεγερθεί σε σχέδια του αρχιτέκτονα Φρανσουά Μπουλανζέ.
1: Το 1909 δημοσιεύεται στις αθηναϊκές εφημερίδες η διακήρυξη του στρατιωτικού συνδέσμου που μιλάει για την ανάγκη ριζικής αλλαγής και οδηγεί στην εξέγερση στο Γουδί που έφερε από την Κρήτη τον Ελευθέριο Βενιζέλο για να αναλάβει την πρωθυπουργία και τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Σαν σήμερα το 1940, γεγονός συγκλονιστικό σκιάζει τη γιορτή της Μεγαλόχαρης στην Τίνο. Το καταδρομικό του ελληνικού πολεμικού ναυτικού Έλλη, που βρισκόταν αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι της Τίνου, συμμετέχοντας με μεγάλο σημειοστολισμό στον εορτασμό της Παναγίας, τορπιλίζεται από ιταλικό υποβρύχιο 3 ολόκληρους μήνες πριν την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου.
1: Το 1947 η Ινδία κερδίζει την ανεξαρτησία της από τη Βρετανία. Η πρώην Βρετανική αποικία χωρίζεται σε 2 χώρες, την Ινδία και το Πακιστάν.
0: Σαν σήμερα το 1974, στο πλαίσιο του σχεδίου Ατίλας 2, συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η προέλαση τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο.
1: Σαν σήμερα, το 1980, πεθαίνει η Μαρία Δεσίλα Καποδίστρια, Ελληνίδα πολιτικός, η πρώτη γυναίκα εκλεγμένη δήμαρχος στην Ελλάδα.
0: Σαν σήμερα, το 2010, στο εμβληματικό μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα, που ως το 1922 και για 16 αιώνες υπήρξε ένα ισχυρότατο θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο, τελείται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο η ιστορική Θεία Λειτουργία του 15 Αύγουστου για πρώτη φορά, ύστερα από 88 χρόνια, με την άδεια των τουρκικών αρχών. Περισσότεροι από 5.000 πιστοί παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία, ενώ για την αποφυγή τυχών επεισοδίων τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντια. Η Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε στον αύριο χώρο της Μονής, με τους πιστούς να προσέρχονται κατά χιλιάδες κρατώντας κεριά. Ύστερα από 88 έτη λιθάργου και σιωπής κατόπιν της αδείας των εντίμων τοπικών αρχών της Τουρκίας, λέγει ο Πατριάρχης, εις το παλάδιον της ιστορικής Ευλάβειας του Πόντου, όλης της Μικράς Ασίας, της Νοτίου Ρωσίας, της Ουκρανίας, εις την πανίερον αυτήν πατριαρχική μονή, ακούστηκε και πάλι γλυκύτατον το πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη, ιερά και ευκλεής Παρθένε, μνήμη σου.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανά.

0: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.
1: Πρωτοβρέξα, σπορά με βούγια. Ήφταξε ο μήνας της βροχής, ο παρακαλεσάρης ηγήτανε ολόσκαστη από την πυρά του ήλιου και τα δεδρά ζορίζονταν με στουρφιγμένα φύλλα. Κουφόβραση, δισκός καιρός, ανεμοστροβιλιάρης και ο ουρανός μανέφαλα, σκουρόμαυρα, γεμάτος. Ξάφνουν το δώρο της ζωής ήρχε ξεναμολέρνει, ο ουρανός απότομο πάνω στη γη, δροσάτο. Ήπιασε μπόρα δυνατή, πολύβοη, με φούσκες, να σπιθακά με ένα ρυθμό πόλο και δυναμώνει. Η ευλογία του Θεού πάνω στη γη σταλμένη. Οι καταράκτες του ουρανού ανοίξανε με φόρα, δεν ήβρεχε, μα ήτρεχε, ήστραφτε και ευρώντα. Η γη εποτεζότανε σαν το σφουγγάρι ρούφα, το θείο δώρο της ζωής, αρχέγονη συνήθεια. Από τη δυνατή βροχή νεροπαρσέ γινόταν, ό,τι βρίσκαν επέρνανε στο διάβαντος με φόρα. Ριακοφαώματα, αυλακές ίνιγε στα χωράφια, και οι δρόμοι ριάκια γίνονταν λασπόνερα γεμάτα. Όσο η ώρα επέρνανε λιγόστευε η ορμίτζης, κι βρεχε ώρα σιγανά μέχρι να καλονίσει. Αργά αργά ήρθε ξηγή σε κάμποσες ημέρες να βγάνει από τα σπλάχνα της μικιό μικιό χορτάρι. Γενοβολά συνέχεια και πρασινοφοριέται κι παίρνε αλλιώτικη θωριά στο μεταξάνιγμά της. Ήρθε ο καιρός να σπείρουνε, να οργώσουν τα χωράφια, να υποχρεώσουνε τη γη σπαρμένα να γεμίσει, να θρέψει ανθρώπους και οζά όπως το ρίζει φύση, χιλιάδες χρόνια γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Ζυγάλετρα, αγκουανό και τον καρπό φορτώνει ο ζευγολάτης το πρωί στο μουλαροσωμάρι. Από τα χείρη ήβγαλε τα αρσενικό ζευγάρι, τα δένει από τα κέρατα μαζί να τα πηγαίνει, τα μουστουχώνει ογλίγορα και βγήκανε στη στράτα. Εφτάξανε, ξεφόρτωσε ό,τι είχενε φορτώσει και το μουλάρι είδεσε, του βγάλε το σωμάρι να βόσχει χόρτα νιόβγαλτα ολιμερνής ημέρας. Στα βούγια βάνει το ζυγό, στις ζεύλες τσιπερνάει από το λαιμό κάθε βουζιού και στου ζυγού τσιτρύπες, από και μέσα τσιπερνά και με τα πανοζεύλια πιάνει τα και τα έδεσε σιγούρα με ένα σπάγο. Τα λούρα βάνει στο ζυγό και δένει τα στην κόκα, τα κροσταβάρι ήβαλε μέσα στο χαλκά του λούρου και στη μεσάδα ήσερνε τα λέτρια από τον κρίκο. Με ένα σκηνί τα κέρατα, κάθε βουζιού τα δένει, ο πίσω πάλι το έφερε στην έχερ είδες έντο, που ζεύτη το ονομάζουνε όλοι οι ζευγολάτες. Το έδεσε αλετρόδεμα για να μπορεί τα βούζια να κουμαντέρνει όπου θέλε σωστά να τα πηγαίνει. Εσάλεψε τα βούζια του και το ινί καρφώνει πολύ βαθιά μέσα στη γη και ίστασε το ζευγάρι. Τα γκουανό εσκόρπισε σε όλο το χωράφι και τίμαζε το σπορικό, το έβαζε στην ποδιά του. Με τη δεξά τη χέρα του το σπορικό επέτα παντού και ομοιόμορφα κι όλο επόσπυρέντο. Από τη σπάθη τα λετρού κανόνισε το βάθος που το ινί θα πήγαινε κι ήρχιξε να οργώνει. Με υπομονή αργά αργά νταμίζει το χωράφι και το ινί ξεπάτωνε ζυζάνια και χόρτα κι δίνε τόπο στον καρπό να πιάσει, να ριζώσει. Στο σταύρωμα της μεσημεράς σταμάτησε τα βούγια λίγο για να ξεκουραστούν κι αυτός κάτι να φάει. Από το βουριάλι έβγαλε ελιές και παξιμάδι, κομμάτι μπόλικο τυρί κύψε από το τσουκάκι, 5-6-8 λεμιές κρασί, δύναμη να του δώσει. Ξανάρχιξε με δύναμη. Τον κάτσου να κρατούσε και ξεκολούσε από το ινί χώμα μαζί και χόρτα, κίσενε τον νηματερό στην άλλη τη μεριά του. Έσω και αν φώναζε στα βούγια να πηγαίνουν σωστά στην ίδια τη μεριά ευθεία στο χωράφι. Εσυντροφεύγαν του ζευγά κοράκι σουσουράδες που τα σκουλίκια τρώγανε από τσαυλακές που βγαίναν. Ο ήλιος εμπουμπούριζε και γοργοβασιλεύει. Τα βούγια μα και ο ζευγάς ήτανε κουρασμένοι. Ίσπηρε και ζευγάρισε 8 ντάμες χωράφι. Εξέζεψε τα βούγια του και στο χωριό για γέρνου.

κοθωρούνε στο άνω μου κρυφό γέλα. Στάνω μου κρυφό γέλα και γύρω παραβολιαζέ ο μόσχος στην κανέλα.

Μάρτι στο βλαστό. Κι βρέξω Μάρτι στο βλαστό κι Απρίλη στα σκελώνει. Όπα κι ο Μαΐς το δροσολογά και το καλό με στώνει. Κι ο πρωτοβούλης καψερός ήρθε καιρός να δούμε. Όπα εκείνανα που σπήραμε στα φανερά να βγούνε. Ήρθε το θέρος και ο καθαΐς δρώνει και ψιλοδρώνει. Όπα και βάλαμε τα δά και εμείς τα βούλια εις τα λόνι. Εκείνη στο βολόσυρο κι εγώ εσύ μπαινάτο. Όπα κι αναπιανά το μάλαμα κι αποκαμάρωνα το.

0: μπολίστα αυτή κι εγώ με το θρυνάκι. Κι οι χωριανοί περνούσανε, κι οι χωριανοί περνούσανε παραπάντε μας και θιάδες. Παρπάδε μας και θιάδες, χίλια μουζούρια, ώρα καλή, καλώς τσι δυο χιλιάδες. Να είστε καλά, να χαίρεστε, τσικό που σας περίσσια.
1: Όσο γνωρίζω το Θεό, βγαίνει η ομορφιά του κι όλο και βεβαιώνομαι ότι Θεός υπάρχει. Ξεμολογιά. Ξεμολογιάχω στον παπά να πω τα κρίματά μου κι αν είπε σας αμάρτημα να μου το συγχωρέσει. Είπα του την αγάπη της πως έχω σαν Θεό μου και πως Χριστό παντοτινό τα όμορφα της κάλλει. Πως έχω την αγκάλια της Παρθένα Παναγιά μου και Άγιο Δισκοπότηρο μες στην καρδιά την έχω. Λέω του ότι ξεχυλάει η αγάπη μου για εκείνη κι όλο τον κόσμο εγώ θωρώ αδέρφια μου πως είναι. Κι όπου ξοκλήσει επάντυχνα είναι αυτά τα καντήλια, τσικώνα σε λιβάνι ζακίκανα το σταυρό μου. Γιατί θαρώ, εγίνηκα ο εκλεκτός του κόσμου κι όλα θωρώ τα όμορφα με τσάνιξη στο χρώμα. Μέκαμε με τον τρόπο της εχθρούς μου να αγαπήσω κι οντεγελά πορίζουνε διαμάντια και ζαφύρια. Το πρόσωπο λαμποκοπά σαν τη θωριά του ήλιου και έχει τη χάρη και ομορφιά πέρδικας πλουμισμένης. Τα χείλη της οντεφιλό κόνισμα των θαυμάτων και ζω σε ένα παράδεισο που είναι κατά δικός μου. Ένα σου λέω πάτερ μου, νιώθω σαν το κοπέλι που πάντοτε είναι γελαστό και πάντα είναι κλαμμένο. Γιατί θαρώ πως είκαμα μεγάλη αμαρτία που μόνο αγάπη δίνω εγώ και καλοσύνη πάντα και από τη στράτα ξέφυγα που προπατούν ανθρώποι. Και λέει μου ο πνευματικός, τι να σου συγχωρέσω που η καρδιά σου ξεχυλά παιδί μου από φτυχία. Αγάπη δίδαξε ο Χριστός να δίνει ο γης του άλλου χωρίς κανένα αντάλλαγμα να το γιαγέρνιο πίσω. Μα εσύ παιδί μου είδω και σ' αγάπη παραπάνω. Μιαν η αγάπη τέκνο μου δεν μπαίνει σε καλούπι, αρκεί να βγαίνει από την καρδιά, αυτή είναι η θρησκεία και να είναι σκέψη καθαρή, νερό που γαργαρίζει. Αν την αγάπη σου είχανε παιδί μου οι ανθρώποι, παράδεισος θα ήτανε όλοι τσι γης οι τόποι. Δεν θα υπήρχαν πόλεμοι, πείνα και δυστυχία, ζήλια, αδικία και ψευθιά σε τούτον τον κόσμο. Όπου αγάπη τέκνο μου είναι ο Χριστός ο ίδιος, γιατί αγάπη δίδασκε και στο σταυρό απάνω.

Το μετάξι θέλει τάξη και απ' δεν κατέχει ας κάτσει. Μεταξουριό, σιροτροφία. Χιλιόλογιο κατάφυτα τα καρποφόρα δέντρα με μυρωμένους τσιαθούς τα άλλα να καρποδένουν. Μοσκομυρίζει άνοιξη, λουλουδοαθισμένη. Κοιλάδες και ισώματα, κορφές κάμπη και όρια με αποχρώσεις άπειρες που λες πως δεν τελειώνουν. Όπου τα μάτια γυριστεί, γεμίζει από χρώμα. Όλη η Κρήτη ρέγεται, έχει μια ομορφάδα και μια μεγαλοπρέπεια παλού δεν την ευρίσκεις. Ζεστήμπηκε η άνοιξη, όλα γενοβολούνε, δεντρά, πουλιά, ανάσταση, παράδεισος, φύση. Αυγά με τα ξοσκούλικα είχαν φυλαμένα σε κούτα ποβαφτιστικά, ευρύχωροι, μεγάλοι. Σπούσα τα αυγά, ξεπόριζαν το ένα μετά το άλλο, ωσάν το μαυροσύσαμο χιλιάδες κουλικάκια. Η ζέστη τα εκόλαπτε λίγο πριν τον καιρόντος. Αν ο καιρός ήταν κρυγιός και με κρυγιώτες πάντα, εβάνανε οι κοπελιές σύφασμα τυλιγμένα αυγά με τα ξοσκούλικα κάτω από τσαμασκάλες και ανάμεσα στα στήθια τους για να εκολαυτούνε. Στην εκκλησά τα πήγαιναν πρώτα να βλοηθούνε. Τα μέντε τζινικοκερά είχαινε κάθε λίγο, ματιά στην κούτα ήριχνε και τα αυγά εθόργε. Μόλις το χαμπαρίστηκε, βρίσκει γλυκοσυρίδες. Μέσα στην κούτα τσίριξε κύρση ξανατσιτρώνε, γιατί τα μεταξόδεντρα μικρά χαμφυλαράκια. Μέρα και νύχτα τρώγανε, σταματημό δεν έχουν. Μόλις τα μεταξόδεντρα μεγάλωσαν τα φύλλα, φτιάξανε το μεταξουριό σε κάμαρα μεγάλη. Στήλωσαν αργά στη ρωσιά σε τρίποδες απάνω και από τα δοκάρια κρέμασαν από πάνω άλλες στάβλες. Συνέχεια καλαμωτές από τα μεσοδόκια, τρεις-τρεις σειρές εκρέμουνταν σακούνιες στον αέρα. Σε κάθε αργαστηροσά εβάλανε από πάνω φύλλα από μεταξόδεντρα που πάντα ασπρομουρνιάταν, αλλά και στις καλαμωτές γέμιζαν με φύλλα. Προσεκτικά, προσεκτικά τα σκουλικάκια βάλαν, πάνω στα φύλλα κύρσιξαν αχόρταγα να τρώνε. Μεταξουριό σιμισακό κάνανε δυο γυναίκες, η μια σε διπλανό χωριό από πολλά νεράχε, έξε μουρνιές ενίκιασε, μεγάλες για τα φύλλα. Η άλλη είχε την κάμερα, μαζί και οι δυο τους στρέφαν. Πρωί-πρωί ξεκίνησαν άντρας με δυο γυναίκες, φτάξαν στα μεταξόδεντρα και ο άντρας βγαίνει πάνω. Τα φύλλα σιρωμάδιανε, από κάτω οι γυναίκες, φύλλο το φύλλο μάζωναν και είκαμαν δυο γομάρια. Κάθε δυο μέρες το έκαναν, τάιζαν τα σκουλίκια. Καπνό από την παρασιά, από φούρνο ή ποτσίκνα, περνούσε στο μεταξουριό, ψοφούσαν τα σκουλίκια. Είχανε και τα μέντε τους, μην έρθουν με λιτάκι, ύστερα από πολλές τζιμπιές ψοφούσανε και πάλι. Πιάσανε ένα μελίτακα και στη μελιτακιά του, γύρω τον εγυρίζανε και τη γυθιά ελέγαν. Μύρμιγκα, καλομύρμιγκα, μύρμιγκα το μυρμήγκον, πάρε τα μυρμηγκάκια σου κι όλη τη φαμελιά σου κι άμε στα όρη, στα βουνά, με την πολυποδιά σου και με τα γριοκούτσουρα να ζήσεις τα παιδιά σου. Και δεν εσήμωνε κι ανείς από τσιμελιτάκους για να μπει στο μεταξουριό και αυτοί τρώγαν τα φύλλα. Εσύριζαν που τρώγανε συνέχεια τα φύλλα σαν σούρσιμο, σαν βουητό με θόρυβο μεγάλο. Βγάζαν τα περιτώματα, αφήναν τα σκουλίκια κάθε πρωί και ξαφνικά σταμάτησαν να τρώνε. Εφτάξανε στο σκάλωμα, άλλη δουλειά αρχινούνε για να βομβικοποιηθούν να σάσουν τα κουκούλια. 7 φορές δερμάλαξαν κι όλο και μεγαλώνουν μέχρι που πήραν τη μορφή να πλέξουν τα κουκούλια. Ξύλα ξερά και δροσερά, κλαδιά και αγουδούρους βάλανε σαργαστηροσές καλαμωτές απάνω και ο μεταξοσκούλικας αρχίνηξε να πλέκει. Από τα αυγή και από τα αυγό 45 μέρες ήτρωε ασταμάτητα και έγινε 5 πόντους. Εμπόριανε 6 και 7 πόντους μακρύς να φτάσει. 10 μέρες το σύπηρε να πλέξουν τα κουκούλια. Από το στόμα βγάνανε με τάξη και το δέναν, σίγουρα πάνω στο κλαδί κύπλεκαν τα κουκούλια. Μέσα στα κουκούλια μπαίνανε και γύρω γύρω πλέκαν, μέχρι που τάκλυναν καλά και επομέναν μέσα. Πάλι από μέσα πλέκανε μέχρι να έχουν μετάξει.
και ένα χιλιόμετρο βγαζε νήμα κάθε κουκούλι. Εδάρθανε η όραντος, σαν μπλέξουν τα κουκούλια, να συνεχίσουν τη γενιά όπως το ρίζει φύση. Να γίνει μεταμόρφωση που μέσα στο κουκούλι να το τρυπήσει και να βγει όμορφο χρυσαλίδα. Σάββατ' αυτή εγένανε εντελόγω τα αυγάτζης. Σάσπρο χαρτί που τσίβαζαν απάνω να τα κάνει, τα στέρευγαν να κάμουνε με τα ξουριό του χρόνου. Όσα κουκούλια τρύπαγαν και βγαίναν χρυσαλίδες, δεν παίρνανε από αυτά κλωστή τη μεταξένια. Τα άλλα κουκούλια μάλαγα τα αφήνανε στον ήλιο και οι μεταξοσκούλικες ψοφούσαν σε τρεις μέρες. Το χρώμα διολογιότανε απούχαν τα κουκούλια. Τα πιο πολλά ήταν χρυσοφή και τα ποδέλη πάσπρα. Έξε μαυρόλουρα σακιά στα χτήματα φορτώσαν, μέχρι απάνω τάχανε κουκούλια γεμισμένα, μα και στο μεσοσώμαρα ξύλα χοντρά γεμάτα. Στη μαχαιρά τα πήγανε να τα ξεκουκουλώσει με τέχνη κατεχαρά και βγανε το μετάξι. Εφτάξανε στο σπίτι της και αμέσως ξεφορτώνουν. Είχανε ειδοποιηθεί και σ' όλα παστριτιάταν. Από τα λαργινά χωριά και όλα τα γυροχώρια μόνο αυτή εκάτεχε να βγάνει το μετάξι. Στετό καζάνι έτοιμο σε παρασιά από πάνω, γοργογεμάτο με νερό και τη φωτιά ανάψαν. Πολλά κουτσούρια τσίβαλαν γλίγορα να ζεστάνει, να γοργοβράσει το νερό, να βάλει τα κουκούλια. Σβήγα δίπλα υπήρχενε μόνιμα στυλιωμένη, ένας μεταλλικός τροχός στη μέση μανιβέλα, η διάμετρος του θα ήταν 1,5 το μέτρο με 12 εκατοστά επίπεδη στο πλάτος. Από τη σβήγα αναμεσώς και δίπλα στο καζάνι, βέργα χωσμένη μες στη γη ύψος 1,40. Στην πάνω μπάντα τσίχανε μπηγμένο τριγωνάκι, πολύ μικρό με άνοιγμα περίπου μισό πόντο. Από το καζάνι, απόσταση θα νάτανε η βέργα, ίσα με μια σαρανταριά μπορεί πιο λίγους πόντους. Και ξαφνικά ηχόβγαζε από μέσα το καζάνι. Δελόγω η κατεχαρά γεμίζει μια λεγκέρα από κουκούλια μπόλικα και αφού τα ξεκολούσε, μέσα στο καζάνι τα άριξε και ήρχε ξεναταράσει. Βέργα μακρά εκράθιανε, σάλευγε τα κουκούλια, αργά αργά προσεκτικά καλά να μαλακώσουν για να μολάρουν τσικλωστές τσάκρες τσι μεταξένιες. Αφού καλά μολάρανε από τα κουκούλια οι άκρες, στη βέργα τσι εστρούφιζε πολύ λεπτές κλωστούλες. Ήβγαλε μια τριανταριά από μέσα από το καζάνι, όλες συμμονιτάρισε και μια κλωστή γεννήκαν όσο θέλε, ψηλή χοντρή κανόνιζε τεχνίτρα. Την πέρασε προσεκτικά μέσα από το τριγωνάκι, την έσερνε, την έβαλε γύρω-γύρω στη σβήγα. Τη μανιβέλα γύρισε και έδειξε τη γυναίκα τη σβήγα πώς γύριζε μέσα από το καζάνι, ευγένανε όλα μαζί τα μεταξοκλωστίδια. Στο τριγωνάκι ενώνονταν και μια κλωστή επέρνα και έβγαινε καθαρή κλωστή από το τριγωνάκι. Σ' άλλη γυναίκα έλεγε πως ήθελα συμπαίνει, λίγα κουτσούρια γη πολλά στην παρασιά να βάνει. Παντάχαινε τα μέντετζης, αντέλειωναν κουκούλια, άλλες κλωστούλες ήπιανε με τσάλες τσικολούσε και μεταξένια η κλωστή είχε το ίδιο πάχος. Στη σβήγα ετυλίχτηκαν τσικαζανιάς κουκούλια και κάμανε ένα κυκλί, από στουρμπί το λέγαν. Το βγάλε και το άπλωσε απάνω σε καλάμια. Ευρώμιαν όλο το νερό, απούσε το καζάνι με τις μεταξοσκούλικες ψημένους διαλυμένους. Δύο άντρες το σηκώσανε από τα δυο χερούλια, τα διάσανε, το ξέπλυναν, νερό έβαλαν άλλο. Συνέχισαν από εξαρχής και με τον ίδιο τρόπο, 10 στρουμπιά κατάφεραν να βγάλουν ως το βράδυ.

Θυρανίξια. Δεν είναι αλαφρόσκολη, μα από τι πιο μεγάλες τσιπαναγιάς η κοίμηση τ' Αυγούστου 15. Μάνα, μητέρα του Χριστού και τη Χριστιανοσύνης, όλον η μάνα που δένε το γιότζι σταυρωμένο και έγινε σύμβολο γλυκό, η μάνα των μανάδων. Χωριόταν τα Σορακιανά, έτσι τα ονοματίσαν, στα τέλη τη ενετικής περίοδο το χτίσαν. Είχε κατοίκους λιγοστούς, παλιλοβοηθούνταν και ζούσαν από τη Βοσκική και από τη Γεωργία. Κοντά πηγήχε αστήρευτη, γάργαρη σε ένα δέτη και φτιάξαν τις δεξαμενή καθάριο να το πίνουν και ό,τι εκουτσουνάριζε ήμπαινε σε μια στέρνα. Ποκιά πολλά ποτίζανε κήπους και κυπουλάκια, γι' αυτό και ονοματίστηκε ο τόπος Περβολάκια. Πιο κάτω έχει ποταμό, με φράγματα το δένα και με γεράνια πότιζαν τσικύπους και μπαξέδες. Χώματα πλούσα για σπορά και ψιλογές για λάδι, αμπέλια που εδίνανε κρασί το βλοημένο. Φυτέψανε πολλά δέντρα και κεντρήσαν άλλα, αμυγδαλιές, ρογδιές, καρές, σικές διάφορα είδη, αμπουρνελιές, ροδακινιές και απειδιές περίσες. Είχαν αλόνια μπόλικα, νερόμυλο με στέρνα, αλόνιζαν και αλέθανε κρυθάλευρα και στάρια. Εζούσανε ειρηνικά με του Χριστού τη χάρη και όταν χτίσαν το χωριό χτίσανε και εκκλησία την κοίμηση της Παναγιάς που είχαν μπροστά τη δάτους. Δύσκολοι χρόνοι, κατοχή, συχνές επαναστάσεις, μα η Κρήτη όλη μαύρισε σαν έπεσε στις Τούρκους. Εκατοικήσαν το χωριό και διώξαν τις κατοίκους όλους από τα Σορακιανά και από τα χώματά τους και τα καρπόθηκαν αυτοί και αμέσως εχαλάσαν την εκκλησά της Παναγιάς πιο πάνω από τα θεμέλια. Μετά το 98 που φεύγανε οι Τούρκοι, εγκαταλείφθη το χωριό γιατί όπως ελέγαν επολυμήλιζε Τουρκιά, βρωμούσανε τα σπίτια. Κι όσο τα σπίτια ρήμαζαν και ο καιρός επέρνα, αλλάξαν του ονομασά Σορακιανό το είπαν, για όλη την περιοχή και τσά τη λένε ακόμη. Στα μεσακά και πιο παέ του περασμένου ένα, μια νύχτα μία χωριανή είδεν οραματίστη, σαν όνειρο τσιφάνηκε, θωρεί μια μαυροφόρα. Είπε τζι στο Σορακιανό, στα χαλασμένα σπίτια, που πάνε το σπίτι τζι κοντά 300 χρόνια, κοντεύουνε να κλείσουνε που εχαλάσα τζίντο, μόνο να τσιτοχτίσουνε παραγγελιά τσαφίκη. Είπενε όνειρο ήτανε και αποξέχασέ του. Δεν πέρασε πολύ καιρός και είδε τη μαυροφόρα ξανά πάλι σαν όραμα στενόχαρα τσιμίλη. «Γιάντα παιδί μου, εξέχασες, εγώ παράγγειλά σου να χτίσετε το σπίτι μου απού είναι χαλασμένο γιατί θέλω να κοιμηθώ και σπίτι εγώ δεν έχω». Ξηγιάτρενας που ξήγανε τα ονείρα τα επίε κι είπε τζις ότι δύο φορές είδε τη μαυροφόρα χύρσηξε και τσιστόριζε τα όνειρα απούδε. Να πάει τσίπες του παπά να την ξεμολοήσει και να το πει στους χωριανούς να ψάξουνε τον τόπο που τσιρμίνεψε κι είπε τζι μαυροφόρα. Γιατί ήρθενε η Παναγιά, παιδί μου, στο όραμά σου και εκκλησά η κοίμηση στη χάρη της υπήρχε. Αρχίξανε και βγάνανε του τρόχαλου τσι πέτρες και από τα θεμέλια φάνηκε τσι εκκλησά στο σχήμα. Ευρέθηκε στο σκάψιμο σταυρός και δαχτυλίδι απού είχε πέτρα πράσινη και από χρυσά φτιαγμένα. Πρώτη σκυβαλοφωτεινή το σκέφτηκε και το είπε να παίξουν ερωτόκριτο λεφτά για να βρεθούνε να χτίσουνε από ξαρχής τη Παναγιά στο σπίτι. Βιβλίο για το θέατρο του στείλανε και απόης, αρχίσανε το ράψιμο στολών μαζί και μπρόβες. Το πρωτοπαίξαν στο χωριό, σ' όλα τα γυροχώρια, παίξανε το ρωτόκριτο, λεφτά εμαζοχτήκαν. Από εράνους, δωρεές, ξεκίνησαν να χτίζουν πάνω στα πρωτοθέμελα απούσι η εκκλησία κι όσε τελειώσαν το ναό, ομόρφινε ο τόφος. Μπράβο στους πρωτοσυνεργούς και σ' όσους βοηθήσαν. Στέλνει ο δεσπότης μήνυμα σε κάμπους στους παπάδες τσι η δικαιοδοσία τους να'ρθουν στα Θυρανίξια. Να κάμουνε σιλίτουργος η Παναγιά στη χάρη. Ξημέρωσε αγαλινά μέρα της Παναγίας και ακούστηκε γλυκόφωνη να παίζει η καμπάνα. Ανατριχιούν και μυρμηδιούν
όσοι ακούσας ήδη και από τα βάθη της καρδιάς κάνουνε το σταυρό τους. Πατούλες καταφτάνανε όλοι με τα καλά τους, με τα σαλβάρια οι γέροντες, οι νήμετς οι τζιλώτες, μέσα στα μαύρα οι γριές σκηνές οι χρωματάδες, μαύρες βολίδες να φορούν χρωματιστά μαντήλια. Άλλοι πεζοί, ο γοργόποδοι κι άλλοι καβαλαρέοι, με πατανίες ξομπλιαστές στα μουλαροσωμάρια. Ήφταξε μάσπρο άλογο καβάλα ο δεσπότης και τόσερνε ο διάκος του κισέλα στολισμένη. Ήρχε ξοόθρος και αρχινά ιεροτελεστία. Ο δέσποτας το ιερό τυλίγει με μπαμπάκι κομμάτια απολύψανα που φέρε των Αγίων μέσα σε θήκη αργυρή με φιές τοποθετήτα. Στον Άγιο Τραπεζόφορο πάνω μικρή σε τρύπα και μέσα βάνει ο δέσποτα στην αργυρή τη θήκη με τα χαρτάκια που γραφάν το όνομα των χτιτόρων όλων των ανακαινιστών των δωρητών επίσης. Ένα τσικάλι πύλινο έδωσαν στο δεσπότη που είχε σε στερεά μορφή αρώματα 40 μαζί κερίτσι μέλισσας που είχαν ρευστοποιήσει. Μέσα στην τρύπα τα άριξε κι όλη η εγέμισέ τη. Πλακάκι από μάρμαρο εκάλυψε την τρύπα. Με τρία μοσχοσάπουνα και λιγοστό νεράκι στον Άγιο Τραπεζόφορο έπλυνε ο δεσπότης. Τον εσκουπίζει με χασέ ύφασμα άσπρο απούσε σαν την ποδιά στη μέση του και απόεις με κουτάλα άλυφε από το υγρό σε χάρτινες εικόνες. Στον Άγιο Τραπεζόφορο στα πλάγια τσικολούσε τσι τέσσερις βαγγελιστές, ένα σε κάθε μπάντα. Συνέχισε ο δέσποτας το κατασάρκιο βάνι στον Άγιο Τραπεζόφορο και τόδεσε στον πάτο και τέλος βάζει πλουμιστό με ξόμπλια στολισμένο πάνω υφασμομέταξο πάντα με φιές περίσσες. Άρχισαν το συλλήτουργο δεσπότης και παπάδες να λαμπυρίζει η εκκλησά με τα κεριά αναμένα. Το κόνισμα της Παναγιάς με βιόλες στολισμένο στη χάρη της να γίνονται ξανά τα θυρανίξια. 300 χρόνια πέρασαν και ξανά λειτουργέται. Ενώνονταν οι ψαλμουδιές της Θείας Λειτουργίας με γλυκοκελαϊδίσματα κι αχώς απ' τους τσιτσίρους χύβγαινε ο ήχος του Θεού, η ομορφιά της φύσης. Στο λόγο του ο δέσποτας υμνεί την Παναγία και ανοίγοντας τα χέρια του θέλει να αγκαλιάσει όλο το εκκλησίασμα και πέταξε ένα δάκρυ. Με τη φωνή τρεμάμενη αρχίζει το τροπάρι. Εν τη γεννήση ύψαλε και σκούπισε το δάκρυ και με ευλάβει απολύτω κόσμο.

0: Ανά η Εκκλησία θα λειτουργέται χάρη στις αιώνες των αιώνων. Γλέντι μετά τη λειτουργία σα πλάτανο από κάτω με το βιολίνα και λαϊδί και πάσο το λαούτο. Να δεις οι μαυρομούστακους να στέρνουνε την όρτσα, να ατσαλιμώνουν γλίβγορα, να χιαρχιντήσουν νου σου. Επιάσα στην ομπρός μερά υπερδικοστιθάτες, γλίγορο στραταρίζουνε στις μύτες να πατούνε και ο βιολιστής στα πόδια τους να σέρνει το δοξάρι. Κι όπου μουρέλο μαχιανό, όπου απλατανάκι, που κάτω εκαθίζανε κι ό,τι κρατούσαν τρόγα. Είχαν στυλιώσει καφενές σε μια ελιά από κάτω, με παρασιά στη ρίζα της και απάνω το γιγούμι. Καφέδες αναψυχτικά μες στο νερό τσιλάντζας, ούζο κονιάκ μακερακί μες στις μποτήλες μέσα και σε μια πλάκα απλωτά βανίλιες και λουκούμια. Όλη η φύση ρέγεται, αγαλιάζουν όλοι που πανεγύριξα κουστός η Παναγιά στη χάρη γίνεται πάλι σήμερο χαρά στον απουτόδε. Ένα από τα 21 χωριά του Δήμου σκηνιά επικριτικής πολιτείας ήταν και τα Σορακιανά. Τα χωριά ήταν Σκηνιάς, Λαγούτα, Βατσιώτες, Ίνι, Μαχερά, Μοναστηράκι, Μιτσιτσίρι, Σορακιανά, Δεμάτι, Φαβριανά, Καστελιανά, Πάνω Καστελιανά, Παναγία Τσουτσούρου, Δραπέτη, Καλύβια, Γαρίπα, Κακού, εντός παραστέθεσος Νεοχώρη το καινούριο χωριό, Τρουλωτή, Κατσικάλι, Άγιοι Απόστολοι, Φιλίππη.
1: Αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Διάβαζα προχθές σε μία δίσημη εφημερίδα για μια διαμάχη υπάρχει στην Αμερική και στην ευρύτερο χώρο μεταξύ ψυχοθεραπευτών και ψυχολόγων για την καλύτερη μεθοδολογία, τα γνωστά μάχες περί θεραπείας του ανθρώπου, και προσπαθώντας να προσεγγίσουμε τη θεραπεία του ανθρώπου. Όλοι είμαστε κατά κάποιον τρόπο συντετριμένοι, κουρασμένοι, άρρωστοι στα ψυχικά μας τα μεγέθη, αμαρτωλοί δηλαδή. Ένα πράγμα ξέρουμε, στη ρίζα και στη βάση, δηλαδή μια μοναδική είναι η απάντηση της θεραπείας. Θα πείτε, τι είναι αυτό το μαγικό κλειδί που θα μας δώσει τώρα? Καθόλου μαγικό κλειδί, είναι μια λέξη μαστίχα που ποτέ δεν πιάσαμε το μέγεθός της πρακτικά εφαρμοσμένο μέσα στη ζωή μας. Τη λέξη την ξέρουμε όλοι. Και ποιος δεν ξέρει το κείμενο του Ευαγγελιστού Ιωάννου στην πρώτη καθολική επιστολή του, που λέει «Ο Θεός αγάπη εστί» και προσδιορίζει, και φυσικά κατά το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να το προσδιορίσει, και αυτό που λέει «Ο Θεός αγάπη εστί», θα πεις μετά την αγάπη, δεν είναι έτσι? Και πάλι, επειδή ο Θεός δεν μπορεί να χωρίσει το μυαλό μας, αλλά είναι μια προσέγγιση, και ο Θεός μέσα στην αγάπη του, για να γίνει αυτή η προσέγγιση πιο κατανοητή, πιο ορατή, πιο απτή, δηλαδή είναι αγάπη, αλλά τι είναι αυτό που λέμε αγάπη, εξέφρασε

0: πρωταγενός με την αγάπη του όταν έφτιαξε όλο τον κόσμο και εμάς και δεν το πιάνουμε και αυτό το πράγμα. Μετά στη συνέχεια κορυφώνει την αγάπη του και γίνεται άνθρωπος. Είναι μια έκφραση ατέλειο της αγάπης και πάλι παραμένει μυστήριο, βλέπετε. Γίνεται πιο πρακτική όμως η αγάπη του. Εκφράζεται, γίνεται συγκεκριμένη. Και μετά θα πείτε τι υπάρχει πιο μετά από την σάρκωση της αγάπης που είναι ο Χριστός. Βεβαίως, εκείνος μέσα στην αγάπη του επιτρέπει όλο αυτό το γεγονός, αυτό το μυστήριο της αγάπης που σαρκώνεται να εκφραστεί μέσα στα πρόσωπα και στη ζωή των Αγίων. Δηλαδή, οι Άγιοι, αυτό είναι τελικά. Είναι η σάρκωση της αγάπης του Θεού κατά χάρη πάνω στους ανθρώπους. Και αυτό είναι το μοναδικό κλειδί της θεραπείας. Δεν υπάρχει άλλο κλειδί. Όλα τα άλλα εκεί μέσα κρύβονται. Και όταν κοιτάξετε, αν προσέξετε τα ταραχές σας, τα άγχη σας, εκεί να χτυπήσετε. Ότι κάπου, χωρίς να το καταλάβετε, πάσχετε όχι από το να σας αγαπούν, από το να αγαπάτε. Και βλέπετε, συνεχίζει ο Χριστός στην αγάπη του μετά τη σάρκωσή του με τους Αγίους. Και στο αποκορύφωμα αυτής της αγάπης των Αγίων είναι το αποκορύφωμα των Αγίων, πάντων των Αγίων, η Παναγία. Δεν τα κουβεντιάζει αυτό επειδή πλησιάζει η γιορτή της Παναγίας μας, αλλά και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Γιατί βλέπετε, μου έδωσε έναυσμα αυτή η είδηση για τη διαμάχη ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών, ο καλύτερος τρόπος θεραπείας, ανόητα πράγματα, και είναι αυτή ακριβώς η ιστορία. Και βλέπετε σε πολλούς ανθρώπους που έχουν, είναι προβληματικοί, περιθωριακούς τους λένε και θέλουν να τους βοηθήσουν, κάποιοι χώροι, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι φορείς, κάποια ιδρύματα, κάποιοι τους μαζεύουν και τους δείχνουν αγάπη τους. Δεν είναι κακό, είναι καλό. Πολύ όμορφο είναι. Αλλά ποιος θα τους μάθει αυτούς τους ανθρώπους να γίνουν αγάπη? Να δείξετε την αγάπη της, βεβαίως, αλλήμωνα. Και αγάπη θα θεραπεύσει τους άλλους. Αλλά αν οι ίδιοι αυτοί δεν μάθουν πώς θα σαρκώσουν την αγάπη, λύσει το πρόβλημα δεν θα υπάρχει. Και έτσι σήμερα, αφού προτεωρίζω και βλέπω που το κλειδί είναι η αγάπη σαρκούμενη όμως, όχι θεωρίες και λόγια. Θεωρίες και λόγια πολύ εύκολα να πούμε. Σκέφτηκα να μιλήσουμε με κείμενα, βέβαια, όσο μπορούμε για αυτήν την αγάπη. Θα πείτε τι κείμενα? Είναι σίγουρο πως πολλά κείμενα θα μπορούσα να επιλέξω. Αλλά ήταν αδύνατο να επιλέξω το κείμενο. Και εγώ για αυτό το μεγάλο θέμα ήθελα το κείμενο. Και φυσικά το αποκορύφωμα των κειμένων βρίσκεται πάντα μέσα στην Αγία Γραφή. Και επέλεξα ένα κείμενο δύσβατο και καταπληκτικό. Θριαμβώδες και πολύ μυστηριώδες. Που σε βάζει σε ένα λεπτό σκηνή πάνω και παίζεις με πολύ δύσκολα πράγματα. Με πράγματα που μπορεί να παρεξηγήσουν κέρια την έννοια της αγάπης. Να την υποτιμήσουν, να την υποτάξουν, να την κάνουν απλώς σαρκική. Χωρίς να πάψει η αγάπη να είναι και σαρκική, γιατί ο Θεός σαρκώνεται, βλέπετε. Αυτό λοιπόν το κείμενο, επιλογές του κειμένου, αυτού του λεπτού σκηνιού σήμερα θα προσδιορίσω, και όσο μπορώ, μέσα από το δικό μου τον ελάχιστο λόγο, θα το προσεγγίσω, με τη σίγουρη και βέβαιη κατάληξη που θα αφήσω πάρα πολλά κενά, αλλά εγώ το κείμενο θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω, δεν γίνεται αλλιώς. Μικρές πτυχές του θα διαλέξω και ας αρχίσω να το προσεγγίζω. Είναι από την Αγία Γραφή το κείμενο. Στην πορεία θα καταλάβετε. Και το λέω που είναι από την Αγία Γραφή, γιατί θα πείτε τι είναι αυτά που μας λέει αυτός απόψε βράδυ εδώ. Και προσέξτε τώρα, έκανε μια σύνδεση με την Παναγία. Και η Παναγία είναι το αποκορύφωμα των Αγίων, το αποκορύφωμα της έκφρασης αγάπης του ανθρώπου προς το Θεό και στον άνθρωπο. Αυτό κάνει η Παναγία. Είναι το πιο κορυφαίο σημείο της ιστορίας του κόσμου, που ένας άνθρωπος δέχεται το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι αγάπη πλήρης. Και αυτό το θέλημα δεν το μαζεύει, τα αφήνει να λειτουργήσει όπως να είναι. Και γίνεται η αγάπη του κόσμου. Εδώ έχουμε το μετασχηματισμό της διαστραμμένης αγάπης στην όντως αγάπη. Έχουμε τη μεταλλαγή της πρώτης Εύας στην Παναγία. Έχουμε τη μεταλλαγή της σαρκούμενης αγάπης στη θεούμενη αγάπη. Έχουμε τη μεταλλαγή, χωρίς να την καταργήσουμε, της ενσαρκή αγάπης, του έρωτα, στο θείο έρωτα. Όλα αυτά είναι μια μεταλλαγή, μια μεταμόρφωση, χωρίς να καταργούνται. Βλέπετε, η Παναγία ήταν άνθρωπος και γίνεται δοχείο της αγάπης του Θεού, γίνεται ολόκληρη αγάπη. Το κείμενο αυτό με έναν τρόπο καταπληκτικό, ποιητικό, αρχίζει να μας μιλάει. Μιλάει εκείνη. Έτσι ξεκινάει το κείμενο. Ας με γεμίσουνε τα χείλη σου φιλιά, γιατί αγάπη σου και από το κρασί καλύτερη, λέει ο πρώτος στίχος του άσματος των ασμάτων. Ας διαβάσω 5 στίχους. Τα μοίρα σου βοδιάζουν τα γλυκά και το όνομά σου μοίρο που σκορπιέται. Γι' αυτό και οι νέες κοπελιές αγαπούν. Πάνω στα βήματά σου σύρεμε και αστρέξουμε. Στα δωμάτια σου βασιλιά μου πέρασέ με. Μαζί ας χαρούμε και ας γιορτάσουμε. Πιο τώρα από κρασί, από έρωτα ας μεθύσουμε. Διόλου παράξενο που όλες σ' αγαπούν, λέει εκείνη. Όποιος δει το κείμενο στην πορεία του, θα δει πως υπάρχει σαν μια τραγωδία κινείται. Είναι εκείνος εκείνη, μπαίνει ο χορός και ξανά εκείνος εκείνη. Αυτό το κείμενο, όπως το διάβασε τώρα, είναι ερωτικό ποίημα. Αλλά είναι γραφικό κείμενο, κορυφαίο κείμενο και παραμένει πολύ βαθιά ερμηνεία του. Και είναι η μεταλλαγή όλων των ανθρωπίνων χωρίς να κατεργηθούν προς τα θεία. Λίγες λέξεις να προσπαθήσω να προσδιορίσω ερμηνευτικά. Λέει η αγάπη σου και από το κρασί καλύτερη. Να κάνω μια μικρή παρένθεση, απλώς παρένθεση, έτσι λίγο για να σας δώσω μια υπογραφή βεβαιότητος, που στα ερμηνευτικά κείμενα και στο δικό μου το μυαλό βεβαιώθηκα που κρύβεται μέσα εδώ και αγάπη της Παναγίας, όταν στο τέλος του κειμένου λέει «Εγώ είμαι τείχος και σαν πύργη είναι τα στήθη μου». Και θυμήθηκα το κείμενο που λέει «Τείχος των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένα». Και μου έδωσε μια ακόμη βεβαιότητα για τη σύνδεση άμεση του κειμένου με τη μεταλλαγή της γυναίκας στην Παναγία και ότι μέσα εδώ κρύβεται και αγάπη της Παναγίας, γι' αυτό το ορμηνεύω το κείμενο. Βλέπετε, γιατί αγάπη σου λέει και από το κρασί καλύτερη. Τι βιβλικές συνδέσεις μπορείτε να κάνετε. Βλέπετε, ο Χριστός έρχεται στο γάμο της Κανά, πολλό το μυστήριο της αγάπης του προς τον άνθρωπο. Δεν νομίζεις που στρέφεται στο ζευγάρι, αυτός πιένα να τους τιμήσει. Δεν λέει τίποτα το κείμενο για τη σχέση του με το ζευγάρι. Είναι, ξέρετε, ένα μυστήριο σχέση του Χριστού με το ζευγάρι, με τον κάθε άνθρωπο, με όλη την Εκκλησία. Και ο Χριστός, αν είναι ένα επιλόγο καλό, ένα κήρυγμα για το γάμο, τίποτε, ασχολείται με το κρασί. Και κάνει καλύτερο κρασί με το θαύμα. Θα πείτε μου, αυτό είναι παράλογο. Θα έπρεπε να μας δώσει δύο λόγια εδώ για το γάμο, να πει κάτι. Γιατί βλέπετε, ο γάμος είναι μυστήριο αγάπη, αλλά δεν είναι και μόνο εκεί αγάπη, αγάπη είναι παντού. Οι σχέσεις των ανθρώπων όλες είναι αγαπητικές. Σε όλα τα επίπεδα είναι αγαπητικές όταν είναι με τον Χριστό. Σε όλα μέσα βρίσκεται ο ίδιος ο Χριστός. Απλώς βιώνεται έτσι και έτσι και έτσι. Και αν σε όλα μέσα είναι ο Χριστός, παντού σε όλα τα επίπεδα τα διανθρώπινα θα υπάρχει αγάπη. Σε μια άλλη ποικιλία. Που είναι ο ίδιος ο Χριστός πια. Που δει την αγάπη της μάνας προς το παιδί της, τη σύζυγου προς το σύζυγο, του φίλου προς το φίλο. Σε άλλα διανθρώπινα μεγέθη. Αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αν δεν είναι ο ίδιος ο Χριστός, όλα αυτά θα είναι κομματιασμένες εκφράσεις κάποιων κοινωνικών προσπαθειών να δείξουν που είναι πολύ καλή. Σε όλα μέσα ο Χριστός. Και μπαίνει ο Χριστός, βλέπετε, στο γάμο της Κανά και αντί να μυρίσει για το ζευγάρι, να τους δώσει κάποιες οδηγίες περί του γάμου, κάνει μια μεταλλαγή. Κάνει το νερό κρασί και κάνει καλύτερο κρασί. Πιο μεθυστικό κρασί. Βλέπετε, κρύβει εδώ το κείμενο αυτό, την αγάπη του Χριστού, το γάμο της Κανά, και είναι μια πρόβλεψη της Καινής Διαθήκης. Γιατί αγάπη σου και από το κρασί καλύτερη. Σίδε των καλών ίνων πετήρηκα σε ως άρτη. Και γίνεται ένα πανηγύρι για αγάπης που εκφράζεται μέσα από το κρασί αυτό. Και όλα αυτά βοδιάζουν. Μιλάει για το μοίρο εδώ. Και βλέπετε πόσο ο Χριστός μέσα από την αγάπη του βάζει όλα να βοδιάζουν. Οι Άγιοι που μυροβλίζουν, τα λείψινα που μυροβλίζουν. Τι είναι αυτό? Είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Ό,τι έχει μέσα το Χριστό που είναι αγάπη, ευωδιάζει. Μπορεί πάντα να μην είναι μια έκφραση αγάπης που καταλαβαίνει την ευωδία των λείψαν των Αγίων. Και ξέρω όλα τα λείψαν δεν ευωδιάζουν, άλλο την άλλο το έχει. Αλλά μέσα από εκεί πέρα στο Χριστός υπάρχει πάντα μια ευωδία αγάπης. Είναι αυτό, βλέπετε αυτό το μύρο που δεν είναι κατά ανάγκη ένα μύρο ανθρώπινο που το βάζεις στο σώμα σου και σε λίγη ώρα τελειώνει. Ανάλογα με την ισχύ του, τη χημική. Εδώ είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Το οποίο παραμένει, βλέπετε ακόμα και τα λείψαν των Αγίων δεν είναι μόνιμα ευωδιάσουν. Τα ξέρει ο Θεός πότε και γιατί. Αλλά αυτό που βγαίνει μέσα από την αγάπη του Θεού προς ανθρώπους και άνθρωποι που ζουν αυτή την αγάπη, βγαίνει μια ευωδία, κάτι βγαίνει. Δεν μπορείς να το πιάσεις αυτό το πράγμα. Και όταν πλησιάζεις τον Χριστό, αυτό βγαίνει. Πάνω στα βήματά σου, σύρεμε και αστρέξουμε. Βιβλικό κείμενο, ε. Όσες θέλω πίσω με ακολουθεί και τα λοιπά. Τα βήματά μου, ε. Η ακολουθία του Χριστού. Στα βήματα του Χριστού. Στα δώματά σου, βασιλιά μου, πέρασέ με. Μαζί ας χαρούμε και ας γιορτάσουμε. Η παστάση μυστική, Παναγία, ε. Είναι της παστάδος η Παρθένη, η Μωρή ή όχι. Σχέση με δώμα, με παστάδα έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Πολύ τρομερό είναι το κείμενο. Όσο το βλέπω αυτό το κείμενο, το Άσμα των Συνασμάτων, μαζεύει ένα σωρό πράγματα της γραφής, τα συμπυκνώνει. Σε ένα καταπληκτικό ερωτικό ποίημα που δεν πάβει στο τέλος τέλος. Να εκφράζει και τον όντως έρωτα. Αλλά τον όντως έρωτα. Τον γνήσιο, τον αγαθό, τον αγνό. Το θείο έρωτα που καταλήγει στην αποκορύφωμα αγάπη του Θεού. Πιότερα από κρασί από έρωτας μεθύσουμε. Διόλου παράξενο που όλες σ' αγαπούν. Λέει εκείνη μία που θα θέλει μια αποκλειστικότητα αγάπη. Θα ήθελε να έχει τον άντρα της μόνο δικό της. Αλλά τι λέει, δεν το λέει με μια ζήλια, βλέπετε πόσο φοβερό κείμενο. Καθόλου παράξενο λοιπόν όλες σ' αγαπούν. Που είναι αυτό το γεγονός που βιώνεται παντού. Είναι αυτά τα μυστικά κλειδιά του κειμένου. Που δίνει αυτή την αίσθηση αγάπη του Θεού που καθόλου παράξενο που όλες εσένα αγαπούν γιατί είσαι αγάπη όντως. Εκείνη μετά συνεχίζει και εκφράζεται στο κείμενο συνέχεια ή ως χωριατοπούλα ή ως βοσκοπούλα και λέει κάτι πράγματα παράξενα. Λέει έχω κάποια λατώματα στο ποταρέτσι εγώ. Είμαι όμορφη βέβαια, όπως κάθε γυναίκα νιώθω που είναι όμορφη, αλλά είμαι και μαυριδερή λίγο. Μαυριδερή λίγο. Αλλά είμαι όμορφη. Μην φοβηθείτε, σαν τις σκηνές των Βεδουίνων της Κιδάρ. Μην το πολύ προσέχετε αν είμαι μαυρισμένη, το τονίζει. Θεωρεί λίγο λάτωμα αυτό το μαυρισμένο. Του ήλιο η λαύρα μ' άρπαξε. Της μάνας μου η γη σκληρά μου φέρθηκαν. Μ' έβαλα να φυλώ τα αμπέλια. Μα το δικό μου αμπέλι δεν το φύλαξα. Είναι ένας βαθύτατος θολαιοκός προσδιορισμός που περνά μέσα από τη λέξη μαυριδερή που το θεωρεί μειονέκτημα αυτό το. Έγινε μια αναμέτρηση ότι βλέπετε τις μάνας μου υγιές σκληρά μου φέρθηκαν και με έβαλα να φυλώ τα πέλια. Ότι πίνει τις μάνας της υγιής, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γύρω της αυτοί να σταθούν πλάι της που την άφησαν έτσι να χτυπιέται μέσα από να φυλάει τα πέλια. Αυτό είναι ένα χτύπημα τα πράγματα του κόσμου και φράζει ότι εδώ χτυπήθηκα. Υπάρχει αλλίωση, υπάρχει αμαρτία, υπάρχει πτώση, αλλά εντάξει, το έχω αυτό πάνω μου. Έτσι είμαι εγώ. Είναι εκείνη. Είναι ουσιαστικά ο κόσμος. Είναι η εκκλησία που δέχεται τον Χριστό, ε. Που είναι χτυπημένος μέσα και κύρια μύρια κύματα, ε. Γιατί έτσι μπήκε στον κόσμο μέσα αμαρτία. Και με έβαλα να φυλάω αμπέλια, ούτε το δικό μου αμπέλι το φύλαξα. Βλέπετε αυτή εκτίθεσε πια και μαυρίζεις. Και έτσι, σαν τη χωριατοπούλα που ήταν εκτεθειμένη. Είναι η έκφραση του κόσμου. Για πες μου εσύ που τόσο σ' αγαπώ. Πού βόσκεις το κοπάδι σου το μεσημέρι που το ξαποσταίνεις. Αυτός έχει κοπάδι, ε. Ο ποιμήν ο καλός. Είναι ένα καταπληκτικό κείμενο. Κείμενο βαθιά ερμηνευτικό της Καινής Διαθήκης. Πού είναι το κοπάδι σου που το ξαποσταίνεις. Για να μην τη γυρνώ και να σε γυρεύω. Μέσα στα κοπάδια των άλλων κοπαδιών. Θέλω να πω στο δικό σου το κοπάδι. Γίνεται εδώ η βοσκοπούλα που μπαίνει μέσα στον καλό του ποιμένα. Και τότε παίρνει το λόγο εκείνος και λέει ετούταν δεν το ξέρεις εσύ με στις γυναίκες η ομορφότερη βγες και ακολούθησε του κουβαδιού τα χνάρια και βόσκησε τα γίδια σου κοντά στις θάνες των βοσκών, των δικών μου βοσκών εννοεί. Βλέπετε, ο πρώτος λόγος που λέει εκείνος είναι να τη βάλει μέσα στο κοπάδι, μέσα στην πίμνη. Και αρχίζει η αγάπη του Θεού σε αυτόν τον κόσμο που ψάχνει το ωραίο, το όμορφο, την αγάπη που είναι χτυπημένος. Και βγαίνει και σου λέει, έλα μέσα εδώ. Εδώ πρέπει να θελήσεις όμως, έλα λέει, κάνει μια πρόσκληση. Μια πρόκληση. Και αυτή η πρόκληση οδηγεί σε άλλα τραγούδια. Πολύ ουσιαστικά. Εκείνη λέει, εκείνη τη στιγμή, θέλω να πεθάνω αυτή τη στιγμή γιατί πεθαίνω από τις αγάπη στην πληγή. Θα πείτε, τι ρομαντικό ποίημα είναι αυτό. Είναι Αγία Γραφή όμως, προσέξτε. Αν δεν ήξερα που είναι Αγία Γραφή, θα λέω, τι είναι αυτός τώρα, τι γράφει αυτό το κείμενο εδώ. Πολλοί, συγγνώμη, την πάτησαν. Μην ξέρουν, αυτό είναι γραφικό κείμενο. Μερικοί το θεώρησαν και πρόστιχο κείμενο, μάλιστα. Είναι κείμενο της γραφής, δεν μπορείς να το προσεγγίσεις καν έτσι. Αλλά πρέπει να μπει στην ερμηνευτική του κειμένου. Να δείτε, έχει βαθιά ασκητικά πράγματα μετά, αν προλάβω να τα πω όλα αυτά. Αφού έκανε αυτή την πρόκληση και έλα μες στο κοπάδι μου, έλα να μπει. Λέει, εκείνη, πεθαίνω από τις αγάπης την πληγή εγώ. Είναι πολύ φοβερό αυτό της αγάπης την πληγή. Πολύ ερωτευμένοι το λένε, αλλά κάτι βαθύτερο αυτό το πράγμα. Και μάλιστα, το κείμενο δεν είναι άμεσα με την Παναγία. Όταν της λέει ο Σημεών της Παναγίας ότι θα περάσει από την καρδία σου ρομφαία, ετοιμάζεται να γεννήσει το γιο της και λέει από την καρδία σου θα περάσει ρομφαία. Είναι της αγάπης η πληγή. Ότι όταν μπει σε αυτό το χώρο της πραγματικής αγάπης, που εκφράζει πια την αγάπη του Θεού, αυτό γεμίζει από πληγές. Και ο Χριστός εξάλλου τι είναι, ο πεπληγωμένος κατά το κείμενο της Αΐα, ο τραυματισμένος που δεν έχει ούτε κάλος ούτε είδος. Έχει περάσει τέτοιες πληγές, τέτοιο πόνο και δεν έχει ούτε κάλος ούτε είδος, αυτός που είναι το κάλος των ανθρώπων. Πώς λέει εκείνο το τροπάριο των εγκομείων, που το κάλος της μορφής σου, λέει η Παναγία, αυτό ωραιότερος των ανθρώπων, η αγάπη του κόσμου θα λέγα έτσι, να μην έχει ούτε κάλος ούτε είδος. Και η αγάπη πια αυτή δεν είναι ένα ρομαντικό φαινόμενο. Περνάμε σε αυτόν τον δρόμο πληγής. Δηλαδή, όποιος μπαίνει σε αυτόν τον δρόμο του να αγαπήσει κατά τα μέταρα του Χριστού, δεν μπορεί να είναι ρομαντικός πια. Ξέρει που θα είναι ο δρόμος αυτός γεμάτος από πληγές. Και δεν ζητάει τίποτα ο Χριστός. Δεν έχει ούτε είδος ούτε κάλος. Και δεν ζητάει ρέστα. Και σε αυτό το δρόμο εδώ πια, το συγκεκριμένο, έτσι μπαίνει και αυτή στον χώρο της αγάπης, εκείνη μιλάει τώρα, και ξέρει πως για να μετέχεις αυτή την αγάπη, δεν είναι πια που βρήκε ένα αγαπημένο που την αγαπάει, θα την ζεστάνει, θα περνάνε όλα καλά. Ξέρει ότι επειδή ακριβώς αγαπάει αυτόν και επειδή μαζί του προχωρεί να ενωθεί, θα περάσει από την αγάπη στην πληγή. Και όποιος μπαίνει στον χώρο της αγάπης για του Χριστού και θέλει όχι απλώς να χαίρεται μια αγάπη, να γίνει αγάπη, περνάει οπωσδήποτε από αυτή την πληγή. Γίνεται κάτι για τον κόσμο. Και κουβαλάει πληγές πάνω του. Και γι' αυτό δεν διαμαρτύρεται. Κι όμως, επειδή υπάρχει εκείνος που την αγάπη, λέει εκείνη, παλαιακό τον αγαπημένο μου νάτος που έρχεται. Ζαρκάδι μοιάζει ο αγαπημένος μου. Μοιάζει με μικρό λαφόπουλο. Νάτος που στέκεται έξω από το σπίτι μας, κοιτάει από το παράθυρο. Ρίχνει ματιές από το καφασωτό. Οι πατέρες που προσήγησαν ερμηνευτικά το κείμενο λένε όμορφα πράγματα. Αυτό το κείμενο πόσο δε μας προσεγγίζει σε εκείνο που λέει ο Χριστός, ότι έστεκα παρά την θύρα και κρούω. Ήρθε ο αγαπημένος, αλλά έχει σεβασμό βαθύ. Ήρθε και έρχεται έξω από το σπίτι. Κοιτάει από το παράθυρο και ρίχνει ματιές από το καφασωτό και κρούω. Είναι αγάπη του Χριστού, που είναι βαθιά σεβαστική, που δεν προσβάλλει τον άλλο. Και ο αγαπημένος μου μιλάει και μου λέει, και τώρα μιλάει εκείνος, σήκω αγαπημένη μου, πάνε μορφή μου, έλα. Γιατί κοίτα, ο χειμώνας πέρασε, οι βροχές φύγανε, διαβήκαν, τα άνθρωποι που βάλουνε στη γη, του τραγουδού έφτασε η ώρα. Και της τριγώνας μέσα στους κάμπους μας ακούγει τη φωνή, τον πρώτο της καρπό δεν είναι η σικιά. και βοδίες χύνουν τα ανθισμένα μπέλια. Σίγου αγαπημένη μου, πανέμορφη μου έλα. Κρυμμένη περιστέρα μου, στη ζυσματιά του βράχου, στη χαραμάδα του γκρεμού, το πρόσωπο σου δείξε μου. Κι άσε να ακούσω τη φωνή σου, γιατί γλυκιά μου, γλυκιά είναι η φωνή σου και θερκτική σου η όψη. Να κάνω μερικές συνδέσεις μέσα από αυτό το πραγματικό τρομερό ποίημα με πάλι με τα βιβλικά τα κείμενα. Ο χειμώνας πέρασε, τα αρχαία παρήλθαν. Δηλαδή, πάει ο χώρος αναζήτησης, η αγάπη σαρκώθηκε. Ο χειμώνας πέρασε, κανείς σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να μιλάει για έναν βαρύ χειμώνα δυσκολιών κτλ. Ο χειμώνας, δυσκολίες, τάχει, θλίψεις, μέντες, είναι χειμώνας. Πάει αυτό το γεγονός και μιλάει για τα τριγώνια, για τα περιστέρια, για τα πετεινά του ουρανού, ε. Για αυτά τα πετεινά του ουρανού που τα μακαρίζει ο Χριστός. Που λέει, ούτε γνέθουν, ούτε τίποτε και είναι ελεύθερα. Δεν έχουν αυτό το βεβαρημένο άγχος του ανθρώπου για να ζήσει. Ανασένουν αγάπη του Θεού. Αυτός ο ανασαμός. Ακόμη και η σικιά δένει τον πρώτο της καρπό. Η σικιά, η ξηρανθίσα κτλ. Κτλ. Ε. Όταν δεν δείτε τη σικιά να ανθίζει του Χριστού. Ε, όλα αυτά είναι κείμενα σπουδαία. Και αρχίσει οποιοδήποτε χειμώνας να μπαίνει την καρδιά μας. Ξεκίνησε με αυτή τη διαμάχη ψυχοθεραπευτών, ψυχολόγων για την καλύτερη θεραπεία. Αλλά δουλεύουν μέσα στο χειμώνα. Μέσα σε έναν κόσμο απελπισμένο. Και προσπαθούν κάπου να στηρίξουν κάποιους ανθρώπους. Η Εκκλησία δουλεύει μέσα σε ένα χώρο άνοιξης, όπου δεν υπάρχει πια έννοια του χειμώνα. Τα αρχαία παρήλθεν. Όλα είναι κενά. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Αν θέλετε να γίνετε κάτι, να σαρκώσετε πάνω σας την αγάπη του Χριστού. Δεν μπορείτε να μερικάσετε για χειμώνες. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Η Εκκλησία ζει ένα ανοιξιάτικο πανηγύρι. Δεν ξέρω πόσο συμπτωματικό είναι που εμείς στο βόρειο ημισφαίριο ζούμε ο Σέαρ το Πάσχα. Έτσι είναι θέμα γεωγραφικό. Αλλά αυτό κάτι μυρίζει για μας, κάτι συμβολικά μας λέει κάτι. Ότι είναι ένα άνοιγμα, μια άνοιξη, μια χαρμοσύνη. Όπου αυτό το χαρμόσυνο πόλη τη φύση που λαλεί, που ανθίζει, που κελαϊδεί, σου λέει εδώ ό,τι και να έρθει πια, δεν μπορεί να μπει στο χειμώνα μέσα. Και ο άνθρωπος και γίνεται μια ολόκληρη άνοιξη, ο άνθρωπος γίνεται άνοιξη. Και η Παναγία γίνεται το αέρα, ξέρω εγώ πόσα προσωνύμια πήρε τα δώσεις στην Παναγία. Πού να τα θυμηθώ. Ο γλυκή μου αέρα και είναι η ίδια μια άνοιξη. Όπου λιώνει την αγάπη, βλέπετε έρχεται η γιορτή της, η κοίμησή της είναι ένα πανηγύρι αυτή η γιορτή της. Πανηγυριώτικο μέγεθος. Οποιοδήποτε πένθος δεν θα χωράει, μετέστης προς τη ζωή. Αυτό είναι ένα μήνυμα τρομερό για μας. Εμείς δεν γιορτάζουμε αυτή τη γιορτή έτσι για να πούμε δύο λόγια την Παναγία. Κάτι πολύ πιο εκρηκτικό είναι. Κάτι πολύ πιο βαθύ. Δεν υπάρχει πια χειμώνας. Μετέστη προς τη ζωή. Και όλοι οι άνθρωποι μεθύστανται πια προς τη ζωή και μεθύσκουν από τη ζωή. Και έρχεται ο χορός των Παρθένων μέσα αυτό το κείμενο. Φοβερό το κείμενο. Είναι σαν αρχαία τραγωδία. Χαρμόσυνη τραγωδία. Ο χορός των Παρθένων, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο στίχο 15, λέει: πιάστε μας τις αλυπούδες, οι μικρές αλυπουδίτσες που αφανίζουν τα μπέλια μας, τώρα που είναι πάνω στον ανθό τους. Φοβερή κουβέντα, ε. Αυτό που έρχεται να καταστρέψει τη ζωή μας, ε. Το πειρασμό που μπαίνει μέσα, μπαίνει να κλέψει, να διαλύσει, να καταστρέψει το κοτέτσι. Συμβολισμοί βαθύτατοι, ε. Και λέω, ναι, ναι, προλάβετε να τα πιάσετε αυτά. Εγκράτεια των αισθήσεων. Πιάστε τις αλυπούδες, πειρασμούς. Μην χαλάσετε αυτό το καλοκαίρι, αυτή την άνοιξη. Γιατί η αγάπη θα λειτουργήσει αν δεν κουβεντιάσουμε τους πειρασμούς. Και ξανάρχεται εκείνη στο τραγούδι της. Και λέει, δικός μου είναι ο αγαπημένος μου και εγώ είμαι δική του. Στα κρίνα αναμέσα βοσκάει το κουπάδι του. Πριν να φυσήξει άβρα η πρωινή και φύγουν τα σκοτάδια, γύρεσε πίσω αγαπημένο μου. Πάλι αυτή η πρόκληση, η έννοια του ανθρώπου μην το χάσει, η εγρήγορση. Γρηγορείτε, οι παρθένες οι οποίες είχαν εγρήγορση, ε? Αυτή συνεχής εγρήγορση. Και το κείμενο σε δύο στροφές του, τώρα στο τρίτο κεφάλαιο και λίγο μετά, έχει μέσα κάποιους νυκτερινούς στοχασμούς. Ένας κατά τα μέτρα της κολαστική μου σε άλλη τα νυχτερινά, τα nocturns, τα νυχτερινά, που είναι κάτι μελωδίες νυχτερινές, κατανυκτικές. Βγάζει μια τέτοια πινελιά το κείμενο, είναι και μουσικό το κείμενο. Τις νύχτες στο κρεβάτι μου, είναι το τρίτο κεφάλαιο, γύρευα εκείνον που αγαπώ. Τον γύρευα, μα δεν τον βρήκα. Θα σηκωθώ και θα γυρίσω όλη την πόλη, μέσα στους δρόμους, μέσα στις πλατείες, και θα γυρέψω εκείνον που αγαπώ. Τον γύρεψα και δεν τον βρήκα. Με συνάντησαν οι φύλακες που τριγυρνάνε μέσα στην πόλη. Τους ρώτησα, δείτε τον αγαπημένο μου. Μόλις τους είχα προσπεράσει και βρήκα εκείνον που αγαπώ. Τον άδραξα και δεν τον αφήσω, ώσπου στις μάνες μου το σπίτι να τον φέρω. Τον ψάχνει μέσα στη νύχτα, ε. Μια πορεία μέσα στο σκοτάδι ο άνθρωπος. Τον ψάχνει, τον γυρεύει, νομίζει που τον έχασε, τον ζητάει, γυρνάει όλη την πόλη, ψάχνει παντού να τον βρει. Είναι αυτό που ψάχνεις τον Χριστό και πρέπει να κινηθείς όμως, ε. Και ξέρεις, κανένας σκοπός, κανένας φρουρός δεν μπορείς πει να εδώ και εκεί, είναι θέμα καρδιάς. Είναι θέμα γρήγορος, όλο αυτό που έλεγα πριν από λίγο. Και μόλις είχα προσπεράσει αυτούς που είναι οι φύλακες, κανένας φύλακας, κανένας φρουρός δεν μπορεί να σου βρει τον Χριστό. Καμιά ασφάλεια του κόσμου. Τους ρώτησε και ήταν φρουροί, τίποτα άλλο, δεν ξέρω τίποτα άλλο οι φρουροί του κόσμου. Δεν μπορεί να δώσουν την αγάπη, απλώς φρουρούν. Έτσι. Άδεια τύχη, άδειες πόρτες. Αλλά αυτή δεν απογοητεύτηκε επειδή η ασφάλεια του κόσμου δεν έδινε απαντήσεις. Και μόλις ξεπέρασε την ασφάλεια του κόσμου, το ορμηρό κείμενο. Μόλις ξεπέρασε τη βεβαιότητα της ασφάλειας, ότι κάποιοι εδώ μας προφυλάσσουν τέλος πάντων. Και όλα αυτά γελιοποιήθηκαν, δεν είχαν απάντηση. Προφυλάστε την πόλη, αλλά πού είναι η αγάπη, βρε παιδιά. Μας φυλάστε, από τι μας φυλάστε? Από κάποιους κινδύνους. Τι είναι αυτό? Εγώ θέλω να αγαπήσω. Εσείς μου λέτε ότι φυλάτε, προφυλάστε από κινδύνους, αλλά εγώ θέλω να αγαπήσω. Ξέρετε πώς τραγικό είναι αυτό το ερώτημα? Όταν ακούμε συνέχεια, μην φοβάστε, έχουμε τη μετασφαλίες, έχουμε τα πάντα. Όχι, καλά πράγματα, δεν έχω αντίρρηση. Δεν λέω όχι. Αλλά δεν είναι η απάντηση του κόσμου. Όλα θα πάνε καλά γιατί έχουμε οργανωθεί για την ασφάλεια. Δεν ξέρω, των αγώνων τώρα και τίποτα άλλο πράγματα. Χιλιάδες στρατιώτες, αστυνομικοί, πλοία, παραπλοία, κομμάντος. Και όλα θα πάνε καλά. Και εγώ λέω, εντάξει. Η αγάπη πού είναι όμως? Όλα αυτά θα μου ανοίξουν δρόμο για την αγάπη? Και δέστε, και δεν λέει αυτός, αυτή η κοπέλα, δεν ησυχάζει να πει, αχ τι ωραία, τι ωραία, με προφυλάνε. Αχ τι καλά, τι καλά. Πλάι μου έχω το τμήμα, παρακάτω της κομμάντος, επάνω έχω το ζέπελιν, τι όμορφα θα περάσω. Είμαι μια χαρά κοπέλα. Και ξεπερνάει. Είναι ελεύθερη. Επειδή δεν εφησύχασε, όταν της λένε κορίτσι μου, μη φοβάσαι. Εμείς είμαστε εδώ. Θα δώσουμε ψωμί, δουλειά, παιδεία, άνδρα, πεθερά, τα πάντα. Ό,τι θέλει, σύνταξη, τα πάντα. Και το ξεπερνάει. Είναι τρομερό το κείμενο. Και εκείνη θέλει εκείνον. Και όταν πια του ξεπέρασε, τότε τον βρίσκει. Όταν πια δεν του χρειάζεται, τότε τον βρίσκει. Αν θέλετε να αγαπήσετε, πραγματικά έτσι, χριστολογικά, όταν ξεπεράσετε την αγωνία όλων αυτών, τότε μπορείτε να αγαπήσετε. Όσο προσπαθείς να αγαπήσετε και είστε κάπου δεμένοι και έχετε την ασφάλεια του ενός του άλλου πράγματος και εκεί δεθήκατε, δεν μπορείτε να αγαπήσετε. Πόσες φορές δεν λένε τα κείμενα των γεροντικών? Έτσι, όπου έδεσαι την καρδιά σου, εκείνο θα αγαπήσεις, ε? Το λέει ο Χριστός. Δεν το λέει. Λέει όλα αυτά τα παίρνουν οι κλέπτες, τα σαπίσει ο σκόρος. Αν είστε πέρα από εκεί, τότε θα βρείτε αυτό που λέγεται διούμενη αγάπη. Αλλά όσο δεινόμαστε με αυτά και με όλα μας τα πάθη, είναι αδύνατο. Άρα μην ψάχνετε ούτε να βρείτε την αγάπη, θα βρείτε ψεύτικα πράγματα, ούτε να γίνετε το όντως που πρέπει να γίνετε ως άνθρωποι. Να γίνετε χωρίς αγάπη στο Θεό. Όσο έχετε τέτοιες ασφαλείες. Και όταν είσαι πια ξεκρέμαστος και πεις, τίποτα από αυτά δεν με καλύπτει. Και όλα σε καλύπτουνε. Οι σπουδές σου, η σύνταξή σου, τα προσόντα σου. Και όταν όλα αυτά, τίποτα από αυτά δεν σε καλύπτει. Και γίνεις ελεύθερος, τότε βρεις τον Χριστό. Και τότε γίνεις αγάπη. Είναι το κρυμμένο κλειδί και το μυστικό. ακόμη και όλων αυτών που πάνε να βοηθήσουν όλους τους ανθρώπους, τους βάζουν σε μια ασφάλεια. Βλέπετε, τα ιδρύματα, οι κοινότητες των ναρκωμανών προστατεύουν τους ανθρώπους. Αλλά ποιος μπορεί να απεξαρτηθεί από την προστασία? Δεν είναι απεξάρτηση από το πάθος. Υπάρχει και απεξάρτηση από την προστασία. Σκεφτείτε αυτή τη φράση, που είναι τρομερό. Η απεξάρτηση από την προστασία, ξέρω εγώ, του γονιού. Δεκάδες προκλήσεις ανοίγουν εδώ. Όπου πιάσαι ξεκρέμαστος. Και τότε μπορείς να αγαπήσεις. Πρώτα το Χριστό μας, Αν απεξαρτάς απ' άλλα και αγαπάς έναν άνθρωπο ή κάποιους, αυτό θα θαρρεί, θα πέσει κάτω. Μπορείτε πραγματικά να αγαπήσετε αν έτσι εμπιστευτείτε τον Χριστό. Όπως λέει ο Χριστός για τη Χανανία, εγώ το σαύτην πίστην ουκεύρουν εν το Ισραήλ. Να τολμήσω να πω, το σαύτην αγάπην εύρουν εν το Ισραήλ. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το κρυμμένουν στην καρδιά σου και το ζουν. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω εγώ, αλλά αυτό είναι το κλειδί το μεγάλο. Και τότε τον βρίσκει. Και εμφανίζεται ένας χορός ανδρών. Τι ωραίο κείμενο είναι. Διαβάστε το σπίτι σας μετά. Εμφανίζεται ένας χορός των ανδρών που λέει, τι είναι τούτο που ανεβαίνει από την έρημο. Θυμάμαι το τραγούδι. Ποια είναι εκείνη που κατεβαίνει σαν σπραντημένη από το βουνό, Μοιάζει κολόνα από καπνό. Μέσα σε θυμίαμα από Σμύρνα και Λιβάνι. Και όλες οι σκόνες εξωτικές. Και είναι εκείνος που έρχεται. Είναι ο αρχομός του γαμπρού του νηθείου. Βλέπετε είναι μέσα στο θυμίαμα, στο Λιβάνι. Τι είναι αυτό παράξενο πράγμα? Σας στήλος είναι. Τι είναι αυτό? Και προσπαθεί αυτός ο χορός των ανδρών να περιγράψει τον άνδρα που έρχεται. Είναι πολύ σπουδαίο που βάζει στο στόμα του χορού των ανδρών το ανερμήνευτο το άνδρα που έρχεται. Γιατί θα πει, εγώ είμαι άντρας, δεν ξέρω τι είμαι εγώ. Εγώ είμαι Λεβέντης, είμαι Ντάης, είμαι Τάδη, είμαι το Τάλα. Όλοι άντρες έτσι είναι, είμαστε τέτοια. Και βάζει αυτός ο χορός να εκπλήσεται, τι είναι αυτός ο άντρας τώρα. Και είναι γεμάτος από το θυμίαμα και το λιβάνι. Είναι ο άντρας που δίνει, βλέπετε, κάλος, ο Χριστός που κάνει, μεταμορφώνει τη γυναίκα, την κάνει Παναγία και βάζει ένα προβληματισμό τον άντρα. Κατά πόσο είναι άντρας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι. Δεν είναι κάτι να πεις πως εγώ είμαι άντρας, έχω τα αντρελίκ μου εκφράζω. Σε βάζει ένα προβληματισμό πρώτα. Και αρχίζει πια αυτός ο χορός των ανδρών να αναμετρέται με αυτό τον άντρα. Και στη διεργασία της πορείας τους φωνάζει αυτός ο χορός των ανδρών. Βγείτε κορίτσια Τσιών να δείτε το βασιλιά. Και δεν λέει, δεν λένε αυτοί, ρε, ωραία παλικάρια δεν είμαστε, αλλά κορίτσια Τσιών εμάς να δείτε. Λένε, βρήκαμε τον άντρα. Αυτός είναι, πόρχεται. Ποιος άντρας θα το κάνει να πει? Ελάτε κορίτσια, έρχεται ένας άντρας, Τρομερό το κείμενο. Βρήκαμε τον άντρα, λένε στα κορίτσια. Και γίνονται αυτοί άντρες όντως. Γιατί να γνωρίζουν το πρότυπο και το άντρα. Μέσα στην ιστορία αυτή. Και καλούν όλα τα κορίτσια Τσιών να βρουν τον άντρα. Όχι τον αυτό τους. Και πάφει πει αυτό το σχήμα. Κοίταξε με πόσο ωραίο είμαι. Έχω και αυτά τα προσόντα και αυτά τα προσόντα. Γιατί είμαι αυτός. Είμαι και άντρας. Καταργείται αυτό το μοντέλο και πια πέρα από το μετασχηματισμό της Παναγίας, στην Παναγία που γίνει τη γυναίκα, για να γίνει ο άντρας άντρας, βλέπει το κείμενο είναι πολύ ανοιχτό, πρέπει να γνωρίσεις τι είναι ο Χριστός για να βρει την άντρας. Και ακόμη περισσότερο, για να μπορεί να τον καταλάβει ακόμη και η κοπέλα του, η γυναίκα του, πρέπει να τη βοηθήσει να καταλάβει τον Χριστό για να καταλάβει αυτόν. Φοβερό κείμενο. Δηλαδή δεν λέει, κοιτάξτε, εγώ αυτά τα προσόντα, έχω αυτά, σου δίνω αυτά, σου υπόσχομαι αυτά. Εγώ σου δείχνω αυτό τον άντρα. Και αν καταλάβεις αυτόν, κάτι μπορώ να είμαι και εγώ για σένα. Και αρχίζει μια άλλη κουβέντα. Εδώ είναι και ο μετασχηματισμός του έρωτα μέσα στον Χριστό. Και δεν μπορώ να πω όλα τα κείμενα που έχω μπροστά μου. Υπάρχει ένας ύμνος που κάνει εκείνος, που λέγεται ο ύμνος στην ομορφιά της νύφης. Και αφού κάνει αυτό τον ύμνο τον καταπληκτικό και περιγράφει τα μέλη του σώματος της κοπέλας. Όχι που τρέπει να το διαβάσω, αλλά είναι εκτεταμένα κείμενα, μπορείτε να διαβάσετε, και δίνει όλη αυτή την εσωμορφιά. Δηλαδή παίρνει το κάθε σημείο, παίρνει τα μάτια της, τα στήθη της, τον τράχυλό της τα χείλη της, τα μάγουλά της, τα πάντα, και όλα τα μετασχηματίζει σε μια, όλα αυτά τα εξωτερικά αισθητικά πράγματα της κοπέλας αυτής, όλα πάνε στο έσωθεν μυστήριο. Όπου όλη αυτή η ομορφιά έχει ένα κεντρικό άξονα, το έσωθεν μυστήριο. Αυτό το μυστήριο που είναι η ομορφιά της Παναγίας. Βλέπετε, αγιογραφεί η Ορθοδοξία μας την Παναγία και έχει ένα ιστορικό κάλος η Παναγία. Και όπως δεν είχε και εκείνος ούτε κάλος ούτε είδος, βάζει μια Παναγία που είναι όλο κάλος και όμως έξω φαίνεται να μην έχει κάλος και είναι κάλος. Και πια προκαλεί την κάθε κοπέλα και τον κάθε άνδρα πια, έχοντας αυτό το έσω κάλος που γίνεται αγάπη για τον άλλο, γίνεται κάτι για τον άλλο, να γίνει κατανοητός ως έσω κάλος. Ότι όλα αυτά τα εξωτερικά τα στοιχεία εκφράζουν πια το έσω κάλος. Γιατί εσύ δεν βλέπεις το μέσα, βλέπεις το έξω, αλλά πιάνεις το μέσα. Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αγάπη ολόκληρος. Και μπορεί κάτι να γίνει εδώ στην πορεία μαζί του, σε αυτή την πορεία μαζί του. Και μέσα από αυτό τον ύμνο της ομορφιάς έρχεται η γοητεία της αγάπης και ο κήπος της αγάπης. Κλεισμένο περιβόλι είσαι εσύ καλή μου και αδελφή μου, κλεισμένο περιβόλι και ευθασπράγει στη πηγή, τα νέα βλαστάρια σου παράδεισος απορροδιές, με τους καρπούς τους πιο εκλεκτούς, αγριοστάφυλλα και νάρδος, νάρδος και κρόκος, αρωματικό καλάμι και κανέλα, και όλα τα λιβανόδεντρα σμύρνα απαλόι, και όλα τα πιο καλά φυτά που δίνουν τα τέλεια βάλσαμα, βρύση των περιβολιών πηγή τρεχουμένων νερών, κεριάκια που αναβρίζουν, ένας ευτασπράγιστος παράδεισος, το λέγει το πρόσωπο της κοπέλας. Η κοπέλα είναι εκείνη, είναι ο κόσμος, είναι εκκλησία, είναι νύφη, προσλαμβάνεται από τον νυφείο. Εκείνος είναι ο παράδεισος ολόκληρος, ο σφραγημένος παράδεισος, και όποιος μπει μέσα σε εκείνον γίνεται ολόκληρος παράδεισος, ανερμήνευτος στα μάτια εκείνου που δεν καταλαβαίνει την παράδεισος. Δηλαδή είναι ο παράδεισος αυτή η αγάπη. Όταν αγαπάς είσαι παράδεισος. Αλλά είναι ανερμήνευτος ο παράδεισος. Λέει, τι είναι αυτό? Άλλη φορά το παρεξηγείς, άλλη φορά το καταλαβαίνεις. Αλλά απλώς αγαπάς. Και βγαίνει μια βοδία από μέσα. Αυτή είναι η ζωή μας. Και είναι ευτασπράγιστος ο παράδεισος. Και όπως τον παράδεισο το ζούμε από τώρα και τον περιμένουμε να ολοκληρωθεί, είναι ένα μυστήριο. Και ο κάθε άνθρωπος που αγαπάει παραμένει ένα μυστήριο. Ανερμήνευτο μυστήριο. Όσο δεν αγαπάμε, είμαστε ξεπλημμένοι, γυμνοί από μυστήριο. Είμαστε έτσι, άνθρωποι που στερνόμαστε πάνω στη γη σας σκουλίκια. Όσο αγαπάμε, είμαστε μυστήριο. Και επειδή το μυστήριο πάντα κρυμμένο, δεν φωνάζει, δεν κραυγάζει, δεν διαφημίζεται, δεν δείχνει τον εαυτό του, παραμένει μυστήριο. Αυτή είναι η αγάπη πραγματική που έχει μέσα ταπείνωση, μάζεμα, έκφραση, διακονία, χίλια πράγματα. Αλλά παραμένει μυστήριο, γιατί φωνάζει, τίποτα άλλο δεν λέει. Και εδώ αυτή η κοπέλα πια, προσπαθώντας να αγαπήσει έτσι τον νυμφίο, γίνεται ολόκληρη μυστήριο. Και ξανά η νυχτερινή στοχασμή εκείνης. Εγώ κοιμόμουν, μα ξεχρυπνά μου η καρδιά. Άκου, χτυπάει ο αγαπημένος μου και λέει, βλέπετε κοιμάται, αλλά ξεγρυπνάει η καρδιά. Ο λόγος είναι λόγος ασκητικός. Είναι εγρήγορση ότι ακόμη και όταν οι αισθήσεις καταλαγιάσουν, ξεγρυπνάει η καρδιά μου. Μέσα αυτό που γίνεται κοντά σε αυτόν που είναι αγάπη, όταν αγαπάς πια, είσαι άνθρωπος, ζεις, κοιμάσαι, ξεκουράσαι, αλλά η καρδιά συνεχίζει να αγαπάει. Θυμάμαι ένας γέροντος που έλεγε, λέει, δεν μπορώ να κοιμηθώ, λέει, κοιμάμαι λίγη ώρα το βράδυ. Του λέει, γιατί έφερε, λέει, ξέρεις, το ψάξα, λέει, και με ξυπνούσε κάτι και έλεγε κύριε Λέισον. Λέω, γιατί, εντάξει. Έλεγα την ευχή πριν και μου το κύριε Λέισον. Και ήταν ξυπνό. Μετά σκέφτεται, λέει, βρε παιδάκι μου, αγαπώ τόσο πολύ τους ανθρώπους, τους αδελφούς μου, που το σκέφτομαι συνέχεια και τους αγαπώ και αν δεν μπορώ να κοιμηθώ από την αγάπη μου, λέει. Μα τρελό είναι. Με αυτά τρελάζει η Εκκλησία, Ο, δεν είναι μια έννοια, όχι, θα πάθει το παιδί μου, αρρώστησε. Είναι κάτι που δεν σε αφήνει να κοιμηθείς. Όχι επειδή έχεις ιχνουρία, προσέξτε, για κάτι πολύ βαθύ, κάτι πολύ ουσιαστικό. Δεν είναι πια μια έννοια αρρωστημένη. Μπορεί να το ζήσει αυτό στα πρώτα της βήματα, αν είναι ελεύθερος άνθρωπος, μια μητέρα, όταν έχει την έννοια του παιδιού, της αλόγια έννοια. Α, θα πάθει το παιδί. Α, πώς γύριζε, πώς έπεσε. Έτσι, που ξυπνάει και κοιτάει το κρεβατάκι του και το κατεύει το μάγουλο, έτσι, τίποτα άλλο. Και το παιδάκι κοιμάται όμορφα. Και μετά ξανά ξυπνάει και το χαϊδεύει το μάγουλο, τίποτα άλλο. Κάτι τέτοιο μπορεί να το πούμε ανθρώπινα σχήματα. Και χτυπάει ο αγαπημένος και λέει ο αγαπημένος, καλή μου, άνοιξέ μου και αδελφή μου, και βραδινές σταλαματιές νότσαν τα μαλλιά μου. Και έρχεται ο χορός των Παρθένων. Τι έχει τάχα ο κολός αυτός ο καλός σου Πιότερο απ' ένα άλλο αγαπημένο? Πού διαφέρει αυτός ο αγαπημένος από τους άλλους, λέει. Τι έχει τάχα ο καλός σου Πιότερο απ' ένα άλλο αγαπημένο, ώστε να τον παρακαλάς με αυτόν τον τρόπο? Και εκείνη λέει, ο αγαπημένος μου είναι αλλιώτικος. Η κεφαλή του είναι καθάριο μάλαμα. Τα μάτια του καθαρά. Δέρια χρυσές στα χέρια του. Είναι ολόκληρος μια άλλη όψη. Όπως η κέντρη του Λιβάνου. Ολόκληρος μια γλύκα μοναχή. Τέτοιος είναι αγαπημένος μου. Είναι ο κάτι άλλος. Το κάτι άλλο. Που είναι μόνο αυτό ο Χριστός. Και όλο αυτό το ποίημα με τις αναλλαγές του χορού, των γυναικών, των ανδρών, αποκρυφώνεται σε μια προσμονή. Μα τι παραπάνω από αυτή την αγάπη? Αυτός την αγάπη, αγαπάει. Και αυτή θέλει μόνο αυτόν που αγαπάει. Κι όμως, λέει εκείνη, δεν ξέρω πώς. Μα τον εαυτό μου πια δεν τον κατέχω. Και τι είναι αυτό που γίνεται πάνω μου? Και περιμένω κάτι παραπάνω, όλο μια προσμονή. Αυτή η αγάπη του Χριστού, όταν ο άνθρωπος τη βιώνει, ανελεύθερος άνθρωπος, έχει πάντα κάτι παρακάτω. Και κάτι παρακάτω. Και κάτι παρακάτω. Δεν τελειώνει ποτέ. Και όλα γίνονται ένας πανηγυρικός γάμος και εκφράζεται πια όλη η αγάπη και λένε τα αδέλφια της νύφης. Έχουμε μια αδελφή και είναι μικρή. Για αυτή την αδελφή μας τι θα κάνουμε, αφού θέλει να παντρευτεί? Αν είναι τείχος, θα τη χτίσουμε, πάλξε σημαίνει στο στεφάνι της. Θα τη σφαλίσουμε, αν είναι πύλη, με κέδρινες τάβλες. Πώς θέλουν να την παντρέψουν. Και εκείνη λέει, μη σας νοιάζει. Δεν θέλω τείχη. Εγώ είμαι το τείχος, το είπα στην αρχή. Τείχος των Παρθένων, Θεοτόκη Παρθένε. Ξέρω εγώ ότι βρήκα την αγάπη μου. Δεν θέλω να με σφαλίσετε. Δεν θέλω πρικιά, δεν θέλω τίποτε. Τα πρικιά μια κοπέλα, ε. Όλη αυτή η αγάπη με τον Χριστό. Θα έλεγα η Παναγία μας τι έδωσε, όλο τον αυτό της έδωσε στον Χριστό. Και τότε δεν θέλει τίποτε σαν πρίκα. Γιατί για την αγάπη του Χριστού πάνω της, μη φοβάστε, δεν θέλω τύχη, δεν θέλω προστασία. Εγώ είμαι το τείχος. Και μέσα εκεί όλα γίνονται μια αγάπη ατέλειωτη. Ακούω την αγάπη, μυρίζω την αγάπη, νιώθω την αγάπη και το κείμενο που έχει 8 κεφάλαια ολόκληρο ολοκληρώνεται με αυτό ένα κάλεσμα της αγάπης. Τρέξε αγαπημένο μου, τρέξε γίνε ζαρκάδι και μικρό αλαφόπουλο στα κορφοβούνια πάνω και που φυτρώνουν τα αρωματικά φυτά. Το βάζει να μπει σε έναν χώρο τελείως αγαπητικής κοινωνίας. Προσπάθησα, είμαι σίγουρος, αποτυχημένα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί αποτυχημένα το λέω, γιατί ξέρω το κείμενο που χρωστά μου. Και λίγες ψυχές έπιασαν. Να μπω στην έννοια της αρκούμενης αγάπης. Που είναι μόνο η σχέση με τον Χριστό μοναδική. Που είναι μυστικό, δεν έχει κάλος, δεν έχει είδος, δεν έχει ασφάλειες, δεν έχει τύχη. Και είναι ο μετασχηματισμός όλων των παραμέτρων. Των ανδρών σε Χριστό, των ανδρών σε πρότυπο και των γυναικών σε Χριστό και σε Παναγία. Έτσι ολόκληρο μαζί. Είναι ο μετασχηματισμός της γυναίκας, της Εύας. Εδώ η γυναίκα βρήκε τον προορισμό της. Ο άντρας βρίσκει το είναι του. Ο κάθε άνθρωπος βρίσκει μέσα σε αυτόν την αγάπη για να μπορεί να έχει αγάπη. Και τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για αγάπη, είμαστε κάτι για τον άλλο. Μυστικό, κρυφό, προσμονή, αρκεί να είμαστε ελεύθεροι. Το άσμα των ασμάτων, βλέπετε, δεν λέει άσμα, λέει άσμα ασμάτων. Κάτι παραπάνω από άσμα. Ένα τραγούδι. Πολλές φορές σκέπτομαι ότι στην πράξη αυτό που μας δίνει η Εκκλησία με τους Αγίους, με την Παναγία μας, είναι μια πρόκληση τραγουδιού. Δεν ξέρω πώς τη μυρίζουμε αυτή την πρόκληση, πώς τη πιάνουμε. Και πώς ζώντας στην Εκκλησία, αντί να μυρικάζουμε και να ζητάμε ένα σωρό ρέστα, δεν ανοίγουμε όλο μας το είναι. Οτιδήποτε έχουμε, αυτά που λέει το κείμενο, τη ματιά, το βλέφαρο, τα στήθη, τον τράχυλο, τους γοφούς, το ολόκληρο το σώμα, την ύπαρξή μας. Να δεχτούμε αυτό που μας δίνει η Εκκλησία ως αγάπη του Χριστού μας. Να κολυμπήσουμε μέσα του. Αλλά επειδή εμείς έχουμε απαιτήσεις πάντα και μετράμε όλα με το σταγονόμετρο, δεν μπορούμε αυτά να τα ζήσουμε. Το άσμα ασμάτων, βαλμένο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, που δίνει τόσα ανοίγματα στην Καινή Διαθήκη, αρκετές συνδέσεις, εκφράζει με έναν καταπληκτικό τρόπο αυτή την έκφραση. Δώσου. Χωρίς να γκρινιάζεις. Χωρίς να ζητάς τίποτε. Χωρίς να απογοητεύεσαι. Αλλά απλώς δώσου. Και μόνο που θα θέλεις από κάπου να εξαρτάσαι και κάπου να ασφαλίζεσαι και μόνο που θέλεις απαιτήσεις, θα χάνεις όλα. Εκεί, δώσου. Στην αγάπη του Χριστού. Τα άλλα είναι ανθρώπινα πράγματα. Η Εκκλησία έχει ένα σωρό ανθρώπινα πράγματα, γιατί είμαστε άνθρωποι μέσα μας. Εσύ θα δώσεις. Μέσα αυτή την προσμονή της ελευθερίας. Θα λες, τον θέλω πολύ. Και θα έρθει ξαφνικά, όταν σπάζουν οι ασφάλειες. Η Παναγία μας ήταν αυτό το μέγεθος. Αυτή η ελευθερία. Αυτό το κάλος. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τόσο πολύ την τιμά. Και είναι κρίμα που όλοι μας, όχι μόνο ως πρώτη της γυναίκας, όλοι μας, κατά τα ανθρώπινα μεγέθη της αρκώσεως αγάπης, δεν καταλαβαίνουμε το είναι της. Βλέπουμε σαν κάτι μακρινό. Παίρνουμε το πλοίο και πάμε στην Τίνο, πάμε στην Πάρο, πάμε στην Παναγία της Ομελά, την προσκυνούμε. Αλλά μπαίνουμε κάτι σε αυτό το μυστήριό της. Τι είναι αυτό το οποίο φωνάζει η Παναγία στα χίλια μέρη που την τιμούμε και την προσκυνούμε? Κάτι πολύ βαθύ εκφράζει για τη ζωή μας. Και είναι την υψηλότερα των ουρανών, την τιμιωτέρα των χερουβίων. Και γινόμαστε κι εμείς περιεκτικότεροι όλων. Αποκτούμε τα πάντα μέσα μας. Αυτή η γιορτή είναι συντριπτική για μας. Γιατί να μην τρώμαστε με τον άνθρωπο που σταυρώνεται και είναι Θεός. Με έναν άνθρωπο που γίνεται ολόκληρος υψηλότερος των ουρανών. Και μας βάζει εμάς να μην τρεθούμε εκεί πέρα μέσα. Και κατά πόσο μπορούμε να γίνουμε έτσι περιεκτικοί σαν την Παναγία. Ή των αχώρητων εγγαστρή χωρίσασα. Είμαστε τέτοια έκφραση. Πόσο μπορούμε να χωρέσουμε μέσα μας. Αυτό είναι η αγάπη. Να χωράς τα χώρητα μέσα σου. Θα πείτε, μας καλεί σε πολύ ψηλά πράγματα, σε πολύ μεγάλα πράγματα. Μα δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο σήμερα. Δηλαδή μου βούιζε στο νου αυτό το κείμενο και δεν μπορούσα να το ξεφύγω και το έχω στο νου μου έτσι να το αναλύσω σήμερα. Έτσι μου ήρθε. Αυτή η ευκαιρία βρήκα σήμερα. Με την Παναγία, με την ολοκλήρωση των ομιλιών. Με όλο αυτό το εκκλησιαστικό μας γίγνεσθε. Οι ταραχές, οι διαμάχες, οι καυγάδες, οι μικρότητες, οι εγωισμοί. Όλα αυτά φεύγουνε. Πόσο κρατάνε, πόσο λίγαν τα ανθρώπινα μπρος στον παράδεισο, ε. Τι θα μείνει από όλα αυτά τα καθημερινά μας, τα ταραγμένα, τα κουρασμένα. Μπρος στο φως του παραδείσου, τίποτε. Θα λιώσουν και τα στίγματά του ακόμη με το σώμα σου θα λιώνει. Και μόνο θα μείνει πάνω μας η αγάπη του Θεού, τίποτα άλλο. Μπορούμε από τώρα να μείνουμε σε αυτό που θα μείνει, διαγράφοντας από τώρα και ξεπερνώντας τα στίγματα που τόσο πολύ μας καθορίζουν κάθε μέρα και μας κάνουν να είμαστε άνθρωποι διαμετρώμενοι, γκρινιάζοντες, απογοητευμένοι. Και να έχουμε όλα απαιτήσεις, συνεχώς απαιτήσεις. Καμία ελευθερία. Σπάστε τις ασφάλειές σας. Και θα τη βρείτε το Χριστό όταν ξεπεράσετε την ασφάλειά σας. Γκρεμίστε τα τείχη. Δεν χρειάζεται να είστε Ολυμπιονίκες. Μπείστε κοντά στην Παναγία που είναι τείχος, ε. Είναι μια αλλαγή, μια μεταμόρφωση. Εγώ αυτή την παιδεία θα ήθελα για τα παιδιά μου. Και εγώ είμαι παιδί της Εκκλησίας και είστε παιδιά της Εκκλησίας. Γι' αυτό λέω για τα παιδιά μου και γι' αυτό μου μιλάει. Και έτσι μπορώ να ανασάνω σε έναν κόσμο τόσο πληκτικό. Σε έναν κόσμο που θέλει κάτι να βρει. Απλώς τη βρήκε αυτές τις μέρες με τη φλόγα. Εμείς κάπου αλλού τη βρίσκουμε. Έχουμε κάποια άλλη φλόγα, βλέπετε. Επειδή είμαστε εδώ εμείς, πολύ αρωτιάριδες τύποι. Original αρωτιάριδες. Ξέρετε, δεν μπορούμε κάτι τέτοια ξεπλημένα πράγματα. Πολύ φτωχά είναι, ρε παιδιά. Δεν βγαίνει. Όλα φτωχά είναι από τον κόσμο. Να γίνετε original αρωτιάριδες. Αν έχετε όλα αυτά τα της Παναγίας μέσα σας και του Χριστού μας, τη σαρκούμενη αγάπη, την ταπείνωση. Και τότε θα ξεπλημμυρίσετε από αγάπη και δεν μπορείτε να κοιμηθείτε. Το εύχομαι έτσι. Δεν θα φαίνεται αυτό. Αλλά έτσι θα είστε αγάπη, τι άλλο να κάνουμε. Και θα είστε παραξηγημένοι κτλ. Αλλά θα είστε αγάπη, τίποτα άλλο. Αλλά θα είστε ελεύθεροι άνθρωποι. Το κείμενο, παρακαλώ, διαβάστε το σπίτι σας. Το διάβαζα από μετάφραση. Είναι όμορφη η μετάφραση που έχει στα χέρια μου. Έχει πολλές θεολογικές προεκτάσεις. Πανέμορφες αναγωγές. Και στο τέλος, δίνει και πολλά υποδείγματα και της ανθρώπινης αγάπης και του έρωτα. Δεν χάνεται αυτό το μέγεθος καθόλου. Αλλά μέσα αυτό το μέγεθος χωράει. Είναι χωρητικός ανθρώπινος έρωτας. Πιστέψτε με, μόνο μέσα αυτό το μέγεθος. Αλλού δεν μπορεί να χωρέσει. Γι' αυτό όποιος βλέπει αυτό το ποίημα μονάχα σαν ένα ερωτικό σαρικό ποίημα πέτυχε. Μέσα όλο αυτό το μέγεθος χωράει και αυτό. Γιατί το κείμενο έχει αναφορές καθαρά σαρκικές. Αλλά πια όμορφες, πολύ όμορφες. Θα τις λάβεις μέσα αυτά τα μέγεθη. Εντάλλως ένα γυμνό κείμενο θα ήταν αισχρό. Όπως το έχω πει και μια άλλη φορά, αλλά τώρα που διάβασα το κείμενο, θυμίσω εκείνη την περίφημη δίκη που είχε γίνει στην περίοδο της Χούντας. Υπήρχε νόμος περί των Χριστών Ηθών. Και ό,τι κείμενα ήταν έτσι, ήταν τσόντες κτλ. Ήταν έτσι, περνούσαν από κάποια δικαστήρια. Και τότε ένας δικηγόρος που στήριζε ένα τέτοιο κείμενο που θεώρησαν που είναι βρώμικο κείμενο, βγήκε στο δικαστήριο, λέει: θα διαβάσουν ένα κείμενο, παρακαλώ, είπε στους δικαστές, θέλει να μου κρίνει τα νέα ανήθικο. Και διάβασε κάποια από αυτά τα κείμενα, αλλά τα διάβασε έτσι χοντρά. Έκανε τις πιο ακραίες επιλογές. Γυμνά σώματα, περιέγραφε, έρωτες κτλ. Και λέει: παρακαλώ, να μου πει, ήταν, λέει, του λέει ένα ανήθικο το κείμενο. Λέει: από την εγγραφή του, λέει. Βλέπετε, αν έχει ένα ειδικοπλαστικό κώδικα έξω από τον Χριστό, όλα είναι ανήθικα. Αν τα έχεις μέσα στο Χριστό, είναι άλλο μέγεθος. Η Εκκλησία μας, βλέπετε, έχει άλλο κοίταγμα για τα πράγματα. Βλέπετε, ένα γυμνό περιγραφόμενο έτσι γυμνά είναι χυδαίο. Ένα γυμνό περιγραφόμενο εδώ είναι αγιασμένο. Κοιτάξτε, μην πρέπει να τρέχει τώρα σπίτι να διαβάσει το κείμενο, ε. Προχίστε πώς το διαβάσετε κιόλας, έτσι. Είναι όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο βιώνετε. Και ερμηνευτική προσέγγιση. Δεν ξέρω τι θα μπορούσατε να με ρωτήσετε σήμερα. Δεν αρνούμε τα ερωτήματα, βέβαια. Δεν θα μας προκαθορίσω, εγώ δεν ρωτούσα τίποτε. Όχι για μένα. Εγώ δεν θα ρωτούσα τίποτε στον εαυτό μου. Εσείς μπορείτε να ρωτήσετε, βέβαια. Είστε ελεύθεροι. Όχι, δεν θέλω να σας κόψω τη γλώσσα.
1: Η αγάπη δίνεται από το Θεό σαν δώρο, αν ζητηθεί ειλικρινά.
0: Ο Θεός είναι όλα. Αλλά όλα τα δίνει δωρεάν, αρκεί να δουλέψουμε για να πάρουμε αυτό το δωρεάν. Ξέρετε, μπορεί ο γαλτάς να μοιράζει δωρεάν το γάλα. Αν δεν έρχεται ένα δοχείο να το βάλετε μέσα, δεν θα το βάλει το γάλα πουθενά, θα το πετάει στο κεφάλι σας, θα πάει χαμένο. Να φτιάξετε ένα δοχείο για να μπει αγάπη του Θεού, γι' αυτό βλέπετε η Παναγία γίνεται δοχείο της χάρης του Αγίου Πνεύματος, το θέλει, το καλλιέργησε πάνω της. Και εμείς γινόμαστε δοχεία της χάρητος του Θεού. Άρα πάντα υπάρχει ανθρώπινη συνεργία. Και πάλι η εικόνα του ερωτευμένου που περιμένει από την πόρτα και από τη χαραμάδα φαίνεται. Χωρίς να βιάζει τον άλλο, γιατί πρέπει να γίνει δοχείο αποδοχής και υποδοχής. Πάντα η συνεργή, στην γνώμη αυτή, η συνεργία είναι απαραίτητη. Ποτέ η Εκκλησία δεν λειτουργεί μαγικά. Πάντα ο Χριστός λέει, θέλεις υγιείς γενέστε. Ποιος άρρωστος δεν θέλει. Αλλά ο Χριστός ρωτάει με πολύ βαθύ σεβασμό. Και άλλος προτιμάστε να θέλει, γιατί η ερώτηση του Χριστού είναι βαθιά. Υγιείς γενέστε, ολόκληρος θα γίνεις υγιείς. Όχι, θέλω. Ετοίμασε το δοχείο για να γίνεις υγιείς, ε. Εδώ εγχείρηση για να σου κάνει, σε ετοιμάζει ο γιατρός. Χρειάζεται μια και δική μας προετοιμασία. Άλλο τίποτε. Παιδιά, να είστε ευλογημένοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

βασικές τους εργασίες. Μερικοί όμως από τους κυβερνήτες της περιοχής, δηλαδή ο Τιμόθεος και ο Απολώνιος, γιος του Γενναίου, ο Ιερώνυμος, ο Δημοφών και επίσης ο Νικάνορ, κυβερνήτης της Κύπρου, δεν τους άφηναν ήσυχους να ασχοληθούν με τα ειρηνικά τους έργα. Εκείνη την εποχή, οι κάτοικοι της Ιώπης διέπραξαν ένα τρομερό έγκλημα εναντίον των Ιουδαίων που κατοικούσαν στην πόλη τους. Τους προσκάλεσαν να μπουν μαζί με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους σε πλοία που εκείνοι είχαν προμηθευτεί, για να τους δείξουν δήθεν τα φιλικά τους αισθήματα. Επειδή αυτό ήταν κοινή απόφαση της πόλης και οι Ιουδαίοι ήθελαν να έχουν καλές σχέσεις μαζί τους, δέχτηκαν ανυποψίαστη την πρόσκληση. Τους πήγαν λοιπόν στα νυχτά και τους βύθισαν όλους στη θάλασσα. Έτσι πνίγηκαν πάνω από 200 άτομα. Όταν ο Ιούδας έμαθε την ομοία αυτή μεταχείριση εναντίον των συμπατριωτών του, διέταξε τους άντρες του να ετοιμαστούν για πόλεμο. Αφού προσευχήθηκαν στο Θεό το δίκαιο κριτή, επιτέθηκε εναντίον των φωνιάδων των συμπατριωτών του. Έβαλε τη νύχτα φωτιά στο λιμάνι και έκαψε τα καράβια και κατέσφαξε όλους όσοι είχαν καταφύγει σε αυτά για να σωθούν. Βρήκε όμως τις πύλες της πόλης κλειστές και έτσι υποχώρησε προσωρινά με σκοπό να ξαναγυρίσει και να εξοντώσει όλους τους κατοίκους της Ιώπης. Όταν έμαθε ότι και οι κάτοικοι της Ιάμνιας σκόπευαν να κάνουν τα ίδια στους Ιουδαίους που ζούσαν στην πόλη τους, επιτέθηκε νύχτα εναντίον τους και έβαλε φωτιά στο λιμάνι και στο στόλο τους, έτσι που οι φλόγες φαίνονταν από την Ιερουσαλήμ που απήχε 240 στάδια από εκεί. Ο Ιούδας κατευθύνεται ανατολικά. Όταν είχαν ξεμακρύνει 9 στάδια από την Ιάμνια και κατευθύνονταν εναντίον του Τιμόθεου, τους επιτεθήκαν Άραβες νουμάδες πάνω από 5.000 πεζοί και 500 χιπείς. Έγινε φοβερή μάχη, αλλά ο Ιούδας και οι άντρες του πέτυχαν στις επιχειρήσεις γιατί τους βοηθούσε ο Θεός. Οι Άραβες νικήθηκαν και ζητούσαν από τον Ιούδα συνθηκολόγηση, με την υπόσχεση να τους παραχωρήσουν κοπάδια ζώων και να τους παράσχουν κάθε είδους βοήθεια. Ο Ιούδας κατάλαβε ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι θα του ήταν σε πολλά χρήσιμοι και έτσι συμφώνησε να κάνει ειρήνη μαζί τους. Αυτοί δέχτηκαν τις διαβεβαιώσεις του και γύρισαν στις σκηνές τους. Επίσης ο Ιούδας επιτέθηκε σε μια πόλη που ονομαζόταν Κάσπιν. Ήταν οχυρωμένη με επιχώματα και περιβαλλόταν από τείχη. Οι κάτοικοί της ήταν διαφόρων εθνοτήτων και φέρονταν προκλητικά στον Ιούδα και στους άντρες του, γιατί στηρίζονταν στην αντοχή των τυχών τους και στις προμηθείες τους. Τους χλέβαζαν λοιπόν και εκτόξευαν εναντίον τους άπρεπα λόγια, καθώς και βλασφημίες εναντίον του Θεού τους. Οι άντρες του Ιούδα όμως επικαλέστηκαν το μεγάλο κυβερνήτη του κόσμου, αυτόν που τον καιρό του Ιησού του Ναβί είχε γκρεμίσει τα τείχη της Ιεριχώ, χωρίς πολεμικούς κρυούς ή πολιορκητικές μηχανές, και όρμησαν σαν θηρία εναντίον του τείχους της Κάσπιν. Με το θέλημα του Θεού κυρίεψαν την πόλη και ήταν τέτοια η σφαγή που έκαναν, ώστε μια λίμνη εκεί κοντά δύο στάδια πλατιά φαινόταν να έχει πλημμυρίσει από το αίμα. Ο Ιούδας νικάει το στρατό του Τιμόθεου. Από την Κάσπιν βάδισαν ακόμα 750 στάδια και έφτασαν στο Χάρακα, όπου κατοικούσαν οι λεγόμενοι του Βιανοί Ιουδαίοι. Δεν βρήκαν εκεί τον Τιμόθεο, γιατί ο ίδιος είχε φύγει από εκείνα τα μέρη άπρακτος. Είχε αφήσει όμως πίσω του μια πολύ ισχυρή φρουρά. Οι στρατηγοί του Μακαβαίου, Δοσίθεος και Σωσίπατρος, βγήκαν και σκότωσαν πάνω από 10.000 άντρες, τους οποίους είχε αφήσει στο οχύρωμα ο Τιμόθεος. Μετά ο Ιούδας χώρισε το στρατό του σε ομάδες και όρισε το Δοσίθεο και το Σωσίπατρο αρχηγούς σε κάθε μια από αυτές. Έτσι ο Ιούδας καταδίωξε τον Τιμόθεο και μαζί του 120.000 πεζούς και 2.000 υπείς. Όταν ο Τιμόθεος αντιλήφθηκε ότι ο Ιούδας ερχόταν κατόπιν του, έστειλε για ασφάλεια τα γυναικόπαιδα και τις αποσκευές σε μια πόλη που ονομαζόταν Καρνίων. Εκεί η περιοχή ήταν δύσβατη και δύσκολο να την πολιορκήσει κανείς, γιατί όλες οι προσβάσεις προς την πόλη ήταν πολύ στενές. Όταν φάνηκε η πρώτη ομάδα του Ιούδα, φόβος και πανικός κατέλαβε τους εχθρούς από την παρουσία του πανεπόπτη Θεού. Τότε τράπηκαν όλοι σε άτακτη φυγή, τρέχοντας άλλος εδώ και άλλος εκεί, έτσι που πολλές φορές χτυπιούνταν μεταξύ τους και τραυματίζονταν από τα ίδια τους τα σπαθιά. Ο Ιούδας και οι άντρες του τους καταδίωξαν με μεγαλύτερη ορμή και κατέσφαξαν από τους ασεβείς 30.000 άντρες. Ο ίδιος ο Τιμόθεος έπεσε στα χέρια των ανδρών του Δοσίθεου και του Σωσίπατρου, αλλά αυτός με πανουργία τους παρακαλούσε να τον αφήσουν ελεύθερο. Τους έλεγε ότι οι γονείς των περισσότερων τους και μερικών τα αδέρφια ήταν στη διάθεσή του, και ότι οι άντρες του θα τους σκότωναν αν του έκαναν κανένα κακό. Τους έδωσε λοιπόν επανειλημμένα διαβεβαιώσεις ότι θα έστελνε πίσω τους

γενείς τους Σόους και Αυλαβής και έτσι τον άφησαν ελεύθερο για να σωθούν οι δίκοι τους. Άλλες επιτυχίες του Μακαβαίου. Στη συνέχεια ο Ιούδας επιτέθηκε εναντίον του Καρνίου και του Ναού της Αταργάτης και κατέσφαξε εκεί 25.000 άτομα. Μετά από αυτήν την καταδίωξη και τις καταστροφές που έκανε, ο Ιούδας οδήγησε το στρατό του εναντίον της οχυρωμένης πόλης Εφρών, όπου κατοικούσε ο Λυσίας και μεγάλο πλήθος διαφόρων εθνοτήτων. Μπροστά στα τείχη είχαν παραταχθεί Ρωμαλαίοι νέοι άντρες και πολεμούσαν γενναία, ενώ μέσα στην πόλη υπήρχαν πολλές πολεμικές μηχανές και βέλη. Οι Ιουδαίοι επικαλέστηκαν τον Παντοδύναμο, που συντρίβει τη δύναμη των εχθρών, κυρίεψαν την πόλη και σκότωσαν 25.000 άντρες. Από εκεί έφυγαν και στράφηκαν με ορμή εναντίον της Κιθόπολης που απέχει 600 στάδια από την Ιερουσαλήμ. Αλλά οι Ιουδαίοι της πόλης τους διαβεβαίωσαν ότι οι Σκυθοπολίτες τους αγαπούσαν και τους είχαν φερθεί με καλοσύνη σε δύσκολες στιγμές. Έτσι ο Ιούδας και οι άντρες του ευχαρίστησαν τους κατοίκους της πόλης και τους παρότειναν να συνεχίσουν να δείχνουν και στο μέλλον τα ίδια φιλικά αισθήματα προς τους Ιουδαίους. Στη συνέχεια ο Ιούδας και ο στρατός του έφτασαν στα Ιεροσόλυμα όταν πλησίαζε η εορτή των εβδομάδων. Ο Ιούδας νικάει το Γοργία. Μετά τη γιορτή της Πεντηκοστής, ο Ιούδας και οι άντρες του βάδισαν με μεγάλη ταχύτητα εναντίον του Γοργία, κυβερνήτη της Ιδουμαίας. Γι' αυτός βγήκε να τους αντιμετωπίσει με 3.000 πεζούς και 400 σιπείς. Στη μάχη εκείνη σκοτώθηκαν λίγοι άντρες από τους Ιουδαίους. Αλλά ένας χειροδύναμος έφηπος που λεγόταν Δοσίθεος, από τους άντρες του Βακίνωρα, έπιασε το Γοργία από τη Χλαμίδα και τον έσερνε βία με σκοπό να συλλάβει ζωντανό αυτόν τον καταραμένο άνθρωπο. Τότε ένας από τους Θράκες σιπείς επιτέθηκε στο Δοσίθεο και του έκοψε τον ώμο. Έτσι ο Γοργίας διέφυγε στην πόλη Μαρισά. Οι άντρες του Έσδριν πολεμούσαν για πολύν καιρό και είχαν πια κουραστεί. Τότε ο Ιούδας παρακάλεσε τον Κύριο να του φανερώσει ότι πραγματικά πολεμάει στο πλευρό του, επικεφαλής του στρατού του στη μάχη. Μετά άρχισε να ψέλνει διάφορους ύμνους στη μητρική του γλώσσα και με δυνατή φωνή επιτέθηκε ευνηδιαστικά εναντίον των δυνάμεων του Γοργία και τις έτρεψε σε φυγή. Θυσία για εξηλαίωση μιας αμαρτίας. Μετά τη μάχη ο Ιούδας ανασυγκρότησε το στρατό του και βάδισε προς την πόλη Οδόλαμ. Και επειδή πλησίαζε η 7η μέρα, εξαγνίστηκαν κατά το έθιμο και γιόρτασαν το Σάββατο εκεί. Την επόμενη μέρα ήρθαν επιγόντως οι άντρες του Ιούδα για να μεταφέρουν τα πτώματα των σκοτωμένων και να τα θάψουν μαζί με τους συγγενείς τους στους τάφους των προγόνων τους. Κάτω όμως από τα ρούχα του κάθε νεκρού βρέθηκαν μικρά ειδόλια των θεών της Ιάμνιας που ο νόμος τα απαγόρευε στους Ιουδαίους. Έτσι έγινε φανερό σε όλους ότι αυτοί είχαν σκοτωθεί εξαιτίας αυτών των ιερών αντικειμένων. Τότε όλοι δοξολόγησαν τον Κύριο, το δίκαιο κριτή, για τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύπτει όλα τα κρυπτά και τον παρακάλεσαν να εξαλειφθεί τελείως αυτή η αμαρτία. Ο γενναίος Ιούδας κάλεσε το λαό να μην αμαρτήσουν πια, αφού είχαν δει με τα ίδια τους τα μάτια τι συνέβη και σε αυτούς που είχαν αμαρτήσει. Μετά συγκέντρωσε συνεισφορές από κάθε άντρα και έστειλε στα Ιεροσόλυμα 2.000 δραχμές ασήμι για να χρηματοδοτήσει μια θυσία για την εξηλαίωση της αμαρτίας. Αυτή τη θεάριστη πράξη την έκανε επειδή πίστευε πως υπάρχει ανάσταση νεκρών. Γιατί αν δεν πίστευε ότι θα αναστηθούν αυτοί που λίγο πριν είχαν σκοτωθεί, θα ήταν περιττό και ανόητο να προσεύχεται για αυτούς. Εξάλλου ο Ιούδας ήταν βέβαιος ότι όσοι πέθαιναν έχοντας πίστη στο Θεό θα είχαν εξαιρετική μεταχείριση. Γι' αυτό επρόκειτο για μια άγια και θεάριστη σκέψη. Έτσι έκαναν τη θυσία για την εξηλαίωση των νεκρών, ώστε οι τελευταίοι να απαλλαγούν από την αμαρτία που είχαν διαπράξει. Β' Μακαβαίων, κεφάλαιο 13. Ο Μενέλαος παίρνει την τιμωρία που του άξιζε. Το έτος 149 ο Μακαβαίος και οι άντρες του πληροφορήθηκαν πως ο Αντίοχος ο Ευπάτορας προχωρούσε με πολύ στρατό εναντίον της Ιουδαίας. Ο βασιλιάς συνοδευόταν από τον αντιβασιλέα Λυσία, ο οποίος ήταν και διαχειριστής των βασιλικών υποθέσεων. Καθένας τους ήταν επικεφαλής ελληνικών στρατευμάτων από 110.000 πεζούς και 5.300 σιπείς, 22 ελέφαντες και 300 άρματα δρεπανηφόρα. Μαζί με αυτούς τους δύο ενώθηκε ο Μενέλαος, ο οποίος με μεγάλη υποκρισία ενθάρρυνε τον Αντίοχο να συνεχίσει την εκστρατεία του. Στην πραγματικότητα, δεν ενδιαφερόταν για τη χώρα του, αλλά επιδίωκε να διοριστεί στο αξίωμα του αρχιερέα. Ο Θεός όμως
ο βασιλιάς των βασιλιάδων, διέθεσε τον αντίοχο εναντίον του Μενέλαου. Ο Λυσίας απέδειξε στον αντίοχο ότι αυτός ο ασεβής ήταν η αιτία όλων των συμφορών του. Γι' αυτό και ο βασιλιάς διέταξε να φέρουν τον Μενέλαο στη Βέρεια και να τον θανατώσουν εκεί με τη μέθοδο που συνηθίζεται σε εκείνα τα μέρη. Συγκεκριμένα εκεί υπάρχει ένας πύργος 50 πύχης ύψος γεμάτος με στάχτη. Μια κυκλική ράμπα ξεκινούσε απότομα από ψηλά και κατέληγε μέσα στη στάχτη. Εκεί πήγαιναν όποιους είχαν καταδικαστεί για ιεροσηλεία ή για οποιοδήποτε άλλο σοβαρό έγκλημα και τον έριχναν από ψηλά στο θάνατο. Έτσι ο άνομος Μενέλαος κατέληξε να πεθάνει δίχως να ταφεί, όπως άλλωστε του άξιζε. Είχε πολλές φορές προσβάλει τις ιερές στάχτες του θυσιαστηρίου και τώρα έβρισκε το θάνατο μέσα σε στάχτες. Η νίκη του Μακαβαίου στη Μοδέιν. Ο βασιλιάς Αντίοχος ερχόταν τώρα με βάρβαρες διαθέσεις για να προξενήσει στους Ιουδαίους χειρότερες συμφορές από όσες τους είχε προξενήσει ο πατέρας του. Όταν το έμαθε αυτό, ο Ιούδας παράγγειλε στο λαό να ηκετεύουν μέρα και νύχτα τον Κύριο να τους βοηθήσει τώρα που κινδυνεύουν να χάσουν τον νόμο τους, την πατρίδα τους και τον Άγιο Ναό τους. Ακόμη να τον παρακαλέσουν, ώστε ο λαός που τώρα μόλις είχε αρχίσει να ανασένει, να μην ξαναγυρίσει πίσω και υποδουλωθεί στα ασεβή έθνη. Παρακαλούσαν λοιπόν όλοι μαζί το σπλαχνικό Κύριο με κλάματα, νηστείες και γονικλησίες επί τρεις συνεχείς ημέρες. Μετά ο Ιούδας τους εμψύχωσε και τους κάλεσε να τον ακολουθήσουν. Ο ίδιος έκανε συμβούλιο με τους πρεσβυτέρους και αποφάσισαν προτού ο στρατός του βασιλιά μπει στην Ιουδαία και καταλάβει την Ιερουσαλήμ, αυτοί να βγουν έξω και με τη βοήθεια του Θεού να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Έτσι στρατοπέδευσε κοντά στη Μοδεΐν και ανέθεσε την έγκβαση του αγώνα στο δημιουργό του σύμπαντος και παρότρινε τους στρατιώτες του να πολεμήσουν με γενναιότητα μέχρι θανάτου για τους νόμους, τον ναό και την πόλη, για την πατρίδα και το δικό τους τρόπο ζωής. Ο Ιούδας έδωσε στους άντρες του για σύνθημα στη μάχη την κραυγή «Η νίκη είναι του Θεού». Μετά πήρε μαζί του τους πιο γενναίους και γυμνασμένους άντρες του και έκανε τη νύχτα έφοδο στην περιοχή γύρω από τη σκηνή του βασιλιά. Μέσα στο εχθρικό στρατόπεδο σκότωσε 2.000 περίπου άντρες. Επίσης σκότωσαν τον καλύτερο ελέφαντα και το φρουρό του. Σκόρπισαν τον πανικό στο στρατόπεδο και έφυγαν νικητές, όταν πια είχε αρχίσει να χαράζει. Όλα έγιναν με τη βοήθεια και κάτω από την προστασία του Κυρίου προς τον Ιούδα. Ο Αντίοχος περικυκλώνει τη Βεθσούρα. Τώρα ο βασιλιάς Αντίοχος, έχοντας πείρα από την τόλμη των Ιουδαίων, προσπαθούσε με άλλους τρόπους να καταλάβει τα μέρη τους. Επιτέθηκε λοιπόν επανειλημμένα στη Βεθσούρα, ένα από τα οχυρά φρούρια των Ιουδαίων, αλλά έχασε πολλές δυνάμεις και τελικά κατατροπώθηκε. Ο Ιούδας έστειλε τα αναγκαία εφόδια στη φρουρά που ήταν μέσα. Ένας Ιουδαίος στρατιώτης που ονομαζόταν Ρόδοκος πρόδωσε μυστικά στους εχθρούς. Τον συνέλαβαν όμως και τον έκλεισαν φυλακή. Ο βασιλιάς διαπραγματεύτηκε για δεύτερη φορά με τους κατοίκους της Βεθσούρας και αφού δόθηκαν εγγύησεις και από τα δύο μέρη αποχώρησε. Μετά επιτέθηκε εναντίον του Ιούδα αλλά και πάλι νικήθηκε. Ο Αντίοχος κάνει ειρήνη με τους Ιουδαίους. Στο μεταξύ ο Φίλιππος είχε μείνει στην Αντιόχεια υπεύθυνος για τη διακυβέρνηση του κράτους, αλλά ο βασιλιάς Αντίοχος έμαθε πως είχε παραφρονήσει. Μη ξέροντας τι να κάνει, ο βασιλιάς κάλεσε τους Ιουδαίους και έκανε ειρήνη μαζί τους με τους δικούς τους όρους. Συμφώνησε μαζί τους να σεβαστεί όλα τα δίκαια αιτήματά τους. Για να επισφραγίσει μάλιστα αυτή τη συμφωνία, πρόσφερε θυσία και αφιέρωσε πλούσια δώρα στο ναό για να δείξει το σεβασμό του σε αυτόν. Επίσης δέχτηκε με τιμές τον Ιούδα τον Μακαβαίο. Μετά από όλα αυτά τα γεγονότα, ο βασιλιάς διόρισε κυβερνήτη τον Ηγεμονίδη στην περιοχή από την Πτολεμαΐδα μέχρι τα Γερινά και ο ίδιος πήγε στην Πτολεμαΐδα. Οι κάτοικοι της πόλης δυσανασχετούσαν για τη συμφωνία που είχε κάνει ο βασιλιάς με τους Ιουδαίους και ήταν τόσο εξαγριωμένοι που ήθελαν να την ακυρώσουν. Αλλά ο Λυσίας με δημόσια ομιλία του υποστήριξε όσο μπορούσε τη συμφωνία. Και αφού ηρέμησε το λαό και τους έπεισε ότι είχε δίκιο, επέστρεψε στην Αντιόχεια. Αυτή ήταν η εξέλιξη της εκστρατείας του βασιλιά Αντιόχου στην Ιουδαία και η υποχώρησή του. Β' Μακαβαίων, κεφάλαιο 14. Ο Άλκημος επισκέπτεται το βασιλιά Δημήτριο. Μετά από 3 χρόνια ο Ιούδας ο Μακαβαίος και οι άντρες του
έμαθαν ότι ο Δημήτριος, γιος του Σέλευκου, μπήκε στο λιμάνι της Τρίπολης με μεγάλο στρατό και στόλο και κυρίεψε τη χώρα αφού σκότωσε τον Αντίοχο και τον αντιβασιλέα Λυσία. Κάποιος που λεγόταν Άλκημος και ήταν πρωτήτερα αρχιερέας, είχε πρόθυμα υιοθετήσει τα ελληνικά έθιμα τον καιρό της επιμιξίας με τους εθνικούς. Αυτός ήξερε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει από τους Ιουδαίους ή να ξαναγίνει αρχιερέας και να υπηρετήσει στο θυσιαστήριο. Γι' αυτό ήρθε στο βασιλιά Δημήτριο το έτος 151 και του πρόσφερε ένα χρυσό στεφάνι, ένα φίνικα και μερικά κλαδιά ελιάς, όπως συνηθιζόταν να προσφέρονται στο ναό. Εκείνη την ημέρα δεν προέβη σε καμιά άλλη ενέργεια. Αργότερα όμως βρήκε την ευκαιρία να προωθήσει το παράλογο σχέδιό του, όταν προσκλήθηκε από τον Δημήτριο στο συμβούλιο του και ρωτήθηκε ποιες ήταν οι προθέσεις και τα σχέδια των Ιουδαίων. Ο Άλκημος ανέφερε σχετικά. Είναι κάτι οι Ιουδαίοι που ονομάζονται Ασιδαίοι, αυτοί με αρχηγό τον Ιούδα τον Μακαβαίο υποθάλπουν πολέμους και επαναστάσεις και ποτέ δεν αφήνουν το έθνος σε ησυχία. Εγώ έχω αποστερηθεί το αξιώματος του αρχιερέα που το είχα εκγενετής, αλλά ήρθα εδώ πρώτα απ' όλα γιατί ενδιαφέρομαι ειλικρινά για τα δικαιώματα του βασιλιά και δεύτερον επειδή θέλω το καλό των συμπατριωτών μου, γιατί όλο το έθνος μας υποφέρει φοβερά από τις ανοησίες των ανθρώπων που προανέφερα. Εσύ βασιλιά τα ξέρεις όλα αυτά. Φρόντισε λοιπόν για τη χώρα μας και για το έθνος μας που πιέζεται από παντού με την καλοσύνη σου που τόσο πρόθυμα τη δείχνεις προς όλους. Όσο υπάρχει ο Ιούδας, είναι αδύνατο να ησυχάσουν τα πράγματα. Ο Δημήτριος στέλνει τον Νικάνορα στην Ιουδαία. Όταν ο Άλκημος τελείωσε τα λόγια του, οι άλλοι σύμβουλοι που εχθρεύονταν τον Ιούδα εξόργησαν ακόμη περισσότερο τον Δημήτριο. Αμέσως ο βασιλιάς κάλεσε τον Νικάνορα που ήταν επικεφαλής των ελεφάντων, τον διόρισε κυβερνήτη της Ιουδαίας και τον έστειλε εκεί, με εντολή να σκοτώσει τον ίδιο τον Ιούδα, να διαλύσει το στρατό του και στη συνέχεια να εγκαταστήσει τον Άλκημο, αρχιερέα του μεγάλου ναού. Όσοι εθνικοί είχαν φύγει από την Ιουδαία για να γλιτώσουν από τις επιθέσεις του Ιούδα, έρχονταν τώρα κατά ομάδες και ενώνονταν με τον Νικάνορα, γιατί πίστευαν ότι οι ήττες και οι συμφορές των Ιουδαίων θα σήμαιναν ευημερία για αυτούς. Ο Νικάνορ και ο Ιούδας γίνονται φίλοι. Όταν οι Ιουδαίοι έμαθαν ότι ο Νικάνορ έμελε να τους επιτεθεί και ότι οι ξένοι που κατοικούσαν στη χώρα τους θα τον υποστήριζαν, έβαλαν χώμα στα κεφάλια τους και προσεύχονταν με λιτανίες στον Κύριο, ο οποίος είχε επιλέξει το έθνος τους για παντοτινή ιδιοκτησία του και πάντοτε τους βοηθούσε με την παρουσία του. Μετά, ο αρχηγός τους, ο Ιούδας, έδωσε το πρόσταγμα της αναχώρησης και έφυγαν αμέσως για να συγκρουστούν με τους εχθρούς κοντά στην πόλη Δεσσαού. Ο Σίμων, αδερφός του Ιούδα, είχε ήδη συμπλακεί με τον Νικάνορα, αλλά επειδή οι αντίπαλοι έκαναν εφνιδιαστική επίθεση, αυτός άρχισε για λίγο να τα χάνει. Ο Νικάνορα όμως, όταν έμαθε τα κατορθώματα του Ιούδα και των αντρών του, καθώς και το θάρρος που είχαν δείξει στους αγώνες για την πατρίδα τους, φοβήθηκε να λύσει τις μεταξύ τους διαφορές με πόλεμο. Έστειλε λοιπόν τον Ποσειδόνιο, το Θεόδωτο και το Ματαθία να κάνουν συνθήκη ειρήνης με τους Ιουδαίους. Μετά από πολλές συσκέψεις, ο Ιούδας τα ανακοίνωσε όλα στο στρατό του και όλοι μαζί έκαναν τη συμφωνία. Μετά όρισαν μια μέρα που θα συναντιούνταν μόνοι τους οι αρχηγοί. Είχαν τοποθετηθεί και ειδικά έδρανα για τον καθένα τους. Ο Ιούδας όμως είχε διατάξει οπλισμένους άντρες να καταλάβουν θέσεις σε κέρια σημεία, μήπως οι εχθροί προβούν σε καμιά ευνίδια προδοσία. Έτσι η σύσκεψή τους ήταν ειρηνική. Ο Νικάνορ έμεινε στα Ιεροσόλυμα μετά τη συμφωνία. Δεν δημιούργησε καμιά δυσαρέσκεια στους Ιουδαίους και μάλιστα διέλυσε και τους όχλους που είχαν συγκεντρωθεί με το μέρος του. Τον Ιούδα τον είχε συνεχώς κοντά του, γιατί οι δύο άντρες είχαν γίνει καλύτεροι φίλοι. Μάλιστα ο Νικάνορ πρότρεψε τον Ιούδα να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. Έτσι ο Ιούδας παντρεύτηκε και ζούσε μια κανονική οικογενειακή ζωή. Ο Νικάνορ αλλάζει γνώμη. Όταν ο Άλκημος είδε τη φιλία που είχαν μεταξύ τους και τις συμφωνίες που είχαν κάνει, πήρε ένα αντίγραφό τους και πήγε στο βασιλιά Δημήτριο. Του είπε ότι ο Νικάνορ διεπόταν από αντιλήψεις που ήταν ξένες προς τα συμφέροντα του βασιλείου, γιατί είχε διορίσει διαδοχό του τον Ιούδα που ήταν προδότης. Ο βασιλιάς εξαγριώθηκε από τις εκοφαντίες αυτού του παμπώνυρου και έγραψε στον Νικάνορα εκφράζοντάς του τη δυσαρέσκειά του για τις συμφωνίες. Επίσης τον διέταζε να συλλάβει τον Μακαβαίο και να τον στείλει αμέσως δέσμιο στην Αντιόχεια.
Όταν ο Νικάνορ πήρε το μήνυμα, τάχασε και λυπήθηκε πολύ. Τώρα έπρεπε να ακυρώσει όλες τις συμφωνίες, μολονότι ο Ιούδας δεν είχε βλάψει κανέναν. Παράλληλα όμως δεν ήθελε να πράξει και αντίθετα με τη διαταγή του βασιλιά. Γι' αυτό αναζητούσε την κατάλληλη ευκαιρία να εκτελέσει τη διαταγή παγιδεύοντας τον Ιούδα. Ο Μακαβαίος είδε πως ο Νικάνορ είχε αρχίσει να του συμπεριφέρεται με αγένεια και σκληρότητα και κατάλαβε πως αυτό ήταν κακό σημάδι. Μάζεψε λοιπόν πολλούς από τους συντρόφους του και κρύφτηκε από τον Νικάνορ. Όταν όμως ο Νικάνορ αντιλήφθηκε πως ο Ιούδας τον είχε ξεπεράσει στην εξυπνάδα, πήγε στο μεγάλο και άγιο ναό την ώρα που οι ιερείς πρόσφεραν τις καθορισμένες θυσίες και τους διάταξε να του παραδώσουν τον Ιούδα. Εκείνοι τον διαβεβαίωναν με όρκους ότι δεν γνώριζαν που ήταν ο άνθρωπος που ζητούσε. Τότε αυτό σήκωσε το δεξί του χέρι προς τον ναό και ορκίστηκε τα εξής. «Αν δε μου παραδώσετε δέσμιο τον Ιούδα, θα ισοπεδώσω αυτόν τον ναό του Θεού, θα γκρεμίσω το βωμό και θα ανεγείρω εδώ έναν μεγαλόπρεπο ναό προς τιμήν του Διονύσου». Αυτά είπε και αποχώρησε. Οι ιερείς τότε σήκωσαν τα χέρια στον ουρανό, σε αυτόν που πάντα υπερασπιζόταν το έθνος μας και τον οικέτευαν με αυτά τα λόγια. «Εσύ Κύριε που δεν έχεις ανάγκη από κανέναν, θέλησες να χτιστεί εδώ ανάμεσά μας ένας ναός για να κατοικείς. Τώρα λοιπόν Κύριε, εσύ που είσαι ο μόνος Άγιος, φύλαξε για πάντα μόλυντο αυτόν τον ναό που μόλις τώρα εξαγνίστηκε». Η αυτοθυσία του Ραζής. Κάποιος από τους πρεσβυτέρους των Ιεροσολύμων που ονομαζόταν Ραζής κατηγορήθηκε στον Νικάνορα ότι αγαπούσε τους συμπατριώτες του και εκείνοι τόσο πολύ τον σέβονταν που τον ονόμαζαν πατέρα των Ιουδαίων. Στο παρελθόν, πρώτης επιμιξίας με τα άλλα έθνη, ο Ραζής είχε κατηγορηθεί πάλι για την αιμονή του στον Ιουδαϊσμό και για χάρη του είχε με μεγάλο ζήλο διακινδυνεύσει τη σωματική του ακεραιότητα και τη ζωή του. Ο Νικάνορ, θέλοντας να δείξει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στους Ιουδαίους, έστειλε πάνω από 500 στρατιώτες να συλλάβουν το Ραζής με την πεποίθηση πως έτσι θα τους προκαλούσε μεγάλο πλήγμα. Ήρθαν λοιπόν οι στρατιώτες να καταλάβουν τον πύργο που κρυβόταν ο Ραζής. Θα παραβίαζαν την εξωτερική πύλη και η διαταγή που είχαν ήταν να βάλουν φωτιά στην πόρτα. Τότε ο Ραζής, περικυκλωμένος από παντού, έπεσε πάνω στο ξύφος του και προτίμησε να πεθάνει ένδοξα παρά να πέσει στα χέρια αυτών των εγκληματιών για να εξευθυλιστεί με τρόπο ανάρμοστο στην ευγενιά του. Από τη βιασύνη του όμως δεν πέτυχε το στόχο του. Στο μεταξύ οι στρατιώτες είχαν εισβάλει από τις πύλες. Έτσι ο Ραζής πήδηξε ηρωικά πάνω από το τείχος και έπεφτε κάτω πάνω στον κόσμο. Το πλήθος έγκαιρα παραμέρισε και εκείνος έπεσε στο κενό που δημιουργήθηκε. Ζωντανός ακόμη και φλογισμένος από το θάρρος, σηκώθηκε τρέχοντας ενώ το αίμα έρεε ποτάμι. Βαριά τραυματισμένος όπως ήταν, πέρασε μέσα από τα πλήθη και στάθηκε πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο. Χωρίς σταγόνα αίμα μέσα του, έπιασε με τα δυο του χέρια τα έντερά του και τα πρόβαλε προς το πλήθος. Μετά παρακάλεσε τον Κύριο που δίνει τη ζωή και το πνεύμα να του τα ξαναδώσει και τα δύο. Έτσι πέθανε. Β' Μακαβαίων, κεφάλαιο 15. Το εγκληματικό σχέδιο του Νικάνορα. Όταν πληροφορήθηκε ο Νικάνορ ότι οι άνδρες του Ιούδα βρίσκονταν στην περιοχή της Σαμάριας, αποφάσισε να τους επιτεθεί την ημέρα του Σαββάτου, που δεν θα υπήρχε γι' αυτόν κανένας κινδύνος. Οι Ιουδαίοι που είχαν εξαναγκαστεί να ακολουθούν τον στρατό του, του έλεγαν να μην διαπράξει τέτοια άγρια και βάρβαρη σφαγή, αλλά να σεβαστεί την ημέρα που ο πανεπόπτης Θεός την έχει τιμήσει και την έχει ορίσει ως Αγία. Τότε ο Νικάνορ, το ταπεινότερο υποκείμενο της γης, ρώτησε: «Υπάρχει κανένας κυβερνήτης στον ουρανό που έχει ορίσει να γιορτάζεται το Σάββατο?» Εκείνοι του απάντησαν: «Υπάρχει ο αληθινός Κύριος, ο κυβερνήτης του ουρανού. Αυτός διάταξε να γιορτάζουμε την 7η ημέρα». Τότε ο Νικάνορ είπε: «Κι εγώ είμαι κυβερνήτης στη γη και διατάζω να πάρετε τα όπλα και να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στον βασιλιά». Δεν κατόρθωσε όμως να φέρει σε πέρας το σατανικό του σχέδιο. Ο Ιούδας ενθαρρύνει τους άντρες του να πολεμήσουν. Ο Νικάνορ με την αλαζονία του και τον κομπασμό του σκόπευε να ανεγείρει ένα μνημείο για τις νίκες των αντίον του Ιούδα. Ο Ιούδας ο Μακαβαίος όμως είχε πάντα την πεποίθησή του στον Κύριο και πίστευε πως αναμφίβολα αυτός θα τον βοηθούσε.
Γι' αυτό και παρότρινε τους συντρόφους του να μην φοβούνται την επίθεση των ειδωλολάτρων. Να θυμούνται πάντα πόσο τους είχε βοηθήσει ο παντοδύναμος Θεός στο παρελθόν, για να περιμένουν και τώρα την νίκη που ο ίδιος θα τους χάριζε πάλι. Τους ενθάρρυνε με παραδείγματα από τον νόμο και τους προφήτες και τους θύμιζε τους αγώνες τους στο παρελθόν. Έτσι τους αναπτέρωνε το ηθικό για να πολεμήσουν. Αφού τους προετοίμασε ψυχολογικά, τους έδωσε διαταγές, υπενθυμίζοντάς τους παράλληλα πως δεν θα έπρεπε να εμπιστεύονται τους εθνικούς, γιατί αυτοί ποτέ δεν κρατούσαν το λόγο τους. Έναν έναν τους άντρες του τους εξόπλισε, όχι τόσο με ασπίδες και λόγχες, αλλά με το θάρρος από τα γενναία λόγια που τους είπε. Ακόμη τους διηγήθηκε ένα πολύ ζωντανό όνειρο που είχε δει και που σε αυτό έπρεπε να στηριχτούν. Αυτό τους έδωσε απερίγραπτη χαρά όσο τίποτε άλλο. Το όνειρο ήταν το εξής. Του παρουσιάστηκε ο αρχιερέας Ονίας. Ήταν ένας καλοκάγαθος άνθρωπος, σεβάσμιος στις συζητήσεις του και αξιοπρεπής στη συμπεριφορά του, θαυμάσιος ομιλητής και ενάρετος από τα παιδικά του χρόνια. Αυτός λοιπόν προσευχόταν θερμά, με υψωμένα χέρια, για ολόκληρο το Ιουδαϊκό έθνος. Μετά παρουσιάστηκε στον Ιούδα με τον ίδιο τρόπο ένας άλλος άνδρας, σεβάσμιος γέροντας με μεγαλόπρεπο παρουσιαστικό. Τότε ο Ονίας είπε: «Αυτός είναι ο προφήτης του Θεού Ιερεμίας, που αγαπάει τους συμπατριώτες του και προσεύχεται διαρκώς για το λαό και την Ιερουσαλήμ». Ο Ιερεμίας άπλωσε το δεξί του χέρι και έδωσε στον Ιούδα ένα χρυσό ξύφος λέγοντάς του: «Πάρε το Άγιο Ξύφος, δώρο από το Θεό, που με αυτό θα συντρίψεις τους εχθρούς». Η ελπίδα και η αγωνία των Ισραηλιτών. Αυτά τα ωραία και ενθαρρυντικά λόγια του Ιούδα εμψύχωσαν τους νέους και τους παρακίνησαν να φανούν και νέοι. Η πόλη, τα ιερά τους και ο ναός τους κινδύνευαν. Έτσι οι Ιουδαίοι μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο αποφάσισαν να μην περιμένουν στο στρατόπεδο, αλλά να βγουν με γενναιότητα εναντίον των εχθρών και να συμπλακούν μαζί τους, παίρνοντας έτσι τις τύχες τους στα δικά τους χέρια. Δεν ενδιαφέρονταν και τόσο να αγωνιστούν για τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, τα αδέρφια τους ή τους συγγενείς τους, όσο για τον Άγιο Ναό. Εξάλλου, η αγωνία αυτών που θα έπρεπε να μείνουν στην Ιερουσαλήμ δεν ήταν μικρότερη. Γιατί εκείνοι φοβούνταν και αγωνιούσαν για την έγκβαση της σύγκρουσης στην Ήπεθρο. Η προσευχή του Ιούδα πριν τη μάχη. Όλοι περίμεναν την αποφασιστική μάχη. Οι εχθροί είχαν προωθήσει το στρατό τους, έχοντας το υπηκό τους αριστερά και δεξιά και τους ελέφαντες σε κέρια σημεία. Όταν ο Μακαβαίος είδε τον πολυάριθμο στρατό, την ποικιλία των όπλων και την αγριότητα των θηρίων, επικαλέστηκε τον Κύριο που κάνει θαυμαστά έργα. Ήξερε πως η νίκη δεν κερδίζεται με τα όπλα, αλλά δίνεται από το Θεό κατά την κρίση του σε εκείνους που το αξίζουν. Έκανε λοιπόν την παρακάτω προσευχή: «Εσύ Κύριε, τον καιρό του Εζεκία, βασιλιά της Ιουδαίας, έστειλες τον άγγελό σου και θανάτωσε 185.000 άντρες από το στρατόπεδο του Σεναχηρήμ. Και τώρα, Κυρίαρχε των ουρανών, στείλε μπροστά από μας έναν καλό άγγελο που να σκορπίζει το φόβο και τον τρόμο. Χτύπα με τη μεγάλη σου δύναμη τους βλάσφημους που επιτεθήκαν ενάντια στον Άγιό σου λαό». Έτσι τέλειωσε την προσευχή του. Ήττα του Νικάνορα. Ο Νικάνορ και ο στρατός του προέλαβαν με τον ήχο των σαλπίγκων και με τα πολεμικά του εμβατήρια. Ο Ιούδας όμως με τους άντρες του πήγαιναν στη μάχη επικαλούμενοι το Θεό και προσευχόμενοι. Έτσι, πολεμώντας με τα χέρια τους και προσευχόμενοι με την καρδιά τους, σκότωσαν πάνω από 35.000 άντρες. Η χαρά τους ήταν μεγάλη, γιατί ο Θεός τους είχε βοηθήσει με την παρουσία του. Όταν τελείωσε η μάχη και διαλύονταν με πανηγυρισμούς, αναγνώρισαν τον Νικάνορα που ήταν πεσμένος νεκρός με ολόκληρη την πανοπλία του. Με κραυγές και αλλαλαγμούς δοξολογούσαν τον Κύριο στη γλώσσα τους. Τότε ο Ιούδας ο Μακαβαίος, που πάντοτε είχε αγωνιστεί πρώτος με το σώμα και την ψυχή του για χάρη των συμπατριωτών του, διατηρώντας πάντα τον νεανικό τους φρύγος, διέταξε τους συμπολίτες του να κόψουν το κεφάλι και το δεξιό βραχίωνα του Νικάνορα και να τα φέρουν στα Ιεροσόλυμα.
Όταν έφτασαν στην πόλη, συγκέντρωσε όλο το λαό, έβαλε τους ιερείς να σταθούν μπροστά στο θυσιαστήριο και έστειλε να φέρουν αυτούς που βρίσκονταν στο φρούριο. Τους έδειξε το κεφάλι του ασεβή και βλάσφημου Νικάνορα, καθώς και το δεξιό του βραχίωνα που με τόση υπερηφάνεια τον είχε απλώσει εναντίον του Αγίου Ναού του Παντοκράτορα. Μετά έκοψε τη γλώσσα του ασεβή Νικάνορα, λέγοντας ότι θα τη δώσει κομμάτι-κομμάτι στα όρνεα και ότι θα κρεμάσει τα υπόλοιπα μέλη του σώματος μπροστά στο ναό, σημάδι του τι έπαθε με την παραφροσύνη του Νικάνορα. Τότε όλοι δοξολόγησαν το δοξασμένο Κύριο στον ουρανό λέγοντας: «Ευλογημένος να είναι αυτός που φύλαξε αμόλυντο το ναό του». Ο Ιούδας κρέμασε το κεφάλι του Νικάνορα από το φρούριο, χειροπιαστή απόδειξη για όλους της βοήθειας που τους είχε στείλει ο Κύριος. Όλη η συνέλευση του λαού έβγαλε κοινό ψήφισμα και αποφάσισαν ότι αυτή η μέρα δεν θα έπρεπε ποτέ να ξεχαστεί, αλλά να τη γιορτάζουν επίσημα κάθε χρόνο, την παραμονή το βράδυ της γιορτής του Μαρδοχαίου. Αυτή είναι η 13η μέρα του 12ου μήνα, ο οποίος στα αραμαϊκά λέγεται Αδάρ. Επίλογος. Έτσι λοιπόν εξελίχθηκαν τα πράγματα για τον Νικάνορα και από τότε και μετά η Ιερουσαλήμ περιήλθε στην κυριαρχία των Εβραίων. Εδώ τελειώνω την αφήγησή μου. Αν αυτή είναι καλογραμμένη και ανταποκρίνεται στα γεγονότα, αυτό ήταν και η δική μου επιθυμία. Και αν είναι ατελής και μέτρια, εγώ έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Είναι γνωστό πως δεν είναι υγιεινό να πίνει κανείς και το κρασί ή και το νερό, ενώ ανακατεμένα τα δύο έχουν απολαυστική γεύση. Έτσι και ο λόγος, όταν είναι καλογραμμένος, ευχαριστεί το αυτή των αναγνωστών. Με αυτό τελείωσα.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε εν και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε εν και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στηδία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς από σαν διωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες σε λήφθην και εν αμαρτίες οικείς σε έμει μήτερ μου. Ιδού γαρ ελήθιαν η γάψα στα άδειλα η τακρύφη της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και πεθιόν αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με η αγαλία συν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μην την αγαλία συν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβεί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησα τη σία να έδω, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίω τη Σιών και οικοδομηθεί το τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιτοθυσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθήτουσαν και ενταπίτουσαν οι ζητούντε την ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν ει τα οπίσω και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγοντα εσμοι εύγει, εύγει. Αγαλιάσουσαν και εφρανθήτουσαν επί σοι πάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτουσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξουν της προσευχής μου ενώ τους ετιδέησίν μεν τη ηλθία σου εισάξουν μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε το ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρός στην ψυχή μεταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί μερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώσει. Τα χείρα σου άξονα μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ενυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εκθρόνων, Κύριε, προσέκατε εύχον δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, τη Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπεις ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθε κάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξόν με του ποιητό θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σαν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόνδος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαιρεαστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιδίψιος, την κοίησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, τη θέλους συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάνιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων οι Παρθένος τη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτης ασπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν ηκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα εθνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρονιος υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασήγει το στόμα. Χαίρε των Ανθρωπώνων του ανήκει το θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούνται σ' αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτόν βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη πέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό. Αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων. Ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκη. Απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τας προκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασαν σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν γέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας θεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν, της ύβοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλον δέσου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγο.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγο.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγο.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψει, χαιρεδίσει αρά εκλείψει, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίλα αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίστρεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αιώνας στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον

0: του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης τη παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτων εις χρεις λογισμή είχε λόγη και πράξε συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτρ φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τη εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σόνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σόν με Υιος ελεήμων και συμπαθήσε φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βιοθερμή προστάτησε βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξου του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντος ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό τη προσευχή στηριγμένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των κρυμάτων εν εαυτή απαράφραστον έχοντα. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, χέπι μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σχέπιν σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονε ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάνση μήτρων θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απε μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της

0: ελευθερίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδό σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψας πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμεν από πάση επηρείας του ενδικημένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εντολ φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
0: Δόξα Σύ, Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πληγίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρο Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντος σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Υπότιση.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά, ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε, πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», «Η παθολογία του πεπτοκότους ανθρώπου», «Η παθολογία της μνήμης». Η μνήμη δόθηκε στον άνθρωπο κατά τη δημιουργία του, ώστε να μπορεί μέσω αυτής να έχει συνεχή μνήμη του Θεού και να ενώνεται με Αυτόν μόνιμα και δια του νου και δια της καρδίας. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Μνήμην έσχομεν είναι των Χριστών φέρομεν». Η μνήμη του Θεού φαίνεται έτσι ως κανόνας για τον άνθρωπο. Να γιατί ο Άγιος Μακάριος γράφει: «Ο χριστιανός πάντοτε οφείλει τη μνήμη του Θεού έχειν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαζινός συμπληρώνει: «Μνημονευταίον Θεού μάλλον ή αναπνευστέον, και ή ίον τε τούτο υπήν, μη δε άλλον τι ή τούτο πρακτέον». Η μνήμη του Θεού περιλαμβάνει σε πρώτο επίπεδο τη μνήμη των εντολών με τις οποίες ο άνθρωπος προσκολάται σε αυτόν επιτελώντας το θέλημά του. Μνήμη της εντολής που δόθηκε από το Θεό στον Παράδεισο, στον Αδάμ και στην Εύα. Ανάμνηση των εντολών του Χριστού στον ανακαινισθέντα από τον σαρκοθέντα λόγο άνθρωπο. Επομένως, η μνήμη του Θεού περιλαμβάνει τη μνήμη των αρετών, η οποία δεν αφήνει κανένα χώρο στα πάθη. Σύμφωνα με το τελευταίο αυτό σημείο, η μνήμη του Θεού αναφέρεται και στη μνήμη των ευεργεσιών του Θεού, μέσω της οποίας τον ευχαριστούμε. Ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης επιμένει ιδιαίτερα στο θέμα αυτό. «Την μένουν αρχήν της κατά Θεών σου ωφελίας, εντεύθεν ποιείς Θεοφύλης. Ανεπίληστον και αημνημόνευτον εν αδιαλείπτο μελέτη αναλογίζεστε σε χρή πάσας τας του φιλανθρώπου Θεού, τας εισέ γενωμένας και εγινωμένας οικονομίας και ευεργεσίας η σωτηρίαν της ψυχής σου. Και μη λύθη κακίας καλυπτόμενον, ήρα θυμίας αιτία αμνημονήν των πολλών και μεγάλων αυτού ευεργεσιών. Και δια τούτο ανεφελός και αχαρίστος παρέρχεστε των υπόλοιπων χρόνων. Εγάρ τη αυτε αδιάλειπτη μνήμε, ως περ τη κέντρον νήτουση την καρδίαν, κινούσιν αυτήν πάντοτε προς εξομολόγησιν, προς ταπείνωσιν, προς ευχαριστίαν με τα συντετριμένης ψυχής, προς πάσαν σπουδήν αγαθήν και ανταπόδοσιν τρόπων και ηθών Χριστών και πάσης της κατά Θεών αρετής. Ω πάντοτε, τι ούτων λογισμών έχουν και μη επιλανθανόμενος των του Θεού ευεργεσιών, ευθύνη και επίγει προς πάσαν άσκησιν αρετής αγαθήν και προς πάσαν ευεργεσίαν δικαιοσύνης, πάντοτε πρόθυμος, πάντοτε έτοιμος εις το ποιήν το θέλημα του Θεού». Η δεδομένη μορφή της μνήμης του Θεού καταλήγει φυσικά στην πρώτη και αρχική της μορφή, την αδιάλειπτον προσευχήν, την οποία οι πατέρες προσδιορίζουν συνήθως με την ίδια έκφραση. Το υπογραμμίζει ο διάδοχος Φωτικής: «Απαιτεί ημάς πάντως ο νους έργων οφείλων αυτού που πληροφορεί την εντρέχειαν, εις ολόκληρον πραγματείαν του σκοπού, συνιστά ταυτόχρονα την οικίαν εντρέχειαν, την μόνη ενέργεια που αντιστοιχεί στη φύση του». Ο Ευάγριος σημειώνει: «Η προσευχή ενεργή παρασκευάζειν το νουν την ίδια ενέργεια». Και στη συνέχεια παρατηρεί: «Προσευχή εστί πρέπουσα ενέργεια, τη αξία του νου ή τη κρήτων και ειλικρινής κρίσης αυτού. Ο Αδάμ είναι την τρεφή του παραδείσου εν ευχή, μετά μνήμης απαύστου του Θεού. Παρόμοια οι Άγιοι που εν Χριστώ ολοκληρώνουν και πάλι την προπτωτική κατάσταση του Αδάμ και εγγίζουσι την τελειότητη, άπαυστον έχουν συν αντικαρδία τη μνήμη του Κυρίου». Με τη συνεχή μνήμη του Θεού ο άνθρωπος μπορεί αληθινά σύμφωνα με την εντελέχειά της να ενωθεί με Αυτόν. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος γράφει ότι η ένωση πνευματική έστει μνήμη ασφράγιστος, δηλαδή μνήμη σε κατάσταση καθαρότητας. Με τη μνήμη του Θεού ο άνθρωπος ενισχύεται στην τήρηση και στην εφαρμογή των εντολών. Με άλλα λόγια, προφυλάσσεται από τα πάθη και δημιουργεί τις συνθήκες για την ανάπτυξη των αρετών μέσα του. Η μνήμη του Θεού είναι η κύρια προϋπόθεση και όρος της αγάπης του Θεού.
που έχει την ιδιότητα να υποκινεί και να οδηγεί σε αύξηση, η μνήμη του Θεού και η αγάπη του Θεού συμβαδίζουν. Αυτό ισχύει κατά πρώτο για την πιο ολοκληρωμένη μορφή της μνήμης του Θεού, δηλαδή την συνεχή προσευχή, αλλά και τη μνήμη των υπηρεσιών του Θεού. Να γιατί ο Άγιος Μάρκος Ερημίτης συμβουλεύει: «Τας εισέγε γεννημένας ευεργεσίας εξ αρχής γενέσεώς σου μέχρι του νυν, εάν τε σωματικός, εάν τε πνευματικάς, προοφθαλμών τιθέμενος μελέτα εν αυτές και αδολέσκει κατά το ηρημένον, μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Είναι ευκόλος προς φόβον Θεού και αγάπην η καρδία κινείται, όπως αυτομάτω την ή τρόπο δια της τιάφτης των ευεργεσιών μνήμης, μάλλον δε συνεργούσιση και της άνθεν ροπής εις αγάπην και επόθον την τρώσιται η καρδία σου». Η συνεχής μνήμη του Θεού μέσω της προσευχής συνιστά για τον άνθρωπο τρόπο για να προσεγγίσει τη θεωρία. Γράφει σχετικά ο Άγιος Ισαάκ: «Εκεί», δηλαδή στην πνευματική ένωση που συνιστά ασφράγιστη ανοιχτή συνεχή μνήμη του Θεού, «γάρ ευρίσκει ήγιν την ψυχική θεωρία επιστηριχθήνε υπ' αυτήν υποστακτικός». Ο Άγιος Κάλιστος, ο δεύτερος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, γράφει στο ίδιο πνεύμα: «Η του Θεού μνήμη, το καθαρό νόη τας Θείας Αυγάς ενοπτρίζεται. Η μνήμη συνοδεύει τη δραστηριότητα του νου μέχρι τις υψηλότερες βαθμίδες της πνευματικής ζωής. Υπεράνωθεν της φύσεως, αρπάζεται εν τη μνήμη αυτής εν τη θεωρία του Θεού έσωθεν της φύσεως. Και στη γνώση αυτή το Άγιο Πνεύμα τον καθιστά κοινωνό», λέγει ο Άγιος Ισαάκ. «Με τη μνήμη του Θεού άνθρωπος κατηγορεί την φιλαυτία του νου του και τον κάνει κάτοικο της καρδίας του. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Και τούτο αεστή του Θεού ενίκησης, το δια της μνήμης ενιδρυμένον έχει εν εαυτό των Θεών. Ούτω γινόμεθα ναός Θεού όταν μη φροντίσει γηήνες το συνεχές της μνήμης διακόπτεται. Έτσι, για τον άνθρωπο που την κατέχει, η μνήμη του Θεού γίνεται εφροσύνης, χαριστική, γεννά στην ψυχή του ειδονήν την άρητον, όπως λέγει και ο ψαλμωδός: «Εμνήστην του Θεού και εφράνθην». Με τη διαρκή μνήμη του Θεού, ο άνθρωπος σκέπτεται το μόνον αναγκαίον και διαμορφώνει την ύπαρξή του με κέντρο το Θεό καθ' ολοκληρία σύμφωνα με την εντελέχειά του. Με άλλα λόγια, η μνήμη του Θεού συνεπάγεται την κλήθη του κόσμου, την απουσία κάθε αισθητής και κοσμικής ανάμνησης, όπως επίσης για τον άνθρωπο περιλαμβάνει και την κλήθη του εαυτού του. Γράφει ο Άγιος Ισαάκ: «Ο πνευματικός άνθρωπος επιλύσμων γίνεται εαυτού και της φύσεως αυτού, και γίνεται όσπερα άνθρωπος εξαιστικός, μη ποιούμενος μνήμην του αιώνος του του παντελώς. Εξαιρέτως αδολεσκών και διανοούμενος τας περί της μεγαλοσύνης του Θεού. Συντούτης δε και εντεύθεν κινείται εις μνήμην κατά την θέση της διαγωγής αυτού. Ουκ ενθυμείται ουδέ μνημονεύει τον του κόσμου τούτου. Και η μνήμη του Θεού ότε κρατήσει νομήνη στην ψυχήν, απόγηση πάσαν μνήμην οράσεως εκ της καρδίας». Στην πρώτη και φυσιολογική κατάσταση της ανθρώπινης φύσης, που ήταν απολύτως ενιαία, η δύναμη της μνήμης του ανθρώπου είναι απλή και ομογενής, καθώς καταλαμβάνεται πλήρως από τη μνήμη του Θεού. Όλες οι σκέψεις του ανθρώπου συγκλίνουν και συγκεντρώνονται εδώ προς ό,τι συνιστά για το νου του το μοναδικό αντικείμενο προσοχής. Στη μνήμη του Θεού, παρατήρει ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός, ο άνθρωπος προσιλώνει όλη την προσοχή του προς ένα μοναδικό στόχο, στον οποίο οδηγεί ενεργά όλες τις σκέψεις που αναδύονται, στο νου του με συγκλίνοντα τρόπο. Από τότε η μνήμη εμφανίζεται σταθερή και ακίνητη σε κατάσταση ηρεμίας. Η μνήμη που καταλαμβάνεται εντελώς από τη μνήμη του Θεού παντάπας είναι ανίδεως και αδιάμόρφωτος, χωρίς σχήμα δηλαδή και μορφή, εντελώς. Σημαίνει ότι η καρδία αισθεί καθαρά. Χάρη στη μνήμη του Θεού, ο άνθρωπος προφυλάσσεται από ξένους λογισμούς που το υποβάλλει ο πονηρός. Η μνήμη του Θεού αποκλείει κάθε κακό λογισμό και δεν επιτρέπει την εκδήλωση καμιάς πονηρής διάθεσης. Συνιστά όπλων εναντίον των δαιμόνων, επιτρέποντας τον άνθρωπο αφενός μεν να μην προσβάλλεται από τις επιθέσεις τους, αφετέρου δε να κυριαρχεί πάνω τους, να τους δαμάζει και να τους απομακρύνει.
όταν η μνήμη χρησιμοποιείται κατά φύση είναι υγιής, ενώ με το αμάρτημα ενεργεί παραφύση και νοσεί. Η ασθένειά της συνίσταται, όπως και για τις δυνάμεις που μελετήσαμε ως τώρα, στη διαστροφή της και με μεγαλύτερη ακρίβεια στην αναστροφή της δραστηριότητάς της. Στη φυσιολογική κατάσταση της ανθρώπινης φύσης, η μνήμη διακονεί αποκλειστικά σύμφωνα με την εντελέχειά της τη μνήμη του Θεού και του αγαθού, λησμονώντας η ίδια κάθε αισθητή πραγματικότητα και κάθε κακό. Αντίθετα, με το αμάρτημα η μνήμη γίνεται παραφύση, λησμονεί το Θεό και το αγαθό και θυμάται το κακό και τις αισθητές πραγματικότητες. Η δεδομένη νόσος της μνήμης επηρεάζει φυσικά το νου, που είναι το όργανό της. Στο μέτρο που ο νους γίνεται επιλύσμον του Θεού, βρίσκεται αποξενωμένο σε μια δραστηριότητα ξένη προς Αυτόν και γνωρίζει την πνευματική ασφυξία και θάνατο. Παραστατικά ο Άγιος Ισαάκ γράφει ότι αυτό που συμβαίνει στο ψάρι που βγαίνει από το νερό συμβαίνει και στο νου όταν εξέρχεται από τη μνήμη. Δηλαδή, το να θυμάται του Θεού και διαχέεται στη μνήμη του κόσμου. Όλες οι δυνάμεις που εξαρτώνται άμεσα από το νου υφίστανται παρόμοια τις παθολογικές συνέπειες της ασθένειας της μνήμης. Να γιατί ο Άγιος Μάξιμος θεωρεί ότι η λύθη του Θεού και του αγαθού είναι μαζί με την άγνοια το κυριότερο πάθος, ασθένεια του λογιστικού μέρους της ψυχής. Στην πτώση του ανθρώπου η λύθη του Θεού παίζει και εντρικό ρόλο παράγγελα με την άγνοια του Θεού, με την οποία είναι ισοδύναμη με αυτήν. Να γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς βλέπει την εγκατάλειψη της μνήμης και της θεωρίας του Θεού στην ουσία του προπατορικού αμαρτήματος. Και ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης παρατηρεί ότι η Γραφή λέγει «Άδειες και απώλεια φανερά παρά το Κυρίο, τα αυτά περί καρδιακής αγνίας και λύθης λέγει, άδειες γάρες στην άγνοια, απώλεια δε στη λύθη, και τα δύο αυτά οδηγούν τον άνθρωπο στην πνευματική απώλεια». Ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης και στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός θεωρούν, όπως ήδη έχουμε παρατηρήσει, ότι η λύθη μαζί με την άγνοια και τη ραθυμία είναι οι τρεις γίγαντες του διαβόλου. Από αυτούς προέρχονται όλα τα πάθη και τα κακά που προσβάλλουν τον πεπτοκότα άνθρωπο. Ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης περιγράφει με τον τρόπο που ακολουθεί τις τρεις αυτές πνευματικές ασθένειες, τις θεμελιώδεις και αδιαχώριστες, καθώς και τις σχέσεις και τα αποτελέσματά τους. Τρεις δυνατοί και κρατεοί των αλλοφύλων γίγαντες οράς, Ιησούς επεστήριχτε πάσα ή του νοητού ολοφέρνους, δηλαδή στρατηγός των Βαβυλωνίων που έκαμε εκστρατεία κατά του Ισραήλου σκληρός και αμοδιψής. Αναφέρεται στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Ιουδίθ. Μεταφορικά ο πνευματικός εχθρός μας ο διάβολος χαρακτηρίζεται ως νοητός ολοφέρνης. Αντικείμενη δύναμης. Η σίδα η νομιζόμενη του πονηρού ισχυρή τρεις γίγαντες. Η άγνοια ή των κακών απάντων μήτυρ. Η λύθη, η ταύτης αδελφή και συνεργός και συνέρηθος και η το σκοτεινόν του μελανού νέφος ένδυμα και κάλυμα της ψυχής εξυφαίνουσα ραθυμία. Η αμφωτέρα στηρίζουσα και κρατεούσα και σύστασιν ταύτης παρεχομένη και τη εμενεστάτη ψυχή το έμφυτον και έμονων κακών κατεργαζομένη. Η ποραθυμίας γλύθιστε και αγνίας τα των λοιπών παθών υποστηρίγματα κρατεούνται και μεγαγίνονται. Βοηθεί γαραγίνον ούσε και χωρίς αγίνον συνστήνε μη δυνάμενε. Ισχυρέ του αντικειμένου δυνάμεις αποδεικνύονται και κρατεοί του πονηρού άρχοντες, διόν πάσα η στρατιά των πνευμάτων της πονηρίας υπονοστείται και υποστηρίζεται και τα διανοήματα εκτελήν ισχύει. Έχουμε δει ότι είναι δύσκολο να καθορίσουμε τι προηγείται της διαδικασίας της πτώσης. Το θέλγητρο της αισθητής ειδονής είναι αυτό που προαρσεί τον άνθρωπο να αγνοεί και να αγγισμονεί το Θεό. Ή αντίθετα η άγνοια και η εγκύθη του Θεού στρέφουν τον άνθρωπο προς την αισθητή πραγματικότητα. Όπως έχουμε παρατηρήσει, υπάρχει μία διαλεκτική των δύο αυτών θέσεων, η οποία εξηγεί γιατί άλλοτε μεν προβάλλεται η πρώτη, άλλοτε δε η δεύτερη. Ο Άγιος Διάδοχος Ποτικής προκρίνει την πρώτη λύση. Ο Αδάμ και η Εύα πρώτα δοκίμασαν τα θέργητρα της αισθητής ειδονής και μετά άρχισαν να αγγισμονούν τον Θεό. Πιο συγκεκριμένα γράφει ότι οι βλέψεις, δηλαδή η όραση και οι γεύσεις και οι αγκυπές αισθήσεις διαφορούσε την μνήμη της καρδίας όταν αυτές υπερτομέτρουν και χρήμεθα πρώτη η Εύα ημίν ομιλεί το τιούτο έως μεν γάρ ούτ ότε ούκε απίδεν εκείνη στο δέντον της παναγγελίας ιδέως εμέμγητο του θείου επιμερός προστάγματος
διόπερ και τε πέριξη έτη του Θείου όσπερ σκέπτε το έρωτο. Επειδή δε είδε το ξύλον ιδέω και μεταπολή αυτού επιθυμία ύψατο και λοιπόν του εξ αυτού καρπού μετα ενεργού την ω εγέψατο ειδονή, όλην δε αυτή την επιθυμία ει των παρόντων απόλαυση έδωκεν. Μίξασα δια το του καρπού η διφανέ το εαυτή και τον Αδάμ πτέσματι. Όθεν δυσχερό λοιπόν ο ανθρώπινο ζού με μνήστε του Θεού δύναται ή των αυτού εντολών. Άλλοι πατέρες προβάλλουν την αντίστροφη διαδικασία. Ένα απόφθεγμα αναφέρει ότι οι αρχαίοι έλεγαν ότι τριπλή είναι η δύναμη του σατανά από την οποία προέρχονται όλα τα αμαρτήματα. Η λύθη, η ραθυμία και η επιθυμία. Πράγματι, κάθε φορά που έρχεται η λύθη γεννάται από αυτήν η ραθυμία και από τη ραθυμία προέρχεται η επιθυμία που με τη σειρά της οδηγεί τον άνθρωπο στην πτώση. Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Ησύχιος ο Ιεροσολυμίτης γράφει «Από γάρ λύθης εις αμέγιαν καταντόμεν εκ δαμελίας εις ατόπους επιθυμίας». Ο Άγιος Μακάριος λέγει «Νους αποστάς μνήμης Θεού ή θυμό περιπίπτη ή επιθυμία». Ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης συντάσσεται με τη γνώμη αυτή γράφοντας μάλιστα ότι «Πάς ο επιλανθανόμενος του Θεού η διπαθή». Η μνήμη του ανθρώπου μετά τη λύθη του Θεού διαιρείται και διαχέεται, κυριεύεται και καταλαμβάνεται από πολλούς λογισμούς σχετικούς με τα πράγματα του αισθητού κόσμου προς τον οποίο στρέφεται ο άνθρωπος. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης «Αρχή των λογισμών και αιτία, η διαιρεθήσα εννοηδής δια της παραβάσεως του ανθρώπου απλή μνήμη, διείς και την θείαν μνήμη να πόλεσε. Σύνθετος εξ απλού και ποικίλη εκ μονοειδούς τες οικίες δυνάμες η γεγονία όλετο». Η συγκεκριμένη ασθένεια της μνήμης αντανακλάται προφανώς σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής. Ο νους που προηγουμένως ήταν καταλεγημένος μόνο από το λογισμό για το Θεό, τώρα αδιάκοπα κατακλείζεται από την πλημμύρα των κοσμικών αναμνήσεων που ο αριθμός τους βαθυμαία αυξάνει. Μαζί με τη φαντασία, η μνήμη γίνεται πραγματικά για τον άνθρωπο η κυριότερη οδός μέσα της οποίος οι ξένοι λογισμοί διεσδύουν στην καρδιά του και καταλαμβάνουν το νου του. Αποτελεί ταυτόχρονα μία από τις κυριότερες πηγές λογισμών που την αλωτριώνουν. Διά της φαντασίας ο άνθρωπος λαμβάνει τις περισσότερες παραστάσεις που αποτελούν για αυτόν υποβολές πειρασμούς. Επιπλέον, η ίδια προσφέρει στο νου του απλούς λογισμούς που προκαλούν την προσκόλληση του στα πάθη. Σχετικά ο Άγιος Μάξιμος διδάσκει δια των τριών τούτων λαμβάνει νου στα εμπαθή νοήματα. Δια της αισθήσεως, δια της κρίσεως, δια της μνήμης. Δια της μνήμης όταν των πραγμάτων προς άπερ πεπόνθαμεν τα νοήματα η μνήμη αναφέρει και κινεί αυτόν ομοίως προς εμπαθείς λογισμούς. Συχνά όμως η μνήμη προσφέρει άμεσα τους εμπαθείς λογισμούς, όπως υπογραμμίζει και ο Άγιος Θαλάσσιος, που βλέπει στη δύναμη της μνήμης την πρωταρχική πηγή των εμπαθών. Εξ αυτών θεωρεί φοβερότερα τα τρία εκείνα πράγματα με τα οποία ο άνθρωπος γίνεται δέκτης των εμπαθών λογισμών. Η αίσθηση και η μνήμη και η κράση του σώματος. Χαλεπότερη δε η από τις μνήμης εσύν. Η μνήμη παράγει ιδιαίτερα λογισμούς τέτοιας φύσης επειδή διατηρεί τις αναμνήσεις προγενέστερων σφαλμάτων και τα σημάδια των προηγουμένως εγκατεστημένων παθών, κυρίως όμως συντηρεί τις αναμνήσεις των ειδονών που συνδέθηκαν με τα πάθη, γεγονός που καθιστά τις παραστάσεις έργητρα μεγάλης ισχύως. Τότε η μνήμη συχνά ενεργοποιείται και διαγείρεται από τους δαίμονες, οι οποίοι επιζητούν ειδικά να την επαναφέρουν στις προηγούμενες αναμνήσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους, η μνήμη αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες της υποκίνησης και της διατήρησης των παθών στον πεπτωκότο άνθρωπο. Για το λόγο αυτό, ο Άγιος Ισαάκ θεωρεί τη μνήμη έδρα των παθών, τόπο όπου μπορούμε να συναντήσουμε όλα τα πάθη. Να γιατί η μνήμη του κακού καθίσταται έξι για τον πεπτωκότο άνθρωπο. Η μνήμη του κακού συνιστά υποκατάστατο σε διάφορους βαθμούς της μνήμης του αγαθού. Η τελευταία καταλάμβανε αποκλειστικά τη μνήμη του ανθρώπου πριν από την πτώση. Εξαιτίας της έλλειψης ισχύως υποκαθίσταται πλήρως από τη μνήμη του κακού. Και μόνο ένας χώρος περισσότερο ή λιγότερο περιορισμένος απομένει για τη μνήμη του αγαθού.
Το γεγονός αυτό σε κάθε περίπτωση έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή μιας νέας διαίρεσης στη μνήμη, άγνωστης προπτωτικά σε αυτήν, που τη σχίζει σε δύο τμήματα, όπως λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής. Αφού γάρον ούσιμον εις τον διπλούν της γνώσεως απολύστησεν, ανάγκην έχειν έκτοτε, καν μη θέλει κατά την αυτήν ροπήν και καλά, και φαύλα φέρνει διανοήματα. Ως γάρ σπέβδια ή το καλόν εννοεί να ευθύς και του κακού μέμνητε, επειδή εις διπλήν τίνα έννοιαν έσχιστε υπό του Αδάμ παρακοής ή του ανθρώπου μνήμη. Η μνήμη του αγαθού και η μνήμη του κακού δεν γειτονεύουν απλά, αλλά και αναμειγνύονται, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην δημιουργία σύγχυσης. Η μνήμη και η διάνοια γίνονται πλέον δεχτές αυτής της σύγχυσης μέσα από την πολλαπλότητα και την ποικιλία των λογισμών που τις πολιορκούν. Ακόμη και αν ο πεπτωκός άνθρωπος υπολήθης και συγχύσεως αβύσου καλυπτόμενος, όπως αναφέρει ο Άγιος Ισύχιος ο Ιεροσολυμίτης, η μνήμη του Θεού και του αγαθού με το αμάρτημα του Αδάμ δεν είναι αδύνατη, όμως γίνεται πιο δύσκολη. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής λέγει: «Όθεν δυσχερός λοιπόν ο ανθρώπινος νους μεμνήστε του Θεού δύναται ή των αυτού εντολών». Στο ίδιο πνεύμα κινούμενος ο Άγιος Γρηγόριος ο Συνέητης επισημαίνει: «Η παρακοή ου μόνον των της ψυχής προς το αγαθό να πνιν μνήμηνε δημιούργησεν, αλλά και πάσα στα σε αυτής δυνάμεις διέφυρε, τας καταφύσιν ορέξεις προς αρετή να μαυρώσας». Πράγματι, όπως έχουμε δει, ο νους του ανθρώπου που πολιορκείται και καταλαμβάνεται από ένα πλήθος αναμνήσεων που αφορά στα πράγματα του κόσμου τούτου και στους λογισμούς εμπαθείς ή όχι, όμως οπωσδήποτε ξένους προς τον Θεό. Οι συγκεκριμένες αναμνήσεις πηγάζουν από το νου του ανθρώπου, τόσο εξαιτίας της προσκόλλησής του στον κόσμο, όσο και εξαιτίας της δράσης των δαιμόνων που επιζητούν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τις αναμνήσεις κυρίως να τον κρατούν απομακρυσμένο από τον Θεό. Σε κάθε περίπτωση όμως, οπωσδήποτε η μνήμη του κόσμου αποκλείει τη μνήμη του Θεού. Το ίδιο παρότυπο οικονομίας που είχαμε διασαφηνίσει αναφορικά με τις δυνάμεις που μελετήσαμε προηγουμένως ισχύει και για τη μνήμη. Όσο περισσότερο θυμάται τον Θεό, τόσο λιγότερο θυμάται τον κόσμο τούτο. Και αντίστροφα, όσο περισσότερο θυμάται τον κόσμο, τόσο λιγότερο θυμάται το Θεό.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

πατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή θα διαβάσουμε ένα πολύ μικρό βιβλιαράκι από την Ιερά Μονή Αναλήψεως Σύψα Δράμας. Ο τίτλος του τευχιδίου αυτού είναι «Όσιος Γεώργιος, Καρσλίδης, ο Εξαργυρουπόλεος Πόντου». Γυρίζοντας το εξώφυλλο και την πρώτη σελίδα διαβάζουμε «Οι μαρτυρίες για τον Άγιο συγκεντρώθησαν από αδελφές της Ιεράς Μονής Αναλήψεως». Τυπογραφείο Μέλισσα. Κεντρική διάθεση «Ιερά Μονή Αναλήψεως του Σωτήρος 66% Ταξιάρχες Δράμα».

Θεόσιος Γεώργιος Καρσλίδης, λοιπόν. Πρόλογος. Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης, 1901 έως 1959, είναι ένας από τους μεγαλύτερους οσίους και ομολογητάς του αιώνα μας, εκ του Πόντου. Ανέτειλε, έζησε και ασκήθηκε στην Ιερά Μονή της Οδόχου Πηγής στη Γεωργία. Μετά την εισβολή των Σοβιέτ και εκεί, το 1922, οδηγήθηκε σε φυλακές, βασανιστήρια και εκτελεστικό απόσπασμα. Η σκέπη της Παναγίας μας τον έσωσε και κατόπιν μυρίων κόπων και βασάνων έφτασε με άλλους πρόσφυγες το 1929 στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκε στην Δράμα, στο χωριό Σύψα, σήμερα Ταξιάρχε, και ασκήτευσε στο ταπεινό μοναστηράκι του από το 1929 έως το 1959 που εκοιμήθη. Φιλοξένησε, ελέησε, εδίδαξε και κυριολεκτικά μεταμόρφωσε εκατοντάδες λαού που καθημερινά συνέρεαν γύρω του. Στολισμένος με το προορατικό και διορατικό χάρισμα, υπήρξε άριστος πνευματικός, γέροντας και πατέρας. Σε αυτό το μικρό βιβλίο αναφέρουμε ελάχιστα αποσπάσματα από τις μαρτυρίες των πνευματικών του τέκνων, που με πολύ κόπο και υπομονή κατέγραψε αδερφοί της μονής μας. Ως αντίδωρο σας παρακαλούμε να εύχεστε να μην μας εγκαταλείψει η πλούσια χάρις που έχει αφήσει στον ευλογημένο τόπο της ασκήσεώς του Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης, η καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Πορφυρία Μοναχή, και εσυνεμή εν Χριστώ, αδελφές μου.

Ο Άειλος Λειτουργός του Χριστού. Ένα πνευματικό τέκνο του Γέροντα περιγράφει ωραιότατα την πνευματική του σχέση μετά του Οσίου ως λειτουργού και πνευματικού. Την Κυριακή το πρωί, νύχτα ακόμα, σηκωθήκαμε για τη Θεία Λειτουργία. Ο Γέροντας με τη χάρη του Παναγάθου, πάλι φωτεινός, έλαμπε. Δεν μπορώ να σας περιγράψω αυτά που έβλεπα. Πετούσε, δεν πατούσε στη γη. Καθόμουν πίσω από το παγκάρι. Έβλεπα το ιερό και τις εικόνες του τέμπλου. Έβλεπα την εικόνα της Παναγίας να έχει δάκρυα στα μάτια της. Δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Ξανακοίταξα την εικόνα. Τα δάκρυα συνέχιζαν να τρέχουν. Δεν μίλησα σε κανένα. Ο γέροντας λειτουργούσε, αλλά βρισκόταν σε άλλο κόσμο. Δεν ήταν στη γη, έλαμπε και το περιβάλλον ήταν φωτεινό. Κι όμως φώτα δεν υπήρχαν, παρά μόνο κεριά. Τα είχα χαμένα με όλα αυτά που έβλεπα. Όταν ήρθε η ώρα για τη Θεία Μετάληψη, ο γέροντας βγήκε στην ωραία πύλη. Οι εκκλησιαζόμενοι πιάσαμε σειρά, ο ένας πίσω από τον άλλο. Ο γέροντας, κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας, δεν μιλούσε σε κανένα. Έκανε μόνο νοήματα. Έφτασε η σειρά κάποιας κυρίας, την οποία ήταν αδύνατο να κοινωνήσει. Βαστούσε το Άγιο Δισκοπότηρο και είχε ιδρώσει το μέτωπό του. Της έκανε νόημα να παραμερίσει για τον επόμενο. Πρώτη φορά τα έβλεπα όλα αυτά και δεν πίστευα στα μάτια μου. Την εικόνα αυτή θα την έχω μπροστά μου και δεν θα την ξεχάσω όσο θα είμαι σε αυτή τη ζωή. Πολλές φορές που πήγαινα στις θείες λειτουργίες που έκανε, όταν έβγαινε με τα Άγια, τον έβλεπα να μην πατάει στο έδαφος, να είναι ψηλά, να είναι σε άλλο κόσμο. Και τότε θυμόμουν τα λόγια του γέροντα. Ο παπάς όταν λειτουργεί δεν πρέπει να βλέπει άνθρωπο στο πρόσωπο. Πρέπει να βλέπει τον εαυτό του και την ψυχή του. Πόσους αγγέλους έχει γύρω του, γιατί τόσοι άγγελοι κατεβαίνουν εκείνη την ώρα στη Θεία Λειτουργία. Ποτέ ένας παπάς δεν λειτουργεί μόνος του. Πάντα κάποιον ουράνιο επισκέπτη έχει. Γι' αυτό το μυαλό του δεν πρέπει να πάει σε τίποτε γήινο. Η ίδια μας εξιστόρισε ότι νύχτες πήγαινε ο γέροντας επάνω στο βουνό, στον προφήτη Ηλία, και προσευχόταν εκεί μαζί με τον προφήτη Ηλία. Και γυρνούσε μετά το πρωί καταϊδρωμένος και τον βλέπαμε να είναι κουρασμένος, μαζεμένος. Στον δρόμο, όταν συναντούσε στον Όσιο, ήταν συνήθως ευδιάθετος και χαρούμενος. Μέσα στην εκκλησία όμως ήταν πολύ σοβαρός. Μέσα στην εκκλησία ήθελε απόλυτη ησυχία και έλεγε «Προτιμώ παλιά ρούχα και μπαλωμένα να φοράτε παρά να μιλάτε». Έλεγε επίσης ο άξιος λειτουργός του Υψίστου «Να μην κάθεστε την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ο νου σας να μην πετάει εδώ και εκεί. Όσο θα είστε στην εκκλησία, να το πάρετε απόφαση, να διαθέσετε όλο τον χρόνο στην προσευχή». Ακόμη και εσπερινό όταν έκανε, όλοι ήμασταν όρθιοι, στο πόδι, ποιος να τολμήσει να καθίσει. Αυστηρός ήταν στα θέματα της πίστης μας. Ήθελε να πιστεύουμε, όχι να κοροϊδεύουμε. Επίσης όταν πηγαίναμε να κοινωνήσουμε τα παιδιά, έπρεπε να τα σηκώνουμε ψηλά, γιατί έλεγε «Δεν πρέπει να σκύβει ο παπάς κρατώντας τον Χριστό». Στο θέμα αυτό ήταν αυστηρός. Όταν κάποιος έμπαινε μέσα στην εκκλησία και έκανε κάτι άπρεπο, ο γέροντας αμέσως του το έλεγε. Δεν φοβόταν μήπως θυμώσει. Εμένα μια φορά, μικρή ήμουν τότε, εδώ μέσα στο εκκλησάκι του, όταν είδε που δεν έκανα καλά τον σταυρό μου, ήρθε, μου έσφιξε τα τρία δάχτυλα και μου είπε «Να, έτσι σφιχτά θα τα έχεις και θα κάνεις το σταυρό σου». Και όποιοι έρχονταν από τη Δράμα ή από αλλού και είχαν τη ζακέτα στο νόμο, τους έλεγε «Ή φόρατο ή βγάλτο». Άλλη πνευματική του θυγατέρα αναφέρει «Όταν πηγαίναμε να μεταλάβουμε, πηγαίναμε από την πλαϊνή πύλη του ιερού στα γόνατα. Μας διάβαζε, μετά μας έχριε και ύστερα πηγαίναμε να μεταλάβουμε. Όλοι πηγαίναμε με συστολή και φόβο μέσα μας. Λέγαμε, άραγε θα με κοινωνήσει ή όχι. Τον καθένα τον καταλάβαινε τι είχε και τι δεν είχε. Μη έρθεις», έλεγε, «όπου δεν έπρεπε. Με βαμμένα χείλη ή χωρίς μαντήλα δεν σε κοινωνούσε. Εσύ εκεί, χώρια, εκεί σταμάτησε. Δεν έκανες τον κανόνα σου. Εύκολα δεν μεταλάμβανε, όχι. Εσύ μην έρθεις.
πήγαινε πρώτα να μιλήσεις με εκείνον που είσαι μαλωμένος. Εσύ, γιατί δεν έκανες εκείνο που έπρεπε, τώρα που ήρθες? Έτσι μπροστά σε όλους μπορεί να σε έφυγε για να διορθωθείς. Ανεξομολόγητος μεγάλος δεν μπορούσε να πλησιάσει να κοινωνήσει. Και μας, μικρά που ήμασταν, μας έλεγε: «Δεν θα φάτε λάδι για να έρθετε να σας κοινωνήσω». Ήταν τα πράγματα αυστηρά. Από μικρά παιδιά μας έβαζε σε μια σειρά, γιατί ήξερε πως ό,τι από παιδιά μάθουμε ποτέ δεν θα το ξεχάσουμε. Σαν μια άσκηση και ένα μικρό κανόνα σε εμάς τα παιδιά, προτού να κοινωνήσουμε, μας έστελνε να φέρουμε λίγα ξύλα στην πλάτη ή λίγο νερό κάτω από το ρέμα, για να κοπιάσουμε λίγο για τον Χριστό κι εμείς. Αν και ήμασταν παιδιά, όμως με κάποιο φόβο μέσα μας πλησιάζαμε να κοινωνήσουμε. Ακούγαμε από τους μεγάλους που τους μάλωνε ή τους μιλούσε αυστηρά ή δεν τους κοινωνούσε, και μέσα στην παιδική μας ψυχή γεννιόταν ένας σεβασμός και μια ευλάβεια για τη Θεία Κοινωνία. Η φωνή του ήταν δυνατή και γλυκιά. Παρακλήσεις συνήθως έκαναν και πάνω στον ξενώνα, στο δωμάτιο που είχαν για προσκυνητάρι. Έψαλε ο κόσμος και ο ίδιος παρακολουθούσε ή μάλλον μυστικά προσευχόταν για όλους. Εμάς, τα μεγαλύτερα παιδιά που ήμασταν 11-12 χρονών, μας φώναζε να ψάλουμε το Θεωτό και Παρθένε και άλλα. Όταν ερχόταν η Θεία Χάρης και τον σκέπαζε, μιλούσε μία άλλη γλώσσα, θαρής ουράνια. Είχε ένα μανδύα βυσσινή, πολύ όμορφο, με χρυσούς αγγέλους. Με αυτόν τον τύλιξαν όταν κοιμήθηκε. Τον φορούσε μόνο στις εορτές. Ήταν εξαϊλωμένος, σαν άγγελος. Όταν φορούσε τη στολή, τη βυσσινή, ήταν σαν να πετούσε. Τόσο όμορφος και ανάλαφρος, δεν χόρτενες να τον βλέπεις. Αυτά τα μεγαλεία τα αγαπούσε. Ήταν η χαρά του. Δεν κουραζόσουν να είσαι μαζί του στην εκκλησία. Ο χρόνος τότε σταματούσε. Κάποιες φορές αναφέρουν, όταν ερχόταν η Θεία Χάρη στον Όσιο, η όψη του άλλαζε. Νόμιζες ότι γινόταν άγγελος και τότε έλεγε: «Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, ότι είδωνε οφθαλμή μου το σωτήριόν σου». Την ακολουθία την έκανε στα Γεωργιανά. Ακούγοντάς τα πολλές φορές και εγώ παιδί τότε, τα έμαθα από έξω και τα έλεγα. Με μάλωνε λέγοντας: «Κοροϊδεύεις τον παππούκα κι εσύ?» Μια φορά η γιαγιά μου έστρωσε μια πετσέτα στην αυλή του μοναστηριού και καθίσαμε να φάμε οι τρεις μας, ο γέροντας, η γιαγιά και εγώ. Κάποια στιγμή ήταν ανάγκη να σηκωθώ για λίγο. Όταν γύρισα, μου είπε ο γέροντας: «Αυτό δεν θα το ξανακάνεις, γιατί την ώρα του φαγητού κατεβαίνουν οι άγγελοι και δεν κάνει να σηκωθείς. Ή πιο μπροστά θα πας, ή όταν σηκωθείς από το φαγητό».

Ο πρεσβύτερος Χρήστος Αθανασιάδης από το Μαυρόβατο Δράμας ήταν εφημέριος εδώ στο χωριό Σύψα Δράμας τον Αύγουστο του 1959. Διηγείται. Λόγω του ότι ήταν ασθενής ο γέροντας, εξυπηρετούσα και εδώ στο μοναστήρι. Λειτουργήσα με τον Άγιο 3 φορές, συλλήτουργο βέβαια. Εδώ ήταν λαοθάλασσα πάντοτε. Δεν καταλάβαινες αν σήμερα είναι γιορτή ή όχι. Ο κόσμος ήταν πάντα πολλής και ερχόταν όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Ο κόσμος έψαχνε θεραπεία και ερχόταν κοντά του ή γνώριζε ότι αυτός ο άνθρωπος με την αγιότητά του, όπως την βλέπαμε, θα τους βοηθούσε, διότι και τα λόγια του ακόμη ήταν πάντοτε παρηγορητικά, πάντοτε θεραπευτικά. Πολλές φορές έρχονταν άνθρωποι αφελείς, οι οποίοι είχαν τον γέροντα για medium και έλεγαν «Ας πάμε στο γέροντα να ρίξουμε χαρτιά». Δύο γυναίκες από το Μαυρόβατο, η Κυριακή και η Κατερίνη, που έτυχε να είναι παρούσες σε ένα τέτοιο γεγονός, μου διηγήθηκαν. Μόλις μπήκαν μέσα δύο κυρίες, της είπε «Καλωσορίσατε» και αφού ασπάστηκαν το χέρι του, της λέει «Ήρθατε να ρίξουμε χαρτιά, ε?» Πάγωσαν οι γυναίκες. Βγήκαν έξω φοβισμένες. «Εγώ χαρτιά δεν ρίχνω, εγώ προσεύχομαι για σας». Η πρώτη λέξη του αυτή ήταν «Εγώ προσεύχομαι για σας». Μέσα από το κατόφλι δεν τις έβαλε. Όλοι πίστευαν ότι ήταν αγιασμένη ψυχούλα. Βοηθούσε πάρα πολύ τους ασθενείς. Είχε μεγάλη επιθυμία ένα ασθενή να τον θεραπεύσει, να τον δώσει συμβουλές και έτσι όλος ο κόσμος τον αγάπησε και έρχονταν από παντού. Θυμάμαι είχαν έρθει δύο οικογένειες και από την Αμερική. Μου έλεγε «Να προσεύχεσαι πολύ για μένα να ζήσω για να σε βοηθήσω όσο μπορώ». Πάντοτε με τα καλύτερα λόγια μου μιλούσε. «Εγώ προσεύχομαι πολύ γέροντα γιατί έχω ανάγκη από σένα. Θέλω να μάθω πολλά, να ακούσω γιατί είμαι νέος. Να έρχεσαι τακτικά εδώ», μου έλεγε, «γιατί ο κόσμος θέλει να κάνεις παράκληση, θέλει να κάνεις αγιασμούς και εγώ ερχόμουν». Και ο κόσμος δεν σταματούσε να έρχεται γιατί όλοι είχαν πρόβλημα υγείας, όλοι ζητούσαν έλεος και θεραπεία και πίστευαν πως από τον γέροντα θα τα βρουν αυτά. Δεν θα ξεχάσω όταν κάναμε το πρώτο συλλήτουργο. «Εσύ να έρθεις στις 4:30», μου είπε. «Εγώ θα ξεκινήσω στις 3 για να αρχίσω να διαβάζω μεσονυκτικό». Όταν ήλθα στις 4:30 όλα ήταν έτοιμα. Ήρθε και ο ψάλτης. Ο γέροντας έψαλε γεωργιανά, εγώ ελληνικά. Ο ψάλτης όμως τον καταλάβαινε τι έλεγε και ανάλογα απαντούσε. Εκείνη την πρώτη θεία λειτουργία μαζί του δεν θα την ξεχάσω, γιατί έζησα ορισμένες στιγμές συγκλονιστικές. Φόβου να πω. Ναι, θυμάμαι πως έτρεμα και ειδικά όταν κάναμε την μεγάλη είσοδο. Πήρα εγώ το δισκάριο και ο Άγιος το δισκοπότηρο. Τότε ήμουν 27 ετών. Δεν τον είδα να περπατάει. Ένας αέρας θαρρής τον προωθούσε και κάναμε την είσοδο. Εγώ μπήκα βέβαια στο ιερό και γύρισα να δω πως μνημονεύει. Τότε τον είδα να κλαίει. Η μνημόνευση αυτού του Αγίου ανθρώπου δεν ήταν σαν τη δική μας. Εγώ νόμιζα πως είχε κάποια άμεση ζωντανή επαφή, ότι κάποιος τον έβλεπε και συνομιλούσε και έλεγε αυτά που μνημόνευε. Όταν σήκωνε το βλέμμα του, έβλεπε τι έβλεπε δεν ξέρω, μόνο με εκείνον τον φόβο εγώ έλεγα «Θεέ μου, να τελειώσει το μυστήριο». Ήταν εν ζωή Άγιος αυτός ο άνθρωπος. Ξαναγυρίζω και πάλι σε εκείνη την αξέχαστη πρώτη Θεία Λειτουργία. Εκείνος ξεκίνησε πολύ νωρίτερα και μένα μου είπε να έρθω 4:30. Όταν μπήκα στο ναό, εγώ είπε «Τα έχω όλα τελειωμένα». Μνημόνευε πολλά ονόματα. Γραπτά δεν είχε, από μνήμης μνημόνευε όλα τα ονόματα, πάνω από μισή ώρα, ίσως και μία. Ξεκινήσαμε 3 και τελειώσαμε 7 το πρωί. Δεν βιαζόταν, τα έλεγε αργά-αργά. Την άλλη μέρα είπα στην Παπαδιά μετά από την πρώτη συγκλονιστική εκείνη εμπειρία. 2-3 τέτοιες θείες λειτουργίες εγώ αν κάνω, τελείωσα. Τέτοια κατάνοιξη δεν την έχουμε εμείς, μα ούτε και κούραση δεν αισθάνθηκα καθόλου. Στο ιερό κοντά του ποτέ δεν κάθισα. Στο ναό είχε 2-3 στασίδια μικρά, τίποτε άλλο. Όλα γίνονταν κατά το τυπικό, αλλά και με μεγάλη ευλάβεια. Οι κινήσεις του ήταν ανάλογες με την αίτηση ή την προσευχή που έκανε. Και η φωνή του και τα λόγια του όλα ήταν σεμνά.
Την αίτηση που έκανε στην λειτουργία μέσα την συνόδευε και με την στάση του και με τις κινήσεις των χεριών του. Όταν άνοιγε τα χέρια του και έλεγε «Της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξόν μη υπεραγία Θεοτόκε», έλαμπε όλος. «Το ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος», όταν το έλεγε αυτός, το ζούσε. Εγώ μέσα μου έλεγα «Κάτι βλέπει, δεν είναι δυνατόν». Αλλιώς το ζούσε εκείνος, αλλιώς τα έλεγε. Φαινόταν στο πρόσωπό του. Το πρόσωπό του ήταν πάντοτε ένα γαλήνιο πρόσωπο. Είχε πολύ ταπεινότητα. Φαινόταν στη Θεία Λειτουργία ότι ήταν μαζί με τους Αγίους. Εγώ ήμουν χωριστά. Ήταν στιγμές πολύ μυστηριακές. Γονάτιζε πολλές φορές μπροστά στην Αγία Τράπεζα και όταν προσπαθούσα εγώ να τον σηκώσω, όχι μου έλεγε, εγώ σηκώνομαι σαν να ήταν ένας αέρας, ούτε που καταλάβαινα εγώ το πώς. Στη μεγάλη είσοδο που κάναμε δεν τον είδα να περπατάει, αιωρούμενος ήταν. Εγώ αισθανόμενος τις αμαρτίες μου εκείνες τις στιγμές άρχισε και φοβόμουν. Από τη μία προσευχόμουν και από την άλλη έλεγα «Αχ, να τελειώσουμε τη Θεία Λειτουργία». Είχε μόνο τη δεξιά πλαϊνή πύλη το ιερό. Εκεί στεκόταν ο νεοκόρος. Πιο μέσα δεν έμπαινε. Τον υπεραγαπούσα και τον σεβόμουν πάρα πολύ. Όταν ήθελα να πάω να πάρω ευχή, στα γόνατα έπεφτα. Όχι απλώς να σπαστώ την δεξιά του. Είχε πολύ λεπτή θρησκευτική αντίληψη. Ήταν γνώστης πάρα πολλών πραγμάτων.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα ολοκληρώσουμε το μικρό βιβλιαράκι του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

πατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπώ τις χωριάτικες εκκλησίες. Τον τρόπο που τα χαμόσπιτα στριμώχνονται γύρω τους, όπως τα κλωσόπουλα κάτω από τα φτερά της κλώσσας. Αγαπώ τα χρώματά τους, το άσπρο του ασβέστη, το λουλακί, την όχρα, την οπτή γη, τους αυλόγυρους με τις γλάστρες το βασιλικό, το καντήλι τους που σταλαματά και μυρίζει λιόλαδο, και το θυμιατό με τις τάχτες από το λιβάνι αφημένο στο κατόφλι της ωραίας πύλης. Και το βλέμμα που σου αντιγυρίζει η Παναγία μέσα από τα κόκκινα και τα χρυσαφιά των εικόνων, με μάτια που σε ακολουθούν όπως κινείσες το δροσερό μισοσκόταδο. Το υποδόριο χαμόγελο που μόνο το μαντεύεις στο αυγουλόσκιμο πρόσωπο. Τις νύχτες κατεβαίνει από το τέμπλο, ανασηκώνει το χιτώνα της και περπατεί στα σοκάκια με ελαφριά βήματα. Χαϊδεύει το κεφάλι των αδέσποτων σκυλιών. Κοιτάζει μέσα από τα φωτισμένα παράθυρα των σπιτιών, φτιάχνει τα σκεπάσματα των παιδιών που ξεσκεπάστηκαν στον ύπνο τους και ξαποσταίνει στις αυλές με την αμπερόριζα και τον νυχτολούλουδο. Πριν φέξει, γυρίζει πάλι να χωθεί ανάμεσα στα χρώματα της εικόνας της, να πάρει την παλιά γνωστή της στάση. Αν τύχει να πας πολύ πρωί στην εκκλησία, καθώς θα προσκυνάς την Παναγιά, σκύψε πολύ κοντά στην εικόνα της και μύρισε το ρούχο της. Θα δεις ότι μυρίζει αγιάζι και γιασεμί. Και αν σκύψεις πολύ χαμηλά, θα δεις τις άκρες του λερωμένες από τη σκόνη των δρόμων.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα και ολοκληρώνουμε τις εκπομπές μας που είχαν ως θέμα η κυρία Θεοτόκος ως ρίζα της ελευθερίας μας, με αναφορά στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και στον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα. Πρόκειται για ένα υπέροχο θεομητορικό κείμενο γραμμένο από τον μακαριστό καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτη Γεώργιο.

Ο Αδάμ και η Εύα υπέκυψαν στον πειρασμό να τοποθετήσουν ως περιεχόμενο της ελευθερίας τους τον εαυτόν τους. Έτσι εχώρισαν τον άνθρωπο από τον Θεό. Χωρισμένοι από τον Θεό, οι άνθρωποι έχασαν την μεταξύ τους ενότητα, όπως και την εσωτερική τους ενότητα. Πρώτη η Εύα υπέκυψε στον πειρασμό. Η Μαρία, κατά τον Άγιο Ειρηναίο Επίσκοπο Λουγδούνου, μάρτυρα και αρχαίο πατέρα της Εκκλησίας, διορθώνει το λάθος της Εύας. Η πρώτη γυναίκα με την ανυπακοή της φέρει στον κόσμο τον θάνατο. Η Μαρία με την υπακοή της φέρει την ζωή. Λύει την τραγωδία της ανθρωπίνης ελευθερίας και αποδεικνύει την ελευθερία του ανθρώπου, χτιστήσα κατ' εικόνα και ομοίωσιν της ελευθερίας του Θεού. Έτσι γίνεται κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά πηγή και ρίζα της του γένους ελευθερίας και μάλιστα μετά των απόρριτων και χαρμόσυνων τόκων. Είναι και γι' αυτό το λόγο κυρία. Χάρη σε αυτήν και τον Υιόν της, όλη η κτήση θα ελευθερωθεί από τη δουλεία στη φθορά, ακολουθώντας την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Η Εύα μας έκλεισε το δρόμο προς τον Θεό, μας αποπροσανατόλισε. Η Μαρία μας ανοίγει τον δρόμο προς τον Θεό, μας προσανατολίζει προς τον Θεό. Έγινε κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα αυτή η Δία Αγία Απαρχή και βάθησε πρώτη και υπήρξε οδηγός των ανθρώπων στον δρόμο προς τον Θεό. Εχάρισε τη θέληση και την αγάπη της ολοκληρωτικά στον Θεό. Όπως είπαμε, αυτή την ολοκληρωτική προσφορά της στον Θεό εκφράζει η παρθενία της, που γι' αυτό δεν είναι κάτι που φανερώνει έλλειψη ή κάτι άγωνο, αλλά είναι πλήρωμα, παρθενία γονιμότερη από κάθε σαρκική συνάφεια. Παρθενία που κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά έχει σύνδρομον την σύλληψη. Παρθενία που φέρει την ζωή, γι' αυτό και δικαίως μακαρίζεται ως νύμφη ανύμφευτος. Η Θεοτόκος είχε εμπιστοσύνη στον Θεόν και δεν φοβήθηκε να του προσφέρει την ελευθερία της. Η Εύα φοβήθηκε και φοβάται ο άνθρωπος ότι όταν χαρίσει την ελευθερία του στον Θεόν θα χάσει την ειδική του ελευθερία. Δεν θα ολοκληρωθεί ως άνθρωπος, θα γίνει στήρος. Προσπαθεί έχοντας ως κέντρο τον εαυτόν του και την ειδική του κτιστή θέληση να βιώσει το μυστήριο της ελευθερίας. Νομίζει ότι η υπακοή του στον Θεόν είναι υποδούλωσης σε κάποιο εξωτερικό νόμο που θα του επιβληθεί. Για να αποφύγει αυτήν την ετερονομία διαλέγει την αυτονομία, που κατ' ουσίαν είναι ο θάνατος της ελευθερίας του και ο θάνατος όλων των προσπαθειών του για δημιουργία, πολιτισμό, δικαιοσύνη. Η τραγωδία του ανθρώπου βρίσκεται στο ότι αυτό που φοβάται ότι θα πάθει αν προσφέρει την ελευθερία του στον Θεό το παθαίνει μη προσφέροντάς την. Μη προσφέροντας την ελευθερία του, την αγάπη του προς τον Θεό, ο άνθρωπος δεν βγαίνει από το αρρωστημένο εγωκεντρικό του κύκλωμα. Δεν υψώνεται επάνω από την εφθαρμένη του φύση και αναγκαιότητα. Δεν νικά τον θάνατο. Δεν εκπληρώνει τον θεόσδοτο δυναμισμό της υπάρξεώς του, την ερωτική δίψα της ψυχής του, όταν τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα μόνο στον Θεό μπορεί να ξεδιψάσει. Προσόν ο άνθρωπινος έρος όσπερ εις κανόν ατινά και όρον κατεσκευάστη του εξ αρχής, καθάπερ θησαυρός ούτω μέγας ούτως ευρύς, ώστε Θεόν υποδέξαστε δυνηθήνε. Προσπαθεί να ξεδιψάσει με υποκατάστατα του Θεού, πάντα όμως μένει ανεκπλήρωτος. Έτσι αυτοπεριορίζεται, αυτοφυλακίζεται στο κτιστό και περιορισμένο, αυτοευνουχίζεται πνευματικά. Δεν αφήνει τη φύση του να γίνει Θεοτόκος.

Όταν η ελευθερία του ανθρώπου δεν πηγάζει από την άκτιστο ελευθερία του Θεού και δεν συμμετέχει σε αυτήν, είναι φυσικό στο τέλος να εκπίπτει σε αυτολατρεία, ειδωλολατρεία, φιλοσαρκία, εγωκεντρισμό, φιλαυτία. Όπως παρατηρεί ο πατήρ Δημήτριος Στανιλοάε, στις σχέσεις μας με τον Θεό αισθανόμαστε τελείως ελεύθεροι, γιατί αφού ο Θεός δεν κυριαρχείται από τίποτε, δεν ζητάει να κυριαρχήσει επάνω μας. Δεν έχει να υπερασπίσει την ελευθερία του κυριαρχώντας. Μόνο στις σχέσεις ανάμεσα σε αληθινές ελευθερίες είναι ασφαλισμένη η ελευθερία κάθε ανθρώπου. Καμιά από αυτές δεν θέλει να κυριαρχήσει εφόσον δεν κυριαρχείται. Μόνο μία άλλη ελευθερία. Η ελευθερία από κάθε πάθος που οπωσδήποτε δεν θέλει να κυριαρχήσει βεβαιώνει και συγκρατεί τη δική μου ελευθερία. Μόνο η σχέση με το ύψιστο πρόσωπο, του οποίου η ελευθερία δεν μπορεί να απειληθεί, εξασφαλίζει πλήρως την ελευθερία μου. Ο άνθρωπος πραγματοποιεί την ελευθερία του όχι μόνο παίρνοντάς την από τον Θεό δια της προσευχής, αλλά δίνοντας και ο ίδιος τον εαυτόν του στον Θεό. Μόνο έτσι ελευθερώνεται ο άνθρωπος απέναντι στον εαυτόν του. Εάν θελήσει να κρατήσει για τον εαυτόν του την ύπαρξη που πήρε από την αγάπη του Θεού, χάνει την ελευθερία του. Θέλοντας να βασιλέψει πάνω στην ύπαρξή του, γίνεται σκλάβος της. Οφείλει να δεχτεί να ζει πάντοτε από την δωρεά του Θεού, όχι από τον εαυτόν του. Πρέπει να εγκαταλείψει τον εαυτόν του και να δοθεί στον Θεό και εν το Θεό. Δεν μπορεί να φυλάξει μακριά από τον Θεό την ελευθερία που προέρχεται από Αυτόν, αλλά οφείλει να την παίρνει συνέχεια δια της προσευχής. Μια ελευθερία που την εξασφαλίζουμε μακριά από τον Θεό από τον οποίο προέρχεται δεν είναι αληθινή ελευθερία. Από τότε που ο άνθρωπος θα θελήσει να κυριαρχήσει πάνω σε όσα έχει, γίνεται σκλάβος ενός πάθους και επομένως σκλάβος του εαυτού του. Ο σύγχρονος άνθρωπος που απορρίπτει τον Χριστό και την Παναγία ζητά την ελευθερία του στην εγωιστική ικανοποίηση του εαυτού του, όπως η Εύα. Όχι στην αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Νομίζει τον εαυτόν του ελεύθερο όταν κάνει αυτό που θέλει, το εγωιστικό του θέλημα, και όχι αυτό που θέλει ο δημιουργός του και η αγάπη επιβάλλει. Τον πλανά ο διάβολος να νομίζει ότι αυτό που εγωιστικά θέλει είναι καλύτερο από αυτό που ο δημιουργός του θέλει για αυτόν. Το αποτέλεσμα αυτής της εγωιστικής εκλογής είναι η αποτυχία του σκοπού της ζωής μας, που είναι η θέωσης και η υποδούλωσής μας στα χειρότερα πάθη και τελικά στον διάβολο. Ο άνθρωπος ζητά να υψωθεί χωρίς τον Θεό. Τελικά όμως συντρίβεται. Η κοινωνία αρρωσταίνει βαθιά. Γεμίζει ο κόσμος από ανθρώπους πνευματικά αποτυχημένους, ανεκπλήρωτους, ακοινώνητους μέσα στην μοναξιά τους. Η υποδούλωση πολλών νέων στα ναρκωτικά και η καταστροφή τους από αυτά, η διάλυση πολλών οικογενειών, η αύξηση της βίας και της εγκληματικότητος είναι μερικά από τα σοβαρά συμπτώματα της κοινωνίας μας που φθάνει στο αδιέξοδο, γιατί υιοθετεί την ελευθερία του εγωισμού αντί της ελευθερίας της αγάπης. Το επαναλαμβάνω αυτό. Γιατί υιοθετεί την ελευθερία του εγωισμού αντί την ελευθερία της αγάπης. Η παιδεία, όχι ευτυχώς το σύνολό της, τα μέσα επικοινωνίας, οι προσφερομένοι και στο τελευταίο χωριό ψυχαγωγία προσφέρουν κατά βάθος μία αθεϊστική και ηλιστική αγωγή. Αγωγή που προϋποθέτει τον άνθρωπο ως εξελιγμένο ζώο και οδηγεί τελικά στον μηδενισμό. Αγωγή που ενώ προβάλλει τα ατομικά δικαιώματα, την χειραφέτηση και την απελευθέρωση του ανθρώπου, τελικά κάνει τον άνθρωπο εγωιστή, ατομικιστή, συμφεροντολόγο, ικανό να κάνει κάθε τι προκειμένου να επιτύχει την ευζοία
και την επιβολή στους άλλους. Είναι κρίμα ότι και ο φεμινισμός συνδέεται όχι με την ελευθερία της αγάπης, αλλά με την εγωιστική ικανοποίηση. Με πόνο ακούγαμε τις φεμινίστριες να διεκδικούν το δικαίωμα των αμβλώσεων και να φωνάζουν «Το σώμα μας μας ανήκει, δεν θέλουμε χριστιανικό σώμα». Οι ορθόδοξες χριστιανές γυναίκες, έχοντας την Παναγία ως την αληθινή δόξα του ανθρώπου, αλλά και του γυναικείου φύλου, γνωρίζουν ότι η απελευθέρωσή τους βρίσκεται στην αγάπη, στη θυσία, την μητρότητα. Αλίμονο ανά απελευθέρωσης της γυναίκας είναι ο αποτρόπαιος και παραφύσιν φόνος του σπλάχνου της.

Η Ρωσίδα Τατιάνα Γκορίσεβα υπέστη την αθεϊστική αγωγή, αλλά στην Παναγία βρήκε την καταξίωση του γυναικείου φίλου της. Αναφερομένη στην προχριστιανική ζωή της λέγει: «Τότε ήρθε εκείνη, εκείνη που σώζει τους ψυχοραγούντας. Χάρις σε εκείνη μπόρεσα να βρω τον εαυτό μου βρίσκοντας τον Θεό. Ο πνευματικός δεσμός με την Παναγία με βοήθησε να ανακαλύψω και να φανερώσω μέσα μου καθαρά και απόλυτα τη γυναίκα, το θύλι που δαιμονοποιείται από τις ειδωλολατρικές θρησκείες και από τον θλιβερό και σύγχρονο παγανισμό, εξαγιάζεται στην Παναγία δια του Αγίου Πνεύματος σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορέσει να δεχθεί τον λόγο στο ίδιο της το σώμα και να γίνει αληθινά δοχείον του Παναγίου Πνεύματος. Ως άνθρωποι και ως χριστιανοί βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ δύο δρόμων, τρόπων ζωής. Του δρόμου της Εύας που έφερε στον κόσμο την ψευδοελευθερία του εγωισμού και του δρόμου της Μαρίας που μας έφερε την ελευθερία της αγάπης του Θεού και των ανθρώπων. Αυτήν την ελευθερία σφράγισε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με τον Σταυρόν Του. Την εκλογή αυτή καλούμεθα να κάνουμε κάθε λεπτό στη ζωή μας. Θα ζούμε και ενεργούμε για τον εαυτόν μας ή για τον Θεόν? Ο δρόμος της Εύας φαίνεται να είναι ο εύκολος δρόμος, που οδηγεί όμως σε μια ανυπέρβλητη μοναξά, γιατί μας χωρίζει από τον Θεό και τους ανθρώπους. Ο δρόμος της ευλογημένης Μαρίας είναι δύσκολος, σταυρικός, αλλά οδηγεί στη φιλία με τον Θεό και τους ανθρώπους και στην χαρά που δίδει αυτή η φιλία. Θέλει αγώνα, άσκηση, προσευχή, αλλά δίδει ανάπαυση και ειρήνη στην ψυχή. Γνωρίζουμε ως χριστιανοί και μέλη της Εκκλησίας ποιο δρόμο πρέπει να εκλέγουμε. Πολλές φορές όμως αποτυγχάνουμε. Ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να προσφερθούμε στον Θεό και στον άνθρωπο. Τότε χάνουμε τη χάρη του Θεού. Κλεινόμαστε αρρωστημένα στον εαυτόν μας. Η μετάνοια όμως επαναπροσανατολίζει την ελευθερία μας στον Θεό. Ευγνωμονούμε την Παναγία μας που μας άνοιξε αυτόν τον δρόμο. Τα λόγια μας είναι πάντα πτωχά να την εξυμνήσουν επαξίως, και όπως λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, τα δικά σου μεγαλεία ανήκουν μόνο στο χώρο εκείνο όπου ο ουρανός είναι κενός και η γη κενή, το χώρο που φωτίζεται από τον ήλιον της δικαιοσύνης, εκεί όπου η μνητής των μεγαλείων σου είναι ο ίδιος ο Σωτήρας και άγγελοι αυτοί που σε χειροκροτούν. Εμάς μας παρηγορεί ότι και μόνο η αναφορά και η ενθύμησή της μας αγιάζει.

«Ω Θειοτάτη Παρθένε», λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «πώς να παραστήσω όλα σου τα χαρίσματα, πώς να σε δοξάσω τον της δόξης θησαυρών». Και μοναχία αυτή η δική σου ενθύμησης αγιάζει εκείνον όπου την ενθυμείται, και η προς εσένα μοναχή νεύσης καθαρότερον κάμνει το νουν και η σύψος τον αναβιβάζει. Μετά την Θεοτόκο ευχαριστώ και τους Αγίους Συνητάς και Μίστας του Μυστηρίου της και του Μυστηρίου του Χριστού Άγιον Γρηγόριο Παλαμά Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης και Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, που μας παρέδωκαν τον πλούτο αυτό της θεομητορικής θεολογίας. Ταπεινά τους παρακαλώ, ως έχοντας παρησία στην Κυρία Θεοτόκον και στον μονογενή της Υιό, αδιαλείπτως να ηκετεύουν για τον ορθόδοξο λαό μας, να μην υποκύψει στα δυνατά ρεύματα του αθεϊσμού, αλλά να μένει πιστός στην εν Χριστώ ελευθερία του.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε η τρίτη και τελευταία εκπομπή μας με θέμα «Η κυρία Θεοτόκος, ρίζα της ελευθερίας μας», με αναφορά στους Αγίους Γρηγόριο Παλαμά και Νικόλαο Καβάσιλα, του μακαριστού γέροντος Γεωργίου Γρηγοριάτου. Ευχαριστούμε τον Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και επέλεξε τη μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, με το θεομητορικό εξαποστηλάριο της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το οποίο ψάλεται στον όρθρο της εορτής της, σας χαιρετούμε και μαζί αναφωνούμε χαίρε και χαριτωμένοι σε αυτό το πανηγύρι, το Πάσχα του καλοκαιριού που φωτίζει ολόκληρη την οικουμένη. Γιατί ακριβώς η εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου δεν είναι μία ημέρα πένθους, αλλά μία ακόμα ημέρα νίκης του θανάτου, μία λαμπρή πανήγυρης της μετάστασης προς την ζωή. Ο «πώς η πηγή της ζωής προς την ζωή διαμέσου θανάτου μετάγεται», αναφωνεί ο ιερός Δαμασκηνός. Σήμερα η σκέψη και η καρδιά της Εκκλησίας μας στρέφονται προς το πρόσωπο εκείνης που έγινε η γέφυρα του ουρανού και της γης, μαρτυρώντας ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για την αιωνιότητα. Η Παναγία μας, η μητέρα της ζωής, μπορεί να πέρασε μεν την πύλη του θανάτου, όμως ο τάφος της δεν τη συγκράτησε. Έγινε το σκαλοπάτι για τη δόξα των ουρανών. Σε αυτόν ακριβώς τον ιερό τόπο, έναν τόπο ευλαβούς σιωπής και βαθιάς κατάνοιξης, από τους πιο ιερούς και μυσταγωγικούς τόπους του χριστιανισμού, το πάνσεπτο θεομητορικό μνήμα στη Γεθσημανή, τον κενό τάφο της Παναγίας μας, από τον οποίο η Θεοτόκος ανέβηκε στους ουρανούς, χτυπάει η καρδιά της σημερινής μας εκπομπής, εκεί όπου ο θάνατος μετατράπηκε σε πέρασμα προς τη ζωή και η μητέρα του Θεού έγινε η μεσήτρια και υπέρμαχος στρατηγός όλου του κόσμου. Αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή και το ταξίδι μας αυτό στους Αγίους Τόπους και συγκεκριμένα στον τάφο της Παναγίας μας δεν είναι άλλη από το εξαιρετικό οπτικοακουστικό υλικό και τις ζωντανές περιγραφές που αντλούμε από μία άλλη εκπομπή του σταθμού μας, η οποία σας είναι πολύ γνωστή και αγαπητή, όπως γνωστός και αγαπητός σας είναι και ο παραγωγός της. Πρόκειται για την εκπομπή «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντες πόδες του Κυρίου. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη μεγάλη ευλογία, τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον υποδιευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Νικολάου, ο οποίος είναι ο παραγωγός της εκπομπής αυτής και ταυτόχρονα ο δημιουργός του βίντεο που αφορά στον τάφο της Παναγίας μας. Ο πατήρ Ιωάννης θα είναι ο οδηγός μας σήμερα σε αυτό το πνευματικό ταξίδι. Πάτερ Ιωάννη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να μας βοηθήσετε να ταξιδέψουμε μαζί σας και να εξερευνήσουμε βαθύτερα αυτό το σπουδαίο μνημείο της χριστιανοσύνης και της παραδόσης του, αλλά και να μας παρουσιάσετε την οπτική πίσω από την καταγραφή του και να μας μεταφέρετε εικόνες, βιώματα και πνευματικές σκέψεις μπροστά από το πάνσεπτο αυτό θεομητορικό μνημείο στη Γεθσημανή.
1: Αμαρία μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι πραγματικά να βοηθήσω την εκπομπή, να βοηθήσω τους ακροατές μας ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τον τάφο της Παναγίας μας στην Αγία Γεθσημανή.
0: Να θυμίσω, Πάτερ Ιωάννη, στους ακροατές μας ότι είστε απόφυτος ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης και από το 2005 έως σήμερα υπηρετείτε ως προϊστάμενος στην ενορία Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Είστε έγκαμος ιερέας, έχετε δύο παιδιά και από το 1998 είστε παραγωγός και παρουσιαστής πολλών εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Επίσης, εκτός από υποδιευθυντής, είστε και ο υπεύθυνος για τη δημιουργία και την ανανέωση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Και να πούμε ότι η παραγωγή Άγιοι Τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντες πόδες του Κυρίου, όπως είναι ο τίτλος της εκπομπής που αναφέραμε, είναι ταυτόχρονα ραδιοφωνική και τηλεοπτική, με άδεια μάλιστα της Αρχιεπισκοπής και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Από τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων έχετε λάβει ειδική ευχαριστήρια επιστολή για αυτή σας την προσφορά, για αυτό σας το έργο. Συνεχίζεται η εκπομπή μέχρι και σήμερα, βρίσκεται και στο διαδίκτυο, στο YouTube, με ήχο και εικόνα, στο κανάλι με το όνομα «Προσκυνητάρι Αγίας Γης». Εκεί μάλιστα διατηρείται μια ενεργή παρουσία με τακτικές δημοσιεύσεις σε αυτό το κανάλι με διάφορα θέματα. Οπότε επωφεληθήκαμε από αυτό το έργο σας και την προσφορά σας να το εκμεταλλευτούμε κι εμείς και μέσα από τη δική σας εκπομπή να παρουσιάσουμε σήμερα στους ακροατές το 22ο επεισόδιο, αν δεν κάνω λάθος, της εκπομπής σας για τον τάφο της Παναγίας μας. Ήθελα να σας ρωτήσω έτσι ξεκινώντας, πώς γεννήθηκε γενικά η ιδέα για τη δημιουργία της σειράς εκπομπών «Άγιοι Τόποι»?
1: Μάλιστα. Δεν είναι κάτι το σύνθετο, είναι κάτι πολύ απλό και συνήθως τα ωραία πράγματα γίνονται και απλά και χρειάζεται έτσι ένα σημείο. Εγώ λέω πάντα ότι η δημιουργία αυτής της εκπομπής είναι αποτέλεσμα υπακοής. Αποφάσισα το 2016 να κάνω υπακοή στην πρεσβυτέρα μου, η οποία μου ζητούσε επί χρόνια πολλά να επισκεφθούμε τα Ιεροσόλυμα, να επισκεφθούμε τους Αγίους Τόπους. Το καθυστερούσα, έχουμε χρόνο, ναι. Οπότε το 2016 αποφασίσαμε τελικά να κατεβούμε και χωρίς να γνωρίζουμε κανέναν στα Ιεροσόλυμα και έγινε μία αλλαγή, θα λέγαμε. Νιώσαμε κάτι και οι δύο και στην επιστροφή δεν μπορούσαμε να μείνουμε μακριά από το Ιεροσόλυμα. Είχαμε αυτή την αίσθηση ότι κάτι μας τραβάει. Και η απόφαση, αφού ήμουν ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ, η απόφαση ήταν να σταματήσω οτιδήποτε άλλο έκανα, να ολοκληρώσω μάλλον το ποσοστά και να ασχοληθώ με τα προσκυνήματα της πόλεως Ιερουσαλήμ και όχι μόνο, προκειμένου να αυτό το οποίο έζησα να μεταφερθεί στους ακροατές. Ξεκινώντας κάποια επεισόδια στο σπίτι μόνος μου, το είδα και λίγο διαφορετικά, ότι γιατί να μην μπορούν αυτοί που ακούν να βλέπουν, αλλιώς να βλέπεις κιόλας. Οπότε ξεκίνησε και η διαδικασία του χτισήματος στο YouTube ενός καναλιού που θα έδειχνε στον κόσμο αυτό που άκουγε. Θα μου πείτε τα μέσα. Τα μέσα ήταν απλά και είναι απλά. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, δουλειά πολύ φωτογραφική και με βίντεο, τα οποία θα ενόντουσαν.
0: Μοντάζ,
1: το οποίο είναι προσωπικό, δεν υπάρχει εξοπλισμός άλλος και δεν υπάρχει άλλος
0: να
1: δουλέψει
0: παρά μόνο. Προσωπική εργασία δηλαδή.
1: Ναι. Με τη βοήθεια της πρεσβυτέρας μου που εντόπιζε κάποια πράγματα, αλλά επίσης και μουσικά το επένδυσε η ίδια. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό, το οποίο βέβαια για να βγει στον αέρα πήρε την άδεια της Αρχιεπισκοπής, την άδεια του ραδιοφωνικού σταθμού και βέβαια επειδή το σκουλικάκι μπήκε και ήθελα την παρουσίαση να μην την κάνω μόνο εγώ αλλά να ζήσει ο κόσμος αυτό που έζησα και εγώ κάτω πηγαίνοντας από το ένα μοναστήρι στ' άλλο να σε υποδέχεται εκεί ο Αγιοταφίτης, πήραμε και την άδεια του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων με τη βοήθεια βέβαια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και έτσι με ένα χαρτί μπορούσαμε να πηγαίνουμε από μονή σε μονή, από προσκυνήματα

0: Το 22ο επεισόδιο αυτών των 60 συνολικά βίντεο που έχετε δημιουργήσει και παρουσιάζετε, και θα ήθελα να μας πείτε αυτό το μνημείο, ο τάφος της Θεοτόκου, που είναι και το τρίτο κατά σειρά σπουδαιότητας προσκύνημα στην Αγία Γη. Πώς ήταν η εμπειρία της ηχογράφησης έτσι απευθείας από τον τόπο αυτό? Υπήρξαν δυσκολίες στην διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης μέσα από το βίντεό σας?
1: Ναι, και εδώ κυριαρχεί η απλότητα. Υπήρξε πολύ μεγάλη προσευχή για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, διότι στα χέρια μας δεν υπήρχε τίποτα. Δεν είχαμε υλικό να το χρησιμοποιήσουμε. Οι πατέρες από τα Ιεροσόλυμα δεν έχουν καταγραφές, και ψάχνοντας βρήκαμε τείχους. Το πιο ωραίο απ' όλα ήταν η καλή διάθεση των αγιοταφητών πατέρων να βοηθήσουν, χωρίς όμως να έχουν τα υλικά. Και εκεί πάνω έβαλε η Παναγία το χέρι της και βρέθηκε το υλικό, το οποίο ήταν άφθονο. Εμείς ζητήσαμε να ψυχαλίσει και ο Θεός έβρεξε, δόξα τω Θεώ. Και έτσι μπόρεσε να γίνει στο σύνολό της εκπομπή, και για το τάφο της Παναγίας, επειδή σας είπα, το 2016 έγινε η πρώτη προσέγγιση. Δεν γνώριζα κανέναν. Για να φτάσουμε όμως από το νούμερο 1 επεισόδιο στο νούμερο 22, μεσολάβησαν 2,5 χρόνια. Γιατί πηγαίναμε αργά-αργά. Στα 2,5 χρόνια αυτά έγιναν αρκετές γνωριμίες στα Ιεροσόλυμα, και μάλιστα και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει η επαφή με τους Αγίους Τόπους να είναι σχεδόν καθημερινή. Έχουμε γεροντάδες κάτω που μιλάμε, αντλούσαμε υλικό, τώρα πλέον δεν χρειαζόμαστε αυτό, και έχει μείνει η αγάπη και η φιλία. Με αυτόν τον τρόπο, με μια γνωριμία του λαμπαδαρίου του Ναού της Αναστάσεως, επειδή εγώ δεν μπορούσα να είμαι εκεί τη στιγμή που ήθελα, ήρθα σε επαφή με το προσκύνημα, έστειλα το λαμπαδάριο, ο οποίος τη αδεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων πραγματοποίησε για μένα τη συνέντευξη αυτή, την οποία με μοντάζ μετά την εντάξαμε στο επεισόδιο μέσα αυτό. Είχαμε τον πατέρα Εφρόσιν, ο οποίος μας μίλησε πάρα πολύ όμορφα και μας ξενάγησε πραγματικά μέσα στο ναό με πολύ ωραίο τρόπο.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίος έτσι ο τρόπος που μιλάει ο πατήρ Εφρόσινος. Θα μπορούν βέβαια οι ακροατές μας να τον ακούσουν από τη δική μας την εκπομπή. Σήμερα, επειδή σας έχουμε φιλοξενούμενο και εσείς είστε εδώ παρόν, θα περιμένουμε από εσάς να μας ξεναγήσετε. Αλλά να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή και να δούμε τα γεγονότα, πατέρ Ιωάννη. Πού και πότε συνέβη η κοίμηση της Θεοτόκου? Ποια είναι η εκκλησιαστική παράδοση η σχετική με το γεγονός αυτό της κοιμήσεως?
1: Είναι πολύ όμορφο να ξεκινήσουμε το γεγονός ότι η κοίμηση της Παναγίας δεν είναι μια ιστορία ή ένας θρύλος. Είναι ένα γεγονός που διασώζει η ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας και είναι άριχτα συνδεδεμένο με τα Ιεροσόλυμα, την Αγία Πόλη, εκεί που έζησε η Παναγία τα τελευταία χρόνια της επίγειας ζωής της. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, η Παναγία μας παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα κοντά στο υπερό της Ιών. Όσοι από τους ακροατές μας έχουν επισκεφτεί τα Ιεροσόλυμα γνωρίζουν ότι το υπερό βρίσκεται στο σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Άρα συνέβη και αυτό το οποίο ζήτησε ο Κύριος μας πάνω στο Σταυρό, όταν γύρισε και είπε στην Παναγία μας «Ιδού Υιός σου» και στον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγου «Ιδού η μήτρη σου». Λίγο πριν ολοκληρωθεί η επίγεια πορεία της, συνέβη ένα συγκλονιστικό γεγονός που οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν «Δεύτερο Ευαγγελισμό της Θεοτόκου». Όπως ο Αρχάγγελος Γαβρίλη είχε φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα της ενανθρωπίσεως του Χριστού, έτσι εμφανίστηκε και πάλι στην Παναγία μας για να της αναγγείλει ότι πλησιάζει η μέρα της μεταστάσεώς της προς τον ουρανό. Η Παναγία μας δέχτηκε την Αγγελία με ειρήνη.

0: και δοξολογία προς το Θεό, ζήτησε να δει για τελευταία φορά τους Αποστόλους και με θαυματουργικό τρόπο το Άγιο Πνεύμα τους μετέφερε από τα πέρατα της Οικουμένης στα Ιεροσόλυμα. Όλοι συγκεντρώθηκαν.
1: Ενεφέλες, λέει η παράδοση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όλοι λοιπόν συγκεντρώθηκαν γύρω από την Παναγία, εκτός από τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος απουσίαζε, όπως απουσίαζε και στην παρουσία του Κυρίου μας την πρώτη φορά. Όταν ήρθε η ευλογημένη εκείνη ώρα, ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός κατήρθε εν δόξη μαζί με αγγελικές δυνάμεις και παρέλαβε στα άχραντα χέρια του την πανάχραντη ψυχή της μητέρας του. Αυτή ακριβώς τη στιγμή αποτυπώνει και η ιερή εικόνα της κοιμήσεως, όπως θα δούμε. Βλέπουμε την Παναγία και κοιμημένη και πάνω από αυτή το Χριστό να κρατά σαν βρέφος τη λευκοντημένη ψυχή της, δείχνοντάς μας ότι εκείνη που γέννησε το Δημιουργό γίνεται τώρα η πρώτη που γεύεται τη δόξα της Αναστάσεως. Οι Απόστολοι στη συνέχεια, Αμαλία μας, μετέφεραν το Πανάγιο Σώμα της με πομπή από τη Σιών στη Γεστημανή, στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, εκεί μέσα στο οικογενειακό μνημείο των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης, κατέθεσαν με ευλάβεια το σώμα της. Στο ίδιο αυτό σημείο βρίσκεται μέχρι σήμερα ο πάνσεπτος ναός της Παναγίας, τον οποίο έχουν τη μεγάλη ευλογία να προσκυνούν εκατομμύρια πιστοί από όλο τον κόσμο. Τρεις ημέρες αργότερα έφτασε στα Ιεροσόλυμα και ο Απόστολος Θωμάς. Λυπήθηκε βαθιά που δεν πρόλαβε να αποχαιρετήσει την Παναγία και παρακάλεσε τους άλλους Αποστόλους να ανοίξουν τον τάφο ώστε να την προσκυνήσει και εκείνος. Όταν άνοιξα τον τάφο συνέβη το συγκλονιστικό. Το σώμα της Παναγίας μας δεν βρισκόταν πλέον εκεί. Ο τάφος ήταν κενός και είχαν απομείνει μόνο τα εντάφια σπάργανά της, ενώ ο χώρος πλημμύριζε από ουράνια ευωδία. Έτσι η Εκκλησία μας παρέλαβε και διαφυλάσσει την πίστη στη μετάσταση της Θεοτόκου, ότι δηλαδή ο Υιός και Θεός της δεν άφησε το πανάχροντο σώμα της στη φθορά του τάφου, αλλά το μετέστησε στην ουράνια δόξα. Γι' αυτό και για μας ο τάφος της Παναγίας στη Γεστημανή δεν είναι ένας τόπος που θυμίζει το θάνατο. Είναι ένας τόπος που κηρύττει την Ανάσταση, την ελπίδα και την νίκη της ζωής πάνω στο θάνατο. Κάθε προσκυνητής που κατεβαίνει τα σκαλοπάτια του ιερού προσκυνήματος αισθάνεται ότι δεν βρίσκεται μπροστά σε ένα τόπο απουσίας, αλλά μπροστά στη ζωντανή μαρτυρία ότι η μητέρα του Θεού ζει κοντά στον Υιό της και πρεσβεύει αδιάκοπα για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Στο βίντεό σας, μέσα από τα λόγια και τόσο τα δικά σας όσο και του πατρός Εφρόσινου, του Αγιοταφίτη Πατέρα που ομιλεί, γίνεται σαφής διαχωρισμός της ορθόδοξης δασκαλίας περί μεταστάσεως, όπως προηγουμένως περιγράψατε, από τα δυτικά δόγματα που μιλάνε για άσπυλο σύλληψη, για μη γεύση θανάτου. Ποια είναι η θεολογική σημασία αυτής της διαφοροποίησης?
0: Πράγματι αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο, γιατί πολλές φορές επικρατεί σύγχυση γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την υπεραγία Θεοτόκο περισσότερο από κάθε άλλο άνθρωπο, αλλά πάντοτε μέσα στα όρια της αποστολικής πίστης και της Ιεράς Παραδόσεως. Η Εκκλησία μας διδάσκει ότι η Παναγία ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος. Γεννήθηκε όπως όλοι οι άνθρωποι. Έζησε μέσα στον κόσμο, γνώρισε τον ανθρώπινο πόνο, τις θλίψεις, τις δοκιμασίες και τελικά γεύθηκε τον φυσικό θάνατο. Όχι επειδή ήταν αμαρτωλή, αλλά επειδή ο θάνατος αποτελεί κοινή ανθρώπινη εμπειρία μετά την πτώση του Αδάμ. Γι' αυτό ακριβώς η Εκκλησία δεν εορτάζει την ανάληψη της Θεοτόκου, αλλά την κοίμησή της. Η ίδια λέξη κοίμηση φανερώνει ότι η Παναγία πέρασε πραγματικά από το θάνατο. Και αμέσως μετά ο Υιός της, ο νικητής του θανάτου, τη μετέστησε στην ουράνια δόξα. Αυτή είναι η μετάσταση της Θεοτόκου όπως τη διαφυλάσσει η Ορθόδοξη Παράδοση. Η διαφοροποίηση τώρα από τη Δυτική Θεολογία βρίσκεται ακριβώς εδώ. Στη Δύση διαμορφώθηκαν μεταγενέστερα δογματικές διατυπώσεις όπως το δόγμα, όπως είπατε, της Ασπύλου Συλλήψεως, σύμφωνα με το οποίο η Παναγία απαλλάχθηκε εξ αρχής από το προπατορικό αμάρτημα, καθώς και η αντίληψη ότι δεν γεύθηκε πραγματικά το θάνατο πριν από την ένδοξη μετάστασή της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ακολούθησε αυτή τη θεολογική πορεία, γιατί δεν τη βρίσκει ούτε στην Αγία Γραφή, ούτε στην κοινή πίστη των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας. Για εμάς, η Παναγία δεν απομακρύνεται από το ανθρώπινο γένος. Αντίθετα, βρίσκεται στο κέντρο του. Είναι η αγιότερη όλων των ανθρώπων, η Κεχαριτωμένη, εκείνη που συνεργάστηκε απόλυτα με το θέλημα του Θεού, χωρίς όμως να πάβει να είναι άνθρωπος σαν εμάς. Και αυτό, αδελφοί μου, έχει τεράστια θεολογική σημασία, διότι εάν η Παναγία δεν περνούσε πραγματικά από το θάνατο, τότε δεν θα αποτελούσε το πρώτο και λαμπρότερο παράδειγμα του ανθρώπου που μετέχει στη νίκη του Αναστάντος Χριστού.
1: Προγεύτηκε την κατάσταση του δοξασμένου σώματος της Δευτέρας Παρουσίας.
0: Σωστά, σωστά. Η δική της μετάσταση είναι καρπός της Αναστάσεως του Υιού και πρόγευση της Αναστάσεως που αναμένει κάθε πιστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Θα έλεγα μάλιστα ότι ο κενός τάφος της Παναγίας στη Γεστημανή έχει για την Ορθόδοξη Εκκλησία ένα πολύ βαθύ μήνυμα. Δεν μας καλεί να σταθούμε σε θεωρίες ή σε φιλοσοφικές ερμηνείες, αλλά να δοξάσουμε τον Χριστό, ο οποίος κατήργησε το θάνατο. Η Παναγία δεν σώζεται επειδή είναι κάτι διαφορετικό από εμάς. Σώζεται πρώτη ανάμεσα στους ανθρώπους, επειδή ο Υιός της είναι ο σωτήρας του κόσμου. Αυτό είναι το μεγαλείο της Θεοτόκου και αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει μέχρι σήμερα ο πάνσεπτος τάφος της στα Ιεροσόλυμα.
1: Ήταν αμέσως γνωστό από την αρχή το μέρος όπου ετάφη η Παναγία, δηλαδή δεν είχαμε ένα αντίστοιχο φαινόμενο όπως με τον τάφο του Ιησού που έψαχνε η Αγία Ελένη και έπρεπε να διαπιστωθεί αν ήταν όντως ο τάφος του Κυρίου ή όχι?
0: Ο πάνσεπτος τάφος της Παναγίας μας, Αμαλία μας, βρίσκεται στη Γεστημανή, στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, ακριβώς απέναντι από την παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων. Πρόκειται για ένα από τους ιερότερους τόπους της χριστιανοσύνης και ανήκει στα προσκυνήματα που συγκινούν βαθιά κάθε πιστό που αξιώνεται να τα επισκεφθεί. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι σε αντίθεση με τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού, ο τάφος της Παναγίας δεν χάθηκε ποτέ από τη μνήμη της Εκκλησίας. Στην περίπτωση του Παναγίου Τάφου του Κυρίου, μετά την καταστροφή των Ιεροσολύμων το 70 μετά Χριστόν και ιδιαίτερα κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού, οικοδομήθηκαν ειδωλολατρικοί ναοί πάνω από τα ιερά χριστιανικά προσκυνήματα. Mm-hmm. Χρειάστηκε λοιπόν τον 4ο αιώνα η μεγάλη προσφορά της Αγίας Ελένης, η οποία με τη βοήθεια της τοπικής εκκλησιαστικής παράδοσης εντόπισε τον Πανάγιο Τάφο και τον Τίμιο Σταυρό, βέβαια. Mm-hmm. Με τον τάφο της Παναγίας όμως συνέβη κάτι διαφορετικό. Η θέση του ήταν γνωστή από την πρώτη στιγμή, γιατί εκεί μετέφεραν οι ίδιοι οι Άγιοι Απόστολοι το Πανάγιο Σώμα της και εκεί συγκεντρώνονταν από τους πρώτους κιόλας χριστιανικούς χρόνους οι πιστοί για να προσευχηθούν. Η τοπική εκκλησία των Ιεροσολύμων διαφύλαξε αδιάκοπα τη μνήμη αυτού του ιερού τόπου και τη μετέδωσε από γενιά σε γενιά. Μάλιστα, ήδη από τους πρώτους αιώνες έχουμε μαρτυρίες προσκυνητών και εκκλησιαστικών συγγραφέων που αναφέρονται στη Γεστημανή ως τον τόπο της ταφής της Θεοτόκου. Κατά τον 5ο αιώνα οικοδομήθηκε εκεί μεγαλοπρεπής ναός προς τιμήν της, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η χριστιανική κοινότητα ουδέποτε αφισβήτησε ποιος ήταν ο αυθεντικός τόπος της ταφής της. Βέβαια, κατά καιρούς διατυπώθηκαν και άλλες απόψεις, με γνωστότερη εκείνη που συνδέει την Παναγία με την Έφεσο. Η παράδοση αυτή βασίζεται κυρίως στην παραμονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Έφεσο.
1: Ναι, ναι.
0: Και στην πεποίθηση ότι η Παναγία έζησε εκεί μαζί του. Η Ορθόδοξη Εκκλησία όμως διακρίνει δύο διαφορετικά ζητήματα εδώ. Είναι πιθανό η Παναγία να επισκέφθηκε ή ακόμη και να έζησε για κάποιο διάστημα στην Έφεσο μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Αλλά όμως είναι ο τόπος διαμονής, άλλος είναι, και άλλος ο τόπος της κοιμήσεώς της. Το ότι επισκεφθήκαμε ένα τόπο δεν σημαίνει ότι εκεί έγινε και η ταφή. Η αδιάλειπτη λειτουργική, πατερική και προσκυνηματική παράδοση της Εκκλησίας τοποθετεί την κοίμηση, την ταφή και τον κενό τάφο της Θεοτόκου στη Γεστημανή των Ιεροσολύμων. Εκεί συγκλίνουν οι αρχαίες μαρτυρίες, εκεί αναπτύχθηκε η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας και εκεί συνεχίζεται μέχρι σήμερα η αδιάκοπη προσκύνηση. Και θα μου επιτρέψετε να κλείσω την ερώτηση αυτή με μια εικόνα, γιατί πιστεύω ότι πολλές φορές οι εικόνες μιλούν περισσότερο από τα λόγια.
1: Θα μας μεταφέρετε την εικόνα μια που δεν την έχουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα στο ραδιόφωνο.
0: Όποιος έχει την ευλογία να προσκυνήσει τη Γεστημανή, δεν συναντά αμέσως τον τάφο της Παναγίας. Πρώτα αντικρίζει τη μεγάλη πέτρινη πρόσωψη του Ιερού Ναού και στη συνέχεια αρχίζει να κατεβαίνει τα 48 πλατιά πέτρινα σκαλοπάτια που οδηγούν βαθιά μέσα στη γη. Και όσο κατεβαίνει, αισθάνεται σαν να αφήνει πίσω του τον θόρυβο των Ιεροσολύμων. Ο ήχος από τα βήματα σβήνει, το φως γίνεται πιο απαλό. Οι κανδύλες φωτίζουν διακριτικά το χώρο. Το θυμίαμα πλημμυρίζει την ατμόσφαιρα και οι ψαλμοδίες των μοναχών δημιουργούν μια μοναδική αίσθηση κατάνοιξης. Είναι σαν να σε προετοιμάζει ο ίδιος ο χώρος για τη μεγάλη συνάντηση. Στη μια πλευρά, κατεβαίνοντας τα σκαλοπάτια, κανείς μπορεί να αντικρίσει το παρεκκλήσιο των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Άλλη μια απάντηση γιατί ο τάφος της Παναγίας βρίσκεται εδώ.
1: Ναι.
0: Και λίγο πιο κάτω,
1: οικογένεια.
0: Βέβαια. Και λίγο πιο κάτω, εκείνο του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος. Και καθώς συνεχίζει την κάθοδο, αντικρίζει μπροστά του το μικρό ιερό κουβούκλιο που περιβάλλει τον πάνσεπτο τάφο της Παναγίας μας. Είναι εντυπωσιακό ότι ο τάφος δεν έχει τη μεγαλοπρέπεια που ίσως θα περίμενε κανείς. Είναι ταπεινός, λιτός, σχεδόν κρυμμένος μέσα στο βράχο. Και ίσως αυτή η απλότητα είναι που συγκλονίζει περισσότερο.
1: Έτσι ήταν και η ζωή της Παναγίας, εξάλλου.
0: Έτσι. Μας θυμίζει όλη της τη ζωή. Μια ζωή γεμάτη ταπείνωση, υπακοή και σιωπηλή προσφορά στο σχέδιο του Θεού. Όταν ο προσκυνητής κύψει για να περάσει τη χαμηλή είσοδο και ασπαστεί τη μαρμάρινη πλάκα που καλύπτει τον τάφο, δύσκολα μπορεί να περιγράψει αυτό που αισθάνεται. Δεν βρίσκεται μπροστά σε ένα τόπο που μιλά για το θάνατο, αλλά μπροστά σε ένα τόπο που αναδίδει ελπίδα. Ξέρει ότι εδώ κατατέθηκε το πανάχραντο σώμα της Παναγίας από τα χέρια των Αγίων Αποστόλων. Ξέρει όμως επίσης ότι 3 ημέρες αργότερα ο τάφος άνοιξε και βρέθηκε κενός. Γι' αυτό ο τάφος της Παναγίας είναι ίσως ο μοναδικός τάφος στον κόσμο που δεν προκαλεί θλίψη. Προκαλεί ελπίδα. Δεν θυμίζει το τέλος, αλλά την αρχή της αιώνιας ζωής. Δεν καλεί τον άνθρωπο να σταθεί μπροστά στο θάνατο, αλλά μπροστά στη νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο. Και αυτό το αισθάνεται κανείς πολύ έντονα όταν βρίσκεται εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί προσκυνητές μόλις βγουν από τον τάφο της Παναγίας έχουν δάκρυα στα μάτια. Όχι από λύπη, αλλά από συγκίνηση, γιατί συνειδητοποιούν ότι η μητέρα του Θεού δεν εγκατέλειψε ποτέ τον κόσμο. Ζει κοντά στον Υιό της και εξακολουθεί να αγκαλιάζει με τις πρεσβείες της κάθε άνθρωπο που προσφεύγει σε εκείνη με πίστη.
1: Στο οπτικό σας υλικό αναδεικνύονται τόσο τα αρχιτεκτονικά όσο και τα ιστορικά στοιχεία του Ναού της Κοιμήσεως, που θεωρείται ένας από τους αρχαιότερους στην Ιερουσαλήμ. Θα θέλαμε να μας τα περιγράψετε και εδώ, αντικαθιστώντας την εικόνα.
0: Είναι αλήθεια ότι η εικόνα δεν μπορεί να μεταδοθεί από το ραδιόφωνο. Όμως θα προσπαθήσω να πάρω νοερά τους ακροατές από το χέρι και να τους οδηγήσω μέχρι τον μπάσεπτο τάφο της Παναγίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Γεστημανή, στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, εκεί όπου ο Κύριος μας προσευχήθηκε πριν από το πάθος του. Ανάμεσα στις αιωνόβιες ελιές και μέσα σε μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερης γαλήνης υψώνεται ο ιερός ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εξωτερικά δεν εντυπωσιάζει με τον πλούτο ή τη μεγαλοπρέπειά του. Η ομορφιά του είναι διαφορετική. Είναι η ομορφιά της απλότητας και της ιστορίας. Κάθε πέτρα του μοιάζει να έχει ποτιστεί από τις προσευχές εκατομμυρίων προσκυνητών που πέρασαν από εκεί επί 2.000 χρόνια. Η σημερινή μορφή του ναού διατηρεί έντονα στοιχεία της σταυροφορικής περίοδου. Όμως η ιστορία του αρχίζει πολύ νωρίτερα. Ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες υπήρχε εδώ τόπος λατρείας, ενώ τον 5ο αιώνα ανεγέρθηκε μεγαλοπρεπής ναός προς τιμήν της Θεοτόκου. Παρά τις καταστροφές, τους σεισμούς και τις αλλεπάλληλες αλλαγές κυριαρχίας στα Ιεροσόλυμα, ο ιερός αυτός χώρος δεν έπαψε, όπως είπαμε και σε προηγούμενη ερώτηση, να είναι τόπος προσευχής. Όμως θα σας εξομολογηθώ κάτι. Όσες φορές κι αν έχω βρεθεί εκεί ως προσκυνητής, δεν είναι η εξωτερική όψη του ναού που με συγκινεί περισσότερο. Είναι η στιγμή που περνώ την πύλη και αρχίζω να κατεβαίνω προς τον τάφο της Παναγίας. Εκεί αλλάζουν όλα. Μπροστά σου ανοίγεται μια μεγάλη πέτρινη σκάλα με 48 σκαλοπάτια που σε οδηγεί βαθιά μέσα στη γη. Με κάθε βήμα αφήνεις πίσω σου τον ήλιο των Ιεροσολύμων, τη βοή της πόλεως, τις φωνές των προσκυνητών. Σιγά σιγά σε τυλίγει μια ιερή σιωπή. Το μόνο που ακούγεται είναι τα βήματα των ανθρώπων που κατεβαίνουν αργά, σχεδόν ευλαβικά. Το φως προέρχεται από εκατοντάδες κανδύλες που τρεμοπαίζουν αδιάκοπα. Το θυμίαμα γεμίζει το χώρο και δημιουργεί εκείνη τη χαρακτηριστική ευωδία που μόνο στους Αγίους Τόπους μπορεί κανείς να συναντήσει. Και κάπου στο βάθος ακούγεται χαμηλά η ψαλμωδία των μοναχών που τελούν αδιάκοπα την προσευχή της Εκκλησίας. Στο τέλος της σκάλας εμφανίζεται μπροστά σου ο πάνσεπτος τάφος της Θεοτόκου. Δεν είναι μεγάλος, δεν είναι επιβλητικός, δεν έχει χρυσά στολίδια που να εντυπωσιάζουν. Αντίθετα, η ταπεινότητά του είναι εκείνη που συγκλονίζει. Είναι ένας μικρός λαξευμένος τάφος μέσα στο βράχο, σκεπασμένο σήμερα με μαρμάρινη επένδυση και αμέτρητες ακίμητες κανδύλες που καίνε μέρα και νύχτα. Κάθε φορά που σκύβω για να περάσω τη χαμηλή είσοδο του τάφου, έρχεται αυθόρμητα στο νου μου η εικόνα των Αποστόλων. Σαν να τους βλέπω να στέκονται ακριβώς στο ίδιο σημείο, να αποθέτουν με δάκρυα στα μάτια το Πανάγιο Σώμα της Μητέρας μας και να ψάλουν τις πρώτες νεκρόσιμες ευχές της Εκκλησίας. Και την ίδια στιγμή σκέφτομαι τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος έφτασε 3 μέρες αργότερα και ζήτησε να ανοίξει ο τάφος. Εκεί στον ίδιο αυτό χώρο οι Απόστολοι αντίκρισαν τον γενό τάφο και μόνο τα εντάφια σπάργανα της Παναγίας. Αυτή η σκέψη να είστε σίγουροι ότι συγκλονίζει τη σκέψη κάθε προσκυνητή. Θα σας πω κάτι που έχω δει να συμβαίνει αμέτρητες φορές. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης, διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών, όταν φτάνουν μπροστά τον τάφο σταματούν να μιλούν. Δεν χρειάζονται λόγια. Άλλοι γονατίζουν, άλλοι δακρύζουν, άλλοι ακουμπούν σιωπηλά το μέτωπό τους στη μαρμάρινη πλάκα. Είναι σαν ο ίδιος ο χώρος να τους καλεί σε μια προσωπική συνάντηση με τη Μητέρα του Θεού. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα αυτού του προσκυνήματος. Δεν σε εντυπωσιάζει ως μνημείο, σε μεταμορφώνει ως άνθρωπο. Φεύγεις διαφορετικός, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν προσκύνησες ένα τόπο που μιλά για το θάνατο, αλλά για ένα τόπο που διακηρύσει την Ανάσταση, την ελπίδα και την αιώνια ζωή. Γι' αυτό, Αμαλία μου, πιστεύω ότι όποιος αξιωθεί έστω μια φορά στη ζωή του να σταθεί μπροστά στον τάφο της Παναγίας, δεν θα τον ξεχάσει ποτέ. δεν θα θυμάται μόνο την πέτρα ή τις κανδύλες. Θα θυμάται εκείνη τη βαθιά ειρήνη που πλημμυρίζει την καρδιά του και τη βεβαιότητα ότι η Παναγία εξακολουθεί να είναι ιστορική μητέρα όλων μας, πρεσβεύοντας αδιάκοπα ενώπιον του γιού της για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Συγκλονιστική περιγραφή σας, Πάτερ Ιωάννη, και όντως ήδη μας μεταφέρατε έτσι σε αυτό τον ιερό χώρο, τουλάχιστον εμάς που δεν έχουμε επισκεφθεί αυτά τα Άγια Μέρη, τους Αγίους Τόπους. Τώρα, μέσα σε αυτόν τον ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που είναι σταυροειδής, εκτός από το θεομητορικό μνήμα που δεσπόζει, ταυτόχρονα βρίσκεται και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, της Ιεροσολυμίτισσας. Μάλιστα, στο βίντεο αναφέρεται το θαύμα κατά την πλημμύρα του 1999. Θα ήθελα έτσι να μας περιγράψετε αυτό το
0: γεγονός.
1: Και αν υπάρχουν έτσι άλλα σύγχρονα θαύματα που έχουν καταγραφεί ή που σας έχουν μεταφέρει οι αγιοταφείτες πατέρες.
0: Αμαλία μου, η Παναγία δεν άφησε μόνο το πάνσεπτο τάφο της ως ευλογία στους πιστούς. Άφησε, όπως είπες και εσύ, μία από τις θαυμαστές εικόνες της Ορθοδοξίας, την Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα. Όποιος προσκυνήσει στο θεομητορικό μνήμα της Γεστημανής, σχεδόν αμέσως μετά θα σταθεί μπροστά στην ιερή αυτή εικόνα. Είναι η εικόνα που φυλάσσεται αιώνες τώρα δίπλα στον τάφο της Παναγίας και αποτελεί το πνευματικό κέντρο του προσκυνήματος. Σύμφωνα με την ευλαβική παράδοση που διαφυλάσσει η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, η εικόνα αυτή είναι αχυροποίητη. Η παράδοση αναφέρει ότι τον 19ο αιώνα οι μοναχοί Τατιανοί από τη ρωσική μονή της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στο όρος των Ελαιών αξιώθηκε να δει σε όραμα την Παναγία, η οποία της είπε «Ήλθα να με ζωγραφίσεις». Όταν επέστρεψε στο κελί της, αντίκρισε με την ηγουμένη μια εικόνα της Θεοτόκου που είχε εμφανιστεί θαυματουργικά χωρίς ανθρώπινο χέρι να την έχει φιλοτεχνήσει. Αργότερα η ίδια η Παναγία εμφανίστηκε και πάλι και είπε «Να με κατεβάσετε στο σπίτι μου, στη Γεστημανή». Έτσι η εικόνα μεταφέρθηκε δίπλα στον πάνσεπτο τάφο της, όπου παραμένει μέχρι σήμερα και αποτελεί πηγή παρηγοριάς και θαυμαστών επεμβάσεων της Θεοτόκου. Η εικόνα είναι τοποθετημένη πάνω σε ένα επιβλητικό μαρμάρινο θρόνο, ο οποίος δεσπόζει μέσα στο καθολικό του ναού και αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη θέση που κατέχει η Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας. Χιλιάδες κανδύλες καίνε αδιάκοπο μπροστά της και δεν υπάρχει προσκυνητής που να μην σταθεί για λίγα λεπτά να προσευχηθεί και να καταθέσει σιωπηλά τον πόνο, την ελπίδα και την ευγνωμοσύνη του. Ένα από τα πιο γνωστά σύγχρονα θαυμαστά γεγονότα συνέβη, Αμαλία μου, όπως είπες και εσύ, το 1999. Εκείνη τη χρονιά μια σφοδρή καταιγίδα προκάλεσε μεγάλη πλημμύρα στον υπόγειο ναό της Γεστημανής. Τα νερά εισέβαλαν ορμητικά και κάλυψαν σχεδόν ολόκληρο το χώρο. Όλοι πίστευαν ότι η εικόνα θα είχε υποστεί σοβαρές φθορές. Όταν όμως μετά από μερικές ημέρες υποχώρησαν τα νερά, οι πατέρες της Γεστημανής αντίκρισαν κάτι που τους συγκλώνησε. Η Παναγία Ιεροσολυμίτισσα δεν βρισκόταν πλέον πάνω στον μαρμάρινο θρόνο της. Είχε βρεθεί ψηλά πάνω στο σύστημα εξαρισμού του ναού, χωρίς να στηρίζεται πουθενά και χωρίς να έχει υποστεί την παραμικρή φθορά. Το ίδιο, σύμφωνα με την παράδοση του προσκυνήματος, συνέβη και σε άλλες πλημμύρες του ναού. Οι πατέρες της Γεστημανής το θεώρησαν σημείο της ιδιαίτερης προστασίας της Θεοτόκου προς το ίδιο της το σπίτι. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι η Εκκλησία μας είναι, Αμαλία, πάντοτε πολύ προσεκτική όταν μιλά για θαύματα. Δεν αναζητά το εντυπωσιακό. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι πάντοτε η μετάνοια, η ειρήνη και η αλλαγή της καρδιάς του ανθρώπου. Ωστόσο, όσοι διακονούν χρόνια τη Γεστημανή μπορούν να διηγηθούν αμέτρητες προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που αισθάθηκαν ολοφάνερα τη βοήθεια της Παναγίας. Ζευγάρια που απέκτησαν παιδί ύστερα από χρόνια προσευχής. Ασθενείς που βρήκαν δύναμη μέσα στην αρρώστια τους. Οικογένειες που συμφιλιώθηκαν. άνθρωποι που επέστρεψαν στην Εκκλησία μετά από πολλά χρόνια. Ίσως αυτά να μην καταγράφονται πάντοτε σε βιβλία, καταγράφονται όμως στις καρδιές των ανθρώπων. Και θα ήθελα να κλείσω με μία προσωπική εικόνα στο ερώτημά σου. Κάθε φορά που στέκομαι μπροστά στην Παναγία, την Ιεροσολυμίτισσα, δεν κοιτάζω μόνο την εικόνα. Κοιτάζω τα πρόσωπα των προσκυνητών. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης, όπως είπαμε, διαφορετικών γλωσσών και εθνών, στέκονται μπροστά της σαν μικρά παιδιά, μπροστά στη μάνα τους. Άλλοι δακρύζουν, άλλοι χαμογενούν, άλλοι ψιθυρίζουν μόνο το όνομά της. Παναγία μου. Τότε καταλαβαίνει κανείς γιατί η Γεστημανή δεν είναι ένας απλός ιστορικός τόπος. Είναι το σπίτι της. Και όπως κάθε παιδί αισθάνεται ασφάλεια όταν επιστρέφει στο σπίτι της μητέρας του, έτσι και κάθε προσκυνητής φεύγει από εκεί με την αίσθηση ότι άφησε τα βάρη της ψυχής και του σώματος στα χέρια της μητέρας του Θεού, η οποία εξακολουθεί να πρεσβεύει αδιάκοπα για όλους μας.
1: Και αυτή είναι η μεγάλη μας ελπίδα και καταφυγή. Επίσης, Πάτερ Ιωάννη, στο βίντεό σας επισημαίνεται ο ιδιαίτερος σύνδεσμος της Κρήτης με τη Γεθσημανή, καθώς ο μαρμάρινος θρόνος της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας είναι αφιέρωμα του κριτικού ιερομονάχου Ιωακείμ από το 1906. Τι σημαίνει αυτή η κληρονομιά για τους Κρήτες πιστούς, για εμάς?
0: Πιστεύω ότι αυτή η πληροφορία συγκινεί ιδιαίτερα κάθε κρητικό. Και όχι μόνο επειδή πρόκειται για ένα ιστορικό στοιχείο, αλλά γιατί φανερώνει κάτι πολύ βαθύτερο. Τη διαχρονική σχέση της Κρήτης με τους Αγίους Τόπους. Πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν ότι μέσα στον πάσεπτο ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου, εκεί όπου φυλάσσεται η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας, ο περίτεχνος μαρμάρινος θρόνος, πάνω στον οποίο βρίσκεται σήμερα η εικόνα, αποτελεί αφιέρωμα του κριτικού μοναχού που ανέφερες και εσύ, Αμαλία, του Ιωακείμ από το 1906. Με πολλή αγάπη προς την Παναγία και με μεγάλη ευλάβεια προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, προσέφερε ο ιερομόναχος Ιωακείμ αυτόν τον εξαιρετικής τέχνης μαρμάρινο θρόνο, ο οποίος μέχρι σήμερα κοσμεί το ιερό προσκύνημα. Σκεφτείτε λίγο τη συγκίνηση. Πέρασαν περισσότερο από 100 χρόνια και καθημερινά χιλιάδες προσκυνητές από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης στέκονται μπροστά στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα, χωρίς ίσως να γνωρίζουν ότι ο θρόνος που αντικρίζουν είναι προσφορά ενός ταπεινού κρητικού μοναχού. Αυτό δείχνει ότι η Κρήτη δεν ήταν ποτέ μακριά από το Ιεροσόλυμα. Ίσως να είναι και ο λόγος που τράβηξε και εμένα και την Πρεσβυτέρα. Από τους πρώτους κιόλας χριστιανικούς αιώνες, αλλά ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, πολλοί κρητικοί μοναχοί, κληρικοί και προσκυνητές συνδέθηκαν στενά με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Αρκετοί μάλιστα εγκαταστάθηκαν στην ιατροταφική αδελφότητα, διακόνησαν τα ιερά προσκυνήματα και αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους στη φύλαξη των τόπων όπου έζησε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Κύριος μας. Γι' αυτό, όταν ένας κρητικός επισκέπτεται σήμερα τη Γεστημανή, δεν αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ξένο τόπο. Αντίθετα, νιώθει ότι συναντά και ένα κομμάτι της δικής του εκκλησιαστικής ιστορίας. Και θα σας εκμυστηρευτώ κάτι που έχω ζήσει πολλές φορές. Όταν ξεναγώ, γιατί με βάζουν και ξεναγώ από την Κρήτη ανθρώπους που θα τους βρω εκεί όταν βρίσκομαι και τους δείχνω το μαρμάρινο θρόνο της Παναγίας, τους λέω: κοιτάξτε καλά, αυτό δεν είναι απλώς ένα έργο τέχνης. Είναι η προσευχή ενός κρητικού μοναχού που παραμένει ζωντανή εδώ, η προσευχή του, περισσότερο από ένα αιώνα. Εκείνη τη στιγμή βλέπω στα πρόσωπά τους μια ιδιαίτερη συγκίνηση. Νιώθουν ότι η Κρήτη άφησε το αποτύπωμά της στον τάφο της Παναγίας και κάτω ακριβώς από την εικόνα της Παναγίας μας.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, είναι έτσι μια έμπρακτη απόδειξη ότι η ιδιαίτερη πατρίδα μας έχει αφήσει το στίγμα της στον καρπό της Ορθοδοξίας, στα Ιεροσόλυμα. Βεβαίως και αυτή η προσφορά του ιερομονάχου Ιωακείμ είναι μια διαρκής μαρτυρία της βαθιάς τιμής και αγάπης που έχουν οι Κρήτες προς το πρόσωπο της Θεοτόκου. Να μας πείτε λίγα λόγια, Πάτερ Ιωάννη, για το καθεστώς, το status quo της ιδιοκτησίας, της φύλαξης και της χρήσης στους Αγίους Τόπους γενικότερα και ειδικότερα στον υπόγειο ναό του τάφου της Παναγίας στη Γεθσημανή.
0: Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε ένα ιδιαίτερο τρόπο ζωής των Αγίων Προσκυνημάτων που δεν συναντάται πουθενά αλλού στον κόσμο. Ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Γεθσημανή δεν ανήκει αποκλειστικά σε μια μόνο χριστιανική κοινότητα, όπως συμβαίνει και με τον Πανάγιο Τάφο και τη Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ. Έτσι και εδώ ισχύει το λεγόμενο status quo, δηλαδή το ιστορικό καθεστώς που καθορίζει με απόλυτη ακρίβεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε χριστιανικής κοινότητας μέσα στον ιερό χώρο. Το καθεστώς αυτό διαμορφώθηκε σταδιακά μέσα στους αιώνες και κατοχυρώθηκε οριστικά κατά την Οθωμανική περίοδο, ώστε να διαφυλαχθεί η ειρήνη μεταξύ των διαφόρων δογμάτων και να αποτραπούν οι συνεχείς διεκδικήσεις που υπήρχαν κατά το παρελθόν. Σήμερα την κύρια ευθύνη του προσκυνήματος την έχει το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Οι αγιοταφίτες πατέρες είναι εκείνοι που διαφυλάσσουν τον πάνσεπτο τάφο της Παναγίας, τελούν καθημερινά τις ιερές ακολουθίες, φροντίζουν για την ευταξία του ναού και υποδέχονται τους αμέτρητους προσκυνητές που καταφθάνουν από ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, δικαιώματα λατρείας έχουν και οι Αρμένοι, οι οποίοι διατηρούν δικό τους χώρο μέσα στο ναό και τελούν τις προβλεπόμενες ακολουθίες σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Επίσης, λειτουργικά δικαιώματα έχουν και οι Σύριοι που στα δίνουν οι Αρμένοι, οι οποίοι από πολλούς αιώνες συνδέονται και αυτοί με το Ιερό Προσκύνημα. Όλες αυτές οι ακολουθίες πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στο status quo. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένες διαδρομές, ακόμη και συγκεκριμένοι χώροι που ανήκουν σε κάθε κοινότητα. Τίποτα δεν αλλάζει αυθαίρετα. Ακόμη και η μετακίνηση ενός κανδυλιού ή ενός μικρού αντικειμένου πολλές φορές απαιτεί τη συμφωνία όλων των διαφερομένων. Ίσως σε κάποιον αυτό να φαίνεται υπερβολικό. Όμως όταν γνωρίσει την ιστορία των Αγίων Προσκυνημάτων καταλαβαίνει γιατί υπάρχει αυτή η ακρίβεια. Είναι ένας τρόπος να προστατεύεται η ειρήνη και να διασφαλίζεται ότι κάθε κοινότητα θα συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματα που της αναγνωρίζονται εδώ και αιώνες. Και θα σας πω κάτι που με συγκινεί ιδιαίτερα κάθε φορά που βρίσκομαι στη Γεθσημανή. Μπορεί να ακούσεις τον Βυζαντινό ύμνο των Αγιοταφητών, λίγο αργότερα την Αρμενική Ψαλμοδία και στη συνέχεια τις προσευχές των Συρίων. Διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές λειτουργικές παραδόσεις, αλλά όλες υψώνονται μπροστά στον ίδιο πάνσεπτο τάφο της Παναγίας. Αυτό μου θυμίζει ότι η Παναγία είναι η μητέρα όλων των πιστών. Έτσι. Η αγάπη της δεν γνωρίζει σύνορα, εθνότητες ή γλώσσες. Όλοι έρχονται κοντά της με την ίδια ελπίδα και την ίδια εμπιστοσύνη. Και υπάρχει ακόμη κάτι που αξίζει να επισημανθεί. Όταν ο προσκυνητής επισκέπτεται το ναό, δεν αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα χώρο αντιπαράθεσης. Αντίθετα, νιώθει ότι βρίσκεται σε ένα τόπο όπου η ιστορία, η παράδοση και η προσευχή συνυπάρχουν επί αιώνες. Οι διαφορετικές χριστιανικές κοινότητες διαφυλάσσουν από κοινού έναν από τους ιερότερους τόπους της πίστεώς μας και αυτό παρά τις ανθρώπινες δυσκολίες που κατά καιρούς υπάρχουν. Αποτελεί μια ζωντανή μαρτυρία της διαχρονικής σημασίας των Αγίων Προσκυνημάτων. Όταν στεκόμαστε λοιπόν μπροστά στον τάφο της Παναγίας, δεν μας απασχολεί ποιος έχει το ένα ή το άλλο δικαίωμα.
1: Έτσι.
0: Εκείνο που κυριαρχεί είναι η αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε έναν τόπο που αγιάστηκε από την παρουσία της Μητέρας του Θεού. Και αυτή η εμπειρία ενώνει κάθε ειλικρινή προσκυνητή, γιατί όλοι γονατίζουμε μπροστά στην ίδια Παναγία και όλοι ζητούμε την ίδια τη μητρική της ευχή.
1: Έτσι είναι, μπορούμε να φανταστούμε και αυτή τη χάρη η οποία εκπέμπεται από αυτό τον τόπο, την χάρη, την ίδια τη χάρη της Παναγίας, η οποία ευλογεί και μετουσιώνει τον άνθρωπο. Πάτερ Ιωάννη, η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου δεν αποτελεί μόνο μία ημέρα χαράς για τη μετάσταση της Παναγίας στους ουρανούς, αλλά συνοδεύεται και από μία βαθιά κατανυκτική διαδικασία που θυμίζει τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας γίνεται η περιφορά του επιταφείου της Παναγίας, ένα έθιμο που συμβολίζει την κηδεία του σχηνώματος της Θεοτόκου πριν από τη μετάστασή της, όπως μας περιγράψατε, που έγινε από τους Αγίους Αποστόλους. Θα θέλαμε να μας πείτε στα Ιεροσόλυμα πώς εορτάζεται η εορτή αυτή της κοιμήσεως. Ακολουθούνται και εκεί τα ελληνικά έθιμα, έχουμε και εκεί περιφορά επιταφείου?
0: Και μάλιστα να πω ότι την πρώτη φορά που επισκέφθηκα τα Ιεροσόλυμα έκανα διπλή νηστεία, γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε διαφορά 13 ημερών αφήνουμε με το παλαιό ημερολόγιο στα Ιεροσόλυμα.
1: Κάνατε εδώ, κάνατε και εκεί δηλαδή.
0: Ναι, και βρέθηκα και ευρέθηκα και την ημέρα της εορτής και την παραμονή με τα εγκόμια και την ημέρα. Η εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα λοιπόν είναι μια από τις πιο κατανυκτικές και συγκλονιστικές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ένας Ορθόδοξος Χριστιανός. Δεν πρόκειται απλώς για μια μεγάλη πανήγυρη του εκκλησιαστικού έτους. Είναι η ζωντανή αναβίωση των γεγονότων της κοιμήσεως της Παναγίας μας. Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διαφυλάσσει με απόλυτη ευλάβεια ένα πανάρχαιο λειτουργικό τυπικό, το οποίο μεταδίδεται αδιάκοπα από γενιά σε γενιά και αποτελεί πολύτιμη πνευματική παρακαταθήκη της αγιοταφητικής αδελφότητος. Γι' αυτό και τηρείται κατά γράμμα. Οι εορτασμοί αρχίζουν αρκετές ημέρες πριν από τη μεγάλη εορτή της 15ης Αυγούστου. Καθημερινά τελούνται παρακλήσεις, εσπερινή, θείες λειτουργίες και πλήθος πιστών σειραίει στη Γεστημανή για να προσευχηθεί μπροστά στον πάσεπτο τάφο της Παναγίας. Ιδιαίτερη συγκινητική είναι η στιγμή της ακολουθίας των εγκομείων της Θεοτόκου. Όπως ακριβώς τη Μεγάλη Παρασκευή ψάλλουμε τα εγκόμια του επιταφείου του Χριστού, έτσι και στη Γεστημανή οι αγιοταφίτες πατέρες ψάλλουν τα εγκόμια της Παναγίας μέσα στον ίδιο το χώρο του θεομητορικού μνήματος. Είναι μια μοναδική εμπειρία που δεν συναντά κανείς πουθενά αλλού με αυτή τη βιωματική ένταση. Όταν ακούγονται οι Βυζαντινοί ύμνοι μέσα στον υπόγειο ναό, μπροστά στον ίδιο της τον τάφο, αισθάνεται κανείς ότι η ιστορία και η λατρεία γίνονται ένα. Οι ψαλμωδίες αντιχούν πάνω στους αρχαίους πέτρινους στίχους. Οι ακίμητες κανδύλες φωτίζουν διακριτικά το χώρο. Το θυμίαμα γεμίζει την ατμόσφαιρα και οι προσκυνητές παρακολουθούν με δάκρυα στα μάτια. Είναι μια στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Πρέπει να τη ζήσει κανείς για να την κατανοήσει. Η κορύφωση όμως των εορτασμών είναι η μεγαλειώδης λιτανία του επιταφείου της Παναγίας. Ο επιτάφιος, το σώμα της Παναγίας, φυλάσσεται όλο τον χρόνο στο ιερό μετόχι της Γεστημανής μέσα στην παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων, πολύ κοντά στον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Την παραμονή της εορτής, μετά την καθιερωμένη ακολουθία, το σώμα της εξέρχεται από το μετόχι και αρχίζει η λιτανευτική πομπή προς τη Γεστημανή. Είναι πραγματικά μια εικόνα που συγκλονίζει. Μπροστά προπορεύονται οι σταυροί, τα εξαπτέρυγα και τα λάβαρα του Πατριαρχείου. Ακολουθούν οι αγιοταφίτες πατέρες με αναμένες λαμπάδες, ιερείς, οι διάκονοι, οι μοναχοί και μοναχές και πίσω τους χιλιάδες προσκυνητές από κάθε γωνιά της γης, κρατώντας αναμένα κεριά και ψάλλοντας αδιάκοπα τα εγκόμια. Η πομπή διασχίζει τα στενά σοκάκια της παλαιάς πόλης, εξέρχεται από την πύλη του Αγίου Στεφάνου και κατηφορίζει προς την κοιλάδα των Κέδρων, ακολουθώντας την ίδια περίπου διαδρομή που σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση ακολούθησαν οι Άγιοι Απόστολοι όταν μετέφεραν τον πάνσεπτο σώμα της Παναγίας από τη Σιών στη Γεστημανή. Εκείνη την ώρα δεν έχει κανείς την αίσθηση ότι παρακολουθεί μια αναπαράσταση. Έχει την αίσθηση ότι συμμετέχει ο ίδιος στην νεκρόσιμη πομπή της Θεοτόκου, ότι περπατά δίπλα στους Αποστόλους, συνοδεύοντας με ευλάβεια τη μητέρα του Κυρίου προς τον τάφο της. Όταν η λιτανία φτάνει στην Γεστημανή, το σώμα κατεβαίνει με ιδιαίτερη ευλάβεια τα 48, όπως είπαμε, πέτρινα σκαλοπάτια του υπόγειου ναού και τοποθετείται στον επιτάφιο δίπλα στον πάσεπτο τάφο της Παναγίας. Εκεί συνεχίζονται οι ιερές ακολουθίες μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνοιξης, ενώ χιλιάδες πιστοί περνούν από τον επιτάφιο για να λάβουν την ευλογία της Παναγίας. Προσωπικά, κάθε φορά που αξιώνομαι να βρίσκομαι εκεί, αισθάνομαι ότι δεν παρακολουθώ απλώς μια εκκλησιαστική τελετή. Ζω ένα κομμάτι της ιεράς παραδόσεως της Εκκλησίας. Είναι σαν να καταργούνται οι αιώνες και να ενώνεται ο χρόνος της αποστολικής εποχής με το δικό μας το χρόνο. Και αυτή είναι η μοναδικότητα της Γεστημανής. Εδώ η κοίμηση της Θεοτόκου δεν βιώνεται ως πένθος. Βιώνεται ως πέρασμα στη ζωή. Γι' αυτό και παρά τη συγκίνηση των εγκομείων και της λιτανίας, η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη αναστάσιμη ελπίδα, όπως είναι βέβαια και σε όλους μας τους ναούς εκείνη την ημέρα. Η Εκκλησία μας δεν θρηνεί τη Μητέρα του Θεού. Δοξάζει τον Χριστό, ο οποίος μετέστησε την Παναγία στη Βασιλεία Του και μας έδωσε μέσα από το πρόσωπό της τη βεβαιότητα ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή της αιώνιας ζωής.
1: Πάτερ Ιωάννη, πολύ θα θέλαμε να σας ακούμε συνέχεια, έτσι ωραία που μας τα περιγράφετε, αλλά δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Έτσι, εν συντομία, ποιο μήνυμα πιστεύετε ότι εκπέμπει αυτός ο ιερός χώρος, ο πάνσεπτος χώρος του τάφου της Παναγίας μας στη σύγχρονη εποχή?
0: Ότι υπάρχει, αμαλία μου, ελπίδα, ότι ο πόνος δεν είναι το τέλος, ότι ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο λόγο, ότι η αγάπη του Θεού νικά κάθε φόβο και ότι η Παναγία, όπως ψάλουμε στην Εκκλησία μας, εντικοιμήσει τον κόσμο ου κατέλειπες Θεοτόκε. Δεν μας εγκατέλειψε στον κόσμο, συνεχίζει να είναι η μητέρα όλων μας, να πρεσβεύει για όλους μας και να στέκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που την επικαλείται με πίστη.
1: Αγαπητέ μας Πάτερ Ιωάννη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πλούσια συζήτηση και την ωερή μεταφορά που μας βοηθήσατε και εμάς να κάνουμε και που μας χάρισε μία μοναδική οπτική, φέρνοντας πιο κοντά μας την άβρα, την ιστορία και την κατανυκτική σιγή του τάφου της Παναγίας στη Γεθσημανή. Σας συγχαίρουμε για το σπουδαίο αυτό έργο καταγραφής των Αγίων Τόπων που πραγματοποιείται μέσα από την παραγωγή και την επιμέλεια αυτών των εκπομπών και θα θέλαμε σε μία επόμενη δική μας εκπομπή να μας περιγράψετε με περισσότερες λεπτομέρειες για τη δημιουργία αυτής της δικής σας συγκεκριμένης εκπομπής «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντες πόδες του Κυρίου, να μας μιλήσετε για την ακριβή θεματολογία της και το πώς κινείται μέχρι σήμερα. Να ενημερώσουμε επίσης τους ακροατές μας ότι αν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το επεισόδιο «Τάφος της Παναγίας» στη Γεθσημανή, καθώς και τα υπόλοιπα επεισόδια της σειράς «Άγιοι Τόποι», μπορούν να αναζητήσουν στο YouTube το κανάλι σας με τίτλο «Προσκυνητάρι Αγίας Γης». Και τελευταία, ζητούμε την ιερατική σας ευχή για την Αγία Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για ακόμα μία φορά. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να είμαι κοντά σας. Σας εύχομαι, όσοι δεν έχετε επισκεφτεί τους Αγίους Τόπους, σύντομα να αξιωθείτε και να τους ζήσετε ως προσκυνητές και όχι ως τουρίστες. Εύχομαι η Παναγία μας να μας χαρίζει υγεία σωματική και πνευματική και με το καλό να αξιωθούμε την πανηγυρή της, το Πάσχα του καλοκαιριού όπως λέμε.
1: Ευχαριστούμε. Αγαπητοί μας ακροατές, ελπίζουμε να απολαύσατε αυτή την περιπλάνηση στα μονοπάτια της πίστης και της παράδοσης, θυμίζοντάς μας πως ορισμένοι τόποι κουβαλούν μια διαχρονική γαλήνη που ξεπερνά τα όρια του χρόνου. Από αυτό το προσκύνημα στη Γεθσημανή, στο πάνσεπτο θεομητορικό μνήμα που πραγματοποιήσαμε με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου, τον υποδιευθυντή του σταθμού μας, ας κρατήσουμε την αίσθηση της ζωντανής ελπίδας, όπως εκείνος μας είπε, και της παρηγοριάς ως πηγής εσωτερικής δύναμης που προσφέρει το πρόσωπο της Παναγίας. Μετά τις ευχές του πατρός Ιωάννη και εμείς με τη σειρά μας, μαζί με τον αγαπητό μας ηχολήπτη, τον Παντελή Καλογεράκη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη του στην πραγματοποίηση αυτής της εκπομπής, σας ευχόμαστε ολόψυχα η χάρη της Παναγίας Μητέρας μας να σκεπάζει τα σπίτια σας, να απαλύνει κάθε πόνο και να χαρίζει υγεία, ειρήνη και δύναμη σε εσάς και τις οικογένειές σας. Ήθε να είναι πάντο ασφαλής λιμένας στις δύσκολες στιγμές της ζωής, οδηγώντας τα βήματά σας, τα βήματα όλων μας, με γαλήνη. Και καθώς η σκέψη μας στρέφεται στο νόημα αυτής της μεγάλης ημέρας, ας θυμηθούμε πως αποτυπώνεται στη γεμάτη έμπνευση και ευαισθησία πένα του Φώτη Κόντογλου στο κείμενό του για την κοίμηση της Θεοτόκου. Σήμερα το αγέρι φυσά γλυκύτερα στα κουρασμένα πρόσωπά μας. Τα δέντρα σαν να γεννήκανε πιο χλωμά. Το αυγουστιάτικο κύμα σαν να αρμενίζει δροσερό μέσα στο πέλαγο και αφρίζει φουσκωμένο από τη χαρά μεγάλη. Το κάθε τι πανηγυρίζει και αγάλεται. Ο τι θάνατος λοιπόν είναι αυτός που γέμισε την οικουμένη και τις καρδιές μας με τη χαρά της Αθανασίας. Χαίρετε και χρόνια πολλά.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Κι ύστερα ο Κύριος διάλεξε και άλλους 70 που έστειλε πριν από αυτόν να πάνε αναδύο σε κάθε τόπο που έμελε και πόλη για να πάει. Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Τους έλεγε ο Ιησούς, γι' αυτό παρακαλέστε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες, να έρθουνε να αναλάβουνε τον θερισμό να κάνουν. Πηγαίνετε, σαν πρόβατα σας στέλνω μες στους λύκους. Μαζί σας να μην παίρνετε χρήματα και σακίδιο, ούτε και υποδήματα, μη χάνετε την ώρα. Κάποιον να χαιρετήσετε στο δρόμο σας αν δείτε. Σε όποιο σπίτι μπαίνετε, πάντα να λέτε πρώτα «Ήθε ειρήνη πάντοτε να έχει αυτό το σπίτι». Αν άνθρωπος ειρηνικός μένει σε αυτό το σπίτι, η ευχή αυτή που είπατε τότε θα πιάσει τόπο. Αλλιώς η ευχή πίσω σε εσάς πρόκειται να γυρίσει. Στο ίδιο σπίτι μείνετε, να φάτε και να πιείτε ό,τι θα σας προσφέρουνε, διότι στον εργάτη πρέπει ο μισθός να αποδοθεί όπως σ' αυτόν αξίζει. Και σπίτι μην αλλάζετε σε άλλο για να πάτε. Σε πόλη όταν μπαίνετε και σας προϋπαντούνε, να τρώτε ό,τι έχουνε και ό,τι σας προσφέρουν. Να θεραπεύετε ασθενείς που υπάρχουνε στην πόλη, λέγοντας «Έφτασε σε εσάς η Θεία Βασιλεία». Αν πάλι δεν σας δέχονται σε πόλη που θα μπείτε, βγείτε στους δρόμους, φύγετε και έπειτα να πείτε «Ακόμη και τη σκόνη αυτή, τούτης εδώ της πόλης, που κάθισε στα πόδια μας, τεινάζουμε να φύγει, μαζί μας μην την πάρουμε, κι αυτή σε εσάς να μείνει». Μα ένα να γνωρίζετε σε εσάς πως έχει φτάσει και ήδη βρίσκεται εδώ η Θεία Βασιλεία. Σας βεβαιώ της κρίσεως όταν θα έρθει η μέρα, ο Θεός θα δείξει πιο πολύ στην πόλη των Σοδόμων την ανοχή Του από αυτήν την πόλη που σας διώχνουν.

αλίμονό σου Χοραζίν και Βηθσαϊδά επίσης. Γιατί αν τα θαύματα αυτά σε σας που είχαν γίνει γινόντουσαν στους κάτοικους της Τύρου και Σιδώνας, οι κατοικοί τους θα χάνε καιρό μετανοήσει, βάζοντας ρούχα πένθυμα και στάχτη στα μαλλιά

Οι 70 μαθητές, όταν γυρίσαν πίσω, επήγανε στον Κύριο και με χαρά του λέγαν: «Κύριε, και τα πνεύματα του δαίμονα υπακούνε εμάς όταν προστάζουμε αυτά στο όνομά σου». Και ο Ιησούς εστράφηκε σε εκείνους και τους λέει: «Εγώ σας λέω, έχω δει το Σατανά τον ίδιο από τον ουρανό ψηλά σαν αστραπή να πέφτει. Την εξουσία δίδω σας για να πατάτε επάνω σε φίδια μα και σε σκορπιούς και να κυριαρχείτε εσείς επάνω στον εχθρό και σε όλη την ισχύ του, και δεν θα έχει δύναμη τίποτε εσάς να βλάψει. Όμως σας λέω, μη χαίρεστε τόσο που υπακούνε τα πνεύματα του δαίμονα εις τα προστάγματά σας, μα πλειότερο να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί από τον Θεό στον ουρανό επάνω».

ο Ιησούς αγάλεται μιλώντας στον Πατέρα. Την ώρα εκείνη ο Ιησούς αγάλιασε εντός του και είπε εμπρός στους μαθητές: «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε γης και ουρανού, που ότι έχεις αποκρύψει από σοφούς και συνετούς σε ταπεινούς ανθρώπους που έχουν ταπεινή καρδιά, τα έχεις φανερώσει. Ναι, ουράνιε, Πατέρα μου, έτσι ήθελες να γίνει». Και έπειτα εστράφηκε στους μαθητές και είπε: «Τα πάντα ο Πατέρας μου μου έχει παραδώσει. Ποιος είναι, λέω, ο Υιός? Κανένας δεν τον ξέρει, μονάχα ο Πατέρας μου είναι που τον γνωρίζει. Αλλά και τον Πατέρα μου κανένας δεν τον ξέρει, παρά μονάχα ο Υιός και εκείνος στον οποίο θελήσει μόνο ο Υιός για να το φανερώσει». Και στράφηκε στους μαθητές και λέει ιδιαιτέρως: «Μακάρι όσοι βλέπουνε όσα εσείς θωρείτε. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες, βασιλιάδες, θελήσανε να δουν αυτά από εσείς θωρείτε. Όμως κανένας από αυτούς, σας λέω, δεν τα είδε. Να ακούσουν όσα ακούτε εσείς

κάποιος νομοδιδάσκαλος στον Ιησού επήγε και θέλοντας σε δύσκολη θέση να τον εφέρει, τον ερωτά: «Διδάσκαλε, τι πρέπει εγώ να κάνω έτσι ώστε την αιώνια ζωή να την κερδίσω?» Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ο νόμος τι αναφέρει?» Εκείνος τότε απάντησε στον Ιησού και λέει: «Να αγαπάς από καρδιάς και μέσα από την ψυχή σου τον Κύριό σου και Θεό με όλη τη δύναμή σου και με το νου σου ολόκληρο, αλλά και κάτι ακόμη, αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». «Πολύ σωστά απάντησες», ο Ιησούς του είπε, «κάνε αυτά που ανέφερες, κάνε τα και θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, στρέφεται προς τον Ιησού και λέει: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Και ο Κύριος απαντάει, παίρνοντας τότε αφορμή από το ερώτημά του, λέγοντας: «Ήταν κάποτε άνθρωπος ο Διπόρος και από τα Ιεροσόλυμα κατέβαινε να πάει στην πόλη της Ιεριχούς, και εκεί που προχωρούσε έπεσε πάνω σε ληστές που είχαν στήσει ενέδρα. Αυτοί τον ξεγυμνώσανε και αφού τον τραυματίσαν, φύγανε και τον άφησαν οι μηθανοί στο δρόμο. Στον ίδιο δρόμο έτυχε να κατεβαίνει κάποιος που ιερέας ήτανε, και σαν τον είδε μπρος του, προσπέρασε μη δίνοντας καμία σημασία. Το ίδιο πάλι έγινε όταν κάποιος Λεβίτης που πέρναγε τον δρόμο αυτό, παρόλο που τον είδε, και εκείνος τον προσπέρασε αδιαφορώντας πλήρως. Μα κάποιος που ταξίδευε και ήταν Σαμαρίτης, σαν ήρθε προς το μέρος του, τον είδε και λυπήθη. Πήγε κοντά του και άλυψε αμέσως τις πληγές του με λάδι που είχε και κρασί, και έπειτα τις δένει. Μάλιστα τον ανέβασε στο ζώο του επάνω και έπειτα τον οδήγησε σε ένα πανδοχείο, και εκεί για εκείνον φρόντισε για ό,τι χρειαζόταν. Την άλλη μέρα, φεύγοντας, 2 δινάρια βγάζει, στον πανδοχεία τα έδωσε και έπειτα του είπε: «Φρόντισε αυτό τον άνθρωπο, κι αν πιότερα ξοδέψεις, σαν επιστρέψω εγώ θα έρθω όλα να στα πληρώσω». Κατά τη γνώμη σου λοιπόν, ποιος από τους 3 εκείνους πλησίον αποδείχθηκε εκείνου που ληστέψαν? Αυτός που τον σπλαχνίστηκε, εκείνος το απαντάει. Και του νομοδιδάσκαλου ο Ιησούς του λέει: «Πήγαινε τώρα και εσύ ομοίως να το κάνεις».

Καθώς το δρόμο πήγαινε ο Ιησούς και οι μαθητές του, μπήκε σε μια κομόπολη και εκεί κάποια γυναίκα που Μάρθα την ελέγανε προϋπάντησε εκείνον, μα και τον υποδέχτηκε μες στο δικό της σπίτι. Και εκείνη είχε μια αδελφή που λέγανε Μαρία και μπρος τα πόδια του Ιησού ήτανε καθισμένη και τη διδασκαλία του με προσοχή γρικούσε. Μα η Μάρθα ασταμάτητα δούλευε μες στο σπίτι για να τους περιποιηθεί νοικοκυρά ως ήταν. Πάει λοιπόν στον Ιησού η Μάρθα και του λέει, «Μα δε σε νοιάζει, Κύριε, που μόνη η αδελφή μου μ' άφησε όλες τις δουλειές εγώ να ετοιμάζω. Πες της λοιπόν να έρθει κι αυτή λίγο να βοηθήσει». Και απάντησε ο Ιησούς τότε σε αυτή και λέει, «Αχ Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και αγωνιάς συνάμα για πράγματα ένα σωρό, ενώ ένα μόνο πρέπει». Αυτό ήταν που διάλεξε να κάνει η Μαρία. Να το αφαιρέσει από αυτήν δεν πρόκειται κανένας.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Την περίοδο 1967-68, ο Όφη κατάφερε μέσω των αγώνων κατάταξης να ανέβει στην πρώτη εθνική κατηγορία επικρατώντας του Πανελευσυνιακού.

κριτική ομάδα έπαιξε έναν αγώνα σταθμό στα Χανιά, εκεί που θριάμβευσε με 3-0 και όλα κρίθηκαν. Οι 11 ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν σε εκείνο το παιχνίδι: Αδαμάκης, Παπαθεοφάνους, Μπουρδαμής, Καρακυριάκος, Τσακύρογλου, Αλεξανδρής, Σκανδαλάκης, Θέμελης, Βουζουνεράκης, Λεμονής και Παπαδόπουλος.

0: Πήρε με χαδέψει ο πρόεδρος της Αλεσίνας και μπούσε να μπάτσε. Μας έκαψε. Μας έκαψε. Εάν δεν είσαι εσύ, δεν βγαίνει ο Φιστράφος, γιατί είμαστε εμείς πιο καλή ομάδα. Άρα δεν είχαμε να λέμε εμείς. Θυμάμαι ο προπονητής. Ο Κρασάς ήταν, δεν θυμάμαι ποιος. Τον λέει, είδες πως έλεγα να πάρω το Λεμπρί.
1: Ο Ζόγας.
0: Μπράβο, ο Ζόγας. Δεν σας έλεγα να πάρω το Λεμονί και μην πάρτε κανένα που είσαι από τον Πειραιά. Εμείς είχαμε πάρει τότε κάνα δύο παίκτες. Και διώξανε τον σύντροφο και πήρανε. Μόλις πήγα εγώ, πήρανε έβγαινε τον σύντροφο. Το κλειστάρι. Το εθνικού. Το διώξανε. Έπαιξα εγώ, ο Μπουγγεράκης.
1: Στα Χανιά, στο 3-0.
0: Άκου τώρα. Έπαιζε ο Χανιώτης έξω αριστερά, έξω δεξιά. Ο Παπαδόπουλος όχι αριστερά, εγώ και ο Πέτρος. Και από πίσω από τον Μπαρμπαλιά. Είχαμε καλή ομάδα.
2: Γιατί και μέσα στην Ελευσίνα είχαμε προηγηθεί αυτό και με ένα πέναλτι που δεν ήταν και μάλιστα δύο φορές χτυπημένο καταφέραν να κερδίσουμε. Δεν τους υπολογίζαν.
1: Τον προπονητή τον λέγανε Ζόγα.
2: Το Ζόγα είχαμε.
1: Τι προπονητής ήταν αυτός, τι παραστάσεις είχε.
2: Να σου πω. Ήτανε καταρχήν ψυχοαναγκαστικός και τρελός. Δεν μπορούσε να κάνεις μαζί του. Αλλά ήξερε μπάλα τέτοια που δεν τη φανταζόσου για την εποχή. Ήταν και καλλιγράφος. Έχει ζωγραφίσει μια μπάλα αν τη δείτε στο σύλλογο. Αυτός λοιπόν ήτανε και παρατηρητής του Πετρόπουλου στην Εθνική Ομάδα για όλους τους παίκτες. Γνώριζε πολύ καλό ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή, δηλαδή τακτικές και τέτοια. Αλλά δεν μπορούσε να του είχε εμπιστοσύνη. Ήτανε... Αλλά αυτό το μάτς με την Ελευσίνα, είμαστε τόσο καλύτεροι, όχι μόνο στα Χανιά που μας πήγανε και όπου και να μας πήγανε, και στην έδρα τους θα τους κερδούσαμε.
0: Ο κόσμος μας έσπρωγνε πάρα πολύ. Να συστήσω ότι Μας είχαν πάει, είχαμε πάει βέβαια, πάνω σε ένα χωριό στην Ελιά και μας είχαν σαν εξορία. Ένα μήνα εκεί πάνω. Δεν έβγαινε κανείς έξω, δεν πήγαινε κανείς Ηράκλειο, ήταν κομμένα όλα. Κάναμε προπόνηση, κατεβαίναμε, κάναμε προπόνηση, τρέχαμε και εκεί πάνω. Είχαμε αγρέψει, είχαμε γίνει θερία. Δεν περνούσε από το μυαλό μας ότι μπορεί να χάσουμε. Βέβαια, το ότι κάναμε και το δεύτερο παιχνίδι. Όφερε σε δύο παιχνίδια. Και τσατίστηκαν οι άλλοι μετά οι άλλοι. Και είχαν δίκιο.
1: Έπαιξε δύο φορές στην Κρήτη.
0: Ναι. Και είχαν δίκιο βέβαια, αλλά είχαμε τον Ασλανίδη εμείς. Ο Ασλανίδης ήταν δικός μας.
3: Το τρίτο παιχνίδι που γίνεται τώρα το Μπαράς, προτείναμε να παίξουμε στη Ρόδο, στην Πελοπόννησο, στην Θεσσαλονίκη και στην Ιταλία. Δεν δεχτήκανε πουθενά. Μόνο στα Χανιά.
0: Και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί υπάρχει μία φαγωμάρα Όφη Χανιά όταν παίζουμε μεταξύ τους. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ξεκινήσαμε γυρίζοντας, βγήκαν οι Χανιάτες στους δρόμους. Μας χειροκροτούσανε, πέσανε πάνω μας, μας αγκαλιάσανε. Αυτό είναι
1: γεγονός. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Αυτό είναι, εγώ το θυμάμαι τώρα και τώρα και μπουκώνω τώρα που το λέω. Μου έρχεται έτσι να... Θυμάμαι τα χωριά. Περάσαμε τα χωριά και είχαν βγει στους δρόμους. Άλλοι με λιβάνι κάνανε έτσι. Άλλοι, ναι.
1: Σαν να γινόταν η Ανάσταση.
0: Ναι, Ανάσταση, πραγματικά.
1: Στο παιχνίδι όμως ήσασταν και πολύ καλύτεροι εκείνη τη μέρα. Δηλαδή...
0: Δεν πιανόμαστε. Το είχαμε πάρει πάνω μας γιατί ήμασταν πολύ σκληρά δουλεμένοι. Δουλέψαμε πολύ. Πάρα πολύ. Λέμε ποιος θα κρατήσει, ποιος θα κρατήσει δίπλα μας. Ποιος θα μπορέσει να σταθεί δίπλα μας. Το λέγαμε σίδερα.
4: Δεν με αφήνανε να φύγω. Δεν με αφήνανε να βγω από το γήπεδο. Οι Χανιώτες και οι Ηρακλειώτες με είχαν γίνει ένα κουβάρι. Βγήκαν όλοι και δεν είμαι στο αυτοκίνητο και εγώ ήμουν να παίξω. Ήμουν και αρχηγός, ώστε να απογράψω εγώ. Μου έδωσε συγχαρητήρια ο διευθυντής. Μου λέει Νίκο, συγχαρητήρια, μπράβο σας. Κάνει πρόοδο στην Αλφα Διαζωρία. Αξίζατε, μου λέει. Αλλά να σε προσέχουν σε τα μάτια σου. Λέω, δεν έχω παράπονο. Τώρα ξέρω γιατί παίζω. Ξέρω γιατί παίζω. Παίζω για την Κρήτη. Παίζω για το Ηράκλειο. Γιατί αγαπώ το Ηράκλειο. Δεν μπορούσε να περάσει από πουθενά. Από πουθενά. Γυναίκες να περιμένουν στον δρόμο. Να φωνάζει ο κόσμος. Τα παιδιά γινότανε όχαμο. Εγανάκτησα εγώ να φύγω. Εγανάκτησα. Με φουλούτανε, με γελιάζανε. Με βάρα μέσα στο αυτοκίνητο. Με το ζόρι. Μπαίνω μέσα. Φωνές όλοι, χειροκροτήματα. Λεμονή, βγήκαμε ρε παιδιά, βγήκαμε. Βαλεύατε τόσα χρόνια και πριν να έρθω εγώ να σας βγάλω. Ναι, δεν έχεις δίκιο. Ο Στρατάκης ακόμα το λέει. Με έδωσε την άλλη φορά και μου λέει, έτσι, τα Χανιάδα τα ξεχάσουμε. Γιατί μου λέει, το πες και το έκανες.
5: Όταν ήρθαμε εδώ στο Ηράκλειο, το αυτοκίνητο που μας έφερνε εμάς, ο κόσμος το σήκωσε. Δηλαδή, από τη χαρά του, σήκωσε το αυτοκίνητο που είμαστε 4 άτομα μέσα. Τέτοια υποδοχή μας είχαν.
6: Ναι, μεν και ο Όφη είχε καλούς παίκτες. Μουζουνεράκης, παικταράς. Ο Λεμονής, παικταράς. Δεν φέρω αντίρρηση. Αλλά ήτανε λιγότεροι από εμάς.
3: Ήταν ένα συναρπαστικός αγώνας. Με κάτι ογκόληθους, με κάτι παιχταράδες που είχε ο Όφη, ο Βουζουνεράκης, ο Λεμονής, ο Παπαθεοφάνος, ο Μπουρδαμής και άλλα παιδιά που ήταν πολύ αξιόλογοι παίκτες, παίκτες αλφα-εθνικής. Εμείς δεν πηγαίναμε πίσω όμως, γιατί είχαμε τον Μανθέο, τον Μουράτη, τον Γκαρμπόνη, τον Μουρίκη, τον Μίχα, τον Καναβά. Είχαμε πλειάδα καλών παιχτών, τον Σιδηροκαστρίτη και άλλα παιδιά.
2: Όταν ξεκίνησε το μάτς, έπαιζα στο κέντρο με το Σκαντάλιο, που δεν ήρθε τώρα και αυτός παιχτάρας μεγάλος. Και για να του δείξω ότι δεν υπάρχει περιθώριο εδώ πέρα για τίποτα, του παίρνω την μπάλα και γυρίζω το σώμα και λέω, έλα πάρ' και πήγαινα προς τον Αδαμάκη, έλα πήγαινε. Κυνηγούσε, έκανε, σταματούσε και εκεί την μπάλα. Και το φτάνω στον Αδαμάκη, γυρίζω πίσω και ξαναφεύγω. Ο κόσμος σου λέει, τρελός είναι, δεν ξέρει τι κάνει τώρα. Ήτανε να το τελειώσω το ηθικό, δηλαδή. Και τώρα στα μάτια του, ότι εδώ δεν έχετε τελειωμόκιο. Όντως, κάναμε τα 3 γκολ και έγινε μετά η υποδοχή αυτή και πήγαμε καλά και στην Αλφα Εθνική.
4: Αρχίζει ο αγώνας. Μου λέει ο Σέντρο Μπακ, είχαν ένα και έχει παίξει και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό. Καλό Σέντρο Μπακ. Μου λέει, σήμερα σου κόψω τα πόδια. Σε μου κόψω τα πόδια. Δεν το βλέπω αυτό. Τα ποδόσφαιρα δεν παίρνουν με τα πόδια. Να κόψει πόδια να παίξει μπάλα. Κι άμα είσαι ο καλός, ρίστα. Δεν είσαι ρε καλό που δουλεύουμε. Και δεν σε χτυπάω. Γίνεται μια μπαλιά στο 0-0, στη σέντρα. Και τρέχει αυτός καμιά 15 μέτρα. Και εγώ καμιά 15 μέτρα, η μπάλα στη μέση. Και ποντράρουμε και δυο την μπάλα και δίνει η μπάλα μια και κάνει έτσι και πήγε 200 μέτρα. Έτσι κάνει εδώ την μπάλα. Πέφτω κάτω από τη μια και αυτός από την άλλη. Λέω, ας πάει στο πόδι μου, το κράκ. Λέω, ας πάει στο πόδι. Σηκώνω μου, κάνω το πόδι μου, έχω το βλέπω, το χτυπάω τίποτα. Σηκώνω, προπατώ τίποτα. Βλέπω αυτόν και φώνες, μάνα μου, μάνα μου. Λέω, τι έπαθα. Τι έπαθε ρε, πάει στο πόδι σου. Είχε ξεκολλήσει από εδώ, το πόδι του, όλο αυτό είχε ξεκολλήσει. Από το κόκκο είχε ξεκολλήσει. Από την πίεση. Του λέω ρε φίλε, έπαιρνε τα κλάματα που με τα αίματα. Ρε φίλε, του λέω, δεν είναι εδώ σε πίεση. Εγώ νομίζω είσαι πέρα στον πόδι του. Ναι, μπορεί, δεν φταίς, μου λέει εσύ. Μη στεναχωριέσαι. Δεν φταίς. Λοιπόν, λέει ο προπονητής, Νίκο, να πας στον μπακ. Όχι, του λέω. Και θα μας κλείσουμε. Μπροστά, να τους φέρω μπροστά μου. Λοιπόν, του λέω, ο Πέτρος ήταν οξοδεξιά. Θέλω να τον συγχωρέσω, ο Πέτρος. Καλός παίκτης. Καλό παιδί. Λοιπόν, μου λέει, Νίκο, ο Πέτρος, να έρθω κοντά σου. Έλα ρε Πέτρο κοντά σου, λέω, εγώ θα σώσω. Εμένα κυνηγάνε εσένα, δώσε να έρθει τον κόσμο. Και όπως και έγινε. Πριν την πάρα και κατέβαινα εγώ, κατέβαινα, μπαίνω στην μικρή περιοχή, βγαίνω έξω, βλέπω τον Πέτρο, όλοι πάνω μου. Βλέπω τον Πέτρο μόνο, τον πετώ, τον Πέτρο, κάβω, πέτω τον κόσμο. 2-0. Του λέω τώρα να πάω στον πάρκο. Ήταν ο Μπουρδαμής με τον Παθεοφάνο. Φεύγει ο Μπουρδαμής, ήταν να πάει μπροστά μου, πήγαινε μπροστά. Κάτσαμε τον Παθεοφάνο, ήταν μπροστά μου από τον Παθεοφάνο, προσπίσει του λέω, θα κυνηγάς αυτόν και εγώ αυτόν. Τους άλλους σας. Αυτόν θέλω να μου ξετερώσει. Μας βάζουν γκολ. Θέλω να τον ξετερώσει. Να μείνω ήσυχος, να μείνεις. Πρόσεχε. Τώρα τι θα γίνει. Μη φάμε κούκκι, γιατί δηλαδή, θα στριμώξουν, θα το πιστεύουν αυτοί. Τέλος πάντων, έγινε το 2-0, 0-0, 2-0, 2-0. Άμα έρθει 3 λεπτά να τελειώσει, φεύγω εγώ και πάω και βουτώ τον προπονητή και τον κάνει και έκλαιγε. Και τον φιλούσα. Και μου λέει ο άνθρωπος, ρε παιδί, τι είχα πει τον. Και μου λέει, ρε Νίκο, ό,τι μου είπε, ρε Μάντης είσαι. Δεν σου είπα θα κερδίσουμε. Δεν σου είπα βγήκαμε αυτή την κατηγορία. Για σένα παίζαμε.

0: σεζόν 1968-69, ο Όφη έπαιξε για πρώτη φορά στην πρώτη εθνική. Μια ηρακλειώτικη ομάδα ανάμεσα στις κορυφαίες ελληνικές. Ελάχιστοι ήταν οι γνωστοί αντίπαλοί της από την δεύτερη εθνική. Αντίθετα, ανάμεσα στις ομάδες που αντιμετώπιζε ο Όφη ήταν όλα τα μεγάλα ελληνικά ονόματα. Πρώτος αντίπαλός του, ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα και μετά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, ενώ η πρώτη νίκη για τον Όφη έγινε την τέταρτη αγωνιστική, με θύμα τον Πασεραϊκό με 1-0, και στο δεύτερο γύρο από αυτή την ομάδα πάλι εγκαινίασε τις εκτός έδρας επιτυχίες με σκορ 0-2. Την πέμπτη αγωνιστική κατέκτησε το πρώτο και μοναδικό για τον πρώτο γύρο βαθμό εκτός έδρας. Τελικά ο Όφη σώθηκε. Στην πρώτη του εμφάνιση στην πρώτη εθνική, ο Όφη τερμάτισε στην 12η θέση με 30 βαθμούς.
1: Τον Όφη πήγα 16 χρονών, κάπου το 56. Έφυγα το 63, μεταγράφηκα στο Παναθηναϊκό και επέστρεψα το 68 πίσω στον Όφη που ήταν πρώτη εθνική και συνέχισα στον Όφη.
2: Το 1968, όταν η ομάδα έπαιξε τα μπαράζ στα Χανιά με την Ελευσίνα, το καλοκαίρι με πήρανε από τον Εγώη. Έκανα την προετοιμασία και έφυγα στρατιώτης. Και μετά από το στρατό, μόλις έκανα τη βασική μου εκπαίδευση, με κατεβάσαν στη ΣΕΑΠ. Και έπαιξα το 1968-69, 69-70 και πέσαμε το 71. 70-71 πέσαμε. Συνάντησα μεγαθύρια ποδοσφαιρικά εκεί, το Βουζουνεράκι, τον Πέτρο, με το Λεμονί που ήταν φοβερό δίδυμο, το Θέμενη, τον Τριπλαδόρο, τον Αλεξανδί Ταχύτατος, ο Παπαδόπουλος είχε πάει και αυτός από το χειμώνα, είχε πάει αυτός το 68 από τον Εργοτέλη, ναι, ο Παπαθεοφάνου, ο μεγάλος Μπουρδαμής, μεγαθύρια ποδοσφαιρικά.
3: Από παιχνίδι μου έχει μείνει η πρώτη νίκη που κάναμε επί του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο. Εμείς οι σχεδόν ερασιτέχνες δεν ήταν. Με ονόματα μεγάλα της εθνικής, ο Ολυμπιακός. Νικήσαμε το 2-0 το περιβόητο, με δύο γκολ του Πέτρου, του Μουζονεράκη. Τα οποία και στο ένα και στο άλλο είχα ενεργό δράση.
2: Θυμάμαι τότε που κερδίσαμε τον Ολυμπιακό, πήγαμε στα Μπουζούκια με τον Μουζονεράκη και με τον συγχωρημένο τον κουμπάρο μου. Και σηκώθηκε και όλο το κέντρο και μας χειροκροτούσε. Κερδίσαμε τον Ολυμπιακό 2-0.
4: Εδώ στο Ηράκλειο είχατε.
2: Ηράκλειο. Ήταν μέσα Μποτίνος, Σιδέρης, Αγανιάν, Παυλίδης, δηλαδή μεγαθύρια να πούμε, ποδοσφαιρικά μεγαθύρια. Κερδίσαμε 2-0.
4: Κόσμος... Από τότε πηγαίνατε στα Μπουζούκια όταν
2: πήγατε. Εγώ πήγα τότε νίκες. Γιατί με πήρε ο Βουζονεράκης, εγώ ήμουν στρατιώτης. Και άλλο ένα περιστατικό, το οποίο ήμουν στρατιώτης ντυμένος και με πήρε και με πήγε στο βράχο. Και ο Βουζονεράκης είχε το ιδίωμα με τις τραγουδίστριες όταν βγαίνανε για να κάνει το εφέ, αναποζήτησε τα τραπέζα. Και πήγε ο τσικωμένος ο Θανάσης, ρε Πέτρο, σε παρακαλώ να πούμε, σε παρακαλώ μην το χαλάσεις. Ξανά βγαίνει άλλη τραγουδίστρια τα τραπέζα και εγώ ήμουν φαντάρος ντυμένος. Σηκώθηκα και έφυγα, λέω θα έρθει τώρα η ΕΣΑ εδώ πέρα να με πάρει να πούμε να με πάρει μέσα. Του λέω Πέτρο φεύγω, εγώ πάλι σαν κέβη.
5: Παίζουμε με τον Άρη εδώ, κερδίζουμε 1-0. Παίζουμε Λουκανίδης, ο οποίος είναι παμπέδι, για μένα ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και έχω αποδείξει γι' αυτό, γιατί τους έχω παίξει όλους αντιπάλους, δεν είναι της ώρας να τα πούμε. Και κερδίζουν ένα φάου, 89 προς 90 ήταν να τελειώσει το μάτς, έξω από την περιοχή 4 μέτρα. Και χύνεται το τείχος και ετοιμάζεται ο Λουκανίδης να το στάρει, ο οποίος έχει δύο φοβερά πόδια. Αρχίζω και νιώθω ανήσυχα. Γίνεται το τείχος και έχω τον Αλεξιάδη δεξιά. Και περνάει από το μυαλό μου. Θα τον αφήσω να αναγκάσω τον Λουκανίδη να κάνει πάσα. Και όχι σου. Φοβόμουν το σου. Πάω στο τείχος και του λέω: με κρατάτε, κρατώνταν το χέρι μέσα. Είμαι ελεύθερος εγώ. Φέρχεται ο κ. Σέντερλης και μου λέει: ο παίκτης σου. Φύγει. Του λέω: άστον, αυτός είναι. Και είμαι δίθεν στο τείχος και περιμένω. Στο βηματισμό απάνω που πλησιάζει την μπάλα ο Λουκανίδης, έχω πεταχτεί και πάω δεξιά και κάνει πάσα. Και παίρνω την μπάλα. Δηλαδή θέμα μυαλού. Και παίρνω την μπάλα, αυτό δεν το κατάλαβε κανείς. Ούτε ξέρει ο κόσμος τι έκανα. Σου λέει λάθος, έκανε ο Λουκανίδης. Παίρνω την μπάλα και τρέχω. Και όταν έφτασα στην περιοχή να το κάνω γκολ, είχα τώρα ξέπνευση δίπλα έτσι και κάνω ένα πλασέ άθλιο. Και σιγά σιγά και πήγε την μπάλα έτσι, σαν τη γριά, και έδωσε το δοκάρι και βγήκε έξω. Το Χριστίδη ήταν τερματοφύλακα.
1: Το παιχνίδι τη Ρόδου. Ο Μέρμιγκας τότε από την Κόρινθο ήταν πρόεδρος της ΕΠΣΗ και μας έβαλε και πήγαμε να παίξουμε στη Ρόδο. Ενώ δεν έπρεπε να παίξουμε στη Ρόδο. Από τιμωρία λοιπόν μας έστειλε εκεί. Πηγαίνοντας στην Αθήνα και παίρνοντας αεροπλάνο να πάμε Ρόδο να παίξουμε, έπαθε βλάβη το αεροπλάνο. Και επιστρέψαμε, πήραμε άλλο αεροπλάνο και φτάσαμε την ώρα σχεδόν που άρχισε ο αγώνας.
5: Φτάσαμε γύρω στις 4 και 4. Κατεβήκαμε κάτω, ζαλισμένοι, κουρασμένοι, φαΐ που να φας. Πήγε και πήρε, συγχωρεμένο το Σφακιανάκι, Αχιλλέα είχαμε τότε γενικό αρχηγό. Πήρε κάτι κοτόπουλα από ένα στο δρόμο που ήταν τέτοιο, πήγαμε ένα κομμάτι να φάμε. Όλα τώρα σας λέω 4:30, 5 παρά, 5 είναι το γήπεδο. Το μάτς. Ο Παγκορυφιακός έχει πάει τότε με τον Τασίνο και τους Πεκταράδες που ήταν πρώτος και έχει πάει τώρα δύο μέρες πριν και ξεκουράζεται, έχει κάνει προπόνηση, έχει γνωρίσει το γήπεδο. Και πάμε λοιπόν στα αποδυτήρια. Τα ρούχα μας ήταν σε κάτι σάκους, δεν είχαν τα τσαντάκια που είχαν τώρα. Τα αρχίσαμε κάτω, έπαιρνε ένας μια κάλτσα, άλλος έβαλε μια μαύρη, μια αυτή, γιατί βιαζόμαστε. Δώσουμε την άσπρη, πάρ' τη μαύρη κάλτσα για να ντυθούμε. Και ο Κωστής μαζί μας. Αλλά είχαμε τέτοιο πάθος, τέτοια αγανάκτηση και μπαίνουμε μέσα και τον έχουμε λιανίσει. 2-0 στο ημίχρονο. Ξεκινάμε το δεύτερο 2-0. 4-1 το κερδίσαμε τότε. Εκείνο το μάτς στο 1-0 για να μας σοφαρίσουν γίνεται μια φάση και γίνεται αυτό που μου είπε για τον Αργύρη. Και πηδάει γιατί έπαιζα στο κέντρο μαζί του. Πηδάει και δεν φτάνει την μπάλα και αν έπεφτε δίπλα ήταν γκολ. Και λες και στάκι στον αέρα και ανέβηκε άλλους 5 πόντους 6 και την έκανε έτσι και την έβγαλε. Και μετά βάλαμε και τα άλλα γκολ και κερδίσαμε.

0: Το ξεκίνημά μου ήταν από το χωριό μου, τον Οροπό. Είχαμε ένα ανεξάρτητο σωματείο. Το γήπεδο είχε χόρτο φυσικό, μόνο του βγαίνει, δεν το σπήρανε. Και είχε έρθει η Εθνική Ενόπλιο Μπέμπης, Μουράτης, Δαρύβας, Τσιρίκια εμείς. Και κάνανε προπόνηση στο χόρτο γιατί τα πηγαίνανε νομίζω Τουρκία. Ναι. Εκεί λίγο. Μετά πήγα στη σχολή αεροπορίας, πήγα στην ομάδα της αεροπορίας, πρωτάθλημα αεροπορίας. Τελείωσα την αεροπορία, τη σχολή και έπρεπε μετά να πάω σε μονάδα έξω. Και μας καλέσανε ή μας καλέσανε. Λένε, που θέλετε να πάει ο καθένας να το δηλώσει. Αυτές οι χάρες δεν γίνονται βέβαια, αλλά σου λέει, ας το πούμε έτσι και θα δούμε. Εγώ δήλωσα στη Θεσσαλονίκη. Πάω στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ήταν ένας συναδελφός μου εκεί και ο πατέρας ήταν συμβούλιο. Ήταν στην αεροπορία μαζί. Μου λέει, Κώστα, πάω στον Ηρακλή. Πάω στον Ηρακλή. Ξεκινάω, σε 3-4 μήνες είχα γίνει θεριό ανήμερο. Στην Ηρακλή έπαιξα λαθρέα κανένα δύο παιχνίδια και μέσα στον Παναθηναϊκό. Και με είχαν φτιάξει για τη νέα χρονιά, ξεκίνακα δυνατά. Μου έρχεται μετάθεση, για να είμαι ειλικρινής όμως, δεν ξέρω, το λέω και βαριά την καρδιά. Ήθελα να φύγω από τη Θεσσαλονίκη.
1: Το κλίμα μήπως.
0: Το κλίμα. Δεν ήθελα να είμαι αυτό, το χειμώνα αυτό το πράγμα, να βγαίνω έξω συνέχεια κουμπωμένος. Με τον Οροπό εδώ, είσαι από τη φανελάκι. Τότε. Μου έρχεται τη μετάθεση. Την έκανε τη μετάθεση ο υπουργός Εθνικής Αμήνης, κάποιος κριτικός, και με έφερε στον Εργοτέλη. Στον Εργοτέλη έπαιξα ένα χρόνο. Τελείωσε ο χρόνος, μπαίνει όφη στη μέση. Λέω, πήγαινε στον Ηρακλή. Πήγανε πάνω στον Τίνο τον Κοσμόπουλο, που ήταν πρόεδρος. Με κάλεσε επάνω. Μου λέει, γιατί δεν θέλεις να μείνεις σε εμάς. Λέω, μετάθεση. Τη μετάθεση θα την κανονίσουμε εμείς. Λέω και γιατί είναι τώρα, γνωρίστηκα κάτω εκεί, τώρα κάθισα λίγο και τα λοιπά. Μπλα μπλα μπλα. Αλλά στον Όφη, όχι στον Εργοτέλη του λέω. Άμα είναι η Εργοτέλη δεν πάω. Στον Όφη.
1: Άρα λοιπόν πρώτα, χρονολογικά πρώτα παίξατε στον Εργοτέλη και μετά στον Όφη.
0: Ένα χρόνο στον Εργοτέλη και μετά στον Όφη.

0: Υπάρχουν όμως και οι πιο ασυνήθιστες ιστορίες με βασιλικά αυτοκίνητα που βρέθηκαν στην Κρήτη, με τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου και άλλα πολλά που θα ακούσετε για πρώτη φορά απόψε.
1: Βέβαια στο Παναθηναϊκό περάσατε πολύ σημαντικά χρόνια, πήρατε το πρωτάθλημα αίτητος το 64.
2: Αίτητο με γκολ δικό μου στην Τούμπα 1-0 που ήταν και το τελικό του αίτητου.
1: Εκείνα τα χρόνια για τους κριτικούς ήταν δύσκολο να παίξουν σε μεγάλη ομάδα στην Αθήνα.
2: Εγώ πήγα με 10 καινούριους παίχτες. Με 10 καινούριους παίχτες στον Παναθηναϊκό συν με τον Μπόμπερ. Και ο Μπόμπερ δεν τον ενδιαφέρανε ποιος είναι ο Λουκανίδης, ποιος είναι ο Δωμάζος. Ο άνθρωπος έβλεπε αντοχές. Και εκεί λοιπόν ποντάρισε και αυτό. Έκανε βέβαια 4-5 παιχνίδια να προσαρμοστώ. Μετά που άρχισα και έβγαζα γκολ, έγινα και σκορέ 2-3 χρονιές, σκορέ του Παναθηναϊκού.
1: Και πήρατε και εκείνο το αυτοκίνητο πρώτος εσείς, που ήταν βασιλικό αυτοκίνητο.
2: Ναι, αυτό το αμάξι τώρα προσπαθούσα να βρω ένα σπόρο αμάξι. Και στην Πατησίνο λοιπόν είδα ένα σκεπασμένο αυτοκίνητο με τη Ζάντα, ξέρεις, Μικελέ, και ξέρω εγώ, πήγα και χτυπάω, βρήκα αυτόν που τόσε, μου λέει, του λέω, το πουλάτε, λέει, το πουλάω, τι θέλετε, 45.000, ότι και εγώ είχα πάρει από τον Παναθηναϊκό 50. Κούσα λοιπόν 45.000, μου λέει στο δίνω γιατί είναι του βασιλιά και το έδωσα, το είχα στο όνομα συγκόμενά μου και επειδή μ' άφησε, είσαι τυχερός να το πάρεις εσύ. Αυτό ήτανε.
1: Δεν ήθελε να το βλέπει.
2: Δεν ήθελε να το βλέπει αυτό. Αυτό, όταν λοιπόν ήρθα εδώ και
1: δεν υπήρχε στην Κρήτη τέτοιο αμάξι.
2: Και κυκλοφορούσα, περνάω από το Μεϊντάν και μου λέει ένας, ακούω ένα και μου λέει για είδα το φιγούρες κάνει. Και λέω κι εγώ φιγούρες κάνω. Ο Παπαθεοφάνου λοιπόν μου το είχε κάνει πρόταση. Λέω θα το πάρει γιατί μου είπε αυτό την κουβέντα να σου πει λάθος. Και έτσι το πούλησα στο Παπαθεοφάνου.
3: Ήταν του Κωνσταντίνου, βασιλιά. Το έχει πάρει και το κάνει τώρα στη Φρεντερίκη.
1: Τη Βουλιουκλάκη.
3: Τη Βουλιουκλάκη. Και πήγαινε τα μάξι μέσα στο κρεβατοκάμαρα. Στο Τατόι. Το έχω δει εγώ γιατί έχω κάνει λίγο στο Κατσιμίδι εκεί και πήγαινε και πόντουσα τα λουλούδια μόνο με δική μου πρωτοβουλία να μην ξεραθούν τα λουλούδια του βασιλιάδων εκεί πέρα του Πάρου κτλ.
1: Και το έχετε σε άριστη κατάσταση και ακόμα λειτουργεί.
3: Όπως προσέχω την γυναίκα, όπως προσέχω και τα μάξι. Το είχε πάρει νομίζω από στον Παναθηναϊκό ο προπονητής Μωρέ, όχι απέργειες, Πετρόπουλος. Και ο Κώστας το πήρε τον Πετρόπουλο και κατέβηκε μετά ο Κώστας εδώ και ήρθε εδώ, τα κίνησε μαζί μου, κόλλησε πάνω, κανένα δεν πήγαινε. Λέω, Κώστα, αρμηνιάστηκε κιόλας τότε. Εσύ τώρα θέλω αρμηνιάστηκε, θα δείτε τι το θέλεις τώρα το πράγμα. Άστα πια ρε. Και μου το έδωσε με την καρδιά του.

0: Ποια πιο δεξιά παίζουν, ποια πιο αριστερά παίζουν. Δεν με ενδιαφέρει, λέω. Εγώ έχω και τα δυο πόδια. Παίζω ευχαρίστω χωρί θέση. Εμεί δεν σε δραμπάκι έχουμε, λέει, αλλά να σε πάρουμε στην άκρη. Θα κατέβω κάτω να σε πάρουμε. Πήγε που λέει Σοβαρόπουλο, κατέβηκε και μου λέει Νίκο, ήρθα να σε πάρω. Εντάξει. Μου λέει επέγραψε το δελτίο. Τέλο πάντων, που γράφω εκεί πέρα, πάρτε το. Να πάμε τώρα, να πάρουμε την μεταγραφή. Αυτά έγινε στην Ομαρχία παίξη. Ξέρεις, το πρώτο οίκημα. Εγώ ήμουν να παίξω. Μπαίνει μέσα, του λέει, του δείχνει τα χαρτιά, υπόγραψε, λέει, απορριγμή, υπόγραψε εσύ, πάρτε 100 χέρια, όχι, θα μας δείχνει τα 100 πίνει θα μας δείχνει. Γιατί λέει, ήθελα να τον χαιρετήσουμε, να τον δούμε το παιδί που θα φύγει, να του ευχηθούμε, πως έτσι λέει, θα φύγει. Πρώτο παιδί είναι έξω. Λέει, δώστε μας τα 150 χέρια, δεν κάνω υπογράφω. Υπογράφει και αυτός, παίρνει 150 χέρια ο πρώτος και την κουπανά που την πίσω πρώτος. Μένω εγώ μέσα, του λέω, μου λέει καλό ρίσκο, σε πήραμε, μου λέει, τι σε πήραμε εμένα, πώς με πήρατε. Εγώ λεφτά δεν πήρα. Πού είναι, πάω μέσα, λείπει αυτός. Είχε πει, μου λέει, έφυγε από την πίσω πόρτα. Είχε από αυτή τη μεριά μια πόρτα. Που πίσω.
1: Έμεινα 2 χρόνια στο Πανιόνιο. Με βοήθησε πολύ στο ότι ήμουν κοντά έτσι στο σπίτι. Τέλειωσα τη σχολή μου, γιατί θα είναι δύσκολο μετά. Και μετά είχαμε τον Ντάν Γεωργιάδη. Την τρίτη χρονιά τον παρακάλεσα. Του λέω, άμα μπορείς, άφησε με να φύγω. Θέλω να γυρίσω στην Κρήτη.
2: Είχε μεγάλους παίκτες ο Πανιόνιος πάντα.
1: Εκείνη την εποχή, παιδί μου, ήταν να παίξει και τελικό που απέξει την Αθλέτικο Μαδρίτη 1-0. Τον Μπάμπη Τζόγλου που είναι ακόμα, το Θανάση, τον αδερφό του που έβγε, το Σκρέκι, το Χάιτα, το Δέδε. Μου λέει τέλειο παιχταράδε. Το Θωμά το Μαύρο τον είχαμε. Το Μάθημα ήταν παιδάκι μαζί και μόνο στο δωμάτιο πριν γίνει αυτό που έγινε ο τρομερό στο Μάθημα.
2: Προλάβατε να παίξετε με το Μαύρο.
1: Βέβαια, στο Μάθημα. Βέβαια. Μετά μια τουρλέ εκεί στην Ευρώπη, με στο αυτό και δεν με έπεσε.
2: Και ο πατέρα του Σαραβάκου.
1: Για λίγο καιρό μετά έφυγα εγώ. Όχι τον πατέρα του Σαραβάκου, δεν τον
2: ήταν πιο παλιό.
1: Ήταν Σαραβάκου, ήταν μετέπειτα ο Σαραβάκου.
2: Ναι, ο Θανάσης Σαραβάκος δεν τον προλάβατε.
1: Όχι,
2: ο πατέρα.
1: Όχι.
3: Θυμάμαι η Τούμπα, το χειριότερο. Που ήταν επιστροφή του Κούδα τότε, 45.000 κόσμο. Τούμπα, η οποία. Μια χλωβοή που έχει μπει στα αυτιά μου από τότε. Δεν μου φαίνεται. Τελείωσε. Δεν είχαμε ξαναπέξει εμείς στον κόσμο. Στο δε μάτς είχαμε πάει χωρίς όπλα. Τα όπλα ποια ήτανε. Έπρεπε να έχουμε ποδοσφαιρικά για το πόρτο. Και δεν είχαμε. Είχαμε αυτά του ξερού. Όλοι ξάπλα. Μόλις μαρκάρισες, έπεφτες κάτω. Αν δεν έχεις τάπες του πόρτου, δεν μπορείς να κρατηθείς. Και τηθήκαμε 4-1 το πρώτο μάτς, εντάξει. Με τέτοιο κόλμο και τέτοιο απροετοίμαστη εμείς για πόρτο, καλά πήγαμε. Πιο πολλά πράγματα. Ήταν τρομερή αυτή τότε, θυμάμαι.
4: Ένα περιστατικό θυμάμαι, παίζαμε εδώ πέρα με τον Πιερικό και χάναμε στο ημίχρονο 3-0. Δεν μας πήγαινε τίποτα. Ο Βουζουνεράς είχε ξενυχτεί στην παραμονή και ήταν στην εξέδρα. Και φωνάζουν του αυτινού, Βουζουνεράς σε όλο το γήπεδο. Τον κατεβάσαμε την εξέδρα, 3-3. 3 γκολ φοβερά και στα τελευταία λεπτό χάνω ένα γκολ εγώ από 2 μέτρα, άπειρος. Τραβάω ένα σου και φεύγει από το γάμο, δηλαδή αν τυχόν έμπαινε και το 4-3, μπορεί να πέθαινε ο κόσμος, να λιποθυμούσε. Ήταν φανταστικό παιχνίδι.
2: Και το έβαζαν λεφτά στις κάλτσες.
4: Στις κάλτσες του φωνάζανε ένα γκολ λεφτά. Έβανε τον γκολ και πήγαινε εκεί, λέει τα λεφτά. Ανέβαινε τα κάγκελα και τα έβανε στην κάλτσα μέσα.
2: Και τα έπαιρνε επιτόπου.
4: Βέβαια, τα έπαιρνε επιτόπου. Φοβερό παιδί, να πούμε, φοβερό παίχτη. Αδικήθηκε εκείνη την εποχή. Δηλαδή ο Πέτρος Βουζουνεράς έμπαινε στην περιοχή και σουτάρε οπουδήποτε σούτερ ήταν γκολ. Είχε ένα φοβερό φίβολο σου. Ξύριζε το χώμα και πήγαινε γωνίες.
2: Όλοι σας ξέρουν, όλοι σας φωνάζανε πάντα Νικολάντο. Ναι. Και όχι Νίκο. Αλλά Νίκο. Πώς έμεινε αυτός ο Νικολάντος.
0: Λοιπόν, έγινε Νικολάντος στην κατοχή. Στην κατοχή είμαστε... Άντε να τα θυμάστε. Είμαστε στα Ριστοχώρια. Στο Αρχαροχώρι. Εκεί μας πήγε ο θείος μου Καράς. τη μάρα μου ο Μπάρμπας. Ήταν η χείρια η μάρα μου, ήταν δύο ορφανά εγώ και ο αδερφός μου, σκορεμένος, και της λέει, Θοδόρα, πάρα τα παιδιά και έλα στα Αριστοκόρδη, που είμαι εγώ εκεί στην περιοχή. Να είστε προσέξτε. Μια μέρα ήρθε το πρωτοπαλίκαρο του Καρά, του θείου μας, ήταν ο Ποδιάς. Ο Θεός να τον συγχωρέσει, φίλε, το λέω μόλις του κλεισί. Γιατί είναι πρώτα άνθρωπος, το λέω και τρικάω. Έλα εδώ, βρε, μου λέγε, έλα εδώ να σε δω. Έλα, βρε, Νικολάντο. Πώς το λέει το παιδί έτσι, Νικολάντο. Δεν ακούει το παιδί, αυτό λένε Νίκο. Λέει, κυρία Θεοδόρα, το παιδί το λένε Νικολάντο. Γιατί αυτό το όνομα που του είπα εγώ είναι ένδοξο. Ήταν στρατηγός αυτός. Από Σερβία και πολεμούσε για την Ελλάδα. Ήταν μαζί μας. Απλό. Και ήταν στρατηγός. Και έδωσε μάχες μου λέει. Μάχες και μάχες. Θα τρέψει δεν το σκοτώσω τον πέρα. Στο θρασάνο τον του.
2: Λοιπόν. Και στο ποδόσφαιρο.
0: Μου λέει, άκου τώρα. Μου λέει αυτός ο στρατηγός ήταν θερίο. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Και θέλω να τον βάλεις να τον λέει Νικόλαο. Λεμονίζει Νικόλαο. Νικόλαο. Τι σε πειράζει. Τέλος πάντων, Νικόλαο, τον κολλήσαν τον Νικόλαο. Που ο Θεός να τον συγχωρέσει εκεί που έχει πάει και να μυρίσει τα κούκαλά του. Γιατί είμαι περήφανο που αυτό το άνθρωπο είναι το πρωτό μου.
1: Όταν πήγα στο Ηλέρο, είχα πάνω από 100 φορές κάψει τις σύριγγες γιατί είχα μετά από το Ζαγκαριό που πήγα και είχε φύγει ο Μασοράς μου. Εγώ ασχολήθηκα, προσπαθούσα να μείνω σε εδώ, δεν είχα λεφτά να γυρίσω και προσπαθούσα να βρω δουλειά να μείνω σε Λέρο και μου βρήκε λοιπόν νοσοκόμος. Σαν νοσοκόμος λοιπόν εγώ έβανα τις σύριγγες να τις ζεσταίνω τότε για να τις κάνουμε και όλο τις ξεχνούσα τι έπαιζα μπάλα, ήταν το γήπεδο δίπλα και απασχολούμουν με το γήπεδο και για τις ενέσεις. Μέχρι που 100 τόσες φορές είχα κάψει, να σηκωθώ από αυτοίου και έφυγα για την Κρήτη.
2: Την αγάπησες για τη θάλασσα και αυτό το βαρκάκι που εγώ σας γνωρίζω τώρα κοντά 30 χρόνια, κάθε μέρα πρωί είστε εδώ και μπαίνετε στο σκάφος.
1: Ναι. Και μια και το λες για να το ταυτίσω, θα σου πω ένα μικρό παραδειγματάκι. Πριν να αγοράσω, ας πούμε, μηχανάκι που το θέλαν όλοι, τα ονειρευόταν οι νέοι, άμα άρχισαν και κάναμε λίγο δουλίτσες, κανένα χαρτζηλικάκι, είχα ένα βαρκάκι, το οποίο το είχα και τότε που παίζαμε. Και το είχαμε φέρει εδώ στο Φουντουλάκι, εκεί μέναμε, και ψαρεύαμε τη νύχτα με το συγχωρημένο τον Πέτρο, σου πιέζει να βρούμε, ξέρω εγώ. Όταν ήταν να φεύγουμε, έχουμε ένα δύσκολο μας. Ήταν να φύγουμε, τον Γιώργο το Στρατάκι έχουμε αρχηγό, μου λέει πάμε, φεύγουμε. Λέω δεν φεύγω, δεν πάρω το βαρκάκι, το πάω μέσα. Μα δεν προλαβαίνουμε το βαρκάκι. Πάνω μπροστά το βαρκάκι και πάω με το βαρκάκι, του κουτσικού εδώ στο λιμάνι και με περίμενε εδώ και έφυγα από το βαρκάκι να πάω παίξουμε μέσα. Είναι δύσκολο μας. Επειδή τα τάξει, δηλαδή ήταν ταυτισμένα από τότε και αδιαχώριστα. Και η θάλασσα και ο έρωτας της μπάλας.
0: Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη με τεράνια ξενοδοχείο. Εκεί λοιπόν, όταν μετά από το φαγητό βγαίναμε βόλτα, η παραλία είναι δίπλα. Εγώ λοιπόν, κάναμε χοντρά αστεία. Λέω, παιδιά, 3 χιλιάρικα και βουτάω στη θάλασσα. Πρόσεχε, μέσα στην θάλασσα. Και ο Χολέβας λέει και εγώ άλλα 3. Και παίρνω με τα λεφτά και παίζω εγώ τη βουθιά και είναι ένα γαΐκι και βγαίνω. Και παίζει κι ο άλλος και βγαίνει και τον τραβάνε και τον βγάζουν και σκαλάκια. Εγώ ανέβηκα στο γαΐκι και λύνει το σινί και έχουμε πάρει τηλέφωνο αυτό που είχε το φαΐσει.
5: και ειδοποιούν το λιμεναρχείο. Και έρχεται και με πάει στο λιμεναρχείο. Εγώ τώρα σχεδόν μου χειμώνα καιρό. Εγώ λέω, κύριε Μπόμπεκ, λέω, αστεία κάναμε και με σπρώξανε και έπεσα. Παραμύθι. Λέει, αύριο, αν δεν κερδίσουμε και δεν βάλεις γκολ, θα κανονίσω εσύ ως για την Κρήτη. Την άλλη μέρα αρχίζει το ζέσταμα και είμαι τώρα μισή ώρα, τρία τέταρτα και κάνω ζέσταμα γιατί με το βουτιά είχαν σφίξει τα πόδια μου. Και μπαίνουμε στο γήπεδο και ο Λουκανίδης, το γήπεδο μισό αυτό λάσπη. Και μου κάνει μία μακρινή παλιά και βγαίνει Φουντουκίδη, Λιτόπουλο και ο τερματοφύλακας και με κάνουν κοσέρβα και προλαβαίνω από τα πόδια και τους πετάω την μπάλα και έμπαινε περπατησή μπάλα και όταν έγινε και μπήκε έγινε χαμός από τα μπουκάλια να μας πετάνε, να μας ο Πάου τώρα. Θερινό το πούλμαν, να μπω στο Λουκανίδη γυναίκα από κάτω να τρώει αυτή τα μπουκάλια να μας κάνουν θερινό το πούλμαν.
2: Το μεγαλύτερο σκηνικό πάντως που έχει μείνει το θυμούνται οι παλιοί Ηρακλειώτες ήταν ένα περιστατικό με τον αρίσταρχο Φουντουκίδη στο γήπεδο του Όφη.
6: Ναι.
2: Καταρχάς πώς έγινε ο καυγάς αυτός, πώς ξεκίνησε.
6: Κατέβηκα εγώ σε κόρη. Και ήρθε να με ζυγώσει, να μου κολλήσει, δηλαδή να με εμποδίσει. Δεν τον άφησα. Δεν τον άφησα με τίποτε. Και μαζεύτηκε κι αυτός, το νιώσε δηλαδή, δεν είναι ότι... Και του λέω, θα έρθω στον ΠΑΟΚ μέσα να το κάνω χειρότερα. Θα το δει, να το θυμάστε, του λέω. Μην νομίζω ότι επειδή είσαι στο Ηράκλειο θα κάνω εγώ αυτά. Αυτό ήταν. Καλό παλικάρι κι αυτό.
2: Όμως μπορεί να υπήρχαν αυτά τα γεγονότα μέσα στο γήπεδο, αλλά έξω ήσασταν φίλοι.
6: Αγαπιόμασταν. Πραγματικά. Πραγματικά.
2: Δηλαδή τα ξεχνούσατε όλα.
6: Ποιο να δούμε, ποιο να δούμε. Ο Παπαϊωάννου, ο Πομόνης, Φελπίν, μου λέει ο Κώστα, πρόσεξε τους άλλους, δεν με πειράζει σε μένα. Αγώνα τώρα, σε αγώνα. Του λέω, Σπυράκο, μην φοβάσαι. Δεν σε πειράζει. Άμα είσαι καλό παιδί, διότι, τι έγινε, βλέπω τώρα ποδόσφαιρο.
2: Σας φοβόντουσαν οι επιθετικοί, επειδή είχατε τη δύναμη και...
6: Θα σου πω τώρα, παίζαμε ποδόσφαιρο, έτσι. Έβλεπες τώρα, κατέβαινε ο Πομόνης, ας πούμε, στη γραμμή του κόρνερ.
2: Εξτρέμ, καλό.
6: Εξτρέμ. Στη γραμμή του Αράου, το έχει του κόρνερ. Εγώ ήμουν στο κέντρο, center back, έτσι. Βλέπω σήμερα αυτό που γίνεται. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Και θέλω και τη γνώμη σας. Τι είναι αυτό το, τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το τέτοιο. Το τέτοιο. Τα παντελόνια τους, τα πόδια τους, τα μπερδεύουν, τα κάνουν ένα μάτσο έτσι γίνονται. Και διαιτητής δεν δίνει και τίποτε. Αλλά εμείς δεν είχαμε... Εγώ δεν σήκωσα ποτέ το πόδι μου. Να του δώσω μια κλωτσιά στο καλάμι. Εγώ χτυπούσα με το σώμα μου, εδώ. Αυτό εδώ, εδώ. Τρακέρανε πάνω και πέφτανε κάτω. Όπως έτρεχε να πούμε. Δεν το χτύπαγα εγώ.
1: Τι είναι στην ουσία το ποδόσφαιρο. Λένε ότι είναι προϊόν. Είναι αδόκιμος όρος. Προϊόν το χρησιμοποιούνε για να νομοποιήσουν την σκληρή του στιγμή εκμετάλλευση. Λένε είναι θέαμα. Ούτε θέαμα είναι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Μπορεί να παίζει σε ένα κανάλι Μπαρτσελόνα Ρεάλ και να έχει εκπληκτικό θέαμα και εσύ ο αγωνιάς και είσαι εκεί που παίζει η ομαδούλα σου. Ξέρω και τρίβεται και μάλιστα και καλά να παίζει λες τον διαιτή. Τέλειωσε να πάω να φύγω. Είναι στην ουσία αίσθημα. Αίσθημα που εκφράζεται σαν θέαμα. Και όσο

Τα λέμε τώρα Όφι ή Ολυμπιακός ή Παθηναϊκός ή οποιοδήποτε. Γιατί το χρησιμοποιούμε, τι το λέμε, τι είναι αυτό? Είναι μια συμπυκνωμένη μπαταρία ιστορίας και αισθήματος που φωτίζει τώρα τους φιλάθλους και τους έχει κοντά. Δεν τους φέρνει το ποδόσφαιρο που παίζουν τώρα. Θα τους είχε διώξει παντελώς. Διότι ούτε θέαμα είναι, ούτε αίσθημα παράγει. Και όσο και να σας κάνει εντύπωση, το ποδόσφαιρο είναι υψηλής διανοητική σας παιχνίδι. Είναι πιο δύσκολο από το σκάκι. Σας κάνει εντύπωση. Να σου το εξηγήσω. Στο σκάκι πάνε όλοι διαβασμένοι. Ο τρόπος που παίζει ο αντίπαλος είναι διαβασμένος. Και σου αφήνει και 30 δευτερόλεπτα να σκεφτεί την παίξα. Στο ποδόσφαιρο, ακαριαία, στιγμιαία, πρέπει να διαβάσεις τη φάση. Δεν λέω να πάει φάουλ και ρεφτό, μιλάω για ποδόσφαιρο. Και τη σκέψη του αντιπάλου, πώς θα την αντιμετωπίσεις για να μπορεί να την πάρεις. Εγώ έπαιξα αντιπάλου στους μεγαλύτερους παίχτες που είχε η Ελλάδα. Μποτίνο, Δελικάρη, Δωμάζο, Κούδα, όλους. Με διαφορετικά προσόντα, Παπα Ιωάννου, με διαφορετικά προσόντα ο καθένας. Δεν είναι τα προσόντα που ηγητούσαν. Η αντίληψη και η λογική είναι πώς αντιμετωπίζει τον καθένα και μπορούσε, ας πούμε, να βγει νικητής από μια μάχη. Ήταν συνεχώς μια παιχνίδι μυαλού.